0: Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Earth News Radio 105.

0: είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν απόψε νέες εντολές εκένωσης για περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στο Μπορντό. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Στη Γερμανία, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα 16 άτομα τραυματίστηκαν όταν βαν έπεσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ημέρας της οδού Κρίστοφερ, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός διέφυγε, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Bild κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί και πιστεύεται ότι έχει συνδέσεις με ισλαμικούς κύκλους. Ο καγκελάριος Μέρτς υπόσχεται να τιμωρήσει την τρομακτική πράξη. Η πόλη υπέστη επίθεση με το πιο βίαιο τρόπο, τονίζει ο Δήμαρχος του Βερολίνου. Την Κύπρο επισκέπτεται αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Ελλάδας και Κύπρου για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νέο σφυροκόπημα του Κιέβου με ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών Χούθη Σαουδικής Αραβίας. Η φιλοϊρανία αντάρτες επιτέθηκαν χθες ενεργειακές υποδομές του Ριάντ ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίασε χθες αποτυχία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί, ενώ ανακοίνωσε ότι από αύριο το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγυπτίου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Η αστυνομία παρακολουθούσε το συλληφθέντα, ο οποίος εκτελούσε εντολές βαρυπινίτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ. Η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και στην επιτάχυνση των πληρωμών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν απόψε νέες εντολές εκένωσης για περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στο Μπορντό. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος πρόεδρος. Στη Γερμανία, από τον Ισλαμιστικό χώρο προέρχεται, σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας Λουάτκι Πλά στο Βερολίνο, ο οποίος αναζητείται. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν αργά χθες βράδυ όταν βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ και περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε. Σύμφωνα με την Bild, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Ο καγκελάριος Μέρτς υπόσχεται να τιμωρήσει την τρομακτική πράξη. Η πόλη υπέστη η επίθεση με το πιο βίαιο τρόπο, τονίζει ο δήμαρχος του Βερολίνου. Την Κύπρο θα επισκεφθεί από αύριο ως την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Αθήνας-Λευκοσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούθοι της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δέδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίασε χθες αποτυχίο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ενώ ανακοίνωσε ότι από αύριο το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μία νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβοβίδα και εκτελούσε εντολές Ισοβίτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών στο σπίτι του Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβοβίδα και τα χρήματα στο Σιλιφέντα, βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Θερεάς έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή των αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και στην επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ Ελίας του 2023. Στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της χώρας μας στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, άνεμη βορειοδυτική, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς. Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλό ξεκίνημα. Ξεκίνημα με το Earth News Radio 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Erteco.gr, η πλατφόρμα που μπαίνετε και μας ακούτε διαδικτυακά. Εδώ που φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό 105,8. Ματίνα Καραμίντσου, η αφεντιά μου. Έχω την τιμή να είμαι μαζί σας για τρεις ολόκληρες ώρες. Θα πάμε λοιπόν μαζί, θα ενημερωθούμε, θα δούμε θέματα της επικαιρότητας, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους και τους καλεσμένους μας, θα ξεφυλίσουμε τον κυριακάτικο τύπο, θα δούμε τα site, τις πίσω γραμμές, το παρασκήνιο κάποιων θεμάτων. Εγώ γενικώς προτιμώ το προσκήνιο και όχι τις παρασκηνιακές καταστάσεις. Θα τα μάθουμε όλα, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το πρωινό της Κυριακής. Το ημερολόγιο δείχνει 26 Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος, τον φάγαμε. Νομίζω πως δεν υπάρχει γωνιά της Ελλάδας που δεν τιμάται σήμερα η Αγία Παρασκευή. Γωνιά που δεν υπάρχει εκκλησάκι της να είναι αφιερωμένο στη μνήμη της. Αλλά και πολλά, πολλά πανηγύρια στα χωριά μας. Από εδώ και πέρα και τον Αύγουστο ειδικά, μέσα στο πανηγύρι είμαστε. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Παρασκευή, στην Εύη, στη Βούλα, στην Εβίτα, στον Παρασκευά, στον Πάρη. Γιορτάζει λέει και ο Ερμόλαος σήμερα, οπότε χρόνια πολλά και στον Ερμόλαο. Βεβαίως και σε όλες και όλους όσοι έχετε γενέθλια, να είστε καλόχρονοι. Χρόνια πολλά και καλά εδώ στη γειτονιά μας. Είναι πολιούχος μας η Αγία Παρασκευή. Και φιλοξενείται μάλιστα και η Αγία Κάρα της Αγίας, στο ναό εδώ της Αγίας Παρασκευής. Ακόμα και τώρα που περνούσα κόσμο είχε, ετοιμάζονται μεγάλο πανηγύρι εδώ στην Αγίου Ιωάννου. Θα υπάρχουν αργότερα βεβαίως και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Είναι πολλής ο κόσμος που έρχεται να προσκυνήσει. Καλώς ήρθατε λοιπόν, η επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber. Όσοι δεν μας έχετε αποθηκευμένους, πάτε εκεί στην αναζήτηση, γράφετε το όνομα του σταθμού με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λεξούλες, Earth News η μία, Radio η άλλη, και αμέσως μετά καλημέρες, ευχές, γκρίνιες, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, και φωτογραφίες παρακαλώ, να ζηλεύουμε. Να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε ακόμη εντός των τυχών. Ακόμη, γιατί λίγες ώρες μετράμε κι εμείς. Πάει, θα φύγουμε κι εμείς. Να ζηλεύει ο Σκέβης που είναι μέσα. Διευρύνονται τα όρια μας. Έχει μεγαλώνει η παρέα μας. Καταλαβαίνουμε ότι κάπου έξω μας ακούτε. Οπότε, για να βλέπω και τα μηνύματά σας και τις ωραίες τις φωτογραφίες. Πολύ αγάπη έχει για μας ο κύριος Γιώργος Σκέβη. Εκτός από αγάπη έχει πάντα κέφι, πάντα, ακόμη κι αν είναι ενισταγμένος και αν έχει βγάλει βράδυ κτλ. Κάνει πιο όμορφη τη δουλειά μας. Γιώργος Σκέβης λοιπόν είναι ο αρχηγός μας στην κονσόλα. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς, σε όποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε. Από πλευράς καιρού, αφήσαμε πίσω τα απόνερα της κακοκαιρίας, επιστροφή στο καλοκαίρι. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι για εκείνους που το βιός τους κρέμεται από τις καιρικές συνθήκες, αφήστε το, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Έβλεπα χθες εκεί στην περιοχή του Τυρνάβου τι έχουν πάθει οι φρουτοπαραγωγοί τώρα, οι άνθρωποι που έχουν αμπέλια, οι αχλαδοπαραγωγοί. Δύσκολα είναι πολύ τα πράγματα. Ήδη έχει πάει κλιμάκιο του ΕΛΓΑ εκεί και συνεργάζεται με τις αρχές για να δουν πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Με το καλημέρα σας δεν πρόλαβαν να πάρουν παραγωγή. Λοιπόν, αυτά είναι τα πόνερα της κακοκαιρίας. Πάμε από σήμερα, λέει, περνάμε σε καλοκαίρι. Παρένθεση ήταν αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Αναστασία Τιράσκη.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα...
0: Πάμε από σήμερα, λέει, περνάμε σε καλοκαίρι. Παρένθεση ήταν αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Αναστασία Τιράσκη.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα στα βόρεια και το πρωί στην Κρήτη. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα από διάφορες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς.

Τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία

5 και 28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 26 του Ιούλη σήμερα, όπως σας έλεγα. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 23. Δύση θα έχουμε στις 9 παρά 20. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 17 λεπτά. Παρακαλώ. Η φιλιο εδώ που μας θέλει καλημέρες, με διορθώνει. Γιορτάζει και ο Παράσχος, μου λέει σήμερα. Και η Ωρεοζήλη. Ψάχνω, το είδα και εγώ. Και η Ιερουσαλήμ, λέει επίσης. Εντάξει ρε παιδιά, εκτός από την Παρασκευούλα τον Παρασκευά και όλοι αυτοί που μου λέτε. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία μαγκρόβιων, λέει, οικοσυστημάτων. Τι είναι τα μαγκρόβια οικοσυστήματα? Είναι δάση οικοσυστήματα, λέει, που αποτελούνται από μικρά ξυλώδη δέντρα, ανθεκτικά στο αλάτι, και συναντούνται στις αβαθείς παραλίες περιοχών με τροπικά και υποτροπικά κλίματα. Στο ιδιόμορφο αυτό περιβάλλον ζει μια πλούσια πανίδα που σε μεγάλο βαθμό είναι αμφίβια, καβούρια, ψάρια, έντομα κτλ. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα Εσπεράντο, είναι η πιο διαδεδομένη κατασκευασμένη διεθνής βοηθητική γλώσσα στον κόσμο. Σε αντίθεση με τις φυσικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την διεθνή επικοινωνία, όπως τα αγγλικά, τα ισπανικά ή τα γαλλικά, η Εσπεράντο δημιουργήθηκε ειδικά για να υπερκεράσει τα γλωσσικά εμπόδια και να διευκολύνει την ανθρώπινη επικοινωνία. Πάμε να δούμε και ποια γεγονότα συνδέονται και ποια πρόσωπα με τη σημερινή ημερομηνία. Το 811 διεξήγησε.

Εξάγεται η μάχη της Πλίσκα. Οι Βούλγαροι με επικεφαλής τον Θηριώδη κρουμονικούν τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο τον πρώτο, ο οποίος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Το κεφάλι του αποκόπτεται από τον Κρούμο, επαργυρώνεται και γίνεται κύπελο με το οποίο γιορτάζει τους θριάμβους του. Φοβερά πράγματα. 1822, η μάχη στα Δερβενάκια. Καταστροφή του δράμα Λία από το Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Μάχη και νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Σώστη. Εκεί ήταν οι νικηταράς, οι ψηλάντες, Παπαφλέσσας και Τσόκρης. Το 1908 ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το γνωστό ως FBI. 1925 και ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο του αγώνα και νικά τον Ηρακλή με 2-1 στις φανέλες των παικτών φιγουράρει το τετράφυλλο πράσινο τρίφυλλι που αργότερα θα αντικατασταθεί από το δικέφαλο αετό. Θα φύγει το τριφύλι να πάει στον Παναθηναϊκό. 1945 υπογράφεται η διακήρυξη του Πότσταμ από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν, τον Άγγλο πρωθυπουργό Τσόρτσιλ και τον ηγέτη της Κίνας Τσιάνγκ Κάι Σενγκ, με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους συμμάχους. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και συνεχίζει τον πόλεμο. Σαν σήμερα το 1996 ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Τι χρυσή ωραία εποχή ήταν αυτή. Σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο σπουδαίος και πολύ αγαπητός σε όλους μας ο Τόλης Βοσκόπουλος.

Σαν σήμερα, επίσης, 1943, έχει γεννηθεί ο Μικ Τζάκερ. Σε λίγο, να τα ακούσουμε όλο. Πάω να σου πω γρήγορα ότι και στο 1945 έχει γεννηθεί ο Παναγιώτης Πικραμένος, ανώτατος δικαστικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, διετέλεσε και υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Σαν σήμερα τα 1684 έφευγε η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός και πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. 1937 η Γκέρντα Τάρο, Γερμανίδα φωτορεπόρτερ, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή πολεμικής σύγκρουσης και συγκεκριμένα στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Και σαν σήμερα τα 1953 ο Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατιωτικός, πολιτικός απτάγραφα που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας και του οφείλουμε πολλά. Είναι η αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Μιτζάκι.

0: θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιλώνω, ένα ξυπηροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο edasa.gr.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, 5 και 40 λέει το ρολόι, 6 παρά 20 και πάμε να ανοίξουμε εμείς τα της επικαιρότητας. Βέβαια δεν έχουν προηγούμενο, δεν έχει προηγούμενο αυτό που συμβαίνει σε Γαλλία και Ισπανία με τις φωτιές. Κόλαση επιγής το χαρακτηρίζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πύρινα μέτωπα που καίνε ανεξέλεγκτα. Γιγάντιες σε έκταση περιοχές. Μαδρίτη και Μπόρντο έχουν στη Γαλλία έχουν κατακλειστεί με σύννεφα μαύρου καπνού, με το πύρινο μέτωπο να κυκλώνει την ισπανική πρωτεύουσα, ενώ αντιστοίχως δραματικές στιγμές ζουν και οι πολίτες και τουρίστες στη Χερσόνησο, Καπ Φερές, στις ακτές του Ατλαντικού, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα. Εικόνες όπως μάτι. Αν τις δείτε. Και στις δύο χώρες οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν συνολικά τις 300.000. Η Γαλλία απομάκρυνε πάνω από 255.000 κατοίκους από τις περιοχές γύρω από τον Μπορντό, μια από τις μεγαλύτερες εκενώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε καιρό ειρήνης. Είναι σε συναγερμό βεβαίως, ο πρόεδρος Μακρόν κινητοποίησε το στρατό για να αντιμετωπιστεί η έκτακτη κατάσταση. 1.500 στρατιώτες και 1.700 μέλη του προσωπικού ασφαλείας είναι σε δράση προκειμένου να βοηθήσουν τον κόσμο και ο ίδιος υποσχέθηκε πως η Γαλλία θα ανοικοδομηθεί. Στην Ισπανία τώρα απομακρύνθηκαν 60.000 κάτοικοι από τις περιοχές δυτικά της Μαδρίτης, με τις αρχές να διατάζουν επιπλέον την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε από την πυρόπληκτη περιοχή που βρέθηκε χθες πως προτεραιότητα είναι να σωθούν ζωές. Παρά τα αυτά, η Ισπανία μετρά ένα νεκρό από πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια, ενώ και στη Γαλλία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έχασαν στη ζωή τους δύο Γάλλοι πυροσβέστες κοντά στο Μπορντό. Αμφότερες οι χώρες ζήτησαν βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Στην Ισπανία έφτασαν και τα δύο ελληνικά Καναντέρ και ένα μεταγωγικό. Τώρα, όσον αφορά την καμένη γη, οι πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης έχουν κάψει περί τα 250.000 στρέμματα, ενώ σε όλη τη Γαλλία έχουν γίνει στάχτη Παναγία μου 980.000 στρέμματα. Ιστορικό ρεκόρ. Μόνο στη νοτιοδυτική περιοχή έχουν καεί 300.000 στρέμματα, δηλαδή τρεις φορές όσο είναι η έκταση του Παρισιού. Τώρα, είχαμε συναγερμό χθες βράδυ και στο Βερολίνο, όταν όχημα παρέσυρε πλήθος με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και τουλάχιστον 15 τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων είναι μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη περί τις 10 το βράδυ τοπική ώρα εκεί, στο πάρκο Tiergarten, κοντά στην πόλη του Βραδεμβούργου. Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, ένα λευκό βαν εισήλθε μέσα στο πάρκο, το οποίο βρίσκεται δίπλα στη διαδρομή από την οποία είχε περάσει νωρίτερα η πορεία υπερηφάνειας κατά τους εορτασμούς για την Εθνική ημέρα της οδού Κρίστοφερ, που είναι αφιερωμένη στη λαότικη κοινότητα. Το βαν χτύπησε τους παρευρισκόμενους πριν σταματήσει και εγκλωβιστεί σε ένα δέντρο. Στη συνέχεια του συμβάντος οι εκδηλώσεις και πορεία βεβαίως διακόπησαν. Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες για τα κίνητρα, την ταχύτητα του δράστη των δραστών και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, όπως γράφει η Bild, ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με λεπίδα, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για την έβρεσή του. Τώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρντεχ καταδίκασε το συμβάν και δεσμεύτηκε να τιμωρήσει τους δράστες της επίθεσης, που χαρακτήρισε φρικτή πράξη. Υποσχέθηκε βεβαίως διελεύκανση της υπόθεσης. Ο Δήμαρχος του Βερολίνου δήλωσε ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση με τον πιο βάναυσο τρόπο.

0: εδώ, δεν θέλω να το διακόψω το τραγούδι που βρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας τώρα, να έρθουμε στα δικά μας, διότι καθώς φαίνεται απετράπη σχέδιο επιθέσεων από την αστυνομία που πρέπει να έχει στόχους αρκετούς, πρέπει να ήταν αρκετοί άνθρωποι από τη δημόσια ζωή στόχοι. Λοιπόν, θα δούμε το θέμα με τον συνάδελφο, με τον Βαγγέλη το Μπαντέ. Είχαμε τη σύλληψη λοιπόν ενός Αιγύπτιου με χειρομοβίδα στη Γλυφάδα. Τι ακριβώς και τι μαθαίνουμε ως προς τις έρευνες, ο Βαγγέλης θα μας το πει. Καλημέρα Βαγγέλη,
1: καλημέρα.
0: Καιρό να σε δούμε.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή
1: χρόνια
0: Κυριακή
1: πολλά και στις
0: χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στους Παρασκευάδες.
1: Ναι.
0: Στην Εύη, στην Εβίτα. Έχουμε καμία εδώ. Δικιά μας.
1: Πώς δεν υπάρχουν και Εύη και Βούλα προφανώς. Και
0: Βούλα, έχουμε την Κολυστοπούλου. Χρόνια πολλά
1: και στη Βούλα τη Μαλά.
0: Στη Βούλα, στο
1: δελτίο.
0: Ναι.
1: Από τα δελτία. Λοιπόν, Ματίνα, το ελληνικό FBI φαίνεται πως πρόλαβε στο παραπέντε ένα σχέδιο επίθεσης με πιθανό στόχο ακόμη και την κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Ισιδούρου Ντογιάκου. Έπειτα λοιπόν από πληροφορίες και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν στην Γλυφάδα έναν 30χρονο Αιγύπτιο και πάνω του βρέθηκε μία χειροβοβίδα. Μάλιστα να σου πω ότι ο ύποπτος βρισκόταν εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των αρχών. Οι αστυνομικοί τώρα εκτιμούν ότι είχε λάβει εντολή για την επίθεση από έναν ομοεθνή του, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες των αρχών έκαναν λόγο για ένα πιθανό χτύπημα σε κατάστημα και όχι να ήταν στόχος κάποια πρόσωπα, και γι' αυτό βέβαια η συγκεκριμένη υπόθεση παρέμεινε έτσι θολή μέχρι την τελευταία στιγμή. Βέβαια οι αστυνομικοί δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια, αμέσως σήμαναν συναγερμό, ενημέρωσαν κάποια πρόσωπα που θεωρούνταν εν δυνάμει στόχοι του συγκεκριμένου ατόμου. Μεταξύ αυτών ήταν και είναι αρκετά πρόσωπα που προέρχονται από τον δικαστικό χώρο. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύθηκε ακόμη και η αστυνομική φρούρηση κάποιων ατόμων. Τώρα, πληροφορίες από δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ανάμεσα στους πιθανούς στόχους βρισκόταν και η κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Ντογιάκου, στον Βύρονα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ίδιος είχε ενημερωθεί και είχε αποχωρήσει από το σπίτι του από την Τρίτη, μάλιστα για λόγους ασφαλείας. Να δούμε λίγο τώρα πώς έγινε η σύλληψη του Αιγύπτιου.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Οι αστυνομικοί λοιπόν είχαν γίνει κυριολεκτικά η σκιά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μάλιστα, όταν βρήκαν την κατάλληλη στιγμή, προχθές στη Γλυφάδα, επενέβησαν, τον ακινητοποίησαν και τον πέρασαν χειροπέδες. Πάνω του λοιπόν βρέθηκε η χειροβοβίδα αλλά και 400 ευρώ. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος λίγο νωρίτερα είχε συναντήσει έναν Έλληνα 25 ετών, με τον οποίο από τον οποίο βέβαια φέρεται να παρέλαβε την χειροβοβίδα αλλά και τα χρήματα. Μάλιστα στο σπίτι του Έλληνα, σε έρευνα που έγινε από την αστυνομία, βρέθηκε ένα περίστροφο αλλά και 4.000 ευρώ. Ο ίδιος βέβαια αναζητείται, διέφυγε της σύλληψης. Μάλιστα το συγκεκριμένο πρόσωπο, να σας πω ότι είναι γνώριμο στις αρχές, καθώς πριν από περίπου 2 χρόνια είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Εκβιαστών για Ναρκωτικά και άλλα αδικήματα. Τώρα, όσον αφορά τον Αιγύπτιο που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, δεν είχε κάποιο ποινικό παρελθόν, ωστόσο βέβαια δεν έχει αποκαλύψει στις αρχές, στους αστυνομικούς, ποιος μπορεί να ήταν ο στόχος του συγκεκριμένου χτυπήματος που ετοίμαζε. Οι αστυνομικοί τώρα βέβαια, να σου πω ότι έχουν κάνει φύλλο και φτερό το κινητό του, έχουν εντοπίσει κάποια βίντεο, φωτογραφίες αλλά και κάποια γεωγραφικά στίγματα, με σκοπό βέβαια να βγάλουν κάποια συμπεράσματα και να βρουν ποιος μπορεί να ήταν ο τελικός στόχος του συγκεκριμένου ατόμου. Την ίδια ώρα βέβαια να σου πω ότι έγινε και έρευνα και στο κελί του φερόμενου εντολέα στις φυλακές των Διαβατών και εκεί κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται, καθώς οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να φωτίσουν κάθε πτυχή της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Να δούμε τώρα αν θα μιλήσει το κινητό του που θα μιλήσει.
1: Ακριβώς. Και να διαπιστώσουν, βέβαια, αν κρύβονται και άλλα άτομα πίσω από αυτόν τον, από αυτή την σχεδιαζόμενη επίθεση.
0: Μάλιστα. Έχεις και άλλη αστυνομική είδηση, καινούργια.
1: Λοιπόν, τώρα δομή. Τα ξημερώματα είχαμε μια καταδίωξη στο Αντήριο. Έγινε ένας οδηγός, δεν σταμάτησε σε έλεγχο της αστυνομίας. Μάλιστα, στην προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλησε και το περιπολικό. Και από τότε βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την γέφυρα Ρίου Αντήριου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα στο Αντήριο. Ο οδηγός τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα της αστυνομίας. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, όπως σας είπα, εμβόλησε και το περιπολικό. Στη συνέχεια βέβαια εγκατέλειψε το όχημά του σε ένα χωράφι κοντά εκεί στο κημητήριο της περιοχής και τράφει και σε φύγει και αναζητείται βέβαια από τις αρχές.
0: Μάλιστα, μάλιστα, Βαγγέλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή, καλή ξεκούραση. Έχεις βγάλει νυχτέση εδώ στην ΕΡΤ. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να μείνουμε σε περιβάλλον από τις αστυνομικές ειδήσεις. Η είδηση που έρχεται κάτω από τα Χανιά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη μαφία της Κρήτης μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε διεισδύσει ακόμα και σε θεσμικούς φορείς. Όταν λέμε θεσμικούς φορείς, ακούγα τη συνάδελφο την Ευτυχία την Πενταράκη να λέει ακόμη και πρόσωπα από την εκκλησία της περιοχής φέρεται να είναι μπλεγμένα. Η κορυφή του Παγόβουνου φαίνεται πως είναι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Συνελήφθησαν για χρηματισμό και σύνταξη ψευδών γνωματεύσεων, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 εμπλεκόμενοι. Έχει αξία να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ευτυχίας Πενταράκη.
1: Όταν το Σεπτέμβριο του 2025 οι αρχές εξάρθρωσαν τη μεγάλη εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά, τα στόματα άνοιξαν. Πολίτες που είχαν πέσει θύματα εκβιασμών ή είχαν ζημιωθεί από τη δράση της επικοινώνησαν με τις αστυνομικές αρχές και νέες υποθέσεις μπήκαν στο μικροσκόπιο των ερευνών. Από αυτές προέκυψαν στοιχεία ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία παρήχαν συνδρομή στην οργάνωση, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη λεγόμενη μαφία της Κρήτης.
2: Κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση της δράσης δημοσίων λειτουργών όπως αστυνομικών και διοικητικών στελεχών δημοσίων οργανισμών, οι οποίοι ενεργώντας κατά εντολή της οργάνωσης διευκόλυναν και υποβοηθούσαν την τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της.
1: Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλες υποθέσεις που είχαν χειριστεί ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Στην έρευνα συμμετέχουν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, αλλά και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
2: Εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις.
1: Οι αστυνομικοί έχουν αποδεικτικά στοιχεία για το χρηματισμό τοξικολόγου και ιατροδικαστή σε 4 από τις 8 περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ θα ζητήσουν επανέλεγχο για 4 ακόμη.
3: Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του Παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια κρύβεται συχνά ένα δίκτυο συνεργειών.
1: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής, αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές αρχές να απολογηθούν για την εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση.

0: Λοιπόν, και κλείνοντας τα του αστυνομικού δελτίου, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον άγριο ξυλοδαρμό αυτής της κοπέλας, της 38χρονης, η οποία ήταν έγκυος μάλιστα από την Καλλιθέα, από τον 28χρονο σύντροφό της. Πολλαπλά χτυπήματα με κλωτσιές, γροθιές στην κοιλιά, είδαν οι γιατροί. Δυστυχώς έχασε το κοριτσάκι της, απέβαλε. Δεν έχει μιλήσει ακόμη, συνεχώς κλαίει, όπως είπε ο Μιχάλης Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εκεί, των εργαζομένων στα νοσοκομεία, και η ίδια δεν έχει ακόμη καταθέσει, δεν είναι σε θέση να καταθέσει, όμως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όρασης, τη μετέφερε στο νοσοκομείο η θεία της. Δεν υπάρχει κατάσταση αυτή, δεν υπάρχει. Και στο θέμα της Σύρου, ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη άσκησε ο εισαγγελέας εκεί σε βάρος του 41 ετών κατηγορούμενου και για συνέργεια στη σύζυγό του για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, χθες έγινε και αναπαράσταση. Μετά την αναπαράσταση πήραν την απόφαση αυτοί οι αρχές στον τόπο, στο σπίτι εκεί που έγινε το τραγικό γεγονός. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα έρθουμε μετά να δούμε εδώ τα ωραία, να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο, να δούμε όμως και τα ωραία, γιατί τα λιμάνια μας είναι γεμάτα. Ο κόσμος φεύγει. Φεύγει.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν νέες εντολές εκένωσης για περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στο Μπορντό. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Στη Γερμανία, από τον Ισλαμιστικό χώρο προέρχεται σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑ στο Βερολίνο, ο οποίος αναζητείται. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα 16 άτομα τραυματίστηκαν αργά χθες βράδυ όταν βάν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ και περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός του το εγκατέλειψε. Σύμφωνα με την Bild, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Ο καγκελάριος Μέρτς υπόσχεται να τιμωρήσει την τρομακτική πράξη. Η πόλη πέστη επίθεση με το πιο βίαιο τρόπο, τονίζει ο δήμαρχος του Βερολίνου. Την Κύπρο θα επισκεφθεί από αύριο ως την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Αθήνας-Λευκοσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία διαβίβαζε τις δορυφορικές παρατηρήσεις στη Μέση Ανατολή στο Ιράν προκειμένου να του επιτρέψει να εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίασε χθες αποτυχία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ενώ ανακοίνωσε ότι από αύριο το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους πολίτες. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβοβίδα και εκτελούσε εντολές ισοβήτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών στο σπίτι του Έλληνα που φαίνεται να προμήθευσε τη χειροβοβίδα και τα χρήματα στον συλληφθέντα, βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική. Προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ Ελίας του 2023. Αυτήν την ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, άνεμη βορειοδυτική τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: pigeons are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree.
1: Εδώ είμαστε. Πολύ καλημέρα σας. Καλώς τους και τους καινούριους που προστίθεστε τώρα στην παρέα μας, στην παρέα του Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Α, αλλαγή σκυτάλης στον ήχο. Ήρθε το κορίτσι μας. Ήρθε το κορίτσι μας, Παναγιώτα Χρονοπούλου. Τον διώξαμε το σκεύη, τον στείλαμε στο πανηγύρι να μας φέρει καλαμπόκι ψητό. Θα βάλει τον τύπο εκεί πέρα να αρχίσει να ψήνει από τώρα, από τις 5 το πρωί. Λοιπόν. Εδώ είναι και η Δέσποινα Σαρκίρη για την υποστήριξη της παραγωγής. Η παρέα συμπληρώθηκε. Κορίτσια, παρακαλώ στο στούντιο, δείξτε στοργή και προδέρμ στις καλημέρες σας και στα μηνύματά σας, παρακαλώ, εδώ στα κορίτσια. Πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στην Παρασκευούλα. Είναι δύο βήματα από μας εδώ η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Γι' αυτό σας λέω ότι διώξαμε το σκεύη να πάει να μας φέρει καλαμπόκια. Θα πούμε χρόνια πολλά λοιπόν στην Παρασκευούλα και στον Παρασκευά, στην Εύη, στην Εβίτα, πώς αλλιώς μπορεί να λέμε την Παρασκευή, στη Βιβή. Θα πούμε χρόνια πολλά όμως και στον Ερμόλαο και στην Ιερουσαλήμ και στον Παράσχο και στην Ωρεοζήλη. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το όνομα. Μάλιστα, λοιπόν, να μεταφέρω και τις καλημέρες σας, να ανταποδώσουμε μάλλον τις καλημέρες σας και στο Μινά και στο Αίγιο, καλή Κυριακή, και στον Μιχάλη από τα Ψαγνά της Εύβοιας, χρόνια πολλά και καλά, χρόνια πολλά και στην Άννα και στην όμορφη Νάξο, στο Βαγγέλη από την Κέρκυρα, καλώς την και τη Γιάννα και πολλές καλημέρες στο Ρέθυμνο, και στην Ασπροβάλτα και στο Φώτη, τακτικός ακροατής, στην όμορφη Καβάλα και στη Γεωργία. Και βεβαίως καλημέρα στον Ιάκωβο και στο πανέμορφο Μεγανήσι. Το Μεγανήσι, ο Μεγανήσι είναι πάνω στη Λευκάδα. Το είχα μάθει από τον Γιάννη τον Πολίτη. Είναι το νησάκι που κατάγεται ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Πολίτης από εκεί. Και κοντοχωριανός ο Άλαφο Γιώργος, παρακαλώ, ο δικός μας. Εδώ. Λοιπόν, θα έρθουμε να διαβάσουμε σε πολύ λίγο, να δούμε τα site, να δούμε και τις εφημερίδες. Να πάμε λίγο να δούμε, να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Και σήμερα το λιμάνι έχει κόσμο πολύ, που βλέπω εδώ από τις συνδέσεις των συναδέλφων. Θα πάμε να ακούσουμε. Είμαστε μέσα στη χαρά όταν ακούμε κόσμο να φεύγει και αυτά. Θα πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που κατέγραψαν οι συνάδελφοι συνολικά, όχι μόνο από το Πειραιά και πάνω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και από το λιμάνι του Βόλου, διότι η ΕΡΤ έχει ανταποκριτές, κυρία Παναγιώτα, παντού, παντού όμως. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε συνολικό ρεπορτάζ και θα έρθουμε αμέσως μετά και πάλι εδώ να τα δούμε όλα.
2: Με βαλίτσες στα χέρια, χαμόγελα και προορισμό τα νησιά, το λιμάνι του Πειραιά πλημμύρισε από ταξιδιώτες, καθώς οι αδειούχοι του Ιουλίου βάζουν πλώρη για τους αγαπημένους τους καλοκαιρινούς προορισμούς.
3: Πάμε Φολέγκροντος για 4 μέρες, μετά σε κάτι άλλο νησιά, έτσι για διακοπές από την Αφρέλεια.
4: Στα πού νησιά πάμε, πρώτη φορά, να μην έχει πάρα πολύ κόσμο, που μάλλον θα έχει, από ό,τι φαίνεται.
5: Βίλος, Πέρος και Μύκονος.
6: Βρισκόμαστε στην πύλη Ε4, όπως μπορείτε να δείτε, οι επιβάτες γεμίζουν το πλοίο, το οποίο αναμένεται να αναχωρήσει σε λιγότερα από 15 λεπτά, με προορισμό τη Σύφνο, την Κύθνο, την Κύμολο και τη Σέριφο. Αναχωρούν όλα τα πλοία με πληρότητα 100% και πρόκειται για την μεγαλύτερη έξοδο μέχρι στιγμής για το φετινό καλοκαίρι.
7: Θα παραθερήσουμε στο νησί της Σίου.
8: Μόλις τελειώσαμε τις Πανελλήνιες, εγώ πέρασα διοίκηση επιχειρήσεων στην Πάτρα, το παιδί νομική.
9: Πάμε στα Κουφονήσια για 3 βράδια και μετά πάμε στην Τίνο για λατρεία.
2: Η εικόνα της μεγάλης εξόδου αποτυπώνεται και στους αριθμούς των αναχωρήσεων από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν σήμερα 24 δρομολόγια, με περισσότερους από 22.700 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά. Από τη Ραφίνα έφυγαν 8.000 επιβάτες με 14 δρομολόγια. Από το Λαύριο 2.715 επιβάτες με 7 δρομολόγια. Ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιήθηκαν 26 δρομολόγια, μεταφέροντας 3.430 επιβάτες. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βόρεια Ελλάδα. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα δρομολόγια προς Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο αναχωρούν με πληρότητα που φτάνει το 95%.
10: Πάμε στη Σκιάθο για 5 μέρες.
11: Πάμε στη Σκόπελο. 5.
12: 2 ώρες αργότερα από την προγραμμένη αναχώρηση, σαλπάρει το καράβι για σποράδες εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το Αιγαίο.
13: Second time. We've been last year to Alonisos and we're going now again.
11: Σκόπελο.
14: Πόσες μέρες?
11: 7.
14: Οικογενειακός.
11: Παρέολη.
15: Οι πληρώτες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι στο 90%, οι περισσότεροι 4-5 μέρες.
2: Με τις κόρνες να ηχούν και τις ουρές να σχηματίζονται στα διόδια των Μαλγάρων, χιλιάδες οδηγοί εγκαταλείπουν στην πρωτεύουσα.
16: Πάμε για να εκπεράσουμε καλά σήμερα και γενικά να τα σπάσουμε όλα. Θα πάμε μέχρι αύριο το πρωί και γυρνάμε και πάμε Καλλικράτη αύριο.
17: Ρουμένια.
18: Where are you going?
17: To Λευκάδα.
2: Αμύωτη παραμένει και κίνηση και στο λιμάνι του Βόλου. Τα δρομολόγια για τις σποράδες αναχωρούν με αυξημένη επιβατική κίνηση. Ενώ την ίδια ώρα η άφιξη κρουαζιερόπλοιου γεμίζει την πόλη με εκατοντάδες επισκέπτες, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τουριστική κίνηση.
19: Έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια με τα νησιά των σποράδων, ενώ από την άλλη έχουμε και αύξηση κρουαζιερόπλοιων με τους εκατοντάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν τις ομορφιές του Βόλου και της Μαγνησίας.
20: Νήσαμε από Κεραμωτή. Και φτάσαμε σποράδες, γυρίσαμε όλα τα νησιά.
21: Υπάρχει μια κίνηση γιατί έχουμε και τη Βόρεια Ελλάδα η οποία έρχεται στο Βόλο και φεύγει με τα καράβια τα οποία είναι δρομολογημένα για τις σποράδες.
2: Η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος έχει ξεκινήσει με χιλιάδες ταξιδιώτες να βάζουν πλώρη για τους αγαπημένους προορισμούς.
1: Και μετά ξέρετε τι ακολουθεί μόλις ήταν στα λιμανάκια, στους προορισμούς. Rooms to let, rooms to let. Θέλω να τα ακούσω αυτό. Πολύ γρήγορα θέλω να τα ακούσω αυτό.

Συλλάβανε την Αταλία Γερμανούλη. Δες παιδί μου τι παίζουν τα κανάλια, δες παιδί μου. Λοιπόν, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Βίντεο λέει AI, τεχνητή νοημοσύνη. Ό,τι θες κάνεις, ό,τι θες κάνεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Και μετά που αρχίζει η δουλειά των δικηγόρων. Λοιπόν, για πάμε εδώ να έρθουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site. Πρώτο και καλύτερο το δικό μας, το earthnews.gr, με τους περισσότερους και τους καλύτερους ανταποκριτές ανά την Ελλάδα και τον κόσμο, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε. Απελπιστική η κατάσταση με τις φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία. Τα σύννεφα καπνού από τις πυρκαγιές. Με συγχωρείτε, της Μαδρίτης, ενώθηκαν με αυτά της πυρκαγιάς στον Μπορντό. Ανεξέλεκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης. Ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 280.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Σας τα έλεγα και νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα και στις δύο χώρες. Βερολίνο. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζό στη διάρκεια φεστιβάλ Gay Pride. Γυναίκα νεκρή και 16 σοβαρά τραυματίες. Πόλεμο στο Ιράν. Μετατόπιση στην Ερυθρά θάλασσα με Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Περίεργη ανάπαυλα στον Περσικό. Καμία αμερικανική επίθεση δεν αναφέρθηκε στο Ιράν για πρώτη φορά εδώ και 13 ημέρες που βλέπαμε αυτό το έργο. Ωστόσο, οι αναφορές για ζημιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και η εμπλοκή τον Χούθη της Ιεμένης εντείνουν τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό που ήδη δοκιμάζεται στο στενό του Ορμούς. UNESCO για τον Όλυμπο κρίνεται η ένταξή του στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στις 6 σήμερα, πρέπει να ρωτήσουμε να δούμε τι γίνεται με αυτό, να δούμε τι νέα υπάρχουν. Στις 6 λοιπόν ώρα Ελλάδος αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για το εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίσιας και οικουμενικής αξίας. Βάσεις 2026, μεγάλη στροφή των υποψηφίων προς τα Πολυτεχνία. Τι δείχνουν οι επιλογές των υποψήφιων? Κρήτη, δίχρονο παιδί, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ευτυχώς που η μητέρα του είναι παιδάκι Γερμανών, το δίχρονο αγοράκι. Ήταν γιατρός, του έκανε κάρπα. Επί 10 λεπτά προσπαθούσε να επαναφέρει το παιδί της. Σε κρίσιμη κατάσταση βεβαίως, στο παγνί το παιδί. Η Σοβίτη στις φυλακές Διαβατών φέρεται να έδωσε εντολή για την επίθεση με χειρομοβίδα στον Αιγύπτιο. Περίστροφο και 4.000 ευρώ στο σπίτι του συνεργού. Ανδρουλάκης αποτυχείο, ψηφιακή πλατφόρμα για τις τιμές των ακτοπλοϊκών. Στόχος μας να γίνει η Ελλάδα το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη. Ιός έμπολα σε 1354 ανέρχονται οι θάνατοι στο Κονγκό. Γάζα, τουλάχιστον 5 νεκροί από Ισραηλινές επιδρομές, μεταξύ αυτών αξιωματικός της αστυνομίας της Χάμας.

Μας τα πει η Αναστασία η Τυράσκη. Και μετά τον ε65 στην τελική ευθεία ΒΟΑΚ και μετρό Καλαμαριάς. Ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα. Έπεσε σε παρέλαση Pride στο Βερολίνο, ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες. Βίντεο από την κατάρρευση σκαλοσιά στον Πειραιά, καταπλάκωσε διανομέα, είδα τη ζωή μου να περνά μπροστά από τα μάτια μου. Χανιά, η συνομιλία που καίει τον τοξικολόγο για ψευδείς εκθέσεις, η αναφορά σε αμοιβή και οι τρίχες που θα πάνε με κούριερ. Μένονται οι πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η πρώτη ρήψη επιβραδυτικού υλικού από μεταγωγικό αεροσκάφος. Σύρος, τι υποστήριξε ο δράστης για τη δολοφονία της διασώστριας. Νόμιζα ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα. Νέο φόρο θα επιβάλλει η Βαρκελόνη στους τουρίστες κρουαζιερόπλοιων. Πόσο θα πληρώνουν για μερικές ώρες. Το πρώτο θέμα. Ισλαμιστής είναι ο ύποπτος που αναζητά η αστυνομία για τη φωνική επίθεση σε φεστιβάλ στο Pride του Βερολίνου. Νόμιζα ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα, τη ισχυρίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Γκάλοπ της Μάρκ, το τελευταίο πριν τις διακοπές του Αυγούστου, 14 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, τρίτο το Πασόκ, βυθίζεται η Καριστιανού. Μία γυναίκα νεκρή λοιπόν και τουλάχιστον 16 τραυματίες από το όχημα που έπεσε πάνω σε πλήθος στην παρέλαση Pride στο Βερολίνο. Το δίχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα στα Χανιά σώθηκε από τη μητέρα του, είναι γιατρός και του έκανε κάρπα επί 5 λεπτά. Σας το έλεγα και νωρίτερα, πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, πάνω από 250.000 εκενώσεις, ένας νεκρός και 3 μέτωπα απειλούν τη Μαδρίτη. Καταδίωξη στο αντίριο, μας τα έλεγε νωρίτερα εδώ ο Βαγγέλης Σομπαντές, οδηγός εμβόλησε περιπολικό, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε μέσα στα χωράφια. Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι ρομαντικές επιλογές και το μοναδικό κοστούμι, όλα αυτά στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ψηφίζω Ανδριάννα Παρασκευοπούλου, παρακαλώ. Ήταν η ωραιότερη. Όχι, κι άλλες είναι κούκλες, κι άλλες, κι άλλες. Α, βλέπω, πολύ όμορφη. Πάντα ΣΥΚ και υπουργός τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη. Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου, εντοπίστηκε το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου. Η μέρα που το Λευκό Πουλί εντός εισαγωγικών σκότωσε 113 ανθρώπους, τι συνέβη στη μοιραία πτήση του Κονκόρτ. Πάμε στο Newsit. Δολοφονία στη Σύρο, νόμιζα ότι 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα, υποστηρίζει ο δράστης. Έρευνες για τον Έλληνα που έδωσε τη χειρομοβίδα στον Αιγύπτιο, πιστόλι, σφαίρες και 4.000 ευρώ στο σπίτι του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βίντεο έξω από το σπίτι της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Πυρηνική κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, εικόνες καταστροφής σε Μπορντό και Μαδρίτη, πάνω από 950.000 στρέμματα έχουν καεί. Το πεντάλεπτο κάρπα της μητέρας γιατρού που έσωσε τη ζωή του δίχρονου παιδιού της που έπεσε σε πισίνα στα Χανιά. Θρίλερ στο Γαλάτσι, νεκρός 80χρονος με τραύμα στο λαιμό στο διαμέρισμα που βρίσκεται πολύ κοντά στη Γαλατσίου, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Και έχουμε κι άλλα νέα εδώ. Ο Παύλος Λέι Ντεγκρές και η Μαρή Σαντάλ γιόρτασαν σε σκάφος τα 300 γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας. Ρε πώς ζει ο κόσμος.

Πώς για τα γενέθλιά μου, παρακαλώ. Παρήγγειλε το Παναγιώτα. Πάμε στο CNN.gr. Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία, Ισπανία. Αποστολή δυνάμεων από όλη την Ευρώπη. Συμμετέχουμε και εμείς βεβαίως. 250.000 εκενώσεις. 250.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Νέα κατάρρευση ντρόουν από την Ιεμένη από τους ελληνικούς πάτριους στη Σαουδική Αραβία. Πειραιάς, στη στιγμή κατάρρευσης της καλωσιάς, φώναζα βοήθεια, λέει ο διανομέας που τραυματίστηκε. Το νησί Δροντογιάκο φέρεται να είχε στόχο ο Αιγύπτιος που συνελήφθη με χειρομοβίδα στην Αθήνα. Στο νοσοκομείο δίχρονο αγόρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στα Χανιά. Και αστυνομική και δημόσια λειτουργία στη μαφία της Κρήτης. Πώς δρούσαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος. Όλα παιδιά να τα λέμε, αστυνομική, δημόσια λειτουργία και ακόμη και μέλη από την Εκκλησία. Και πρόσωπα από την Εκκλησία. Την τούτο τώρα, πυροσβέστες γαϊδουράκια εντός εισαγωγικών βοηθούν στην πρόληψη πυρκαγιών στην Ισπανία. Τι άλλο θα τα βάλουμε να κάνουν τα κακόμοιρα τα ζωντανά? Καθώς τα πύρινα μέτωπα εξαπλώνουν το λέω ένα και περισσότερο στην Ισπανία, μια πρωτότυπη αλλά παραδοσιακή λύση εφαρμόζεται στην Καταλωνία. Γάιδαροι χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης των πυρκαγιών. Μία μη κερδοσκοπική οργάνωση διασώζει εγκαταλελειμμένους και κακοποιημένους γάιδαρους και τους αφήνει να βοσκούν σε ορεινές και αγροτικές εκτάσεις, τρώγοντας ξερά χόρτα και άλλα έφλεκτα φυτά. Δημιουργούν έτσι φυσικές αντιπυρικές ζώνες που συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης των πυρκαγιών. Ωραίο. Ωραίο. Νόμιζα ότι κάτι κάνουν στα ζωάκια. Όχι, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, στο News και στο News 247, να δούμε και το site εδώ, η Ελλάδα προστατεύει τα διελιστήρια των Σαουδαράβων, οργή για την εμπλοκή στον πόλεμο. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες 15 μέρες, πότε αναμένεται νέο θερμικό επεισόδιο? Εκτός ελέγχου οι πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, συγκλονιστικές εικόνες. Και εδώ το βίντεο από τη στιγμή που καταραίει η σκαλωσιά πολυκατοικίας στον Πειραιά λόγω της κακοκαιρίας. Χανιά σώθηκε από τη μητέρα του το δίχρονο αγοράκι, έπεσε στην πισίνα, ωστόσο είναι κρίσιμη η κατάσταση του παιδιού. Όλη η αλήθεια πίσω από, τη viral συγκινητική ιστορία για τα μαλλιά του Κουκουρέγια. Όπου δεν το ξέρω το έργο, κάτι έχω χάσει εγώ τώρα εδώ, Χτύπημα με εντολή από τις φυλακές ετοίμαζε ο Αιγύπτιος με τη χειρομποβίδα. Τι ερευνάτε? Και εδώ οι πιστοί επιβάτες του προαστιακού ξέρουν όσο κανείς άλλος τις πληγές του. Με αφορμή το γεγονός ότι σταμάτησαν. Διεκόπησαν μάλλον η σωστή λέξη για λίγο λόγω της καταιγίδας που είχαμε προχθές. Αυτά λοιπόν από τα site, για να ακούσουμε τραγουδάκι και να έρθω αμέσως μετά να δούμε και τα κυριακάτικα φύλλα. Το Διονύση το διώξαμε διακοπές. Δεν βλέπω Διονύση κοντά μας.

0: Για να δούμε αν θα έχουμε μικρό καλοκαίρι. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε εφημερίδες, πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη. Υποσχέθηκες ωραίο καλοκαιράκι από εδώ και πέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή.
1: Καλή
0: τι κάνεις?
1: Κυριακή.
0: Πού σε βρίσκουμε? Ξεκουράστηκες λίγο?
1: Λιγάκι βέβαια.
0: Λιγάκι, άμα κάνεις διπλοβάρδια εδώ.
1: Όχι,
0: είμαστε όλοι πάνω σου. Λοιπόν, για πες μας, Αναστασία. Πώς πάμε από εδώ και πέρα?
1: Είναι μια χαρά τα πράγματα, γιατί από σήμερα και για την ερχόμενη εβδομάδα γενικά ο καιρός δεν μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Σήμερα θα είναι μια πολύ όμορφη καλοκαιρινή ημέρα και λέμε πολύ όμορφη καλοκαιρινή γιατί και ο καιρός θα είναι αίθριος, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, καθόλου φαινόμενα, κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Και οι άνεμοι δεν θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις, έχει πέσει ο βοριάς. Έχουμε μόνο 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στα υπόλοιπα πελάγη το πολύ μέχρι 4 με 5 μποφόρ οι εντάσεις των ανέμων. Οπότε οι εκτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλα μια χαρά. Οι ταξιδιώτες θα ταξιδεύουν πολύ
0: με
1: ευχάρι.
0: Πολύ καλό καιρό σήμερα λοιπόν.
1: Με πολύ καλό καιρό. Και η θερμοκρασία ακόμα κρατάει αυτή η δροσούλα. Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε έτσι, αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες τώρα το πρωί. Πάλι στην περιοχή της Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας πέσαμε κάτω από τους 10 βαθμούς τώρα το πρωί και περιμένουμε οι μέγιστες τιμές να φτάσουν λίγο παραπάνω βέβαια από τη χθες. Δηλαδή μιλάμε για μέγιστες τιμές γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τοπικά να φτάσουμε και το 33-34. Mm-hmm. Κάπως έτσι, οπότε είμαστε ακόμα σε πολύ καλά επίπεδα, ούτε ζέστη πολύ, ήλιος, χωρίς πολύ αέρα, μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα.
0: Και έτσι θα κινηθεί και τις επόμενες μέρες, Αναστασία?
1: Τώρα τις επόμενες μέρες το θέμα είναι ότι η θερμοκρασία θα αυξηθεί. Περιμένουμε πλέον να φτάνουμε ήδη από αύριο Δευτέρα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς. Αύριο να πούμε ότι μια διαταραχή θα περάσει από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα φέρει έτσι λίγα φαινόμενα, καμία σχέση με το προηγούμενο σύστημα, αλλά κάποιες τοπικές μπόρες θα τις έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά στα νότια θα έχουμε έτσι πιο αυξημένη θερμοκρασία. Θα επικρατήσει ένα δυτικό ρεύμα που πάλι λειτουργεί ως καταβάτης. Οπότε σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα τους φτάσουμε αύριο Δευτέρα τους 37 βαθμούς. Οπότε πάλι ζέστη.
0: Δεν πτωούμε, θα είμαστε σε άδεια.
1: Μια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Μια χαρά.
0: Το μήνυμα το πήρατε. Ακολουθήστε.
1: Να πούμε ότι από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε, όλη η υπόλοιπη εβδομάδα θα πάει με μελτέμι έντονο. Ήδη από την Τρίτη θα ενισχυθούν λιγάκι, μετά από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο έντονο μελτέμι, σίγουρα 7 μποφόρ, μπορεί να φτάνουμε και τα 8 κατά διαστήματα. Έτσι θα είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Θα βρούμε απάνεμες παραλίες. Θα τη βρούμε τη λύση.
1: Θα τη βρούμε τη λύση.
0: Θα τη βρούμε τη λύση, φωτιές να μην έχουμε με τους βοριάδες που μας λες.
1: Αυτό είναι το μόνο που μας ανησυχεί από εκεί
0: αυτό.
1: Πέρα.
0: Αυτό. Λοιπόν, σήμερα μια ομορφιά από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, και τις άλλες μέρες, αλλά λίγο με μεγαλύτερες θερμοκρασίες και έρχονται και αέριδες.
1: Και λίγο μεγαλύτερη προσοχή ακριβώς.
0: Έτσι. Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πάμε εμείς τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε τα πρώτα σέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου. Αυγή η πρώτη εφημερίδα. Ρένα Δούρου. Μόνο μέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς, καταλυτικός ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή για εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε τους 10 συν 1 προγραμματικούς άξονες. Αναψηλάφιση για την Οβάρτη ζητάει Κουμουνδούρου. Να ανασυρθούν οι δικογραφίες Γεωργιάδη Αβραμόπουλου. Παύλος Πολάκης, δικαίωση της τάσης μου για το σκάνδαλο. Τα 5 ψέματα για τη δήθεν σκευωρία. Τέμπη, υπόθεση Τριαντόπουλου. Όλη η πρόταση του εισαγγελέα για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Επιβεβαιώνει το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού, διαπιστώνει πρόθεση να εμποδιστεί η δικαιοσύνη, απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Και Δημητριάδης κατά Αυγής, Γρηγόρη, τρεις τελίτσες, χάσατε. Στην απογευματινή. Προς γενική κατάργηση το τέλος επιτιδεύματος. Στο τραπέζι της κυβέρνησης άλλη μία μεγάλη φορολογική παρέμβαση. Μακάρι να γίνει αυτό. Λοιπόν, μακάρι να γίνει. Τα 3 εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για εφάπαξ, η τμηματική εξάλληψή του, ανάσα για εκατοντάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα στα 240 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση το κόστος του μέτρου. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη ΔΕΦ, έρχονται και εκπτώσεις στα τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών. Φτιάχνεται τώρα, ξέρετε. Είναι το μπες βγες στο καλάθι για την Θεσσαλονίκη, ένωψη της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εθνική προτεραιότητα, 5 άξονες κλειδιά για το νέο σιδηρόδρομο, γκάζια για αναβάθμιση αλλά και νέες συνδέσεις από τον πλήρη εξυγχρονισμό της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκης έως τα έργα σε Πάτρα και Θριάσιο. Νέα Δημοκρατία, το σενάριο για λιγότερες έδρες φέρνει τρέξιμο. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές και πού μένουν έξω σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Το Ορμούς και τα επόμενα κρίσιμα βήματα. Μπέλιγχαμ ή αλλιώς κάντο όπως ο Μπέκχαμ. Ο σούπερστάρ της Αγγλίας εξαργυρώνει την επιτυχία στο Μουντιάλ και αξιοποιεί την Τζουτ Μάνια, τα μυστικά σχέδια για τρελά κέρδη. Αυτό είναι θέμα επικαιρότητας, κύριε. Έλληνες celebrities, λέει. Καλοκαιρινές αγκαλιές και ερωτικές βουτιές από τα γαλάζια νερά του Αιγαίου μέχρι το Μιλάνο και το Ισπανικό Νότο. Δεν σας λέω ποιος έχει μπροστά εδώ. Να ανοίξετε την εφημερίδα την απογευματινή και να τα δείτε. Και βεβαίως αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα, η αρχόντισσα του Πάλκου με τη χρυσή καρδιά. Δεν έχω ακούσει έναν άνθρωπο να μιλάει με άσχημο τρόπο ή να είναι διστακτικός για τη Μέρι Λίντα. Καλό ταξίδι της στο φως. Στο Βήμα. Εμφύλιοι στην αυλή του Μαξίμου. Γιατί απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβρη. Ρεπορτάζ εδώ από τη Δήμητρα Κρυστάλλη, τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, τον Λάμπρο Σταυρόπουλο. Δεν έχω τον Διονύση εδώ τώρα να μου τα πει αυτά, να τα ανοίξει και να μου τα πει αυτά. Λοιπόν, ταξίδι στο κέντρο της γης, ελληνική αποστολή, έναν θησαυρό τεράστιων δυνατοτήτων έφεραν στο φως η μελέτη και η χαρτογράφηση του Γουργούθακα στην Κρήτη, του βαθύτερου σπηλαίου, λέει, της Ελλάδας και ενός από τα βαθύτερα στον κόσμο. Δεν το ξέρα, λοιπόν, ποια είναι τα ευρήματα που συνέλεξε η ομάδα των Ελλήνων επιστημόνων στα 1100 μέτρα κάτω από το έδαφος και τι σημαίνει για την επιστήμη ο εντοπισμός του μικροβιώματος των σπηλαίων. Φαίνεται ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Σπίτια φαντάσματα σε τουριστικά φιλέτα, τα μυστήρια των Κυκλάδων, οι συστάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας για την επόμενη μέρα στα νησιά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου. Η πρώτη φάση αφορά τα αγροτεμάχια και ενόψη αγροτικών επιδοτήσεων και η δεύτερη φάση τα υπόλοιπα ακίνητα. Πώς θα διασυνδεθούν εφορία εκτιματολόγιο. Οργανισμοί κοινής ωφελίας, βήμα-βήμα η δήλωση επιβεβαίωσης ή διόρθωση στοιχείων από τους ιδιοκτήτες. Ηλεκτρονική έλεγχη με διασταυρώσεις για αδήλωτα τετραγωνικά, μαύρα ενίκεια, ψευδός δηλωμένα κενά σπίτια. Τα σως για την κυριότητα και την χρήση. Τέλος στην εκλογολογία, κάλπες για αυτοδυναμία το 2027. Τα ξεκάθαρα μηνύματα Μητσοτάκη, η απόφαση για εξάντληση τετραετίας, κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Σαμαρά. Αύξηση 300% στη χρήση χαπιών βιασμού σε χώρους διασκέδασης. Σοκάρουν τα στοιχεία από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Οι δράστες το παρουσιάζουν ως συνέβρεση με συνένεση. Πώς λειτουργούν τα κατασταλτικά του νευρικού συστήματος. Προσοχή, θέλει πολύ προσοχή εδώ. Προσοχή και ενημέρωση στα παιδιά, κυρίως στα παιδιά. Η γρίφη, τα αγκάθια και τα θετικά σημάδια για το Κυπριακό. Είχαμε χθες και συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κύπρου, διότι επίκειται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο νησί. Υπάρχει κινητικότητα λοιπόν για το Κυπριακό. Πάμε στο θέμα, στο πρώτο θέμα. Νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλέα, το ελληνικό Iron Dome, με τα τρία Ισραηλινά αντιαεροπορικά drones, δορυφόρους και νυχτερινές διόπτρες. Και η Τουρκία χωρίς F-35 για τα επόμενα χρόνια. Νίκος Δένδια στο πρώτο θέμα. Αποκτάμε τις ισχυρότερες ενόπλες δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Το λογισμικό διαχείρισης και διασύνδεσης του συστήματος θα είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και το 25% των έργων θα γίνει εντός της χώρας. Γκάλοπ της Μάρξ, σταθερά η Νέα Δημοκρατία στο συν 30% και ο Τσίπρας πάνω από το Πασόκ βυθίζεται η Καριστιανού. Για να το δούμε λίγο αυτό. Νέα Δημοκρατία λοιπόν 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Ελλάς στο 16,8, το Πασόκ στο 11, Ελληνική Λύση 7,5, 7,4 Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ΚΚΕ 6,7, Πλεύση Ελευθερίας 5,5 και 3,5 η Φωνή της Λογικής. Συνέντευξη στην εφημερίδα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Οι δολοφόνοι δεν έχουν πολιτικό χρώμα στη Μαρφίν, έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Συμβούλιο της Επικρατείας, υποχρεωτική άρση της δέσμευσης λογαριασμών από την εφορία μετά την πενταετία. Σερ Στέλιος Χατζη Ιωάννου, όταν η 7χρονη κόρη μου αρρώστησε, στις Πέτσες δεν υπήρχε γιατρός. Ο ιδρυτής της EasyJet εξηγεί με ποια αφορμή αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση 90 γιατρών του ΕΣΥ που θα καλύψουν 50 μικρά νησιά. Μπράβο του. Μόνο με κτίρια, αλλά χωρίς γιατρό δεν υπάρχει σύστημα υγείας, λέει ο κύριος Χατζη Ιωάννου. Και είναι αλήθεια αυτό. 16 παλιά στρατιόπεδα γίνονται ΔΕΗ, νοσοκομεία και σπίτια και logistic. Επενδύσεις πάνω στα ερείπια. Πάμε στο ντοκουμέντο. Να ανοίξει πάλι ο φάκελος της Νοβάρτης. Νέα στοιχεία για τον ύποπτο ρόλο Μανιαδάκη. Διδάσκει ακόμη στο Πανεπιστήμιο ο αμετάκλητα καταδικασμένος Μανιαδάκης. Στα νύχια των φανς με τη βούλα του Αρίου Πάγου και Λεπενιώτη. Μιλένα Αποστολάκη, δεν θα συμπράξουμε με όσους θέλουμε να ανατρέψουμε. Μαξίμου, σκάνδαλα και διώξεις χαμηλώνουν τη Νέα Δημοκρατία. Στη Δημοκρατία, στην εφημερίδα Δημοκρατία, στην Κυριακάτικη Δημοκρατία, στο Σφυρί βγάζουν τον Παρθενώνα. Με νομοσχέδιο τερατούργημα περνάει εν μέσω θερινής ραστόνης σε ιδιώτες που θα επιλέγονται από την κυβέρνηση όλη η διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας για τα επόμενα 100 χρόνια. Πολλαπλό έγκλημα με υπογραφή Παπασταύρου, ιδιωτικοποιούν το νερό, τσιμεντοποιούν και τα μικρά νησιά. Καυτό τετατέτ Φλωρίδη Ανεστίδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με σκυμμένο κεφάλι έφυγε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ανεστίδης ο άγροτος συνδικαλιστής από πάνω, όπως θυμάστε. Στην εστία, η κυβέρνηση σκανδαλίζεται. 10 υπουργεία υπό έρευνα. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, έρευνα για εικονικές επιδοτήσεις σε εικονικούς μετανάστες. Τι έρευνα ο εισαγγελέας Βουρλιώτης μετά από καταγγελίες πρώην ανώτατου στελέχους του Υπουργείου Εργασίας. Πλάτες Τσίπρα στον Άδωνη για την Οβάρτης. Ο μετάνθρωπος, δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, ο ακαδημαϊκός Δημήτρης Νανόπουλος αποκαλύπτει στο νέο του βιβλίο ότι ο νέος τύπος ανθρώπου θα συνδυάζει βιολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρον έχει συνέντευξη αυτή. Στην Καθημερινή, drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Τι δείχνουν οι από αέρος έλεγχοι για όρους παραχώρησης των παραλίων. Ψηφιακή εποπτεία στις μισθωμένες ακτές. Νομοσχέδιο, γρίφος της δόμησης στους έρημους οικισμούς. και αυτοψία η καθημερινή στο αρχηγείο του κυβερνού πολέμου. Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων που προστατεύει τις σύγχρονες εξοπλιστικές πλατφόρμες και τις υποδομές από αόρατους εισβολείς. Παροχές στη ΔΕΘ, πακέτο 6 δισεκατομμυρίων με ορίζοντα τετραετίας. Μετακλητή, εργαζόμενοι όμηροι των μεσαζόντων. Και 6 κριτικές, τι δεν κατάφερε ο Νόλαν στην Οδύσσια. Χαμός γίνεται με την ταινία. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, εβδομαδιαία αποκαλυπτική ενημέρωση λέει, το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά, καίγονται τα χαρτιά του, πέφτουν τα ταμπού, ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη, έρχεται δικαστική καταιγίδα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης από το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Κυριακάτικη κόντρα. Ασύμετρη απειλή για την κυβέρνηση. Οι αποκαλύψεις του Σαλμά. Τα νέα στοιχεία αποδεικνύουν ξανά στη διερεύνηση της εμπλοκής Άδωνη στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Διαψεύδει ο πρώην Υφυπουργός Υγείας ότι είχε διαπραγματευτεί με Αμερικανούς να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση προκαλούν οι καταγγελίες του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή που κατέθεσε τα επίμαχα SMS στα πρακτικά της Βουλής. Παγκόσμιο φρένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά, μπλόκωμενο όμως στη Γαλλία, απαγόρευση στην Αυστραλία. Το ελληνικό Kids Wallet και υποχρεώσεις των πλατφορμών. Και διεμβολίζει το πολιτικό σκηνικό ο Αλέξης Τσίπρας. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, ανατροπές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, το 63% μειώνει τις δαπάνες στα τρόφιμα. Πάμε στη Real. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και έχουν έτοιμες εφεδρίες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα στην κέντρο αριστερά. Η προσεκτική μετακίνηση του Προέδρου της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα πειρά από τους πρώην συντρόφους του. Μεταναστευτικό φρένο στις ροές, άλμα στις επιστροφές. Πώς άλλαξαν τα δεδομένα με το δόγμα επιστροφή ή φυλακή. Θεαματική πτώση κατά 27% στις θάλασσες, στις θαλάσσιες αφήξεις μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ, τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο, ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και την σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Και συνεντεύξεις στην εφημερίδα του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη και του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ του κ. Κώστα Τσουκαλά. Και σε άλλο θέμα η εφημερίδα, τα σώσει τις γονικές παροχές και δωρεές, πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Και τελευταία εφημερίδα, η Μακεδονία. Υπερτουρισμός και απρονοησία λυγίζουν τη Χαλκιδική. Χιλιάδες νέες άδειες για σπίτια, κλίνες και πισίνες. Ο πληθυσμός λέει δεκαπλασιάζεται, οι υποδομές λυγίζουν τα καλοκαίρια, διακοπές ρεύματος και νερού, βιολογική πουσκάνε, σκουπίδια και κυκλοφοριακό είναι το τίμημα της ξέφρενης τουριστικής ανάπτυξης. Τι καταγγέλουν επιχειρηματίες και κάτοικοι της περιοχής. Θυμάμαι ότι μας το έλεγε και ο Τίμος αυτό, ότι η Χαλκιδική δεν αντέχει πλέον τόσους τουρίστες. είναι δική μας, κατεβαίνουν Σόριδον και οι Βαλκάνοι, είναι θέμα. Λοιπόν, τέλος με τις εφημερίδες. Για να έρθω εδώ να δω καλημέρες. Καλημέρα μας λέει ο Δημήτρης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες με ηλιοφάνεια από την Νίκαια της Λάρισας. Συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους τους στις Πανελλήνιες και στο γιο μου τον Νικόλα. Συγχαρητήρια σε όλους και στο γιο σας τον Νικόλα Δημήτρη. Καλημέρα στον Πέτρο και τη Νέα Κύο. 18 βαθμοί Κελσίου, ευχές για όμορφη Κυριακή σε όλους. Έτερος Καπαδόκης, κύριος Παναγιώτης, καλημέρα στη Νέα Πολύ της Λακωνίας, 22 βαθμοί Κελσίου λέει. Καλημέρα στον Μπίλιξ και στην Καλαμάτα, 16 βαθμοί και ψυχρούλα. Καλημέρα στον Τάκη, καλώς τον να. Δεν μας γράφεις όμως από πού μας στέλνεις την καλημέρα και τις ωραίες ευχές. Καλώς το Δημήτρη, όμορφη καλημέρα από τη Σύρο. Πώς να μην όμορφη όταν βλέπουμε τέτοια εικόνα και τέτοια παραλία. Λοιπόν, για να πω εγώ καλημέρα στον Τίμο το Φαγκαλή, τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας από πάνω, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Τίμο.
2: Καλημέρα.
0: Έβλεπα το πρωτοσέλιδο της Μακεδονίας τώρα και θυμήθηκα μια κουβέντα που είχαμε πριν από λίγο. Λέει υπερτουρισμός και απρονοησία λυγίζουν τη Χαλκιδική. Μου έλεγες κάποια στιγμή ότι δεν αντέχει η Χαλκιδική τόσους τουρίστες.
2: Ναι, οι υποδομές Χαλκιδικής είναι σχεδιασμένες από τη δεκαετία του 50 με πολύ λιγότερο κόσμο να φιλοξενεί. Πλέον έχουμε 1 εκατομμύριο τουρίστες κάθε χρόνο που περνούν από την Χαλκιδική, είτε για μία μέρα είτε για ολοήμερες διακοπές. Και εκεί οι υποδομές δεν αντέχουν και αυτό δυστυχώς αποδεικνύεται κάθε χρόνο, είτε σε επίπεδο νερού με τη λειψιδρία που έχουμε στην περιοχή, καθώς δεν φτάνει το νερό, είτε στο σύστημα των αποχετεύσεων που έχουν σπάσει 3 φορές σε διαφορετικά σημεία φέτος, είτε με το οδικό δίκτυο που έχουμε πολύ νεκρά ατυχήματα κάθε χρόνο, όπως είχαμε και φέτος.
0: Ναι. Είναι θέμα μεγάλο και κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Από πλευράς υποδομών τουλάχιστον.
2: Βασικά είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο πόδι στη Νικήτη, που είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός στο δεύτερο πόδι, εκεί πλέον είναι από τις περιοχές, τις 2-3 περιοχές σε όλη την Ελλάδα με τις περισσότερες οικοδομικές άδειες που βγαίνουν κάθε χρόνο. Με το σύστημα να παραμένει όμως ίδιο του, τόσο της ίδρυυσης όσο και των. Δεν υπάρχουν δρόμοι, δηλαδή είναι μια κατάσταση που θα σκάσει κάποια στιγμή.
0: Βέβαια. Θα την βρούμε μπροστά μας. Την βρίσκουμε ακριβώς. Ήδη μπροστά μας. Μάλιστα, ακριβώς. Παρασκευούλα έχεις, Παρασκευά έχεις, Πάρη έχεις, να πούμε χρόνια πολλά.
2: Δεν έχω. Δεν έχω, όχι.
0: Για ξανασκέψου το και να δεις πως θα βρεις. Βούλα δεν έχεις ούτε
2: Βούλα έχω, έχω μία βούλα, ναι.
0: Έχει και μία βούλα στη φαρέτρα του. Λοιπόν, να σου πω, είναι 6:58 η ώρα. Λέω να σε αφήσω, να τα πούμε όλα μαζί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, αν δεν έχεις αντίρρηση.
2: Βεβαίως.
0: Να ξεκουράσουμε λίγο τους ακροατές μας με πολύ μικρή μουσική ανάσα. Να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και να έρθουμε να τα πούμε όλα με την άνεσή μας εμείς, Τίμω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν νέες εντολές εκένωσης για περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Θα νοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος πρόεδρος. Στη Γερμανία, από τον Ισλαμιστικό χώρο, προέρχεται σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, ο οποίος αναζητείται. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα 16 άτομα τραυματίστηκαν όταν βάν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στο φεστιβάλ. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε. Σύμφωνα με την Bild, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Ο καγκελάριος Μέρτς υπόσχεται να τιμωρήσει την τρομακτική πράξη. Η πόλη υπέστη επίθεση με τον πιο βίαιο τρόπο, τονίζει ο δήμαρχος του Βερολίνου. Την Κύπρο θα επισκεφτεί από αύριο έως την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στην χθεσινή συνάντηση των κύριων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Αθήνας-Λευκοσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσαν τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια, προκαλώντας πυρκαγιές. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούρθοι της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει χθες πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα και εκτελούσε εντολές ισοβήτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών στο σπίτι του Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον συλληφθέντα βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο Ελγάνο. Η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών. Συνεδριάζει η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, προκειμένου να πάρθει απόφαση για το εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Έτσι η Παναγιώτα μας βάζει σε ρυθμούς καλοκαιριού, παρακαλώ. Μας φτιάχνει το κέφι, μας δίνει τον τόνο. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλώς τους και τους καινούριους. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Γυναικοκρατείτε το στούντιο, παρακαλώ. Θα πάμε να βρούμε το αγόρι μας από πάνω από την Θεσσαλονίκη σε πολύ λίγο, αφού πούμε χρόνια πολλά στην Παρασκευή. Στις Παρασκευούλες, λοιπόν, στον Παρασκευά, στον Μπάρι, στον Ερμόλαο, στην Ιερουσαλήμ που γιορτάζουν σήμερα και που είναι και αυτό το περίεργο το όνομα. Το έγραψα, δεν το θυμάμαι. Συγχωρέστε με. Λοιπόν, στον Παράσκο βεβαίως και στην Ωρεοζήλιλη. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά όμως. Μου το επισημάνατε. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πάμε να ξαναβρούμε τον Τίμο. Γεια σας κύριε Τίμο, πέστε μας ωραία πράγματα αρχικά παρακαλώ, λοιπόν, γιατί μετά θα πάω στο αστυνομικό δελτίο και βαραίνει το πράγμα.
1: Η θερμοκρασία αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου, έχουμε δροσιά στη Θεσσαλονίκη, καθαρός ουρανός, δεν έχουμε ανέμους, είναι μια δροσερή, ένα δροσερό πρωινό Κυριακής, χωρίς όμως κόσμο. Νομίζω είναι ελάχιστοι αυτοί που περπατούν αυτή την ώρα στην παραλία. Περισσότεροι είναι οι ψαράδες που από νωρίς το πρωί τους βλέπω το παλεύουν, προσπαθούν μπας και βγάλουν κάτι. Ουσιαστικά η πόλη έχει αδειάσει και οι Θεσσαλονικοί έχουν αποχαιρετήσει την πόλη.
0: Είναι καθαρός ο θερμαϊκός δηλαδή, τρώτε ψαράκι από εκεί.
1: Δύσκολο. Τώρα αυτή πώς το... Έχει αρκετούς πάντως ψαράδες ερασιτέχνες μεν, οι οποίοι έχουν ακροβολιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και έχουν ρίξει αγκίστη και περιμένουν.
0: Κατεβάζουν συχνότητες οι άνθρωποι, δεν είναι σαν εμάς που δουλεύουμε Σαββατοκύριακο, κύριε.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Αίμα, ξεκουράζονται.
1: Αυτό
0: relax,
1: είναι.
0: Relax.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και μόνο οι εικόνες που μας φέρνεις μας ξεκουράζουν ήδη.
1: Βέβαια, αν μετακινηθούμε γύρω στα 100 χιλιόμετρα από εδώ και μεταφερθούμε στη Χαλκιδική, εκεί θα γίνει και σήμερα η μάχη της Ξαπλώστρα. Θα γίνει ο κακός χαμός από τον κόσμο που ήδη έχει κατευθυνθεί προς τα εκεί από χθες. Βουλιάζει η Χαλκιδική κυριολεκτικά αυτές τις μέρες.
0: Προτιμούμε τη Χαλκιδική με λιγότερο κόσμο. Το Σεπτέμβριο.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Και το Σεπτέμβριο βουλιάζει, αλλά. Λοιπόν, δεν ξέρω πότε τη βρίσκουμε χωρίς κόσμο πλέον.
1: Τώρα τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στη Νότια Κορέα. Όπου περιμένουμε.
0: Α, τον Όλυμπο, ναι.
1: Ακριβώς. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να βγει η απόφαση για το αν θα ενταχθεί επιτέλους και ο Όλυμπος στα μνημεία παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα διαθέτει 21 στον κατάλογο μέχρι στιγμής. Και περιμένουμε εντός ολίγου θα μάθουμε αν θα μπει και ο Όλυμπος. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά πολύ η επισκεψιμότητα του Βουνού των Θεών και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο επισκέπτονται τον Όλυμπο 500.000 άνθρωποι.
0: Ναι, είναι τόσο πολλοί επισκέπτες εκεί.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Και μάλιστα δεν το συζητώ.
1: Είχα πάει πριν ένα μήνα για μια επιχείρηση διάσωσης που τελικά ενός Ισπανού Ριβάτη, ο οποίος τελικά εντοπίστηκε νεκρός πάνω στον Όλυμπο λίγο πριν το Μύτικα. Και εκεί στο τελευταίο καταφύγιο εκεί στα Πριόνια, αυτό που είδα ήταν δεν το πίστευα τα μάτια μου. Είχε δεκάδες αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες και ήταν Ολλανδοί, Σουηδοί, Ελβετοί, Γερμανοί, διάφορες πινακίδες. Uh-huh. Το πάρκινγκ δηλαδή του καταφυγίου ήταν γεμάτο από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες και είχαν όλοι ανέβει πάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα. Στη σύνοδο του UNESCO γίνονται όλα αυτά λοιπόν, στη Νότια Κορέα, από εκεί περιμένουμε τα νέα. Εκεί εξετάζεται η υποψηφιότητα του Ολύμπος Μνημείου Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Περιμένουμε τη διεθνή αναγνώριση που θα θωρακίσει το βουνό των θεών, το μυθικό βουνό απέναντι στην κλιματική κρίση και την τουριστική πίεση που αυτό που μας λέει ο Τίμος τώρα το αποδεικνύει. Λοιπόν, τι άλλα νέα μας φέρνεις από πάνω?
1: Είχαμε στο Κιλκίς μια υπόθεση απάτης με έναν 40χρονο και έναν 50χρονο, δύο δράστες οι οποίοι ουσιαστικά προσποιήθηκαν ότι είναι υπάλληλοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τηλεφώνησαν σε έναν 59χρονο σε χωριό του Κιλκίς, στο σταθερό του τηλέφωνο. Του είπαν ότι χρωστάει κάποια χρήματα στην ΑΔΕ και θα πρέπει να τα τακτοποιήσει, γιατί αλλιώς θα μπλέξει περαιτέρω. Δώσανε ραντεβού στο σπίτι του 59χρονου, όπου του είπαν ότι θα πρέπει να συγκεντρώσει τα χρήματα που έχει για να του τα δώσει. Ο 59χρονος αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε τις αρχές. Εκεί οι αστυνομικοί έσαν καρτέρι, κατάφεραν να συλλάβουν τον 40χρονο. Βέβαια, υπήρξε άγρια συμπλοκή με τους δράστες. Ο 50χρονος κατάφερε να μπει στο αυτοκίνητο, έκανε όπιστεν, τραυμάτισε τους δύο αστυνομικούς. Στη συνέχεια έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να ξεφύγει, εμβόλησε το περιπολικό της αστυνομίας, τραυμάτισε και τον 59χρονο θύμα και εξαφανίστηκε. Ο άλλος δράστης, ο 40χρονος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σήμερα θα περάσει την πόρτα του ανακριτή. Άλλη μια απίστευτη ιστορία. Ευτυχώς ο 59χρονος το κατάλαβε και...
0: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά, ακριβώς.
0: Πάλι καλά. Οι αστυνομικοί ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι.
1: Είναι εκτός κινδύνου, ήταν ελαφρά τραυματίες και πήγαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής, από όπου και πήραν εξιτήριο.
0: Μάλιστα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε συλλήψεις.
1: Είχαμε συλλήψεις, ναι, στην περιοχή της Λευκύμης, κοντά στο πάρκο, στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, όπου το 23 είχαμε τις φωνικές πυρκαγιές εκεί. Ήταν ένας 19χρονος Καναδός. Έπαθε λάστιχο το αυτοκίνητό του, υπερθερμάνθηκε το αυτοκίνητο, πήρε φωτιά. Και στη συνέχεια η φωτιά αυτή επεκτάθηκε και στην γύρω βλάστηση. Ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά. Βέβαια βοήθησε και ο καιρός, καθώς το απόγευμα χθες εκεί στην περιοχή του Εύρου είχαμε βροχές. Αντίστοιχη περίπτωση είχαμε και χθες και στην Σαγρεβενά, πάλι με υπηρετιότητα από ανθρώπινη αμέλεια. Εκεί ένας 69χρονος έκοβε χόρτα και κλαδιά, τα συγκέντρωσε όλα μαζί και συνέχεια τα έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά στην γύρω περιοχή των Γρεβενών, και εκεί ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και εκεί είχαμε σύλληψη του 69χρονου. Πάντως συνολικά από 1η Ιανουαρίου μέχρι και 24 Ιουλίου έχουμε 608 πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί, αξίας 880.000 ευρώ. 208 έχουμε συλλήψεις, εκ των οποίων μόλις οι 26 έχουν να κάνουν για εμπλισμό. Οι υπόλοιπες συλλήψεις είναι για ανθρώπινη αμέλεια. Αυτό δείχνει ότι
0: 88% των πυρκαγιών, 9 στις 10 είναι από αμέλεια. Ακριβώς. Αυτό είναι το φοβερό. Ναι. Έτσι όπως το λες, Τίμω.
1: Ακριβώς. Και αυτό που ζητάει η προεδρευτική, γιατί έχουμε πάρα πολλά περιστατικά φέτος, είναι οι πολίτες να τηρούν τις οδηγίες που βγαίνουν από την πολιτική προστασία, γιατί γίνονται πολλές προσπάθειες μέσα στην ημέρα σε διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να γίνεται και κατακαιρματισμός των δυνάμεων της προεδρευτικής, και αυτό είναι ένα ζήτημα, το έχει επισημάνει πολλά και η προεδρευτική υπηρεσία.
0: Βέβαια είναι. Λοιπόν, Τίμω, θα σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Αν έχεις νέα για τον Όλυμπο, βεβαίως μας διακόπτεις και μας τα λες, αν και παρακολουθούμε και εμείς από εδώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: έρχομαι, έρχομαι για πάω να συναντήσω την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, τη φόρο τεχνικό. Θα μας δώσει πληροφορίες για θέμα που το έχουμε μπροστά μας, τουλάχιστον οι οικογένειες που ετοιμάζουν τα παιδιά τους που είναι φοιτητές. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ποιοι δικαιούνται και ποια είναι τα κριτήρια για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Και θα μιλήσουμε και για τον κρατικό τηρεσία, το ηλεκτρονικό μάτι. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, για πάμε να την συναντήσουμε λοιπόν. Καλημέρα κυρία Μακρυδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Καραμίζου, καλημέρα στους ακροατές μας, πώς είστε?
0: Καλή Κυριακή, χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στους Παρασκευάδες.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Ναι, χρόνια πολλά λέω και στην Παρασκευούλα εδώ του Κωνσταντίνου, από τον Τύρναβο που μας στέλνει. Την καλημέρα. Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά, να ξεκινήσουμε από το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Δεν θα ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, να υποβάλλετε την αίτησή σας μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Αν θέλετε, έτσι και είστε δικαιούχοι να λάβετε τα χρήματα. Η αίτηση λοιπόν γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του τάξης. Αφορά το ακαδημαϊκό έτος τώρα, το 25-26. Οι δικαιούχοι τώρα είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΗ και των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών. Ναι, όσοι σπουδάζουν για πρώτο πτυχίο, όσοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ προσοχή, πρέπει να διαθέτει ακαδημαϊκή ταυτότητα να είναι σε ισχύ, να υπάρχει αφημή εννοείται, και η φορολογική κατοικία σας να είναι στην Ελλάδα. Και να κάνω εδώ μια παρένθεση, Ματίνα, να πω το εξής, ότι για όλα τα επιδόματα πρέπει να έχουμε φορολογική κατοικία την Ελλάδα. Δεν μπορεί να ανήκουμε στην φορεία κατοίκων εξωτερικού, να είμαστε φορολογικοί κάτοικοι άλλες χώρες και να λάβουμε ελληνικά επιδόματα. Είναι βασική προϋπόθεση για όλα. Λοιπόν, οι βασικές προϋποθέσεις τώρα για το συγκεκριμένο επίδομα επιπλέον είναι εξής: ότι ο φοιτητής θα πρέπει να νοικιάζει κατοικία στην πόλη των σπουδών του. Η πόλη των σπουδών εννοείται ότι πρέπει να είναι διαφορετική από την κύρια κατοικία της οικογένειας. Δεν θα λάβουν επίδομα άνθρωποι που συγκατοικούν, που φιλοξενούνται από τους γονείς, για παράδειγμα στην Αθήνα και σπουδάζουν στην Αθήνα. Ο ίδιος τώρα οι γονείς του δεν πρέπει να έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικία στην πόλη φοιτητής, γιατί όπως αντιλαμβάνεις εδώ έρχεται το κράτος και σου λέει εφόσον
0: διαθέτεις σπίτι, γιατί να σου...
1: Έτσι, μένεις εκεί, άρα εγώ για ποιο λόγο να σε επιδοτήσω? Το μισθωτήριο πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες μέσα στο ακαδημαϊκό έτος. Γι' αυτό το λόγο θα απευθυνθείτε στον ιδιοκτήτη της κατοικίας και θα πείτε να σας ανανεώσει το μισθωτήριο. Το καλύτερο είναι για 6 μήνες ή ένα χρόνο τουλάχιστον. Όσον αφορά τώρα τα εισοδηματικά κριτήρια, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι το πολύ μέχρι 30.000 ευρώ. Εδώ έρχεται μία προσάυξηση κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί πέραν από το πρώτο, και για φοιτητές του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το όριο πλέον ανεβαίνει στις 40.000 ευρώ με την ίδια προσάυξηση.
0: Τα χρήματα για τα παιδιά που είναι επί της ουσίας σε πανεπιστήμια που δεν είναι κοντά στα μεγάλα κέντρα.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, τα χρήματα που μπορεί να λάβει ο κάθε φοιτητής έχουν ως εξής: 1.500 ευρώ είναι για σπουδές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 2.000 ευρώ για σπουδές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης και 2.500 ευρώ για σπουδές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όταν όμως υπάρχει συγκατοίκηση με άλλον δικαιούχο φοιτητή, δηλαδή με λίγα λόγια το κράτος προμοντάρει, ας πούμε έτσι, τη συγκατοίκηση των παιδιών. Πώς θα μπορέσετε να πάρετε τα περισσότερα αυτά χρήματα? Για να λάβει κανείς τα 2.500 που σας είπα, θα πρέπει να σπουδάζει εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, να συγκατοικεί με άλλον προπτυχιακό φοιτητή και οι δύο να πληρούν εννοείται τις προϋποθέσεις, να μένουν στην ίδια μισθωμένη κατοικία και οι σχολές να βρίσκονται στην ίδια πόλη ή σε περιφερειακή ενότητα. Και δεν θα είναι κάποιος δικαιούχος σε περίπτωση που αποκτήσει ένα δεύτερο πτυχίο. Όσοι έχουν ξεπεράσει την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών απορρίπτονται, όσοι δεν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια και βεβαίως όσοι δεν έχουν νόμιμη μίσθωση κατοικίας.
0: Κύριε, σου λέει πρέπει να τελειώσει σε 4 χρόνια στο πανεπιστήμιο, σε 5 στο πολυτεχνείο. Γεια σας. Μετά δεν το ξαναπαίρνεις, έτσι?
1: Έτσι. Και εννοείται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον τα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με ό,τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Για την αίτηση χρειάζεστε φίλες και φίλοι τους κωδικούς τάξης, εννοείται. Το IBAN πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου. Ένα ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ, το είπαμε, δεν θα το ξεχάσετε. Πρώτα μιλάμε με τον ιδιοκτήτη να μας ενεργοποιήσει το μισθωτήριο και τα περισσότερα στοιχεία πλέον διασταυρώνονται αυτόματα ματίνα από την ΑΔΕ. Οπότε, εάν δεν πληρούνται για παράδειγμα τα οικονομικά κριτήρια και όλα αυτά, δεν χρειάζεται να κατατεθεί.
0: Σε πετάει το σύστημα έξω.
1: Κάποιο καθαριστικό σε βγάζει εκτός. Και για να δώσουμε ένα παράδειγμα να γίνει κατανοητό, έστω λοιπόν ότι ο φίλος ο Νίκος που μας ακούει αυτή τη στιγμή σπουδάζει στην Κομωτινή, νοικιάζει σπίτι μαζί με έναν ακόμη φοιτητή και η οικογένειά του πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχει νόμιμο μισθωτήριο και οι δύο είναι δικαιούχοι, ο Νίκος θα μπορέσει να λάβει 2.500 ευρώ στεγαστικό επίδομα. Δεν ξεχνάμε, σως, αν η οικογένεια έχει μόνο ένα εξαρτώμενο παιδί, δεν προστίθεται προς αύξηση των 3.000 ευρώ στο εισοδηματικό όριο. Αυτό είναι ένα από τα συχνότερα λάθη που οδηγούν σε απόρριψη της αίτησης και νομίζουν οι γονείς ότι θα μπορέσουν να λάβουν τα χρήματα για το παιδί. Και αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε, σε αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, είναι ότι πρέπει να ελέγξουμε το ηλεκτρονικό μισθωτήριο να είναι σωστά δηλωμένο, δηλαδή τα στοιχεία που αναγράφονται πάνω στο μισθωτήριο να είναι ορθά διατυπωμένα, να υπάρχει σωστό IBAN, η αίτηση δεν ξεχνάτε στο διατάφτα να είναι μέχρι 31 Ιουλίου και να ελέγξετε ότι πληρούνται όλα τα εισοδηματικά και τα ακαδημαϊκά κριτήρια για το τέκνο σας πριν την οριστική υποβολή.
0: Μάλιστα. Ως τις 31 Ιουλίου λοιπόν.
1: Ιουλίου, βέβαια, εγώ Ματίνα λέω μερικές φορές, αν δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν μπορούν να διευκρινίσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και όλα αυτά, ας μπουν στο σύστημα να κάνουν μια αίτηση. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα απορριφθούν. Αλλά μην αφήσουν και δεν κάνουν την αίτηση και τελικά ήταν δικαιούχοι γιατί δεν κατάλαβαν κάτι σωστά. Είναι κρίμα. Οπότε κάντε την αίτηση και αν είναι να απορριφθείτε, θα σας απορρίψει το σύστημα. Μην ανησυχείτε. Κανείς δεν μοιράζει λεφτά σε κάποιον που δεν τα δικαιούται.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα να δούμε και το ψηφιακό μάτι, τον κρατικό τηρεσία. Αφορά και πρόσωπα και επιχειρήσεις. Τι ακριβώς θα γίνει εδώ, τι προβλέπετε?
1: Πολύ σωστά το είπες, και πρόσωπα και επιχειρήσεις. Δημιουργείται ουσιαστικά.
0: Αφορά και πρόσωπα και επιχειρήσεις. Τι ακριβώς θα γίνει εδώ, τι προβλέπετε?
1: Πολύ σωστά το είπες, και πρόσωπα και επιχειρήσεις.

0: από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τους δήμους, η δηλωμένη σας περιουσία θα φαίνεται, οι οφειλές προς το δημόσιο, θα υπάρχει ένα ιστορικό πληρωμών και εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του κάθε πολίτη, οπότε ξέρεις το ιστορικό, τι δίνει δυνατότητα στον καθένα να βλέπει κατά πόσο φερέγγιος είναι.
1: Κατά θα μπορείς να μπαίνεις μέσα μόνος σου και να βλέπεις τη βαθμολογία μπορείς να συγκεντρώσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε, για να ξέρεις πώς θα κινηθείς, ας πούμε.
0: Ναι, και να μπορέσεις αν θες να βελτιώσεις και αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Πολίτες εδώ θα κατατάσσονται σε 6 βαθμίδες, οι επιχειρήσεις σε 10. Η αξιολόγηση θα γίνεται αυτόματα και θα στηρίζεται στην οικονομική κατάσταση, στη συνέπεια των πληρωμών, στην ικανότητα της κάλυψης των μελλοντικών υποχρεώσεων σε κάθε περίπτωση. Η βεβαίωση θα εκδίδεται μέσα σε 24 ώρες. Η αίτηση και εδώ ηλεκτρονικά, παντού με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης. Θα βλέπονται στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον πολίτη και την επιχείρηση. Η τρίτη εννοείται ότι δεν θα έχουν καμία πρόσβαση αν δεν υπάρχει συνένεση του ενδιαφερόμενου για την κατάστασή του, και προβλέπεται εφαρμογή των κανόνων της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μόνο εμείς ως πολίτες και ως επιχείρηση θα μπορούμε να μπούμε να ελέγξουμε και να δούμε την κατάστασή μας. Παράδειγμα, τώρα για να γίνει και αυτό λίγο πιο κατανοητό, έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος τι κάνει, ζητάει ένα επιχειρηματικό δάνειο. Θα εκδίδει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση μέσω του τάξης. Η τράπεζα ή κάποιος άλλος φορέας θα βλέπει τη βεβαίωση μόνο εφόσον ο ίδιος δώσει συγκατάθεση.
1: Μα τώρα κάτσε ρε, για περίμενε λίγο, Φιλοθέη. Θα πας στην τράπεζα να του ζητήσεις, ας πούμε, μεγάλο επιχειρησιακό δάνειο για την επιχείρησή σου, και θα σου ζητήσουν βεβαίως να δουν το προφίλ σου, αν και το βλέπουν ήδη, εγώ νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ζητήσουν αυτό με τα τελευταία στοιχεία. Υπάρχει περίπτωση να τους πεις όχι, δεν σου το δίνω, δεν θα το δουν,
0: δεν θα προχωρήσεις, δεν το συζητάμε,
1: και βέβαια θα το επιβάλλουν.
0: Και μην ξεχνάμε ότι παρόλες τις διευκρινήσεις και τις ενημερώσεις που δίνει η πολιτεία για τα στοιχεία, τα συγκεκριμένα και πώς θα συλλέγονται και πώς θα αξιοποιούνται, όταν έχεις κάποια σχέση με ένα τραπεζικό κατάστημα, είσαι υποχρεωμένος να δίνεις το εκαθαριστικό σημείωμα. Είτε είσαι επιχείρηση και το IBAN είναι επιχειρηματικό, είτε είσαι φυσικό πρόσωπο και το IBAN ανήκει σε ένα φυσικό πρόσωπο. Οπότε εκ προημίου η τράπεζα έχει το εκαθαριστικό σου και βλέπει την εικόνα σου. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, βέβαια, δεν μπορεί να γνωρίζει η τράπεζα αν εσύ τηρείς με συνέπεια την πληρωμή των οφειλών στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Αν χρωστάς τον ΕΦΚΑ δεν το βλέπουν, ας πούμε. Αν χρωστάς...
0: ναι.
1: Τώρα θα μπορούν να βλέπουν και αυτό.
0: Αλλά τώρα ναι, θα βλέπουν και αυτό. Και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μιλάμε για ουσιαστικά ένα ιδιωτικό τραπεζικό υπηρεσία. Το νέο σύστημα θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο στοιχεία του δημοσίου και αναμένεται να χρησιμοποιείται σε περισσότερες οικονομικές συναλλαγές, όπου απαιτείται η απόδειξη της οικονομικής αξιοπιστίας, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον. Η δική μου εδώ συμβουλή στον καθένα, βεβαίως και χρειάζονται όλοι χρήματα για να κινηθούν, αλλά μην λαμβάνετε χρήματα από πουθενά, εάν δείτε ότι στο μέλλον δεν θα μπορέσετε να τα πληρώσετε. Γιατί εδώ έρχεται όλη η δαγκάνα της κατάστασης.
1: Ότι σε βρίσκουν στην ανάγκη. Σε βρίσκουν στην ανάγκη και σε πατάνε.
0: Παίρνεις τα χρήματα και στη συνέχεια δεν μπορείς να πληρώσεις, και έτσι κινδυνεύουν στο μέλλον να χαθούν περιουσίες οι οποίες ουσιαστικά έχουν αποκτηθεί με τον ιδρώτα του καθένα. Γι' αυτό προσέχουμε πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση και πάντα ζητάμε τη συμβουλή του ειδικού. Ζητήστε μια συμβουλή. Αν θέλετε την ακολουθείτε. Αν δεν θέλετε δεν την ακολουθείτε. Αλλά συζητήστε με κάποιον για να μην βρεθείτε στο μέλλον να έχετε προβλήματα τα οποία δυστυχώς βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους που δεν μπορούν καν να τα αντιμετωπίσουν.
1: Μάλιστα, Big Brother παντού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, κοίταξε, και ούτως ή άλλως υπάρχει αυτή τη στιγμή. Απλά, όπως αντιλαμβάνεσαι, με τη διασταύρωση των στοιχείων και τη δυνατότητα όλα να βρίσκονται ενσωματωμένα κάπου, ο Big Brother είναι πιο δυνατός πλέον να ελέγχει και να βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ χρήσιμα όλα αυτά που είπαμε και για τα παιδιά και για το φοιτητικό επίδομα και βεβαίως για αυτό που έρχεται και θα γίνει πράξη σε πολύ λίγο καιρό. Μάλιστα, κυρία Μακρυδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με τις δηλώσεις τελειώσαμε.

0: Ακούσατε, δεν σας βρίσκουμε στα τηλέφωνα τον τελευταίο καιρό τους φοροτεχνικούς. Είσαστε πειγμένοι. Τελειώσατε με αυτό.
1: Δεν θυμάμαι, τελειώσαν οι φορολογικές δηλώσεις. Μένουν κάποιοι που είναι πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε εταιρείες να ολοκληρώσουν τη δήλωσή τους με βάση το αποτέλεσμα της εταιρικής δήλωσης. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι όσοι είναι κληρονόμοι πιθανόντως μέσα στο 2025 θα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση για το θανόντα συγγενή μέχρι τέλος του έτους, και όσοι άλλαξαν φορολογική κατοικία μέσα στο 2025 και αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν την δήλωσή τους μέχρι τέλος του έτους. Και από το επόμενο έτος και μετά η αλλαγή φορολογικής κατοικίας πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτών μέχρι και την ημερομηνία που ορίζει ο νόμος και για όλους τους υπόλοιπους. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε να τονίσουμε και αυτό και τα αναδρομικά. Θα κάνετε έναν έλεγχο στη δήλωση που υποβάλλατε να δείτε. Υπάρχουν αναδρομικά προηγούμενων ετών. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε τη δήλωσή σας, αν δεν την κάνετε εσείς, με το που θα αλλάξει η χρονιά, γιατί και αυτές οι δηλώσεις των αναδρομικών ματίνων είναι μέχρι τέλος του έτους. Με το που θα αλλάξει λοιπόν η χρονιά, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΔΕ. Οπότε τι κάνουμε, προσέχουμε, είμαστε συνεπείς, ελέγχουμε, κάνουμε εμείς τις κινήσεις μας, γιατί όταν αφήνουμε το σύστημα να τις υποβάλει ενδεχομένως δεν υπάρχει πρόβλημα, και μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχουμε και το πρόστιμο
0: ή έχουμε καλό φοροτεχνικό αν εμείς είμαστε ξεχασιάριδες. Εντάξει.
1: Γιατί συνεργάζεται με το φοροτεχνικό σας συνεχώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρία Μακρυδάκη, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την ωραία συζήτηση. Καλημέρα, καλή Κυριακή και βοήθειά μας για μια Παρασκευή σήμερα.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά και στον Παρασκευά και στην Παρασκευούλα. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και θα έρθουμε να δούμε εδώ τι γίνεται με τα πατίνια, τι γίνεται με τις κάμερες, νέες κάμερες και άλλος Big Brother. 300, αφού δεν καταλαβαίνουμε αλλιώς τι να γίνει. 388 κάμερες λέει μπήκαν για τα. Μας καταγράφουν για τα κόκκινα φανάρια κτλ. Πάμε, θα έρθουμε με τον Γιώργο τον Ανδρή.

0: Να, τι σημαίνει η αγάπη. Αυτό που κάνει ο Γιώργος ο Ανδρής, που ξυπνάει κυριακάτικα πρωί για μας. Γιατί είναι φίλος πρώτα απ' όλα και μετά συνάδελφος και μάλιστα ο καλύτερος στο ρεπορτάζ αυτοκινήτου. Καλή σου μέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Μας πιάσανε. Μόνο με το βούρδουλα καταλαβαίνουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Κι άλλες κάμερες.
1: Κι άλλες, κι άλλες και κι άλλες και άλλες θα μπουν μέχρι τέλος χρονιάς.
0: Κι άλλες, 388 προς το παρόν, καινούργιες λέει.
1: Αυτές εγκαταστάθηκαν, τώρα σιγά σιγά συνδέονται στο σύστημα των συναρμόδιων υπουργείων που θα βεβαιώνει τις παραβάσεις και αφορούν μόνο ερυθρό σηματοδότη, τίποτα άλλο. Δεν είναι οι έξυπνες κάμερες. Αυτές οι 8.
0: Και αυτά, δηλαδή, αυτές τις μαγκές που κάνουμε εντός εισαγωγικών, να μην το πω αλλιώς, που περνάμε με το πορτοκαλάκι.
1: Κοίταξε να δεις, το πορτοκαλί ούτως ή άλλως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει πρόστιμο 30 ευρώ, αλλά δεν έχει κάποια αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Απλά τώρα με την ενεργοποίηση τόσων πολλών καμερών μέσα στην Αττική, έχουμε περάσει στην άλλη μεριά του δρόμου, θα έλεγα. Και οι οδηγοί πλέον με το που βλέπουν το πορτοκαλί πιέζουν το πετάλι του φρένου όσο το δυνατόν πιο.
0: Κάτσε εκεί που είσαι, μπορούν. Σου λέει. Έτσι. Έτσι.
1: Ο φόβος έχει λειτουργήσει, θα έλεγα. Είναι κάτι που έχουμε ξανασυζητήσει και στην εκπομπή σου, ότι οι Έλληνες στην Ευρώπη τηρούν ευλαβικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή, έστω και μέσω των τεχνητών μέσων, οι Έλληνες να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Αφού δεν καταλαβαίνουμε αλλιώς, δεν το συζητώ. Δεν μου λες, τώρα έρχεται και ψηφιακό μάτι από την ελληνική αστυνομία. Υπάρχει νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης της κυκλοφορίας, λέει. Πώς θα λειτουργεί αυτό, Γιώργο?
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο θα διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες που συλλέγουν οι κάμερες, τόσο η διαχείριση κυκλοφορίας όσο και οι κάμερες οι έξυπνες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Μέχρι τώρα λοιπόν τι γινότανε? Μπορεί να είχε συμβεί κάποιο μικρό ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων με υλικές ζημιές μόνο σε ένα κεντρικό οδικό άξονα, να σου πω χαρακτηριστικά στον Κηφισό, και αυτομάτως μέσα σε λίγα λεπτά το μποτιλιάρισμα έφτανε πάνω στην Κηφισιά. Έρχονται λοιπόν οι αρχές και η ελληνική αστυνομία, από το οποίο το σύστημα αυτό φτιάχτηκε με ιδία μέσα και χωρίς κανένα κόστος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επεξεργάζεται λοιπόν την πληροφορία και αμέσως συνεργάζεται με άλλους φορείς και αρχές ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση όπου έχει συμβεί το περιστατικό. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι με τόσα εθνικά μέσα και ντρόνς που έχει πλέον η ελληνική αστυνομία συλλέγει χιλιάδες πληροφορίες.
0: Γρήγορα και πολύ γρήγορα πληροφορίες, οπότε θα μπορούν να το κοντρολάρουν.
1: Ναι, και η αστυνομία ευελπιστεί ότι αυτό όλο το σύστημα θα μειώσει το κυκλοφοριακό φόρτο κατά 30%.
0: Νομίζω και εγώ ότι θα λειτουργήσει αυτό, έτσι όπως τα ακούω δηλαδή. Τεχνητή νοημοσύνη και σε αυτό.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας.
0: Τουλάχιστον να μπει για τα καλά πράγματα στη ζωή μας.
1: Και τώρα μάλιστα η τεχνητή νοημοσύνη δίνει το δικαίωμα, όχι δίνει το δικαίωμα, θα ελέγχει και τις ενστάσεις των παραβατών οδηγών που κινούν τα οχήματά τους χωρίς ασφάλεια.
0: Ναι, το συζητούσα χθες με τον Γενικό Γραμματέα αυτό, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης οι ενστάσεις και σε αυτό λοιπόν.
1: Έρχονται και επιπλέον πρόστιμα, έτσι. Είναι 30,
0: άλλα 32.000, είχαν προηγηθεί 300.000 πριν.
1: Έτσι. Και ακόμα δεν έχει γίνει ολοκληρωτική ηλεκτρονική διασταύρωση για όλο τον αριθμό, για τον στόλο των οχημάτων που κινούνται στην Ελλάδα. Γίνεται σταδιακά, γιατί είναι τεράστιο όγκος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια.
1: Θα έχουμε και άλλους δηλαδή παραβάτες.
0: Και δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, ότι πρέπει να είναι όλοι, να είμαστε όλοι να έχουμε ασφαλισμένοι. Είναι και θέμα δικαιοσύνης, γιατί δεν γίνεται να πληρώνουμε εμείς, γιατί από το δικό μας κουμπαρά πάει και πληρώνονται.
1: Υπάρχει και ένα επικουρικό που κυνηγάει πραγματικά χωρίς έλεος τους παραβάτες που προκαλούν υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και τον καινούριο νόμο επί της ουσίας για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ήταν δίκαιο και γίνεται πράξη πλέον αυτό, εντάξει, πόσο
1: πια. Εδώ πέρα λοιπόν έρχεται κυριολεκτικά το κράτος να βάλει μια τάξη.
0: Μετά από όσα έχουμε παρακολουθήσει.
1: σε μια κατάσταση που πραγματικά επικρατούσε πλήρες αναρχία. Και ακόμα και σήμερα, δηλαδή κυκλοφορώντας τον δρόμο, διακρίνεις οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που δεν φορούν κράνος, βλέπεις πιτσιρικάδες δύο πάνω στο... σε αυτό το επικίνδυνο για μένα όχημα. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν ο νέος νόμος και απαγορεύει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Είναι ξεκάθαρο, το πρόστιμο είναι 150 ευρώ και βέβαια δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να κρατούν το πατίνι του ανήλικου που πιάστηκε να το χρησιμοποιεί για 20 μέρες μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Από εκεί και πέρα απαγορεύεται επίσης η κίνηση του ηλεκτρικού πατινιού σε δρόμο με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων και εκεί πέρα προβλέπεται μάλιστα και πρόστιμο 350 ευρώ. Έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση σε όλα τα οχήματα αυτά, τα ηλεκτρικά πατίνια, για αστική ευθύνη και το πρόστιμο είναι 250 ευρώ σε περίπτωση που σε πιάσουν οι αρχές χωρίς ασφάλεια. Και επίσης το πρόστιμο ανέρχεται πλέον στα 1.000 ευρώ στις εταιρείες ενοικιάσεων που πιαστούν να έχουν ενοικιάσει ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Mm-hmm. Τέλος, όλο αυτό το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών θα συλλεχθεί σε ένα μητρό ηλεκτρονικών πατινιών, γιατί μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η λεγόμενη ανωνυμία των ιδιοκτητών στα ηλεκτρικά πατίνια. Τώρα λοιπόν με τον αριθμό πλαισίου θα υπάρχει ένα μητρό και θα γνωρίζουν οι αρχές ποιος είναι ο ιδιοκτήτης κάποιου πατινιού.
0: Έπρεπε να έχει γίνει χθες αυτό. Την κατάσταση τη ζήσαμε.
1: Νομίζω ότι θα γίνουν και άλλα πράγματα. Δεν σταματάει εδώ πέρα, γιατί θα σου πω χαρακτηριστικά ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα μοναδικά οχήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, που πάει κανείς, το αγοράζει και κινείται στο δρόμο. Ενώ όλα τα υπόλοιπα οχήματα, για, ναι με πας και τα αγοράζεις από κάποια αντιπροσωπεία, αλλά για να κυκλοφορήσεις πρέπει να έχεις δώσει τις λεγόμενες θεωρητικές εξετάσεις, τα σήματα του ΚΟΚ στη Διεύθυνση Μεταφορών και πρακτικές εξετάσεις. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι το ηλεκτρικό πατίνι είναι το μόνο όχημα που μπορεί οποιοδήποτε να πάει να αγοράσει από οποιοδήποτε κατάστημα και χωρίς καμία εκπαίδευση να βγει στο δρόμο. Αυτό είναι τραγικό.
0: Και η κουτσή Μαρία που λέει ο λόγος.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, για να δούμε λοιπόν και τα καινούργια που μας λες ότι θα έρθουν, τις νέες παρεμβάσεις.
1: Έχουμε και μια τελευταία είδηση.
0: Υπήρχε περίπτωση να μην δώσεις εσύ είδηση. Για πες μας λοιπόν.
1: Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών συναντήθηκε με τους δύο μεγάλους φορείς του κλάδου του αυτοκινήτου, που είναι εισαγωγής καινούργιων αυτοκινήτων. Mm-hmm. Και μεταχειρισμένων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων, και συζήτησαν τόσο για τελωνιακά και φορολογικά θέματα των αυτοκινήτων γενικότερα και ίσως να δούμε άμεσα και κάποιες αλλαγές τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και σε κάποια άλλα θέματα που αφορούν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα. Είναι στα σκαριά λοιπόν.
0: Για πήγαινε μας λίγο παραπέρα την είδηση, τι περιμένουμε λοιπόν?
1: Θα δούμε, περιμένουμε βασικά αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή κάποια αυτοκίνητα
0: φθηνότερα, θεωρητικά,
1: θα μειωθεί η τιμή τους και σε κάποια άλλα θα αυξηθεί. Και βέβαια όλα αυτά θα γίνουν υπό το πρίσμα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που έχει γίνει, θα έλεγα, νόμος σε όλη την Ευρώπη.
0: Είναι δηλαδή μείζον ζήτημα.
1: Ό,τι γίνεται πλέον βασίζεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Πρώτος θα μας τα πεις έτσι κι αλλιώς πάλι. Να, θα το πω εγώ, θα το μαρτυρήσω τώρα στους ακροατές μας. Όταν κάναμε σύσκεψη παλιά, γιατί παλιά ήσουν εδώ συνάδελφος στην ΕΡΤ, είχαμε αυτή την τιμή να σε έχουμε κοντά μας. Όταν κάναμε λοιπόν την πρωινή σύσκεψη για το δελτίο οι αρχές συντάκτες, λέγαμε πάντα, ψάχνοντας τη θεματολογία, τι θέμα έχει ο Γιώργης σήμερα και τι θέμα έχει ο Νίκος. Όπου Νίκος. Ο συγχωρεμένος, ο Νίκος Ογκρινάτης, ο αγαπημένος μας. Να τον έχει ο Θεός καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, Γιώργο, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ειδήσεις που μας έδωσες. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, γεια.

0: Τι ωραίες εικόνες βλέπω εγώ εδώ από τα μόνιτορα, από τα κανάλια. Τι ωραίες εικόνες. Ουρές, ουρές στα πλοία μας, ουρές στα λιμάνια μας. Φεύγει ο κόσμος, φεύγει. Κύριε Τζοπανάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριος Γιάννης Τζοπανάκης είναι ταξιδιωτικός πράκτορας. Έμεινε κανείς πίσω να φυλά τη Θερμοπύλες ή φύγαν όλοι? Τι γίνεται?
1: Φέτος έχουν μείνει όλο και περισσότεροι πίσω, δυστυχώς, γιατί υπάρχει μία κάμψη. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που την τελευταία στιγμή κοιτάνε να φύγουν όπως όπως.
0: Πάντως, αυτό το Σαββατοκύριακο έφυγε πάρα πολύ κόσμο, τουλάχιστον τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Είναι από τις πιο μεγάλες εξόδους του Ιουλίου. Δεν ξέρω τι εσείς έχετε συνολικά στοιχεία, βέβαια, για το πώς έχει κινηθεί.
1: Υπάρχει ανάγκη τη διαφυγή από την πόλη αυτές τις ημέρες, γιατί η κίνηση κορυφώνεται στους τουριστικούς προορισμούς και μέχρι τις 20 Αυγούστου αυτή τη στιγμή είναι όλο το κύμα των μαζικών εξόδων, οπότε όλο και λιγότεροι θα μένουν στην πόλη.
0: Έτσι. Πώς πάμε φέτος συνολικά, τι βλέπετε?
1: Φέτος ήταν μια χρονιά η οποία ήταν χρονιά διόρθωση για την αγορά, ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη, καθώς οι διακυμάνσεις της λόγω των γεωπολιτικών γεγονότων ξεκίνησαν και έκαναν εμφανές ένα αποτέλεσμα το οποίο απέτρεψε τον κόσμο να κλείσει από νωρίς. Υπάρχουν ταξιδιώτες φέτος οι οποίοι κινούνται την τελευταία στιγμή για να κλείσουν τις διακοπές τους. Η ποιότητα των κρατήσεων έχει μειωθεί καθώς ο αριθμός των εκτερεύσεων μειώθηκε, αλλά και η δαπάνη για το ταξίδι έχει μειωθεί καθώς περισσότεροι επιλέγουν πιο οικονομικούς προορισμούς ή επιλέγουν ακόμη και διακοπές στο χωριό ή σε σπίτια φίλων, οι οποίες λειτουργούν, θα λέγαμε, αντίθετα για τους επιχειρηματίες του τουρισμού.
0: Ναι, το άκουγα αυτό και σε ρεπορτάζ που λέτε. Άκουγα επιχειρηματίες να λένε ότι ναι, μεν ή θα νοικιάσουν φθηνότερο κατάλημα ή θα μαγειρέψουν μέσα, δεν θα φάνε έξω. Δηλαδή είναι εμφανές πλέον στην αγορά αυτό που μας περιγράφεται.
1: Τα συζητάμε για μια χρονιά η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι μέτρια. Με εμάς να προσπαθούμε να μην την κάνουμε κακή, διότι ξέρετε, ο τουρισμός και η φιλοξενία συμπαρασύρουν την εστίαση μαζί τους και ολιστικά όλο αυτό λειτουργεί ως ένα μεγάλο μείον. Μιλάμε για το 20% του ΑΕΠ της χώρας το οποίο κινείται από τον τουρισμό, οπότε είτε συζητάμε για εισερχόμενο είτε συζητάμε για εξερχόμενο, το γεωπολιτικό αποτύπωμα των γεγονότων είναι τεράστιο και ελπίζουμε τουλάχιστον σε μια καλή 28η, της οποίας τα δείγματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά από τώρα.
0: Δεν μου λέτε, ακούω εν τω μεταξύ ότι τα νησιά πρώτης κρούσης, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, δεν πάνε πάρα πολύ καλά και φέτος. Η Σαντορίνη καλά είχε πρόβλημα και πέρυσι λόγω των σεισμών.
1: Σωστά. Νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, τα οποία θα λέγαμε ότι ήταν η αιχμή του κοσμοπολίτικου δόρατος για την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή βιώνουν μια κάμψη και αυτή τη στιγμή ο μύθος, ο οποίος αν θέλετε έχει χτιστεί γύρω από τα νησιά, καταραίει καθώς οι υψηλές τιμές έρχονται σε αντίθεση με τη χαμηλή ζήτηση. Αντιθέτως, προορισμοί όπως η Νάξος, η Κύθνος, οι οποίοι τώρα κάνουν την εμφάνισή τους στον χάρτη, ξεκινάνε και έχουν μια πολύ ανωδική τροχιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι Έλληνες επιλέγουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, καθώς στο ίδιο budget έχουν περισσότερες υπηρεσίες και επιλέγουν οργανωμένα πακέτα ταξιδιωτικά, τα οποία είναι με ξεναγήσεις, είναι με πρωινό, είναι με μετακινήσεις και με μία απόδραση 5 ή 6 ημερών έχουν την ευκαιρία να δουν 2 ή 3 πόλεις.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί νόμιζα ότι οι Έλληνες το καλοκαίρι τουλάχιστον θέλουν να το περνούν σε ελληνικούς προορισμούς. Και είχα την αίσθηση, ας πούμε, εσείς μου είπα, η Νάξος τώρα είναι ένα μεγάλο νησί, σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο από εκεί. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα νησί που έπαιρνε τουρισμό, η Πάρος, η Νάξος, ας πούμε. Αλλά έχω την εντύπωση, επειδή το ακούω και από φίλους, ότι πλέον ο κόσμος μπορεί να πάει στην Κίμολο, μπορεί να πάει στη Λέρο. Σε πιο εναλλακτικούς τουρισμούς, προορισμούς.
1: Η εναλλακτικότητα των διακοπών αλλά και ο μιμητισμός ο οποίος υπάρχει, γιατί οι διακοπές είναι trend, είναι τάση, οπότε δέχεται μεγάλη επίδραση και επιρροή από τις εικόνες τις οποίες λαμβάνει ο κόσμος. Συνεπώς δεν έχει τελειωμό, θα έλεγα πάρα πολύ ευχάριστα, η δυνατότητα επιλογής προορισμών, πολλό δε μάλλον όταν έρχονται σε πιο ελκυστικές τιμές, καθώς μικρότερα καταλήμματα κάνουν την εμφάνισή τους. Και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παρόλο που βιώνουν μία αύξηση φέτος, παραμένουν σε επίπεδα τα οποία είναι βιώσιμα.
0: Μάλιστα. Αν σας ρωτούσα τώρα, τελευταία στιγμή, ας πούμε, αν ερχόμουν στο γραφείο σας, τι θα μου προτείνατε για Ελλάδα, μιλώ πάντα.
1: Θα έλεγα ότι η οικονομική πρόταση είναι η τίνος η οποία αυτή τη στιγμή συνδυάζει το προσκυνηματικό κομμάτι με το αυθεντικό κομμάτι. Και αν θέλετε μια πιο premium και elite πρόταση, η Μήλος ενδεχομένως να κάλυψε τις ανάγκες σας. Προορισμοί βέβαια όπως η Ρόδος, προορισμοί όπως τα Χανιά, προορισμοί όπως η Κεφαλονιά παραμένουν πάντα κλασικά στις επιλογές και ο καθένας για τους δικούς του λόγους έχει να μας δώσει το κάτι παραπάνω στις διακοπές μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζοπανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την αποτύπωση αυτή και την εικόνα που μας δώσατε για το τι συμβαίνει μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κομμάτι του τουρισμού. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε όπως και αν έχει. Σας χρειαζόμαστε αυτό το διάστημα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό Κυριακής.

0: Λοιπόν, καλοί προορισμοί στο εξωτερικό που μας έλεγε ο κύριος Τζομπανάκης. Εγώ του το είπα και εκείνου, το καλοκαίρι ψηφίζω μόνον ελληνικούς προορισμούς. Παρακαλώ, θα σας πάρω τώρα και θα πάμε στην Άξο. Σας είπα ότι θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Λιανό. Καλή σας μέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλή Κυριακή. Είναι ελληνικό το καλοκαίρι, έτσι δεν πρέπει να είναι.
1: Ακριβώς,
0: αίμα τώρα.
1: Ακριβώς, και ειδικά τα ελληνικά νησιά είναι κατεξοχήν ελληνικού οι προορισμοί. Οι πρώτοι που ταξίδεψαν και απόλαυσαν τις διακοπές και τα νησιά ήταν οι Έλληνες, εδώ οι συμπολίτες μας.
0: Και πώς αλλιώς, με τέτοια όμορφη χώρα που έχουμε. Λοιπόν, εκτός από βουτιές, σούζα, χορό κτλ., μπορούμε να έρθουμε και να απολαύσουμε και τα πανηγύρια μας από αυτό το διάστημα και ειδικά και όλο τον Αύγουστο. Εσείς κιόλας, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, έβλεπα το πρόγραμμα και λέω Παναγιά μου, κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ υπάρχει και πανηγύρι στα όμορφα νησιά σας, υπάρχει και το φεστιβάλ με πάρα πολλές εκδηλώσεις, το φεστιβάλ της Νάξου, μια ομορφιά. Ας πούμε, χθες πότε ήταν της Αγίας Άννας, χθες προχθές, στην πολύ όμορφη εκεί παραλία, στο χωριό στην Αγία Άννα, σήμερα της Αγίας Παρασκευής και χρόνια πολλά και πάλι στις Παρασκευές και στους Παρασκευάδες, στον Κινίδαρο. Σωστά σας το λέω?
1: Ακριβώς, γίνεται πάρα πολλά πανηγύρια. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα χτεσινοβράτινα, δηλαδή σε αρκετούς οικισμούς, σε αρκετά χωριά γιόρτασαν την Αγία Άννα. Έτσι, πολύ όμορφα, η μουσική ακόμα παίζει.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό που το έχουμε εμείς έτσι μέσα στο αίμα μας και ξεδίνουμε. Το φοβερό είναι η συμμετοχή των τουριστών, των ξένων επισκεπτών μας σε αυτά τα πανηγύρια.
1: Όσο και αν ακούγεται περίεργο, πράγματι είναι, έχει γίνει προορισμός στο πανηγύρι, δηλαδή πάμε στα νησιά και ιδιαίτερα στην Άξο, επειδή στην Άξο αναφερόμαστε είναι η κοιτίδα της νησιώτικης μουσικής. Εδώ ξεκίνησε το νησιώτικο τραγούδι με την οικογένεια του Κωνιτοπουλέως, έτσι και διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα. Οπότε οι Ναξιώτες ξέρουν καλύτερα από όλους, θα μου επιτραπεί η έκφραση, της με νησιώτικη μουσική. Και έτσι, εδώ λοιπόν στην κοιτίδα με τον Κινίδαρο πρώτο που κατέγεται και η οικογένεια η Κωνιτόπουλη, ξεκίνησαν τα νησιώτικα, τα οποία λοιπόν τα απολαμβάνουν και οι επισκέπτες, είναι επιλογή, πάμε στα πανηγύρια για να απολαύσουν το όμορφο ελληνικό καλοκαίρι, ειδικά το πελαγίτικο καλοκαίρι, γιατί χωρίς νησιώτικη μουσική, πράγματι και χορό βασικά που ξεδίνει ο κόσμος, που ευχαριστιέται με πολλά χαμόγελα πάνω στην πίστα, έτσι νησιώτικη μουσική, ευχαριστιούνται όχι μόνο οι ντόπιοι αλλά και οι επισκέπτες.
0: Έτσι, έτσι. Και έρχεται μεθαύριο το Αγίου Παντελεήμονα. Πού θα είστε, πού θα σας βρούμε εκεί στην Άξο? Δεν υπάρχει δηλαδή με εσάς.
1: Και χτες το βράδυ ήμουν σε δύο πανηγύρια. Είμαι εκεί κουρασμένος. Πολύ όμορφα, είναι πάρα πολύ ωραία. Όποιο νησί.
0: Είναι ωραία η κούραση αυτή, γιατί είναι κούραση χαράς, ξεφαντώματος.
1: Σε δίνει ο κόσμος και ευχαριστιέται πάρα πολύ, γιατί τώρα είναι και πολύ εκτός ότι καταστήματα δημιουργούν, κάνουν τα πανηγύρια, διοργανώνουν τα πανηγύρια, τα διοργανώνουν και οι σύλλογοι. Κάθε χωριό θα κάνει ένα με δύο χώρους καλοκαιρινούς, οι σύλλογοι του κάθε χωριού, έτσι ομαδικά, με πολύ ωραίο πνεύμα, με πολύ ωραία συνεργασία, με εξαιρετική οργάνωση και ασφάλεια, είναι βασικό, θα έχουν τη δυνατότητα οι τόπιοι και οι επισκέπτες να απολαύσουν τα νησιώτικα τραγούδια. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλούς οργανωπαίκτες, έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βγαίνουν από πολύ μικρά εδώ τα οδεία, μικρά παιδιά μαθαίνουν βιολί και λαούτο και να τραγουδάνε και φυσικά να συμμετέχουν. Πλέον έχουμε και το χειμώνα, έτσι, σε κλειστούς χώρους, έτσι, πάρα πολλούς.
0: Να μην χάνε την παράδοση και η επαφή με τις ρίζες, κύριε Δημαρχέ.
1: Έτσι, αμήν.
0: Λοιπόν, το Αγίου Παντελεήμονα στο Αγκερσανί. Σήμερα λοιπόν στον Κινίδαρο, αύριο στο Αγκερσανί, και έρχεται, είναι του Σωτήρος μπροστά μας σε μια εβδομάδα της Παναγιάς.
1: Έρχονται κάθε μέρα σχεδόν, δηλαδή, κάθε μέρα.
0: Όλα με τη σφραγίδα της παράδοσης και των πανηγυριών στη Νάξο. Λοιπόν, μια ομορφιά είναι αυτό που περιγράφεται. Και τι άλλο έχει από την παράδοση εκεί? Έχει και τα δέσματα, τα τοπικά σας. Τώρα τι συζητάμε για την Άξο ειδικά.
1: Ακριβώς, για την Άξο με πρώτη ύλη εξαιρετική, δηλαδή και τα κρέατα και το γάλα και τα σαλάτες, τα λαχανικά, έτσι, πατάτα. Η πρότυλη είναι εξαιρετική, και αυτό βέβαια είναι ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα, γιατί και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν κρατάμε μόνο τις παραδόσεις στη μουσική, διατηρούνται και οι παραδόσεις στην εργασία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο κόσμος, η κτηνοτροφία παραδείγματος χάρη, αναπτύσσεται κάθε χρόνο περισσότερο, μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος και κρέατος είναι άξο. Οι μόνιμοι, οι κάτοικοι ακολουθούν τα πατήματα των
0: προηγούμενων,
1: των προηγούμενων, και έτσι διατηρούν την επαφή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένας άνθρωπος είναι πιο ισορροπημένος. Διατηρούν λοιπόν την επαφή με τα ζώα τους και με την γη.
0: Κρατάω αυτό, το είναι το πιο ισορροπημένος, όταν ο άνθρωπος κρατάει την επαφή με τη φύση. Έτσι, για να ερχόμαστε στα λογικά μας που λέμε, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, σας ζηλεύουμε πολύ, αν και θα βγούμε και εμείς σε άδεια. Δεν θα δούμε Νάξο φέτος, την έχουμε δει την Νάξο. Και την ξαναπροτείνουμε λοιπόν να περάσετε πολύ όμορφα. Προτείνουμε Νάξο ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό πρωινό Κυριακής. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Και εγώ σας
0: έχει κίνηση το νησί φέτος, πέστε μου και αυτό με μια κουβέντα.
1: Έχει περισσότερη κίνηση από κάθε άλλη φορά. Έχουμε αύξηση στις αφήξεις και στα
0: μακάρι
1: νούμερα, δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Έτσι. Με καλό αποτύπωμα να σας αφήσω. Έτσι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Φεύγουμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε μετά από 3 εβδομάδες. Η παρέα των κοριτσιών λοιπόν φεύγει. Ματίνα Καραμίτζου ήταν στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου και η Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Είναι δίπλα μου ήδη η κυρία Μαρία Λάγιου για να σας πει το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε σύνδεση με τη Μητρόπολη για να ακούσετε τη Θεία Λειτουργία. Να είστε όλοι καλά, να πάρετε ανάσες δροσιάς, να ξεκουραστείτε ώστε είστε σε άδεια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πυρήνος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, όπου τα μέτωπα της φωτιάς μένονται ανεξέλεγκτα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχθη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα πυρηνά μέτωπα συγχωνεύτηκαν, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδες φωτιάς. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος Πρόεδρος. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν εξαιρετικά απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και των διεθνών ενισχύσεων. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος φέρεται να προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο, έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει ακόμη συλληφθεί. Η επίθεση σημειώθηκε όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που συμμετείχαν στους εορτασμούς. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 10 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο καγκελάριος Μέρτς δεσμεύθηκε ότι οι αρχές θα τιμωρήσουν την τρομακτική πράξη, ενώ ο δήμαρχος του Βερολίνου τόνισε ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση με τον πιο βίαιο τρόπο. Την Κύπρο θα επισκεφτεί από αύριο έως την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Στην χθεσινή συνάντηση των κύριων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, επανεβεβαιώθηκε η κοινή στάση Αθήνας-Λευκωσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, η Ρωσία διαβίβαζε τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή στο Ιράν προκειμένου να του επιτρέψει να εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα και εκτελούσε εντολές ισοβήτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών στο σπίτι του Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον συλληφθέντα, βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής για το εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Άντος του ευσεβούσιμον έθνους μεταξυράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού, πάντων ημών των συνελθόντων και κατανοίξη ψυχής μετεχόντων, εις ανεμάκριουργίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων.

Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθένταται υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεσόμενον εν δεξιόν του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, που εκ του Πατρός εκπορευόμενον, ο Συμπατρή και Υιός συνοσκυνούμενον, και συνδοξασμένον.

Ισάφης Αναπιό, ησυχώς πλημελημάτων, εις πνεύμα τους Αγίου Κοινωνίαν, εις Βασιλείας Ουρανό Κληρονομίαν, εις Παρισίαν την Προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα.

Thank you.

Η σημερινή ημέρα, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, είναι αφιερωμένη στην μνήμη της Αγίας Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, μιας Αγίας την οποία τιμά, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας όλος ιδιαιτέρως και η οποία είναι πολύ αγαπητή από τον λαό. Πολλοί πιστοί φέρουν εγκαυχόμενοι το όνομά της. Η Αγία Παρασκευή έζησε τον 2ο αιώνα. Κατήγετο από την Ρώμη. Οι γονείς της ήταν χριστιανοί ευσεβείς και κληρονόμησε η Αγία Παρασκευή την πίστη και την ευλάβεια των γονέων της. Έφυγαν όμως σύντομα από την ζωή και έτσι η Παρασκευή μόνη δόθηκε ψυχήτε και σώματι στον Σωτήρα Χριστό. Ζούσε ως μοναχή με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή και ενδυναμούμενη από την πίστη της και τους πνευματικούς της αγώνες κήρυτε παντού και πάντοτε τον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού Χριστό σε χρόνους που η πίστη εδιώκετο απεινός. Όμως η Αγία Παρασκευή, επειδή είχε βιώσει στα βάθη της υπάρξεώς της τι σημαίνει να είναι ο άνθρωπος ενωμένος με τον Χριστό, να αναπνέει τον Χριστό και να εμπνέεται από τις άβρες του Αγίου Πνεύματος, δεν οροδούσε, δεν δηλιούσε προουδενός. Αλλά με το θάρρος που δίνει η πίστη, κήρυτε τον Χριστό. Γιατί μια πίστη που κρατείται μόνο για τον εαυτόν μας και δεν προσφέρεται και στους άλλους δεν είναι πίστη που ευαρεστεί τον Θεό. Εάν η πίστη είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος του Θεού και εάν αυτό το χάρισμα οφείλουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να το καλλιεργούμε, αυτό σημαίνει ότι για την αγάπη του Χριστού οφείλουμε και να το μεταδίδουμε στους άλλους ανθρώπους. Να συμβάλλουμε δηλαδή και εμείς στο να ποτίζει το είδωρ της πίστεως το αγιασμένο, τον αγρό της Εκκλησίας, ώστε να παράγονται καρποί πνευματικοί, καρποί αγάπης, πίστεως, ελπίδος, εμπιστοσύνης στον Θεό. Τον αγώνα της Αγίας Παρασκευής, τον μόχθο, την προσπάθειά της, περιγράφει σε πολύ λίγους στίχους το απολυτίκιό της, γνωστό σε όλους μας γιατί ψάλεται συχνά εξαιτίας της ευλαβίας που έχουμε στην μεγάλη αυτή Αγία. Τι μας λέγουν αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι που επαναλαμβάνω περικλείουν
την εσωτερική ζωή της μάρτυρος και οσίας Παρασκευής. Την σπουδήν σου, τη κλίση κατάλληλον, εργασαμένη φερόνιμε. Δηλαδή, την προσπάθειά σου την απέδειξες ανάλογη και σύμφωνη με την ονομασία σου. Σπουδή είναι η προσπάθεια, οι αγώνες, η πνευματική. Κλίσεις είναι η ονομασία. Την ομώνυμόν σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της πνευματικής ζωής της Αγίας Παρασκευής. Την πίστη, λέει ο ημνογράφος, που είναι ομώνυμη με εσένα. Και γιατί είναι, αδελφοί μου, ομώνυμη η πίστη με την μάρτυρα Παρασκευή? Γιατί η πίστη μας παρασκευάζει, μας προπαρασκευάζει για την άλλη ζωή. Αυτήν την πίστη, λέγει ο ημνογράφος, την κατέστησες μόνιμη κατοικία σου. Ζούσε δηλαδή η Αγία Παρασκευή από την παρούσα ζωή μέσα στο φως, την δύναμη, την χάρη, την ελπίδα της πίστεως, και ζώντας μέσα στην πίστη είχε αποκτήσει την βεβαιότητα ότι ο θάνατος δεν θα μπορέσει να νικήσει την ζωή της. Γι' αυτό, όταν ετέθη το δίλημα να αρνηθεί τον Χριστό προκειμένου να σώσει την βιολογική ύπαρξή της, η Αγία Παρασκευή επέλεξε να μείνει σταθερά ενωμένη με τον Χριστό, πιστή και αφοσιωμένη σε Εκείνον, γιατί γνώριζε τι σημαίνει να είναι κάποιος αληθινά ενωμένος με τον Χριστό. Επομένως, η πίστη είναι η κατοικία μας και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα ζωή, στην αιωνιότητα, στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του, που ομιλεί για την δύναμη της πίστεως, λέγει τα εξής: «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε Θεό». Χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Θεού, γιατί αυτός που πλησιάζει τον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, λέγει ο Παύλος, και ότι ανταμείβει όσους τον αναζητούν. Αυτό έπραξε η Αγία Παρασκευή και όλοι οι μάρτυρες στην ζωή τους. Αναζητούσαν τον Θεό μέσα από την πίστη, μέσα από την προσευχή, μέσα από την μετοχή στην ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την μετάνοια, μέσα από την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και ακριβώς επειδή τον αναζητούσαν και επειδή ο Θεός δεν πάβει να μας αναζητεί και να αποκαλύπτεται σε όσους αληθινά πιστεύουν σε Αυτόν, βρήκε
η Αγία Παρασκευή τον Θεό της αγάπης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίον δεν έπαβε να κηρύττει ως τον μόνο αληθινό Θεό, ως τον Θεό που μπορεί να μας σώσει από τον διάβολο, από την αμαρτία και από τον θάνατο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζοντας, μας παραθέτει ένα εκπληκτικό ορισμό της πίστεως, τον οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας. «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Η πίστη δηλαδή είναι η εσωτερική πεποίθηση για αυτά που ελπίζουμε και η βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Γιατί εάν δεν ήταν έτσι, τότε η σχέση μας με τον Χριστό δεν θα είχε το στοιχείο της πίστεως, το οποίο προετοιμάζει τον άνθρωπο για την αποκάλυψη και την εμφάνεια του Θεού στην ζωή του. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, η ζωή, το ήθος, το μαρτύριο, η ιεραποστολική προσπάθεια, η σπουδή και οι πνευματικοί αγώνες της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου να εμπνέουν και εμάς, ώστε να αποκτήσουμε την συνείδηση ότι η πίστη μας παρασκευάζει, μας προετοιμάζει για να ζήσουμε αληθινά την παρούσα ζωή ως δώρο Θεού, αναζητώντας τον Θεό, και να ζήσουμε ως μόνιμη κατοικία μας μαζί με την πίστη που μεταβάλλεται σε αγάπη και όραση Θεού στην Βασιλεία του Θεού, την αιώνιο και ατελεύτητο.

Ευεργέτω μουσικών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατεξίωση μας το πόνο και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισύπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο σου δώρη.

Πολλά καλά και ευλογημένα να είναι και τα δικά σας έτη, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, λέγω, μεταφέροντας τις ευχές του μακαριωτά, του πατρός και επιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου. Σήμερα δε εκφράζουμε και τη χαρά μας που συλλειτουργήσε μαζί μας και ο πατήρ Ελευθέριος, ο οποίος προέρχεται από το αριστερό αναλόγιο αυτού εδώ του ναού, διεικόνησε επί πολλά έτη και τώρα θα διακονήσει την Ιερά Μητρόπολη Ελβετίας. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας, να έχετε υγεία και δύναμη και να χαριτώνει ο Θεός εν παντί όλους μας. Η Αγία βοήθειά μας.

0: και σώσον
1: ημάς. Αγία Τριά σου, καλημέρα, βοήθειά μας, καλή εβδομάδα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
5: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
4: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
5: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που ταξιδεύετε, καλημέρα σε όλους εσάς που κάνετε τις τελευταίες προσαρμογές για να φτιάξετε τις αποσκευές και να μπείτε στο αυτοκίνητο ή να κινηθείτε προς το αεροδρόμιο ή να πάτε στο λιμάνι για να πάρετε το πλοίο και να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα σήμερα, έπειτα από πολύ πολύ καιρό, που φαίνεται ότι στην Αθήνα έχει φύγει αρκετός κόσμος που θα ξεκινήσει τις διακοπές του. Ολιγοήμερες για κάποιους, μία δεύτερη δόση για άλλους, μία πρώτη έξοδος για το Σαββατοκύριακο για κάποιους άλλους, και εκείνοι που περιμένετε τις επόμενες μέρες μέσα στον Αύγουστο, νομίζω ότι θα είστε λίγο πιο ξεκούραστοι στις μετακινήσεις προς την εργασία σας. Καλημέρα σε όλους εσάς στην επαρχία που βλέπετε περισσότερο κόσμο στις πόλεις και τα χωριά σας. Καλημέρα σε εκείνους που 11 μήνες περιμένετε τους τουρίστες και τους φίλους συνέλληνες για να ενισχύσετε τα εισοδήματά σας. Ζεστή καλημέρα, γιατί θα τη χρειαστείτε. Σε αρκετές περιοχές ακόμη δεν έχει ανέβει η θερμοκρασία. Σε εκείνους που δεν βλέπετε ως ένα ανοιχτό πορτοφόλι, τους ταξιδιώτες, τους περιηγητές, τους τουρίστες. Πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους εκείνους που εργάζεστε στην εστίαση, στον τουρισμό και περιμένετε πώς και πώς λίγα λεπτά ξεκούρασης, γιατί για ρεπό δύσκολο το βλέπω και μάλλον πρόκειται για κάποιον ανομολόγητο πόθο. Καλημέρα σε εκείνους που δουλεύουν στις μεταφορές, που βοηθούν τους ανθρώπους να μετακινούνται και δεν σταματούν την εργασία τους και τα δρομολόγια τους. Μία δύσκολη μέρα στην Ευρώπη, στο Βερολίνο μία επίθεση στην παρέλαση για το Berlin Pride με έναν νεκρό, 16 τραυματίες, 3 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί, έχει κατονομαστεί από την γερμανική αστυνομία ως ο 21 ετών Abdul B, δεν δίνεται το επώνυμό του, έχει δοθεί ωστόσο φωτογραφία του και υπάρχει προειδοποίηση ότι είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, γι' αυτό εάν κάποιοι Γερμανοί στο Βερολίνο τον εντοπίσουν ή έχουν κάποια εικόνα για το πού μπορεί να βρίσκεται ο δράστης της πρωτοφανούς ή δεχθούς επίθεσης στο Berlin Pride, να ειδοποιηθεί η γερμανική αστυνομία. Γαλλία και Ισπανία στις φλόγες, δεν λένε να σβήσουν οι μέγα φωτιές σε αυτές τις δύο χώρες. Στην Γαλλία εκτιμάται ότι σχεδόν 220.000 άνθρωποι στην περιοχή του Μπορντό έχει χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους προκειμένου να σωθούν από τις απειλητικές φλόγες. Η γαλλική κυβέρνηση, εκτός από τον στρατό που πέφτει στη μάχη της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που αναζωπυρώθηκε τη νύχτα από τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή του Μπορντό, ενεργοποίησε για πρώτη φορά και ένα μεγάλο, το πολύ μεγάλο στρατιωτικό μεταφορικό αεροσκάφος Α400M της Airbus, από το οποίο έριξαν επιβραδυντικό υγρό. Μέσα σε μία εβδομάδα κατάφεραν να κάνουν αυτές τις μετασκευές. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν αυτό το πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μεταγωγικό αεροσκάφος για κατάσβεση πυρκαγιάς. Θεωρούν ότι θα συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες από αέρος, προκειμένου να τεθεί ένα όριο σε αυτές τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή του Μπορντό της Γαλλίας, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαιώνει ότι ό,τι έχει καταστραφεί, ό,τι έχει καεί θα ανοικοδομηθεί. Στην Ισπανία την ίδια ώρα περίπου 80.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, από τα σπίτια, από τις εργασίες τους, διότι και εκεί εκτός ελέγχου παραμένει η πολύ μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Μαδρίτης. Την ίδια ώρα, για να κλείσουμε τα διεθνή, σύμφωνα με πληροφορίες που, που δημοσιεύονται στην αμερικανική ιστοσελίδα Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, διέταξε
τις στρατιωτικές δυνάμεις τις αμερικανικές να μην πραγματοποιήσουν χτυπήματα εναντίον του Ιράν την Παρασκευή που μας πέρασε πριν από 48 ώρες. Και αυτό με έναν τρόπο ήταν μια μονομερής απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την οποία σταματά αυτό που έχει ξεκινήσει από τις 7 Ιουλίου, δηλαδή οι στοχευμένες αμερικανικές επιθέσεις, οι βομβαρδισμοί σε ενεργειακές υποδομές γύρω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να πιστεί η Τεχεράνη και η φρουροί της Επανάστασης να πιθαναγκαστούν με έναν τρόπο και να προσχωρήσουν στην συμφωνία, να επανενεργοποιήσουν τη συμφωνία εκεχηρίας και να συμφωνήσουν με αυτά που θέλει η Ουάσιγκτον.

στα καθημάς, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή στην Μέση Ανατολή είναι ανησυχητική. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και τελικά στο κόστος ζωής, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ανακοινώνει πως για να περιοριστούν όσο γίνεται οι συνέπειες αυτής της κρίσης για τους πολίτες, για το μήνα Αύγουστο το κράτος θα καλύψει μία επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ. Επιπλέον 10 λεπτά ανά λίτρο θα καλυφθούν από κρατικά κονδύλια. Συνολικά θα δαπανηθούν 30 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό κορβανά για να στηριχθούν οι επαγγελματίες, οι μεταφορές, αλλά να περιοριστούν και οι ανατιμήσεις που λόγω της αύξησης της τιμής του ντίζελ μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί η επιπλέον μείωση 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης που εφαρμόζεται ήδη και χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια. Με άλλα λόγια, 15 λεπτά κάτω η τιμή του ντίζελ για τον Αύγουστο, 10 λεπτά κάτω η τιμή της βενζίνης για τον Αύγουστο επίσης. Διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις. Στο εβδομαδιαίο μήνυμά του για αυτή την Κυριακή, 26 Ιουλίου, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στην ολοκλήρωση του εθνικού οδικού άξονα Ε65 με την παράδοση του τμήματος από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Μιλάμε συνολικά για έναν οδικό άξονα 182 χιλιόμετρων, ο Ε65. Ειδική καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα μας ακούτε στους 105,8 από τον Ε65. Στείλτε μας το μήνυμά σας, πείτε μας πως είναι αυτός ο καινούριος δρόμος, αυτή η καινούρια εθνική που ενώνει ουσιαστικά τη Νότια με τη Βόρεια Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία με την Ήπειρο, με την Θεσσαλία, και συνδέει ο Ε65 συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκη Εύζωνη, με την Εγνατία Οδό, και μικραίνει εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης προς την Δυτική Μακεδονία, προς τη Θεσσαλία και προς την Ήπειρο. 20 χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί δεν περνάει και από την Άρτα. Τέλος καλό, όλα καλά, και ο Ε65 είναι πραγματικά ένα έργο πνοής, ένα έργο που θα δώσει μια μεγάλη ανάσα, και είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχύσει και τις αναπτυξιακές προσπάθειες για τη Δυτική Μακεδονία, για την Ήπειρο, για την Θεσσαλία. Άλλο θέμα στο οποίο αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, με την αλλαγή που πέρασε από την Βουλή. 75.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που δικαιούνται λόγω του συντρόφου, συζύγου που έχει αποθάνει. 8.500 συνταξιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται, αφού λάμβαναν με βάση τις ρυθμίσεις Κατρούγκαλου το 35% της σύνταξη του συζύγου που έχει αποβιώσει, θα πάρουν το 70% τώρα της σύνταξης αυτής, άρα η σύνταξή τους διπλασιάζεται. Ακόμη 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα υποστούν τη μείωση σε μία εκ των δύο, και πιθανές οφειλές στον ΕΦΚΑ που είχαν δημιουργηθεί διαγράφονται και έτσι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στις νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση χρήσης ενοικίασης σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και υψηλότερα πρόστιμα για όσους οδηγούν ηλεκτρικό πατίνι είτε χωρίς κράνος είτε
σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, εκεί όπου επιτρέπεται η κίνηση με ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Και όλα αυτά περιμένουμε να δούμε να πραγματικά να εφαρμοστούν, και περιμένουμε να δούμε και όσους χρησιμοποιούν πατίνια άνω των 17 πια, γιατί η χρήση για ηλεκτρικά πατίνια σε όσα πρόσωπα είναι κάτω των 17 πλέον απαγορεύεται. Να δούμε λοιπόν τι θα αλλάξει και να δούμε πραγματικά την κίνηση, ιδίως στους δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτά τα πατίνια που είναι τόσο τόσο επικίνδυνα. Ο Πρωθυπουργός στο εβδομαδιαίο μήνυμά του αναφέρεται και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που θα αφορά την επόμενη πενταετία μέχρι το 2030. Συνολικός προϋπολογισμός 23 δισεκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, και λέει ότι με τα χρήματα αυτά θα χρηματοδοτηθούν κρίσιμες ανάγκες από δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία μέχρι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στέγαση και δημογραφικό. Σε αυτό το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης των 23 δισεκατομμυρίων, συμπληρωματικά θα έρθουν οι κοινοτικοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαετία 2028-2034. Ο προϋπολογισμός αυτός της Κομισιόν ακόμη δεν έχει κλείσει. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν ίσως μέσα στο 2027 διαπραγματεύσεις, να δούμε τι θα γίνει και να δούμε τι χρήματα θα πάρει και από εκεί η Ελλάδα, από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, για να προχωρήσουν έργα ανάπτυξης, έργα που θα συνεχίσουν να αλλάζουν την καθημερινότητα, να βελτιώνουν την ζωή. Μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του το εβδομαδίο ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στο στεγαστικό, στην Εθνική Στρατηγική για την Προσιτή Στέγη, που είναι ο οδικός χάρτης για την επόμενη δεκαετία. 50 μέτρα περιλαμβάνονται, πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια ο προϋπολογισμός για κατασκευή ή ανακαίνιση σχεδόν 20.000 κατοικιών και 8.500 φοιτητικών εστιών. Αντιλαμβάνεστε όλοι πόσο σημαντικό είναι σε μια εποχή που μετά την ανακοίνωση των βάσεων και την γνωστοποίηση των πανεπιστημιακών σχολών στις οποίες εισάγονται οι 18άριδες ή τα παιδιά ηλικίας 18 ετών αφού πέρασαν από τις Πανελλήνιες και ψάχνετε σπίτι, βλέπετε τις τιμές, ψυχραιμία, υπάρχουν λύσεις, θα τα βρούμε. Λοιπόν, επειδή δεν είναι όμως μια συνηθισμένη μέρα και για τις οικογένειες που ψάχνουν βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς από Σεπτέμβριο, εδώ αυτό που αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο μήνυμά του είναι ότι οι πόροι αυξάνονται σχεδόν στα 400 εκατομμύρια από 270 που ήταν το 2019. Φέτος όλα τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών εντάσσονται σε παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Τα μηνύματά σας τα στέλνετε μέσω Viber ατελώς στο Earth News Radio. Earth News, μία λέξη, παίζω κεφαλαία, το Earth με κεφαλαία, το News με πεζά, Radio παίζω κεφαλαία, όλα στα αγγλικά. Στέλνετε το μήνυμά σας ατελώς, με χαρά θα το σχολιάσουμε. Η Μαρία μας γράφει, και εγώ σπίτι ψάχνω για το παιδί. Άρα πέρασε, άρα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλες τις οικογένειες και σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν το σκοπό τους, και σε όλους επίσης που μπορεί να θεωρούν ότι δεν τα κατάφεραν ή εισάγονται σε μια σχολή που δεν είναι η πρώτη επιλογή τους. Εδώ σε αυτή την ηλικία νομίζω ότι κυνηγούσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι, εσείς κυνηγάτε οι νέοι, οι 18άριδες, την μάθηση, την γνώση. Δεν σημαίνει κατ' ουδένα τρόπο ότι αυτό το οποίο θα σπουδάσετε θα είναι αναγκαστικά και η επαγγελματική σας ή τη γνώση. Δεν σημαίνει κατ' ουδένα τρόπο ότι αυτό το οποίο θα σπουδάσετε θα είναι αναγκαστικά και η επαγγελματική.

η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στην μουσική επιμέλεια.

0: Αυτή την εβδομάδα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας αυτό που αποφάσισε μεταξύ άλλων ήταν η υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους προϋπολογισμού περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 10 εξοπλιστικά, το κορυφαίο εκ των οποίων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το αντιβαλιστικό, αντιπυραυλικό, αντιδρόουν σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται σε 3 επάλληλα επίπεδα άμυνας για τις πιο χαμηλές απειλές, για τις υψηλότερες και για εκείνες που είναι πολύ σημαντικές και μπορεί να προέρχονται από βαλιστικούς πυράβλους. Και για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Μητσόπουλο, είναι αναλυτής ναυτικών συστημάτων και εξοπλισμών. Κύριε Μητσόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, καλημέρα.
0: Εμείς για την καλοσύνη σας και για το χρόνο σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την ασπίδα του Αχιλλέα. Γίνονταν συζητήσεις επί σχεδόν 3 χρόνια. Στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση. Φαίνεται ότι λύθηκαν αυτά τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα, και έχουμε μία απόφαση. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, θα αποτελείται η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως αποκαλείται ο αντιαεροπορικός αντιβαλιστικός θόλος που θα δημιουργηθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια, από 3 επάλληλα συστήματα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε?
1: Ναι, σαφώς. Είναι 3 επάλληλα συστήματα, τρεις διαφορετικούς τύπους δηλαδή συστημάτων, τα οποία καλύπτουν, όπως αναφέρατε, αντιβαλιστική άμυνα, αντιεροπορική προστασία έναντι μαχητικών, UAV, προστασία έναντι τακτικών βαλιστικών πυράβλων. Είναι ένας πλήρης θόλος που ένας καλύπτει τον άλλον. Δηλαδή πρόκειται για συστήματα, 3 διαφορετικά συστήματα. Ξεκινάμε με το μεγαλύτερης εμβέλειας, το Ισραηλινό David Sling, όλα είναι Ισραηλινά να πούμε έτσι, είναι μια στρατηγική επιλογή της Ελλάδος τα συστήματα αυτά να προέλθουν από το Ισραήλ και για την ταχεία παράδοση, γιατί βλέπουμε τους πυράβλους Patriot ότι αργούν να παραδοθούν, αλλά και γιατί είναι ό,τι πιο κορυφαίο υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Οπότε ξεκινάμε με τους David Sling, που είναι 2 πυροβολαρχίες που αποτελούνται από 4 εκτοξευτές η καθεμία με 12 πυράβλους Stanner. Stanner ονομάζεται το πυράβλος που θα φέρει. Άρα μιλάμε για 48 πυράβλους επί 2, δηλαδή κάθε πυροβολαρχία έχει 48 πυράβλους έτοιμους για εκτόξευση. Αυτοί αγγίζουν τους σχεδόν από ό,τι το operational, δηλαδή η επιχειρησιακή εμβέλεια, είναι σχεδόν 300 χιλιόμετρα. Μιλάμε για πολύ μεγάλη εμβέλεια. Αυτοί θα καλύψουν τους S-300, θα τους αντικαταστήσουν, που είναι ήδη ένα παροχημένο, αρκετά παροχημένο σύστημα, είναι πολύ παλαιό, που δεν υποστηρίζεται πλέον. Ο David Sling λοιπόν παράγεται από την Ράφαελ, την Ισραηλινή Ράφαελ, σε συνεργασία με την Αμερικανική Raytheon, και είναι ό,τι πιο κορυφαίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχει, μετά ακολουθούν, να πω,
0: το σύστημα Barak.

0: το σύστημα Barak, το σύστημα Barak MX, mm-hmm. που αποτελείται από 3 με 4 τύπους πυράβλων, mm-hmm. που ξεκινούν από, ξεκινούν από πολύ μικρές εμβέλειες και φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα. Αυτά θα αντικαταστήσουν, δηλαδή ξεκινάνε από 35 χιλιόμετρα από ό,τι θυμάμαι, και φτάνουν μέχρι, και τους 150, μέχρι τα 150 χιλιόμετρα. Αυτά θα αντικαταστήσουν και τους Hawk στην σταδιακά, που είναι ήδη και αυτό ένα πολύ παλιό σύστημα, ασχέτως αν έχει αναβαθμιστεί, και φυσικά και στο μέλλον δεν αποκλείεται και τους Patriot, γιατί οι Patriot όσο να είναι ένα σύστημα που δεν το έχουμε εξυγχρονίσει. Ο Barak MX λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα που έχει επιλεγεί από πάρα πολλές χώρες. Έχει επιλεγεί από το Αζερμπαϊτζάν, από το Μαρόκο, το ίδιο το Ισραήλ, στα πλοία του.
1: Και την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Και την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιτέλους αποκτούμε ένα κοινό σύστημα.
1: Επιτέλους.
0: Δηλαδή, ναι. Αυτό ήταν φοβερό. Δηλαδή, λες και ένα σύστημα, η Κύπρος έχει αποκτήσει 2 πυροβολαρχίες. Εμείς αποκτούμε, αν θυμάμαι καλά, 6. 6 πυροβολαρχίες που η κάθε μία έχει 3 εκτοξευτές με 8 πυράβλους. Στη συνέχεια πάμε
1: στο σύστημα Spider.
0: Το σύστημα Spider all in one. Δηλαδή mm-hmm. το all in one σημαίνει ότι έχει επίσης 3 διαφορετικούς πυράβλους κατηγορίας του τύπου Python και Derby. Αυτοί είναι για να καλύπτουν 360 μοίρες, είναι αυτοκινούμενοι πρώτα απ' όλα να πούμε, και καλύπτουν όλες τις απειλές, σε μικρές εμβέλειες πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα αντικαταστήσουν τους όσα, τους αρχαίους όσα που έχουμε πάρει από τη Γερμανία από αδιάφορες αγορές.
1: Ναι, και όχι μόνο,
0: και τους
1: αρχαίοι, αλλά και ρωσικής κατασκευής, και τα όσα ΑΚ και τα ΤΟΡ, και με έναν τρόπο σε αυτή την περίοδο και με δεδομένη την θέση που έχει πάρει η Ελλάδα υπέρ της Ουκρανίας στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, είναι προφανές πως ούτε ανταλλακτικά μπορούμε να περιμένουμε,
0: δεν μπορούμε, όχι, δεν
1: ούτε
0: μπορούμε.
1: Με έναν τρόπο να αφήνουμε την άμυνα της χώρας στα νησιά σε αυτά τα ρωσικής κατασκευής οπλικά συστήματα.
0: Ναι, αυτά θα φύγουν όλα λοιπόν. Οτιδήποτε ρωσικής προέλευσης, όπως βλέπουμε, θα φύγουν όλα. Και δεν είναι μόνο τα αντιροπορικά, είναι και εκτοξευτές, είναι σκάφη στο ναυτικό, ειδικά σκάφη στο ναυτικό, όπως τα Ζούμπρ. Mm. Οτιδήποτε ρωσικό φεύγει. Και δημιουργείται αυτή η ασπίδα που ονομάζεται ασπίδα του Αχιλέα, που θα έχει αλληλοκαλυπτόμενους φόλους με ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα C4I, δηλαδή διοίκησης ελέγχου πληροφοριών και επικοινωνιών. Για τον έλεγχο, για τον πλήρη έλεγχο, δηλαδή θα δίνεται κατευθείαν οδηγία το ποιος τι θα χτυπήσει τι και σε τι εμβέλειες και πώς θα γίνει η κάλυψη. Και είναι κάτι που θα πραγματοποιηθεί, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι από τις δηλώσεις
1: μέσα σε 3 χρόνια.
0: Σε 3 χρόνια, 35 μήνες περίπου, θα είναι επιχειρησιακό.
1: Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο, είναι αναλυτής ναυτικών συστημάτων και εξοπλισμών, και μιλάμε για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που αποφασίστηκαν από το ΚΙΣΕΑ με κεντρικό θέμα τον θόλο προστασίας της ελληνικής επικράτειας με την απόκτηση μιας σειράς οπλικών συστημάτων με τεχνολογία αιχμής. Θα ήθελα, κύριε Μητσόπουλε, να πάμε και στα άλλα προγράμματα που αποφασίστηκαν. Για παράδειγμα, αποφασίστηκε η απόκτηση 10 συστημάτων μη επανδρομένων VBAT. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό?
0: Ναι, αυτά είναι συστήματα τα οποία είναι αεροχήματα. Το κάθε σύστημα αποτελείται από 2 αεροχήματα. Είναι δηλαδή μη επανδρομένα συστήματα, τα οποία το καθένα μπορεί να πετά αυτόνομα για 12 ώρες. Μιλάμε για πολύ μεγάλη κάλυψη, δηλαδή. Πολύ μεγάλη κάλυψη σε τεράστιες εμβέλειες και με μεγάλη διάρκεια.
1: 12 ώρες έχει κάνει το γύρο της ελληνικής επικράτειας 6-7 φορές, μπορεί και να λέει και λίγο.
0: Ακριβώς. Που ήδη διαθέτουμε εμείς από δωρεά, mm-hmm. από του Αθανάσου Λασκαρίδη,
1: ναι.
0: 2 συστήματα, δηλαδή 4 αεροχήματα, 4 όχι ελικοπτεράκια, να το πούμε, 4 κάθετες απογείωσης και προσγείωσης αεροχήματα. Σύνολο ένα δωρεά σύστημα, mm-hmm. που νομίζω είναι πρόσφατα του κύριου Μαρτίνου, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Οπότε τα 4 προορίζονται για το πολεμικό ναυτικό και τα υπόλοιπα 6 για τον ελληνικό στρατό. Τα 4, να αναφέρουμε εδώ ότι τα 4 συστήματα για το ναυτικό, που το καθένα θα έχει τα 2, όπως είπαμε, μη επανδρομένα αεροπλανάκια, να το πούμε έτσι απλά,
1: ναι.
0: να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αυτά θα τοποθετηθούν στις εξυγχρονισμένες ΙΔΡΑ. Οι ΜΕΚΟ, δηλαδή οι λεγόμενες ΜΕΚΟ, είναι τώρα
1: που αποφασίζεται επιτέλους, κύριε Μητσόπουλε, και ο εξοπλισμός των ΜΕΚΟ, των τεσσάρων πλοίων γερμανικής κατασκευής, Ίδρα, Σπέτσε, Ψαρά και Σαλαμής, οι τέσσερις φρεγάτες.
0: Και Σαλαμής. Αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν τα μάτια των φρεγατών σε πολύ μεγάλες εμβέλειες, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, όπως αγοράσαμε τις FDI, τις γνωστές Μπελαρά, που έχουν τα δικά τους τα ελικοπτεράκια, τα Σίμπελ, τα S100, που είναι μη επανδρομένα. Οι Ίδρα θα αποκτήσουν αυτά τα συστήματα,
1: τα VBAT,
0: τα αμερικάνικα, τα VBAT.
1: Ωραία. Πάμε και σε ένα άλλο πρόγραμμα, περίπου 145 εκατομμύρια για την απόκτηση 10 υποβρυχίων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων, Βίκτα. Αυτά είναι βρετανικά.
0: Αυτά είναι βρετανικά. Αυτά τα αποκτούμε για πρώτη φορά. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε ο πρώτος χρήστης. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω είμαστε ο πρώτος χρήστης. Αυτά είναι υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς υποβρύχιο, είναι σκάφος. Ένα σκάφος με μια σιλουέτα stealth, να το πούμε. Το οποίο όταν φτάσει κοντά στο σημείο προορισμού του, που έχει να κάνει είτε βιολιοφθορά, είτε μεταφέρει άντρες μέσα, να το πούμε απλά. Μεταφέρει άντρες. Αυτό θα καταδυθεί σε μια ασφαλή απόσταση για να βγάλει τους συγκεκριμένους δίτες, τους οποίους μεταφέρει 6 δίτες, στην 2 άτομα το πλήρωμα, για να εκτελέσουν την αποστολή τους.
1: Τώρα μας μεταφέρατε εικόνα από τις σειρές του James Bond, έτσι.
0: Αυτό δεν έχει ξανά υπάρξει τέτοια. Και απορώ δηλαδή πώς πραγματικά σκεφτήκαμε τέτοια αγορά. Είναι κοινοτομία αυτό για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Θα φτιαχτούν στο Σκαραμαγκά. Επίσης, κάτι μοναδικό, 8 θα φτιαχτούν στο Σκαραμαγκά και 2 στο Πλήμουθ, στο Πόρτσμουθ, στη Βρετανία. Και να αναφέρω τώρα και μια ειδήση. Θα φτιάξουμε επίσης άλλα 10. Δηλαδή, υπάρχει μια αγορά έτοιμη να κλείσει, θα φτιάξουν άλλα 10, όχι για μας, για άλλο ένα νατοϊκό ναυτικό. Οπότε, ίσως ο Σκαραμαγκάς αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό κόμπο κατασκευής αυτών των ειδικών οχημάτων επιχειρήσεων. Αυτά λοιπόν πλέον με 45 κόμπους, κοντά στους 40 κόμπους για 250 ναυτικά μίλια, ενώ όταν καταδυθούν μπορούν να καταδυθούν και να επιχειρήσουν για 4 ώρες κάτω από το νερό. Μεταφέρουν τους άντρες με τον εξοπλισμό τους, δίτες σε πολύ ασφαλές στεγανό περιβάλλον, που μπορεί να μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους, δηλαδή από νάρκες, από οτιδήποτε χρειαστεί τα όπλα τους, για να καταστρέψουν κάτι που τους έχει ανατεθεί.
1: Ναι. Καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αγορές, κύριε Μητσόπουλε, και προφανώς με όλα αυτά τα προγράμματα μπαίνουν οι ένοπλες δυνάμεις σε μια νέα εποχή και νομίζω ότι και η άμυνα της χώρας φαίνεται ότι θα εδράζεται και σε πιο γερά θεμέλια, γιατί εκ των πραγμάτων η αγορά νέων αντιαεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα επίσης να μας πείτε για να κλείσουμε, επειδή μιλήσατε για τους πυράβλους Patriot. Η Patriot πόσο κοστίζει ο καθένας, γιατί είδαμε για παράδειγμα χθες η ελληνική δύναμη στη Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσε τουλάχιστον 4 για τα 3 χτυπήματα αυτά από τους Χούθη εναντίον των δηληστηρίων της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι, ο Patriot θεωρείται ένας ακριβώς πυράβλο για να χτυπήσει, για ακόμη και δηλαδή, για το κόστος ενός μη επανδρομένου ή οτιδήποτε άλλο, μιας οτιδήποτε απειλής. Ο Patriot, από ό,τι θυμάμαι, κοστολογείται κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ενώ ο David Link, ο αντίστοιχος David Link που θα αγοράσουμε, έχει, νομίζω είναι η τιμή του κοντά στο 1 με 2 δις. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη διαφορά στην τιμή, στο να ρίξεις και να καταναλώσεις τέτοιους πυράβλους, αλλά και αποτελεσματικότητα.
1: 1 με 2 δις, είπατε. 1 με 2 εκατομμύρια.
0: Συγγνώμη, 1 με 2 εκατομμύρια. Συγγνώμη, 1 με 2 εκατομμύρια. Ναι. Και αντίστοιχα, ο Patriot κοντά στα 6 με 7. Με πολύ λιγότερη αποτελεσματικότητα ένας Patriot εναντίον του David Link.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Μητσόπουλε, πολύ για αυτή την ανάλυση. Ο κύριος Δημήτρης Μητσόπουλος, αναλυτής ναυτικών συστημάτων και εξοπλισμών. Μιλήσαμε για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, την ασπίδα του Αχιλλέα και τι αλλάζει στις ένοπλες δυνάμεις μετά τις αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Έχουμε μια έκτακτη είδηση και θα μας μιλήσει αμέσως ο Τίμος Φακαλής για μια απόφαση.
2: Καλημέρα.
1: Της UNESCO για τον Όλυμπο. Τίμο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, μάγκες και κύριοι. Είμαστε καθοδόν για τον Όλυμπο και πριν από λίγο ο Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της χώρας, εντάχθηκε στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στον τομέα της προστασίας της πολιτικής και φυσικής κληρονομιάς. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτή για το βουνό των Θεών. Ήταν μια προσπάθεια που έτρεξε η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Γιώργο Κουμουτσάκο, τον μόνιμο εκπρόσωπο της χώρας μας στην Επιτροπή της UNESCO. Η απόφαση πάρθηκε πριν από λίγο στη Νότια Κορέα, στην πόλη Μπουσάν, όπου και έγιναν οι σχετικές εργασίες από τον Διεθνή Οργανισμό. Να πούμε ότι αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση για το θεϊκό βουνό. Ήδη καταγράφεται τα τελευταία χρόνια μεγάλη επισκεψιμότητα στον Όλυμπο. Μόνο πέρσι υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν τον Όλυμπο περίπου 500.000 άνθρωποι. Και αυτό το νούμερο συνεχώς από τις προβλέψεις εδώ των ανθρώπων θα αυξάνεται συνεχώς. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με την προστασία του Ολύμπου και αυτή η απόφαση με τη βοήθεια της UNESCO οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς χρειάζεται μια πλέον ειδική διαχείριση για το βουνό των Θεών, την οποία πλέον θα μπορέσει να έχει με τη βοήθεια της UNESCO, η οποία θα παράσει και λεπτομέρειες τεχνοκρατικές για το πώς θα προστατευτεί αυτό το βουνό, που είναι το μεγαλύτερο της χώρας, με υψόμετρο 2.918 μέτρα υψόμετρο. Κάθε χρόνο είναι χιλιάδες επισκέπτες που ανεβαίνουν στην κορυφή του Μυτικά.
1: Ένα βουνό, το βουνό των Θεών, ο Όλυμπος, ένα βουνό ιστορικό, ένα βουνό νομίζω που το γνωρίζουν σε όλο τον πλανήτη. Δεν θα έλεγαν είναι ένα brand name πολύ ισχυρό σαν ενός αναψυκτικού που το ξέρουμε σχεδόν άπαντες σε όλο τον πλανήτη, αλλά νομίζω το Mount Olympus ότι είναι ένα brand name πια και με την σφραγίδα της UNESCO που εντάχθηκε και στο πρόγραμμα της παγκόσμιας κληρονομιάς. Τιμό, καθοδόν αφού είσαι προς τον Όλυμπο, θέλουμε να μας μεταφέρεις.
2: Ναι, μας μεταφέρεις μαμά, και άστο. Αυτό είναι μια άλλη περιπέτεια. Ναι. Σταμάτα, ξεκίνα είναι η κατάσταση στα δύο των Μαλγάρων. Είναι λίγο μετά τις 10, ακόμη δεν πήγαμε 11, δεν πήγαμε 12 και έχουν δημιουργηθεί τεράστιες ουρές εδώ στα Μάλγαρα. Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 λεπτά. Είναι τόσο
1: προς τα πού πηγαίνουν για το μπανάκι, το Κυριακάτικο ή Θεσσαλονίκη.
2: Το Κυριακάτικο μπανάκι είναι δύο επιλογές. Είναι οι ακτές Πιερίας, πλάκα του χώρου, Λεπτοκαριά, Πλαταμόνα, Νέοι Πόροι. Ναι. Βέβαια, κάποιοι πηγαίνουν και που δεν θέλουν θάλασσα, πηγαίνουν βουνό. Γιατί από εδώ κατευθύνονται αρκετοί και στο Λιτόχωρο.
1: Την Παρασκευή, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στον Όλυμπο χιόνισε, έτσι. 24 Ιουλίου. Παρασκευή 24 Ιουλίου και χιόνισε στον Όλυμπο.
2: Ακριβώς στο καταφύγιο Κατάκαλος, εκεί είναι μικρό καταφύγιο αλλά πολύ οργανωμένο στα 2.416 μέτρα. Πραγματικά είχαμε νυφάδες χιονιού και ουσιαστικά δόστρωσε κυριολεκτικά. Τι να πει κανείς, εκεί ετοιμάζονται για Χριστούγεννα.
1: Ωραία, Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή σου μέρα. Με την καλή είδηση της ημέρας, ο Όλυμπος εντάχθηκε στο πρόγραμμα της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO με την απόφαση που ελήφθη από την UNESCO στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

5 λεπτά πριν από τις 11 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ενδιαφέρον και η δημοσκόπηση της εταιρείας Mark που δημοσιεύεται στο πρώτο θέμα, σύμφωνα με την οποία στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,3%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,8%, το ΠΑΣΟΚ 9,5%, η Ελληνική Λύση 6,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,1%, το Μέρα 25% 2,8% και χαμηλότερα ποσοστά 1,2% για τη Νίκη, 1,2% για τον ΣΥΡΙΖΑ, 1,1% για τους Σπαρτιάδες, 1,1% για τους Δημοκράτες, 0,3% για τη Νέα Αριστερά, άλλο κόμμα 2,2%, άκυρο λευκό 0,5%, δεν θα ψηφίσω 0,3% και στο 10,8% η αδιευκρίνιστη ψήφος. Σε αυτό εδώ ακριβώς το πλαίσιο της αδιευκρίνησης ψήφου φαίνεται ότι η κομματική προέλευση των πολιτών αυτών που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία της αδιευκρίνησης ψήφου, το 33,2% ως κομματική προέλευση δηλώνουν τη Νέα Δημοκρατία, το 14% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 10% το ΠΑΣΟΚ, 9,7% Σπαρτιάτες, 5,7% ΚΚΕ, 3,6% Ελληνική Λύση, 2,5% Μέρα 25, 1,4% Πλεύση Ελευθερίας, 1,3% Νίκη, άλλο κόμμα 10,4%. Φαίνεται δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί έναν συμπαγή, πολύ συμπαγή κορμό, αρκετά ισχυρότερο από τα άλλα κόμματα. Θεωρούν επίσης με τις απαντήσεις τους οι ερωτηθέντες σε αυτή τη δημοσκόπηση της εταιρείας Mark ότι την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση ασκεί το ΠΑΣΟΚ παρά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

Καλημέρα στην Έλενα, στον Βασίλη, στον Δημήτρη, στον Πέτρο, στη Μαρία. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε στο Earth News Radio, στο Viber. Ατελώς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου σε μια ιστορική απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Ο Ολύμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Εξτραμείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία της κρίσης, ούτε τις επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του αυτοκινητόδρομου Ε65, καθώς και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Όπως είπε, αποκαθίσταται η αδικία στις συντάξεις χειρίας με την κατάργηση περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Στον τομέα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσω του αναπτυξιακού νόμου ξεκλειδώνουν περισσότερα από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και τη μεταποίηση. Για την εθνική άμυνα, σημείωσε ότι το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με επίκεντρο την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις αλλά με πράξεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο, έχει ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχει ακόμη συλληφθεί. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 10 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πυρηνός εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, όπου τα μέτωπα της φωτιάς μένονται ανεξέλεγκτα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα πύρηνα μέτωπα συγχωνεύτηκαν, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες. Στο μεταξύ, οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος πρόεδρος. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών. Στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ αγωνίζεται αυτή την ώρα η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κόντρα στην Ουγγαρία, διεκδικώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση. Χθες οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου νίκησαν στον ημιτελικό την Ιταλία με σκορ 19. Ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά, από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 11 και 11, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάτος χωρίς την Τόνα Δρούτσα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News πεζοκεφαλαία και το Radio στο Viber. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Επειδή πάντα προσπαθούμε να είμαστε εκτός από ενημερωτικοί και χρήσιμοι, έχει σημασία να δούμε κάποια προγράμματα για παιδιά υποψηφίους στις πανελλήνιες εξετάσεις που μπορεί να μην πέτυχαν να εισαχθούν στη σχολή της επιλογής, της προτίμησής τους. Υπάρχει πάντα και άλλη λύση. Μία από τις λύσεις είναι οι επαγγελματικές σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η ΕΠΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, και μεταξύ άλλων για αυτό το θέμα και για μια σειρά από άλλα θέματα θα συνομιλήσουμε με την Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, την κυρία Γιάννα Χορμόβα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς για το χρόνο σας και τις απαντήσεις που ελπίζουμε να λάβουμε σε όλα τα ερωτήματα. Μπορείτε να μας πείτε για τις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ και τι ακριβώς είναι αυτή η εναλλακτική για όσους θέλουν να καταρτιστούν, να σπουδάσουν σε κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες.
1: Είναι όντως μια εναλλακτική διαδρομή, μπορεί να είναι όμως και μια διαδρομή αρχικής επιλογής, γιατί και η ίδια η αγορά δείχνει ότι οι επαγγελματικές σχολές της μαθητείας της ΔΥΠΑ βρίσκονται ακριβώς στον πυρήνα των νέων των αντικειμένων και των επαγγελμάτων που η αγορά αναζητά καθημερινά, και προσφέρει μια σίγουρη επαγγελματική διέξοδο στο ο δρόμος αυτός, αυτή η επιλογή στα νέα παιδιά. Να πούμε όμως τι είναι. Οι σχολές της ΔΥΠΑ παραδοσιακά, ήδη από τη δεκαετία του 60 και μπέθεν στη χώρα μας, είναι οι μόνες που συνδυάζουν την εκπαίδευση στον χώρο της επιχείρησης και την εκπαίδευση στη σχολή, τη θεωρητική εκπαίδευση στα εργαστήρια και στα μαθήματα της σχολής. Είναι οι μόνες λοιπόν που εφαρμόσουν το λεγόμενο διοικό σύστημα, το γερμανικό μοντέλο εκπαίδευσης σε τεχνικά επαγγέλματα.
0: Άρα παράλληλα με την κατάρτιση στα εργαστήρια από τους καθηγητές των επαγγελματικών σχολών, μας λέτε ότι εργάζονται κιόλας.
1: Εκπαιδεύονται στον χώρο της επιχείρησης επαμοιβή. Αυτός είναι ο θεσμός της μαθητείας. Το να εκπαιδευθώ δηλαδή δίπλα στον επαγγελματία, δίπλα στην επιχείρηση, στα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες.
0: Σε πραγματικές συνθήκες.
1: Σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή για αυτό. Ναι. Αμοιβή η οποία ανέρχεται στο 85% του βασικού μισθού και ασφάλιση, πλήρη ασφάλιση. Ασφάλιση η οποία προσμετράται στα συντάξιμα χρόνια αφενός και αφετέρου με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση. Ο χρόνος αυτής της μαθητείας, αυτής της ασφάλισης, προσμετράται και για την έκδοση ως προϋπηρεσία, για την έκδοση της πρώτης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το κόστος, ποια είναι τα δίδακτρα?
1: Δεν υπάρχουν δίδακτρα.
0: Είναι δωρεάν η φοίτηση.
1: Η φοίτηση είναι δωρεάν. Είναι για νέους και νέες από 15 έως 29 ετών, με τυπικό προσόν εγγραφής για τη φοίτηση στο πολιτήριο γυμνασίου, γιατί οι σχολές είναι μεταγυμνασιακού επίπεδου. Mm. Άρα με το πολιτήριο γυμνασίου εγγραφόμαστε στις σχολές. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, η διαδρομή είναι μέσω gov. Και τι μπορώ να μάθω σε αυτές τις σχολές? 37 διαφορετικά επαγγέλματα. Επαγγέλματα όπως ο αισθητικός, κομμωτής, βοηθός νοσηλευτής, αλλά και σε πιο τεχνικά επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, θερμοϊδραυλικός, τεχνίτης αμαξωμάτων αυτοκινήτων, τεχνίτης ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, τεχνίτης δομής αεροσκαφών, μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών τεχνίτης, και πολύ σύγχρονες ειδικότητες όπως είναι τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων κυβερνοασφάλειας, διαφορετική ειδικές, 37 εν συνόλου ειδικότητες.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Με τις επαγγελματικές σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εναλλακτική. Μη σας πω και πρώτη επιλογή, από τη στιγμή που και η φοιτητική είναι δωρεάν και η μαθητεία θεωρείται προϋπηρεσία. Και επίσης ότι αμείβονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Είναι, νομίζω, εξαιρετική
1: επιλογή. Και να πούμε κάτι που μπορεί να απασχολεί και τα ίδια τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους. Επειδή εμείς διαθέτουμε 50 σχολές σε όλη τη χώρα, κάποια είναι σίγουρα κοντά μας, αλλά μπορεί να είναι μακριά από το σπίτι μας. Για παιδιά λοιπόν τα οποία μένουν εκτός της έδρας της σχολής, παρέχουμε με εισοδηματικά βέβαια κριτήρια, επίδομα στέγασης, το οποίο είναι 240 ευρώ το μήνα, και επίδομα σίτησης, το οποίο είναι 9 ευρώ ημερησίως. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η επαγγελματική επιλογή των παιδιών αυτονομείται από την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών
0: και
1: τους.
0: Και επιδοτούνται οι σπουδές των παιδιών.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ, ακριβώς. Πολύ σημαντικό.
1: Είναι ακούτε την κυρία Γιάννα Χόρτη,
0: μάλιστα.
1: Στα ναι. 2 χρόνια λοιπόν της φοίτησης το παιδί, ο νέος, η νέα βγαίνει ολοκληρωμένος επαγγελματίας στην αγορά εργασίας, έχοντας ήδη και τα ένσημα της προϋπηρεσίας του για να τα προσμετρήσει στην πρώτη έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, και βέβαια την εμπειρία που έχει αποκτήσει και στον χώρο εργασίας και μέσα στις σχολές στη θεωρητική του κατάρτιση.
0: Ακούτε την κυρία Γιάννα Χορμόβα, είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ήθελα να σας ρωτήσω και για το νέο πρόγραμμα που αφορά ανέργους 55 ετών και άνω, οι οποίοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τα ένσημα για να βγουν κάποια στιγμή μετά τα 60 στη σύνταξη. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό το πρόγραμμα?
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αγαπήσει πάρα πολύ η ελληνική κοινωνία, αλλά και οι φορείς τους οποίους οι ωφελούμενοι μας αυτοί τοποθετούνται. Οι φορείς τοποθέτησης είναι φορείς του ευρύτερου δημοσίου, ΟΤΑ, Δήμοι, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ηλεκτρονικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νοσοκομεία. Είναι σε διαφορετικές ειδικότητες. Εκεί αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι αιτήσεις συμμετοχής δεν κάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, αλλά οι φορείς. Το πρόγραμμα θα ανοίξει άμεσα, αρχές Αυγούστου. Οι φορείς υποβάλλουν τις καινές τους θέσεις και οι δικοί μας συνεργάτες σε κάθε σημείο της χώρας, οι δικοί μας εργαζόμενοι, αναζητούν από το προφίλ του εγγεγραμμένου ανέργου αυτό που ταιριάζει στην προτινόμενη θέση από το φορέα. Και η πρόσληψη βέβαια ολοκληρώνεται από τους φορείς. 8.000 θέσεις συνολικά. Θυμίζω ότι μέσα από αντίστοιχους κύκλους αυτού του προγράμματος περισσότερες από 30.000 συμπολίτες μας έχουν κατευθυνθεί στην αγορά εργασίας και έχουν βοηθηθεί προφανώς να συμπληρώσουν για τα ένσημά τους για να μπορέσουν να κατευθυνθούν στη σύνταξή τους. Αλλά υπάρχει και ένα παράλληλο όφελος από όλο αυτό το πρόγραμμα, το τεράστιο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του Υπουργείου Εργασίας. Το όφελος, το παράπλευρο είναι ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα, θα μου επιτρέψετε να πω, επανασύστησε τις δεξιότητες της και την εργασιακή της εμπειρία και την παραγωγικότητά τους και στον ιδιωτικό τομέα. Και βλέπουμε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, εκεί που υπήρχε μια αυξημένη διστακτικότητα να προσλαμβάνουν ο ιδιωτικός τομέας από αυτή την ηλικιακή ομάδα, σιγά σιγά να αλλάζει αυτό το γεγονός.
0: Ναι, είμαστε στο 2026, νομίζω ότι δεν είναι ούτε εκτός κοινωνίας ούτε εκτός εργασίας οι άνθρωποι άνω των 55 ετών. Είναι πολύ σημαντικό ότι αναζητώνται οι κατάλληλοι για τις θέσεις που είναι ανοιχτές μέσω του προφίλ τους, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Ελπίζω ότι όλοι όσοι δεν έχουν εργασία έχουν εγγραφεί στα Μητρώα της ΔΥΠΑ.
1: Για και να όχι απλά έχουν εγγραφεί, θα μου επιτρέψετε κύριε Πολέδο να πω, και είναι και σε στενή συνεργασία με τους συμβούλους μας στα τοπικά καταστήματα. Δηλαδή έχουν επικαιροποιήσει το ατομικό του σχέδιο δράσης, αν χρειάζονται συμβουλευτικοί, έχουν παρακολουθήσει δωρεάν συμβουλευτικοί που προσφέρουμε σε κάθε σημείο της χώρας. Δηλαδή είναι ενεργώς αναζητούντες εργασία.
0: Μάλιστα. Βλέπω, μιλάμε τώρα για τους ανέργους άνω των 55. Βλέπω ένα πρόγραμμα για πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Μπορείτε να μας πείτε ποιους αφορά, κυρία Χορμόβα?
1: 1.000 συνολικά θέσεις. Εδώ φορέας τοποθέτησης είναι μόνο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αυτό θα ανοίξουν αύριο και εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί εδώ πια κάνουν αίτηση οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι. Mm-hmm. είναι για πτυχιούχους τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε διαφορετικές θέσεις σε όλη τη χώρα, και οι χίλιες θέσεις κατευθύνονται στην δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, φορέας δηλαδή τοποθέτησης είναι οι υπηρεσίες οι δικές μας. Μισθός για τους πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι 1.250 ευρώ. Μισθός για τους αποφύτους τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι 1.200 ευρώ. Γίνεται με τη διαδικασία της μοριοδότησης και ολοκληρώνεται και με τη διαδικασία της συνέντευξης στους τρεις επικρατέστερους για κάθε θέση. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές. Στόχος μας είναι να παραμείνουν έως τις 17-18 Αυγούστου. Αλλά εκεί θέλει προσοχή, γιατί τις αιτήσεις τις υποβάλλουν οι ίδιοι ωφελούμενοι.
0: Ναι, υπάρχει, κυρία Χορμόβα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον χρόνο που θα είναι μισθοδοτούμενοι αυτοί οι χίλιοι άνθρωποι?
1: Είναι 12 μήνες απασχόλησης με την ολοκλήρωση των πινάκων κατάταξης, την ολοκλήρωση δηλαδή της διαδικασίας, θα αρχίσουν να απορροφούνται κατευθείαν στις θέσεις τους, υπογράφουν σύμβαση με την ΔΥΠΑ διάρκειας 12 μηνών.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα σε σχέση με την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων, και πού, πέραν των συγκεκριμένων αυτών προγραμμάτων στα οποία αναφερθήκατε, πού στοχεύετε, πού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν και τα ποσοστά ανεργίας βλέπουμε ότι έχουν πέσει σε μονοψήφιο αριθμό, έτσι?
1: Υπάρχουν ανοιχτά προγράμματα. Η έμφαση δίνεται σε τρεις ομάδες πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Πρώτον στις γυναίκες, διότι η γυναική απασχόληση υπολείπεται του μέσου όρου και δει στις γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις και παιδιά. Εξού και παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για 10.000 συνολικά γυναίκες, 5.000 πλήρους απασχόλησης, 5.000 μερικής απασχόλησης. Πρέπει να σας πω ότι οι θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ήδη υπερκαλυφθεί και δρομολογούμε και άλλες θέσεις από το τομέα της μερικής απασχόλησης σε πλήρους για να καλύψουμε τη ζήτηση. Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στη γυναική απασχόληση. Προφανώς, όπως είναι και το πρόγραμμα 55 άνω, σε προγράμματα που αφορούν τους ανθρώπους αυτής της ηλικιακής ομάδας, έχουμε τώρα τον επόμενο κύκλο των 8.000 θέσεων για τους 55 άνω σε φορείς του δημοσίου, αλλά έχουμε και ανοιχτό πρόγραμμα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσλάβουν με επιδότηση εργαζόμενους ηλικίας άνω των 50. Και έχουμε βέβαια και τα προγράμματα που ετοιμάζουμε νέας επιχειρηματικότητας για το προσεχές διάστημα. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί προηγούμενοι κύκλοι με επιδότηση από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ύψους 17.500 ευρώ για κάθε έναρξη νέας επιχείρησης. Σε τρεις δόσεις το δίνουμε αυτό το ποσό. Και προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για τους ανθρώπους που είναι στην ηλικιακή ομάδα 18-29. Εμείς λοιπόν στοχεύουμε πρώτον να υπάρχουν σε όλη τη χώρα ανοιχτά προγράμματα για κάθε ηλικιακή ομάδα, αλλά με έμφαση στην γυναική απασχόληση, στους νέους και στους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να επαναταχθούν στην αγορά εργασίας. Και δεύτερον, ολοκληρώνουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα που έρχεται, την Πέμπτη, έναν κύκλο συναντήσεων σε κάθε σημείο της χώρας. Στοχεύουμε να παρακολουθούμε με πολύ χειρουργικό, θα μου επιτρέψετε να πω, τρόπο την τοπική ζήτηση, την τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να καταφύνουμε εγγεγραμμένους ωφελούμενους ανέργους σε αυτές τις τοπικές ανάγκες και να συμβάλλουμε και με αυτόν τον τρόπο την διατήρηση στο χώρο τους, στην πόλη τους, στην εστία τους, στην αγορά εργασίας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, κυρία Χορμόβα. Η κυρία Γιάννα Χορμόβα είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και την ευχαριστούμε.

0: 26 λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στον ψυχίατρο, νευρολόγο, τον κύριο Θάνο Ασκητή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ασκητή.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλή Κυριακή εύχομαι και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ζητήσαμε να μιλήσουμε για το θέμα με τα γκρίζα διαζύγια. Είχε ένα εκτενές αφιέρωμα η εφημερίδα New York Times και ψάξαμε και τα διαθέσιμα στοιχεία στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, που φαίνεται ότι το 2024 τα καταγεγραμμένα διαζύγια είναι σε υψηλό όλων των εποχών στην Ελλάδα με 15.532, και αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο μεγαλύτερος αριθμός είναι στις σχέσεις τις έγγαμες που είχαν συμπληρώσει 10 ως 14 χρόνια, 3.002 τα διαζύγια. Ακολουθεί η περίοδος με την έγγαμη συμβίωση που ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια με 2.500 διαζύγια, και δεν είναι αμεληταία και τα 519 διαζύγια που συνήψαν άνθρωποι που είχαν συμπληρώσει 40 χρόνια έγγαμης συμβίωσης. Είναι μια παγκόσμια τάση αυτή, κύριε Ασκητή?
1: Ναι, πρώτα σας απαντήσω να κάνω ένα σχόλιο για το πολύ ωραίο τραγούδι που είχατε βάλει, το
0: Μάλιστα.
1: Show Must Go On, ναι, που το είχαν τραγουδήσει η Queen, να το ξέρετε, είναι πραγματικά μια εκπληκτική μουσική πανδεσία να την ακούει κανείς, που μιλάει για τον άνθρωπο που πρέπει να πάει παρακάτω στη ζωή του. Το διαζύγιο πολλές φορές λοιπόν είναι ένα φρένο στη ζωή ενός ανθρώπου, όταν ζεις με έναν άνθρωπο με τον οποίο πια δεν έχεις τίποτα να πεις, κάνει να εκφράσεις συναισθήματα και απλώς σε πνίγει το πρέπει ή το αίσθημα της άρνησης, της αποφυγής, ακόμη και της αηδίας. Όχι, σας φαίνεται περίεργο, η λέξη αηδία, που είναι μια αποκρουστική λέξη, πολύ σκληρή και κοινική, ταυτίζεται με συναισθήματα των ανθρώπων που υποχρεούνται να υπηρετήσουν μόνον ρόλους και όχι συσχετήσεις, συμπεριφορές και κυρίως προβολές της ψυχικής επικοινωνίας. Άρα τα διαζύγια στη σημερινή κοινωνία παγκόσμια, και αναφερόμαστε κυρίως στη δυτική κοινωνία, γιατί αυτό ξέρουμε και αυτό μελετάμε καλύτερα, είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι μετά από πολλά πολλά χρόνια γάμου, υπάρχει μια μελέτη μάλιστα του 2004 που αναφέρεται ότι το τέλος ενός γάμου είναι η αρχή μιας καινούργιας ζωής. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι μέσα στα πάρα πολλά χρόνια συμβίωσης και γάμου, όταν ζουν μάλιστα και πολλά χρόνια, σήμερα οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν 55-60 ετών, περνάνε κατά μέσο όρο, όπως ξέρετε, 78-82 έτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το διαζύγιο αποτελεί μια δυσάρεστη εικόνα αν το ζευγάρι δεν καταφέρνει διαχρονικά να ανανεώνεται, να επικοινωνεί και κυρίως να συντροφεύεται. Η συντροφικότητα μες στο γάμο έχει το χαρακτηριστικό στοιχείο του φροντισμού, δηλαδή η φροντίδα που δεικνύεται το πιο ισχυρό κομμάτι της σύζευξης δύο ανθρώπων που πια διανύουν το τρίτο έτος της ηλικίας τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι λίγο επόμενο, ότι ο άνθρωπος γίνεται καταθλιπτικός, μονότονος, δεν έχει πια τίποτα να πει σε έναν άνθρωπο, μπορεί να κάνει παιδιά, να έχουν ζήσει θαυμάσια πολλά χρόνια, και η βιωματική συνήθεια, να ξέρετε, δεν αποδεικνύεται ισχυρό κίνητρο συνύπαρξης, αποτελεί λοιπόν το τέλος ενός γάμου. Οι γάμοι όμως που έχουν και κρίση είναι στη μέση ηλικία. Να ξέρετε ότι έχουμε τρία στάδια γάμων που περνάνε βαθιές κρίσεις συναισθηματικές και λειτουργικής διαχείρισης στο πώς θα πάνε. Κυρίως τα πρώτα 7 χρόνια, δεν τυχαίο που λέμε 7 χρόνια φαγούρας, 5 με 7 χρόνια οι γάμοι προσδιορίζουν το ρόλο τους. Άρα, αν δεν έχουν καλό αποτέλεσμα και με ένα παιδί στη ζωή τους, αποτελεί μεγάλο φαστρέισο, μεγάλη δυσφορία για τη σχέση του γάμου. Στα 15 με 20 χρόνια είναι η τρίτη κρίση, η δεύτερη κρίση που περνάει ο γάμος, και όντως μετά τα 30, που οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία προσπαθούν να αναβιώσουν το συναίσθημα της χαράς. Γιατί θα πω, κύριε Πολάτε, μια φράση ψυχιατρική που έχει μεγάλη αλήθεια: ο άνθρωπος σιγά σιγά χάνει τη χαρά του. Δεν αισθάνεται χαρούμενος. Νιώθει πιο πολύ
0: παρακαλώ,
1: ότι είναι παγιδευμένος,
0: αλλά
1: όχι χαρούμενος.
0: Παρακαλώ, θα σας διακόψω για ένα μικρό μήνυμα ολίγων δευτερολέπτων και παρακαλώ να συνεχίσουμε.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: ERT News Radio 105,8.
0: Συνομιλούμε με τον κύριο Θάνο Ασκητή, τον ψυχίατρο νευρολόγο, για την αύξηση των γκρίζων διαζυγίων, των διαζυγίων έπειτα από πολλά χρόνια γάμου. Κύριε Ασκητή, μας εξηγούσατε ότι προσπαθούν ακόμη και ζευγάρια που έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια κοινή ζωής, αλλά πια μπορεί να αισθάνονται ακόμη και αηδία ο ένας για τον άλλο, προσπαθούν να αναβιώσουν τη χαρά.
1: Ναι, ναι. Προσπαθούν να ξαναζήσουν. Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει είναι με μαθηματική προσέγγιση τοποθετημένος χρονοβιολογικά, παθαίνει κατάθλιψη. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια αισθάνεται πιο αδύναμος, πιο ανασφαλής, τοποθετημένος χρονοβιολογικά, παθαίνει κατάθλιψη.

0: Πίσω μια σχέση μακροχρόνια που πια το εγώ και εσύ δεν έχει τίποτα να πει. Και αυτό είναι μια δύναμη ψυχική. Αν μου πείτε είναι σωστό ή είναι λάθος, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αλλά θα σας πω ότι πρόσφατα ο άνθρωπος αναζητά έναν επόμενο κύκλο ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι, αν δείτε μελέτες μετά το 90.
1: Στη φύση πάντως η αλλαγή είναι συνθήκη επιβίωσης.
0: Ναι, ναι. Θα το πούμε και η φύση του ανθρώπου την αναζητάει. Μετά το 90 έλεγα ότι πολλοί άνθρωποι άνω των 50-55 ετών έγιναν γονείς. Δηλαδή άνδρες και γυναίκες, ο άνδρες βεβαίως η γυναίκα έχει προσέτει, έχει ένα βιολογικό τέλος, το οποίο σήμερα η ιατρική το ξεπερνάει πολλές φορές με εξωσωματικές γονιμοποιήσεις. Άρα βλέπουμε γονείς μετά τα 40-45 χρόνια να γεννούν παιδιά. Και να γεννούν παιδιά αναζητώντας ένα νέο κύκλο ζωής. Και αυτό είναι μια φυσιολογική παράμετρος του τρόπου εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, του κοινωνικού γίγνεσθε και του ηθικού κώδικα μέσα σε αξίες και συμπεριφορές προτύπων. Ότι πρώτα τα μίντια, οι νέοι κύκλοι ζωής διαμορφώνουν ότι ο άνθρωπος 65-70 χρονών εξακολουθεί να είναι νέος, ότι δεν γυρνάει και έχει το δικαίωμα της ανανέωσης. Αν έχει παντρευτεί λοιπόν 30 ετών, στα 70 του αυτός, έχει διανύσει 40 χρόνια γάμου, θέλει να ξαναζήσει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Και κυρίως αυτοί οι τρόποι ζωής έχουν έλξη, έχουν πόθο, διάθεση, επαναστατική λογική και ακραία συμπεριφορά προς το γίγνεσθε. Δηλαδή έχει μάθει να είναι παντρεμένος 40 χρόνια. Ο γάμος, να ξέρετε, ήταν το πιο ισχυρό κομμάτι της κοινωνίας του καθώς πρέπει, ότι οι άνθρωποι μέσα στο γάμο είναι πάντα καθώς πρέπει. Και αυτό λοιπόν δημιουργούσε ένα άγχος, μια υπόγεια άρνηση και μια αντίδραση απέναντι στο δρόμενο που λέγεται παιδί. Γιατί ο γάμος στην πραγματικότητα του συστήματος είναι να γεννήσεις ένα παιδί. Αυτή είναι η δύναμη του γάμου. Να γίνεις γονιός. Όταν κάνεις λοιπόν ένα παιδί, μεγαλώσει και φτάσει σε μια ηλικία που δεν σε χρειάζεται άλλο, εσύ συνειδητοποιείς ότι αυτό που λέμε διαχρονικά το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, ότι μένω με έναν άνθρωπο που μπορεί να ζήσει μαζί του πολλά χρόνια, μπορεί να τον αγαπάω ψυχικά, αλλά δεν τον θέλω ούτε σεξουαλικά, ούτε με γοητεύει, ούτε νιώθω τον έρωτα, την κορτιζόλη και την αδρανή στον εγκέφαλό μου.
1: Τώρα δεν μπορώ να πω ονόματα. Απλώς πολλές φίλες μου, αρκετές, όχι πολλές, αρκετές φίλες μου λένε κάποια στιγμή εξομολογούμενες, τον βαριέμαι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, ξέρετε, πρέπει εμείς οι δικοί τουλάχιστον το έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε, οι άνθρωποι να μην φοβούνται να πούν αυτό που νιώθουν. Και να μην αισθάνονται ότι είναι σωστό και ότι είναι λάθος, εκτός να ανατρέψουν συμπεριφορές και στάσεις ζωής που πάμε στην παθολογία. Αλλά στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος πια δεν έχει ψυχικό σεξουαλικό ενδιαφέρον. Δεν ερωτεύεται, θέλει να ξανερωτευθεί. Τον αγαπάω τον άνθρωπό μου. Τον βλέπω σαν φίλο μου, σαν αδελφό μου, σαν έναν άνθρωπο που μου έδωσε αξία στη ζωή. Θέλω να είναι καλά, θέλω να τον προσέχω. Θα σας πω κάτι για να γελάσετε. Όταν ήμουν βουλευτής το 2002 στο Πασόκ, είπα στο Σιμίτη, που θεωρώ ότι υπήρξε ένας μεγάλος πρωθυπουργός της χώρας, ότι σκέφτομαι, του λέω, κύριε Πρόεδρε, να φτιάξουμε ένα νομοσχέδιο στα 20 χρόνια γάμου οι άνθρωποι να έχουν το δικαίωμα να χωρίσουν. Και φυσικά
1: αυτόματη λήξη στα 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι. Να είναι αυτόματη λήξη, προσέξτε τι του είχα πει, αυτόματη λήξη στα 20 χρόνια, με σκοπό να έχουν το δικαίωμα είτε να ανανεώσουν το γάμο τους, δεν σημαίνει χωρίζουμε πάντα, είτε να έχουν το δικαίωμα να φύγουν. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι ότι μου γέλασε με εκείνο το λακωνικό ύφος που είχε και μου λέει: θα αστείευεστε, κυρία Ασκητή. Κατάλαβα και εγώ ότι μάλλον αστείευόμουν.
1: Κάνατε χιουμόρ.
0: Ναι, ναι, όχι. Πιστεύω ότι το.
1: Δεν κάνατε χιουμόρ.
0: Από την επαγγελματική μου πορεία το έχω δει αυτό. Πόσοι άνθρωποι τυρανιούνται.
1: Κύριε Ασκητή, εδώ με τις ταυτότητες πήγε να πέσει η κυβέρνηση εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι,
1: μήπως
0: ναι.
1: ήσασταν λάθος, γιατί ίσως ήσασταν πολύ μπροστά από την εποχή σας σε αυτή την πρόταση.
0: Δεν ήμουν
1: φιλικός διακανονισμός τώρα. Λήξη γάμου με φιλικό διακανονισμό.
0: Ναι. Δεν ήμουν πολιτικός, ήμουν γιατρός και του μίλησα ως γιατρός περισσότερο. Αυτό μου απάντησε ως πολιτικός φυσικά που ήταν και μου είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, επειδή έχει σημασία αυτά τα πολύ ωραία που λέτε να φαίνεται ότι πραγματικά δεν είναι απλώς για την ηλικία τεκνοποίηση των γυναικών, βλέπω πάλι στην Ελληνική Σταριστική Αρχή, στο Statistics.gr, το 2000, σήμερα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 1975 η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση ήταν 26,8 χρόνια. Το 2004 29,7 χρόνια. Το πρώτο παιδί δηλαδή γινόταν όταν η γυναίκα ήταν σχεδόν 30 ετών. Και έχουμε φτάσει στο 2024 που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η γυναίκα τεκνοποιεί κατά μέσο όρο μέση ηλικία 32 ετών και...
0: 32,5 είναι η γυναίκα.
1: 32,5, σωστά.
0: Σωστά. Έτσι είναι όπως τα λέτε και όπως τα λέει και σας.

0: υπηρεσία. Αυτό τι σημαίνει, φανταστείτε σε 15 χρόνια.
1: Απλώς, αν μου επιτρέπετε να ζητήσω από τις φίλες μου που είναι εκεί γύρω στα 15-20 χρόνια σε έγγαμη σχέση με τον σύντροφό τους, να μην μου στέλνουν μηνύματα τώρα και να συμφωνούν με τον κύριο Ασκητή. Ναι, καλά τα λέει ο κύριος Ασκητής, επιτέλους αυτό το νόμο θέλουμε στα 20 χρόνια τέλος.
0: Κοιτάξτε, αυτό προϋποθέτει πολύ μεγάλη ωριμότητα. Θα πω αυτό που είχε πει ο Περικλής. Η δημοκρατία είναι ένα φαινόμενο μιας κοινωνίας που η βαθιά ωριμότητα της δίνει τη δύναμη να υπάρχει. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει όντως. Εισηγήθηκε και τότε ο Πρωθυπουργός όταν του το είπα ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν την ωριμότητα της ατομικής ελευθερίας.
1: 20 χρόνια και... πριν δεν μπορούν. 20 χρόνια μετά φαίνεται ότι μπορούν.
0: 20 χρόνια μετά φαίνεται ότι μπορούν. Η πολιτεία δεν μπορεί να το κάνει αυτό όμως.
1: Δεν μπορεί.
0: Γιατί ξέρετε, όταν βλέπω εγώ ως ψυχίατρος τη δυστυχία των ζευγαριών, γιατί έχουμε θεραπευτής κυρίως των ζευγαριών, συνειδητοποιώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να χωρίσουν και δεν μπορούν να χωρίσουν. Mm. Δηλαδή, σε ένα σπίτι που βρίζονται, που ακυρώνονται, που κοιμούνται χώρια, που τον βλέπω και εκνευρίζομαι. Θυμάμαι, μου λέγει ένας κύριος, καθηγητής πανεπιστημίου, κύριε Πολάτη, μου λέει ότι βλέπω τη γυναίκα μου και εκνευρίζομαι, έχω άγχος. Δεν κάνει τίποτα εκείνη. Εγώ μόνο που τη βλέπω και κάθεται στον καναπέ δίπλα τη τηλεόραση μαζί μου, που προκαλεί πολύ μεγάλη ψυχική δυσφορία.
1: Ίσως έπρεπε να κάνει το άλλο η σύζυγός του. Ίσως έπρεπε να τη το έχει εξομολογηθεί για να κάνει το άλλο. Να μην κάθεται στον καναπέ, να κάνει κάτι άλλο.
0: Είμαι και εγώ στεγόμενος. Πάρτε μια επόμενη συσκευή να βλέπει το δωμάτιό τη τηλεόραση όπως θέλει εκείνη. Αλλά ό,τι και να πούμε, ο γάμος έχει και τα θετικά.
1: Είναι προσωπικές διαδρομές αυτές.
0: Είναι προσωπικές διαδρομές. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο τα αρνητικά. Ο γάμος έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Τα οποία χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες και οι ανάγκες των ανθρώπων. Σήμερα, όπως ξέρετε, το μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων δεν παντρεύεται. Δεν γεννάει παιδιά. Έχει αναπτύξει μια ναρκισιστική ατομική επιβίωση. Έχει ένα κινησμό διαχείρισης.
1: Τώρα, εάν έλεγα ότι για παράδειγμα στην Ιαπωνία ήταν μεγάλο θέμα τις προηγούμενες ημέρες για τη βιομηχανία με τα κατοικίδια και το πόσο επειδή οι Ιάπωνες δεν κάνουν παιδιά, στρέφονται όλοι στα κατοικίδια και πώς γίνεται μια έκρηξη στα έσοδα της βιομηχανίας γύρω από τα κατοικίδια, οποιαδήποτε σύμπτωση με άλλες καταστάσεις είναι τυχαία, εντάξει.
0: Σήμερα, ξέρετε, και στην Ιαπωνία.
1: Γι' αυτό μιλάω για την Ιαπωνία.
0: Ναι, η ελληνική κοινωνία έχει πολλά κατοικίδια και φάμε θα έχει σε λίγο περισσότερα κατοικίδια οικόσιτα στο σπίτι από παιδιά. Αυτό είναι δυστυχία, κύριε Πολάτα. Και το λέω ζώντας και ως άνθρωπος, που έγινα και πατέρας, αλλά και ως γιατρός, ότι το να κάνεις ένα παιδί είναι το πραγματικό νόημα στη ζωή σου. Μπορεί να χωρίσεις. Μπορεί να πεις με τη γυναίκα μου και δεν θέλω να είμαι άλλο, ή με τον άνδρα μου βαριέμαι, θέλω να πάω σε έναν επόμενο άνδρα. Είναι δικαίωμά σου. Το παιδί όμως σου δίνει το δικαίωμα να υπάρχεις, να είσαι πιο υγιής, να έχεις καλύτερη ψυχική ισορροπία. Να αναζητάς όχι τον πλούτο της τράπεζας που αυξάνει στο λογαριασμό σου μέσα στην απληστία σου, αλλά το ρόλο αναζήτησης του δικαίου που το παιδί σου επιτρέπει. Να εκπαιδεύσεις ένα παιδί. Θα σας πω κάτι, κύριε Πολάτη, νομίζω το ξέρετε κι εσείς. Η ελληνική κοινωνία έχει χαμηλή μορφωτική παιδεία. Γιατί οι γονείς, εμείς δηλαδή, η γενιά μετά το 60, μπήκαμε σε μία μάχη. Να θέλουμε να βγάλουμε λεφτά. Φύγαμε από τη φτώχεια της Ελλάδας, από τη χαλασμένη Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου, αυτή η τραγική σελίδα του ελληνικού λαού, και μπήκαμε σε μια μάχη να κερδίσουμε λεφτά. Δουλέψαμε απίθανες ώρες. Κερδίσαμε κάποια λεφτά. Ανεβάσαμε το βιωτικό μας κοινωνικό επίπεδο. Χάσαμε το δικαίωμα όμως να αναπτύξουμε μια συναισθηματική σχέση με τα παιδιά μας. Και αυτό σήμερα, ξέρετε, είναι ένα φαινόμενο ότι πια το παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι, που ο πατέρας δουλεύει, η μητέρα δουλεύει, έχουν μια καλή οικονομική ζωή, έχουν μια ανασφάλεια να φτιάξουν περιουσία για τα παιδιά τους. Πιστεύω ότι τα παιδιά τους δεν μπορούν να φτιάξουν τίποτα τα ίδια. Και πρέπει εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να κτίσουμε ένα σπίτι, να αγοράσουμε οικόπεδα, να το αφήσουμε στην τράπεζα χρήματα. Αυτά όλα είναι μια ματαιότητα.
1: Θέλουν τα καλύτερα σχολεία, θέλουν τα καλύτερα φροντιστήρια.
0: Τα καλύτερα σχολεία. Αυτό έχει μια βάση ζωής. Ξέρετε, προχθές άκουγα έναν εξαιρετικό καθηγητή για την αρχαία φιλοσοφική ζωή που έλεγε διάφορα πολύ ωραία πράγματα. Είναι πολύ μακριά από το σήμερα. Η αρχαία Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τη νέα Ελλάδα, με τη σημερινή Ελλάδα. Σήμερα ο άνθρωπος πρέπει να εκπαιδεύεται, να μαθαίνει να αγαπάει τον εαυτό του, να έχει αμοιβαιότητα στη σύμπραξη με το περιβάλλον, να έχει αυτογνωσία και σεβασμό, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Να μην προσβάλλεις τον άλλον, να είσαι ευγενής. Η ευγένεια είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που διαχειρίζεται το ρόλο του και τον εαυτό του μέσα στο κοινωνικό δίκτυο.
1: Επειδή μιλάμε όμως για τα γκρίζα διαζύγια και αν είχαμε χρόνο θα ήθελα να σας ρωτήσω για χίλια πράγματα, αλλά θέλω να μείνουμε σε αυτό. Και έχουμε πολλά ερωτήματα. Ρωτάει η Δήμητρα, τι κάνουμε, είμαι κοντά στα 20 χρόνια προφανώς, τι κάνουμε για να ζωντανέψουμε ξανά τον έρωτα?
0: Καταρχήν μιλάμε στον ανθρωπό μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα δεν μιλούν. Αν με ρωτήσετε ποιο το πρόβλημα μέσα στο γάμο.
1: Ή στέλνουμε μηνύματα. Αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε,
0: στέλνουμε μηνύματα
1: ή με Messenger.
0: Αλλά δεν έχει,
1: να επικοινωνήσουμε.
0: Δεν έχεις τη δύναμη να μιλήσεις. Ναι. Πρέπει δηλαδή να έχεις τη δύναμη να του πεις, αλλά εδώ αισθάνομαι ότι μαζί σου δεν νιώθω καλά. Πολλές φορές δεν ξέρω το γιατί δεν νιώθω καλά. Ή πολλές φορές θέλω να σου πω πράγματα που με ενοχλούν από σένα. Όταν αυτό γίνει ένας τρόπος επικοινωνίας, φτιάχνουμε μια γέφυρα που είναι πάρα πολύ ισχυρή και αυτή η γέφυρα μας οδηγεί πώς θα ανανεώσουμε. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Οι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σιωπή είναι ένα βιβλίο που το έχω ξεκινήσει και πρέπει να το τελειώσω κάποια στιγμή. Οι σχέσεις σιωπής. Οι άνθρωποι ζουν σιωπηλά. Φοβούνται να συγκρουστούν ή έχουν συγκρουστεί τόσο πολύ που πονάνε ψυχικά και έτσι αποφεύγουν στο να διαφωνήσουν, γιατί πιστεύουν σε κάθε ομιλία θα γίνει πόλεμος, θα γίνει μάχη.
1: Και είναι χρήσιμη η διαφωνία, ακόμη και ένας καυγάς.
0: Βεβαίως, αλλά να είναι διαχειρίσιμη. Θα σας πω ότι σήμερα το ψηφιακό δίκτυο που μπήκε για τα καλά στη ζωή μας έχει μηδενίσει την ανοχή, έχει χάσει τη διαπραγμάτευση και δεν μπορεί να βάλει όρια στη διαχείριση. Η διαχείριση είναι το μεγαλύτερο πράγμα της ζωής του ανθρώπου. Να μάθει να διαχειρίζεται το θέλω του, το δίκαιό του, τη διαφωνία του, το ναι και το όχι. Βλέπετε σήμερα η βία έχει εξαπλώσει, γιατί τα παιδιά δεν μεγαλώνουν με το όχι, μεγαλώνουν μόνο με το ναι. Μαμά του λέει, είσαι φοβερός, ο καλύτερος, ο πρώτος, θα αρέσει όλες τις κοπέλες. Αν κάποια στιγμή λοιπόν βρεθεί στο όχι, δεν ξέρει να το διαχειριστεί. Δεν έχει αντίληψη τη σημερινή όχι. Άρα και στο γάμο, το όχι και το ναι είναι υποδιαπραγμάτευση και δεν είναι ποτέ βέβαιον ότι η γυναίκα μου που με αγάπησε όταν ήμουν 30 ετών και την παντρεύτηκα και είμαστε μαζί 15 χρόνια θα εξακολουθεί να με αγαπάει. Αν εγώ δεν το έχω αυτό στο μυαλό μου ότι θέλω η γυναίκα μου.
1: Γράφει η Βασιλική, τους καλούς τους κρατάμε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα ποιος είναι ο καλός και ο κακός, η Βασιλική μπορεί να ξέρει καλύτερα για ποιον καλό μιλάει. Αλλά στην πραγματικότητα το νόημα του σε έχω και με έχεις δεν είναι ποτέ μόνιμο. Δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και αυτοί σήμερα, όπως ξέρετε, έχουν χάσει τη μονιμότητά τους σε έναν βαθμό.
1: Υπάρχουν και μηνύματα που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δηλαδή, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα το μήνυμα που στέλνει μια φίλη μας. Όλοι οι άντρες είναι πεταμένα λεφτά. Δεν θα ήθελα να το διαβάσω.
0: Εντάξει,
1: τώρα
0: αυτό ξέρετε, είναι
1: ακριβώς.
0: Δεν υπάρχουν καταρχήν άνθρωποι με πεταμένα λεφτά και άνθρωποι με πολλά χρήματα.
1: Επίσης, οι άνθρωποι δεν είναι χρήματα. Δεν αποτιμώνται σε τέτοιες αξίες.
0: Το χρήμα όμως, κοιτάξτε, μια και το δείξατε. Το χρήμα μέσα στο γάμο είναι μια βασική παράμετρο. Γιατί σήμερα πια ο γάμος δεν είναι μια σκάφη και ένα σαπούνι και μια καλύβα και ζούμε τον ερωτά μας κάνοντας σεξ 4 φορές την ημέρα. Ο γάμος έχει.
1: Περισσότερο χρειάζεται ή λιγότερο εννοείται?
0: Τι είπατε?
1: Χρειάζεται περισσότερο ή λιγότερο? Κάνουμε και λίγο κεφαλονίτικο καλαμπούρι, κυρία Σκητή.
0: Το σεξ είναι βασική παράμετρος. Είναι μια σημαντική θερμάστρα για το χειμώνα. Είναι αρκοντήσιο το καλοκαίρι, όπως λέτε, πέστε το. Αλλά δεν είναι αυτό που κρατάει ένα γάμο πραγματικό και ζωντανό. Το γάμο τον κρατάει το μυαλό μας. Οι ψυχικές ανάγκες, η επικοινωνία μας, η συντροφικότητά μας και το σεξ. Σήμερα οι άνθρωποι είναι πολύ όμορφοι. Δεν θα είναι πια γέρο και γριά. Οι σύγχρονοι άνθρωποι, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δεν είναι γερασμένοι με τον μπαστούνι, η κυρτωμένη ή η γυναίκα μετά τα 50 που παχαίνει, αφήνεται και είναι γριά. Όχι. Σήμερα είναι πολύ ελκυστικοί, είναι πολύ νεανικοί, αλλά να είναι και το σύντροφό τους. Γιατί πολλές φορές φτιάχνω, βάζω την γραβάτα μου, εντύνομαι για να αρέσω σε μια άλλη γυναίκα και όχι στη δική μου τη γυναίκα. Και η δική μου γυναίκα ήδη αρχίζει και αρέσει έναν άλλον άντρα όμως. Αυτό είναι μια επόμενη φάση της κοινωνίας που εξελίσσεται.
1: Τριγωνικές σχέσεις.
0: Τριγωνικές σχέσεις και δεν υπάρχει πια αυτό το απόλυτο.
1: Οκταγωνικές ή κάτι.
0: Εντάξει, μπορεί να βάλετε όσο θέλετε. Αλλά στην πραγματικότητα η βάση είναι μία. Ότι αν θέλω να διεκδικώ τον άνθρωπό μου, ο οποίος πρέπει να εξακολουθεί να με εγωιτεύει, εκείνη η δυσκολία. Να εξακολουθεί να μου προκαλεί το θαυμασμό, να έχω ανάγκη να είμαι μαζί του, να αισθάνομαι ότι εμείς οι δύο μπορούμε να πούμε πράγματα και να χαρούμε, όχι μόνο για να τσακωθούμε και να διαφωνήσουμε και να χρεώσουμε. Να γελάσουμε και να κτίσουμε στα παιδιά, γιατί πίσω από αυτή την κουρτίνα που μιλάμε και λέμε τόση ώρα, κρύβεται ένα παιδί. Και αυτό το παιδί, αν πάρει από εμάς θετικά μηνύματα, θα πάει αύριο στο δικό του γάμο. Αν πάρει από εμάς αρνητικά μηνύματα, δεν θα παντρευτεί. Θα αισθανθεί ότι ο γάμος είναι μια δυστυχία, μια τυραννία, μια απαξίωση του τρόπου ζωής μας. Οπότε είμαι μόνος μου. Πάρα πολύ καλά. Και έχω το κομπιούτερ μου, το αυτοκίνητό μου, το ενίκιο μου, το σπιτάκι μου και είμαι μια χαρά μόνος μου. Αυτό το μια χαρά μόνος μου είναι το πραγματικό λάθος της κοινωνίας μας. που πρέπει να το αλλάξουμε. Αν μπορούμε να το αλλάξουμε και αν δώσουμε τη δυνατότητα στο να πούμε ότι ο γάμος τελικά δεν είναι μια υποχρέωση δέσμευση, γιατί αυτό λέγεται ζυγός. Έτσι, ο γάμος έχει το νόημα του ζυγού, διαζύγιο. Δεν είναι λοιπόν το νόημα ότι παντρεύομαι και την πάτησα και έκανα και ένα παιδί και τι να κάνω τώρα, τραβάω το Γολγοθά. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Παντρεύομαι και ξέρω ότι μπορώ να φύγω ανά πάσα στιγμή. Το διαζύγιο έχει υγεία από κάτω. Όταν ένας άνθρωπος είναι με έναν άνθρωπο που πια δεν του λέει τίποτα, παρά μόνο θυμώνει, αντιδρά, χρεώνει και ξεφτιλίζει ή υποτιμά ή ασκεί βία. Μην ξεχνάμε ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι μια σοβαρή παράμετρος της δυτικής κοινωνίας.
1: Κύριε Ασκητή, ήθελα ένα σύντομο σχόλιο σε ένα τελευταίο ερώτημα και τη δέσμευσή σας, αν μπορείτε, στο ραδιοφωνικό αέρα, όπως λέμε δημοσιογραφικά, ότι κάποια στιγμή που θα έχετε το χρόνο, ίσως να έρθετε στο ραδιοθάλαμο για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ρωτάει Χρυσή, είναι φυσιολογικό να ψάχνουμε όσο ζούμε τον έρωτα? Είναι δυνατόν να χτίσουμε υγιή συντροφικότητα κάθε 3 χρόνια?
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Κάθε 3 χρόνια να ανανεώνουμε τη δική μας σχέση, αυτό εννοείται? Είναι ζητάμε να
1: νομίζω ότι αναφέρεται σε άλλο σύντροφο κάθε 3 χρόνια.
0: Δεν γίνεται τώρα αυτό. Κάθε 3 χρόνια να ζητάω τον έρωτα κάπου αλλού και να είμαι παντρεμένη και παντρεμένος, ακούγεται ανώριμο συναισθηματικά. Γιατί αν κάθε 3 χρόνια ψάχνεις ένα επόμενο έρωτα, γιατί να είσαι σε ένα γάμο μέσα? Κλείστονε και κάνω ό,τι θέλεις. Αλλά στην πραγματικότητα ο έρωτας, και το λέω ως γιατρός με 40 χρόνια και πάρα πολλά ζευγάρια από το γραφείο που έχουν περάσει, υπάρχει στο μόνιμο ζευγάρι. Υπάρχει ο έρωτας και δεν πρέπει να χάνεται και δεν πρέπει να ακυρώνεται πίσω από την ανάγκη της ελευθερίας. Θυμάστε αυτό που θα κλείσω, αυτό που λέγανε ότι ο γάμος είναι ένας πύργος. Αυτός που είναι μέσα θέλει να βγει έξω και αυτός που είναι έξω θέλει να μπει μέσα. Σήμερα δεν είναι τίποτα. Ο πύργος έχει κλείσει τις πόρτες του και όλοι αναζητάμε τη φυγή και την απομάκρυνση. Γι' αυτό και έχουμε, όπως βλέπετε, εξαιρετική μείωση των γάμων και των πολιτικών και των θρησκευτικών και σαφέστατη μείωση των γεννήσεων. Με πρόβλημα δημογραφικό τεράστιο.
1: Κύριε Ασκητή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για την ανάλυσή σας. Ευχαριστώ και όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές για τα πάρα πολλά σχόλια. Νομίζω ότι μπορούμε να μεταφερθούμε στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κορέας και να καλημερίσουμε, να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO. Κύριε Κουμουτσάκο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα στην Αθήνα, εδώ είναι απογευματινές ώρες.
1: Απόγευμα, ναι. Και έχουμε μια μεγάλη είδηση από τη Μπουσάν, το ότι ο Όλυμπος, το μεγαλύτερο ελληνικό βουνό, εντάχθηκε στο πρόγραμμα της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς τα καταφέρατε?
2: Είναι πράγματι έτσι. Τώρα είμαι και μέσα στην αίθουσα της συνεδριάσεως ακόμα. Κύριε Μπολάτο, είναι μια ημέρα που χωρίς υπερβολή, εγώ γενικά αποφεύγω τις υπερβολές, όμως αυτή τη φορά θα πω ότι είναι ιστορική αυτή η απόφαση. Είναι μια διεθνής αναγνώριση της εξαιρετικής οικουμενικής αξίας του Ολύμπου ως ταυτόχρονα πολιτιστικού και φυσικού αγαθού που εντάσσεται με τη σφραγίδα και με ομόφωνη απόφαση της UNESCO στα αυτόν τον σπουδαίο, τον πολύ σημαντικό κατάλογο μνημείων της ανθρωπότητας. Μπορεί να ακούγεται για μας απλό ή αν θέλετε όχι απλό, μπορεί να ακούγεται αυτονόητο ότι όλοι πως θα έπρεπε να είναι ή γίνεται σχετικό, πρέπει όλοι να το αποδεχτούν. Όμως εσείς το ξέρετε καλά, στην διεθνή διπλωματία τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Απαιτείται πολλή δουλειά και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια δουλειά που ξεκίνησε πιο εντατικά από το 23, προκειμένου να ετοιμαστεί ένας εξαιρετικός φάκελος από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Αυτός ο φάκελος να προχωρήσει, να αξιολογηθεί και μετά να πείσουμε τα κράτη να ψηφίσουν υπέρ. Είχαμε κάποιες δυσκολίες, πρέπει να σας πω, διότι οι τεχνοκράτες, τα τεχνοκρατικά όργανα της UNESCO είχαν εντοπίσει κάποια τεχνικά ζητήματα κατά την άποψή τους και δεν είχαν εισηγηθεί την άμεση εγγραφή, αλλά να το επανεξετάσουμε μετά από ένα χρόνο. Κάναμε πολλή δουλειά και βρεθήκαμε σε τελείως άλλο σημείο. Τα κράτη πίστηκαν, οι αντιπροσωπείες πίστηκαν. Από τα 21 κράτη της Επιτροπής, 17 πήραν το λόγο ώστε ρητά να υποστηρίξουν την εγγραφή του Ολύμπου και η ομόφωνη ήταν απόφαση. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή. Τι σημαίνει αυτό, αυτή η στιγμή? Είναι ταυτόχρονα στιγμή χαράς, είναι στιγμή περηφάνειας, αλλά και μεγάλης ευθύνης για το τι εμείς οφείλουμε να κάνουμε για αυτό το μοναδικό, το μοναδικό διαμάντι πολιτιστικό και φυσικό της χώρας μας, που δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Οικουμένη. Επομένως πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή, με σεβασμό, να διαχειριστούμε με τρόπο βιώσιμο την ανάπτυξη που θα έχει, να προκαλέσουμε και να να καλωσορίσουμε και άλλες μελέτες για τον Όλυμπο και για το φυσικό και για το πολιτιστικό του αποτύπωμα, προκειμένου η σημερινή ιστορική απόφαση να γίνει αφετηρία μιας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης και μιας λαμπερής ακτινοβολίας του Ολύμπου στον κόσμο. Διότι βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά ανήκει στην Οικουμένη.
1: Ακούτε τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, έπειτα από την απόφαση η οποία λήφθη μόλις πριν από λίγο στην Κορέα για την ένταξη του όρους Όλυμπος στο πρόγραμμα της παγκόσμιας φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Κύριε Κουμουτσάκο, εσείς δεν μιλάτε για τον εαυτό σας, αλλά εμείς μπορούμε να το πράξουμε. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, λίγο καιρό αφού η UNESCO καθιέρωσε και την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, πάλι ομοφόνος. Και είναι κάτι νομίζω που πιστώνετε στους διπλωματικούς χειρισμούς που κάνετε ως έμπειρος διπλωμάτης, στους συνεργάτες σας, στα υπουργεία που ετοίμασαν το φάκελο, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, αλλά μια κοινή προσπάθεια, μια επιτυχία, εγώ θα έλεγα, του κρατικού μηχανισμού και της εκπροσώπησης της Ελλάδας στα διεθνή φόρα.
2: Είναι ακριβώς έτσι, κύριε Πολάτο. Σας ευχαριστώ που υπενθυμίζετε μια μείζωνα άλλη επιτυχία της χώρας, αυτό για την αναγνώριση της παγκόσμιας, της σπουδαιότητας της ελληνικής γλώσσας. Όπως τότε, έτσι και τώρα, τίποτα δεν είναι ατομικό. Καμία επιτυχία δεν προκύπτει από μονομένες προσπάθειες. Στη συγκεκριμένη τώρα για τον Όλυμπο, το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υπουργός ο κύριος Παπασταύρου και το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν, αν θέλετε, η στήριξη για να δώσουμε στην πρώτη γραμμή μια διπλωματική μάχη που δεν ήταν απλή. Το λέω γνωρίζοντας ακριβώς γιατί το λέω, δεν ήταν απλή.
1: Μακάρι να μπορούσατε να μας περιγράψετε το παρασκήνιο.
2: Ήταν όμως νικηφόρα. Κοιτάξτε, το παρασκήνιο είναι ότι στην επιτροπή αυτή, η οποία πήρε την τελική απόφαση, η γνώμη των τεχνοκρατών έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Έπρεπε λοιπόν εμείς να πείσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά και με επιχειρήματα που έπειθαν το κάθε κράτος ξεχωριστά ότι έπρεπε να μας στηρίξει, να καταλήξουμε σε αυτή την απόφαση. Αυτά θα τα πούμε σε μεταγενέστερους χρόνους. Σήμερα, όπως σας είπα, είναι στιγμή χαράς, είναι στιγμή περηφάνειας, αλλά και το τονίζω και ευθύνης απέναντι σε αυτό το σπουδαίο που μας συνέβη, να το τιμήσουμε και να το τιμήσουμε διαχρονικά. Διότι τελικά, όταν μιλάμε για τον Όλυμπο, όταν μιλάμε για την ελληνική γλώσσα, όταν μιλάμε για τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης, συνομιλούμε με τους αιώνες και συνομιλούμε με την πολιτιστική μας εθνική ταυτότητα. Και αυτό απαιτεί σέβας. Απαιτεί σέβας στην ιστορία και απαιτεί σέβας στο μέλλον και στις γενιές που έρχονται.
1: Ενθουσιώδης, κύριε Κουμουτσάκο, είναι και η ανάρτηση, η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πριν από λίγα λεπτά, γράφει ο Πρωθυπουργός: από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, αλλά γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία την φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Είμαστε
2: έχουν υποθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: είναι ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ζωντανά από την Κορέα, από την Μπουσάν της Κορέας, όπου πριν από λίγα λεπτά ελήφθη η ιστορική αυτή απόφαση για ένταξη του όρους Όλυμπος στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Εμείς σιγά σιγά πρέπει να σας... Να σας αφήσουμε, εσείς όμως δεν θα μας αφήσετε, γιατί θα μείνετε στο Earth News Radio 105,8. Θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων, διότι η ώρα σε ένα λεπτό θα είναι 12 μεσημέρι. Θα συνεχίσετε όμως την ακρόαση, διότι έρχεται ο Νότης Ανανιάδης και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στο Earth News Radio. Από Μάκη Μολάτο, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη και Ντόνα Δρούτσα, η οποία μας ακούει κάπου κρυμμένο, είμαι σίγουρος. Καλή συνέχεια Κυριακής, καλές βουτιές.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία της κρίσης ούτε τις επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στην στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του αυτοκινητόδρομου Ε65, καθώς και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Όπως είπε, αποκαθίσταται η αδικία στις συντάξεις χειρίας με την κατάργηση περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Στον τομέα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσω του αναπτυξιακού νόμου ξεκλειδώνουν περισσότερα από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και τη μεταποίηση. Για την Εθνική Άμυνα σημείωσε ότι το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με επίκεντρο την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου σε μια ιστορική απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Η απόφαση λήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απόφαση εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τονίζοντας ότι από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η διάκριση φέρνει ξανά την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και αναδεικνύει, όπως είπε, τη βούληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε λόγο για επιβεβαίωση της διαχρονικής δέσμευσης της Ελλάδας στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσική της κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας αποτελεί ζωντανό και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας, της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας. Στη Γερμανία σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την Bild, ο δράστης είναι Γερμανός πολίτης Λιβανέζικης καταγωγής, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Οι γερμανικές αρχές δεν αποκλείουν ο δράστης να είχε συνεργό. Ο καγκελάριος Φρίντικ Μέρτς με ανάρτησή του έκανε εκ νέου λόγο για αποτρόπαια πράξη και επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας. Μένεται ανεξέλεγκτα ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη Γαλλία η φωτιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, οδηγώντας την απομάκρυνση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Στην Ισπανία οι αρχές διέταξαν την εκένωση 8 δήμων στο Τολέδο, ενώ συνολικά πάνω από 115.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις περιοχές τους σε όλη τη χώρα. Η εξάπλωση των πύρινων μετόπων ενισχύεται από την έντονη ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα της στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών. Στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ εγωγονίζεται αυτή την ώρα η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κόντρα στην Ουγγαρία, διεκδικώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση. Ο τελικός μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

πίνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο

Πικάσο. Να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέο. Να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ. Να έρθει και ο Βάιμ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ. Να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό.

Είναι απίστευτο, αλλά τα παιδιά από εκείνο το βράδυ γεννιόντουσαν, τώρα είναι 43 χρονών. Δηλαδή ένας πενηντάρης δεν θυμάται τίποτα από το φοβερό εκείνο πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Και ένας πενηνταπεντάρης, τι να θυμάται δηλαδή, θα ήταν πόσο χρονών, 12. Δεν το έχει ζήσει, ίσως ούτε καν ένας 18, οπωσδήποτε δεν το έχει ζήσει. Δηλαδή ένας τότε 18, σήμερα 60, μάλλον... Στα 64 μου ήμουν από τις πρώτες γενιές που είχα αυτή την τύχη να ζήσω το ελληνικό Woodstock, που κατ' υπερβολήν, όπως κατ' υπερβολήν ονομάστηκε, το πάρτι στη Βουλιαγμένη. Πάρτι στη Βουλιαγμένη που οργάνωσε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, και ήταν τόσοι και τόσοι που, αν τους αναφέρω όλους, κάποιους από τους μεγάλους ερμηνευτές της εποχής, τραγουδιστές και συνθέτες, πολλοί εκ των οποίων είχαν και τις δύο ιδιότητες, βρέθηκαν. Το πάρτι Βουλιαγμένης που άφησε εποχή, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Μιλάμε 1983, η μεταπολίτευση είχε γραφτεί τότε, η μεταπολίτευση βρισκόταν σε οργασμό ή σε εφηβικές ονειρώξεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ωραία, πολύ καλή ιδέα, πολύ καλά οργανωμένη, επαγγελματική. Συνέχεια θα πω και πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, και την υπέγραψε ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, ή όλη η Αθήνα. Περίμεναν γύρω στα 20.000 άτομα στην παραλία της Βουλιαγμένης, στην πλάση Βουλιαγμένης, πάνω από 100.000. Θυμάμαι να παρκάρω ένα μικρό κόκκινο σουζουκάκι που είχα περίπου εκεί που στρίβηκαν για το καβούρι. Δηλαδή πρέπει να περπάτησα 2-3 χιλιόμετρα για να φτάσω, και ήμουν από τους τυχερούς, γιατί είχα πάει σχετικά νωρίς. Πάρτι της Βουλιαγμένης, το οποίο άφησε εποχή, λιδωρήθηκε, επικρίθηκε. Η αλήθεια είναι ότι οι μπάφοι, όπως λένε οι σημερινοί νέοι, μύριζαν σε όλη την περιοχή, κάθε υπερβολή, και σε μια κοινωνία πριν από 43 χρόνια, όχι ακριβώς σαν σήμερα, σαν χθες, 25 Ιουλίου του 1983, έγραφε η ημερομηνία όταν έλαβε χώρα το συγκεκριμένο γεγονός, ήταν ένα πολιτισμικό ξέσπασμα σε μια χώρα η οποία έμπαινε με αισιοδοξία σε μια περίεργη, τελικά από την απόσταση μισού αιώνα σχεδόν που μπορούμε να διηγηθάμε, δεκαετία του 80, μια δεκαετία που όντως άλλαζαν, μια δεκαετία της αλλαγής. Άλλωστε πριν δύο χρόνια, λιγότερο, ένα χρόνο και περίπου 10 μήνες, 9 μήνες πριν, είχε προηγηθεί ο θρίαμβος του Ανδρέα Παπανδρέου, που, όπως και αν τον κρίνει η ιστορία, σε κάθε περίπτωση άλλαξε πολλά δεδομένα εκείνης εποχής. Δεν είπαμε όμως καλημέρα, είναι πάει 12:13 πρώτα λεπτά. Έρχεται στο Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, τέλος Ιουλίου. 26, λίγο έμεινε, λίγο από τον Ιούλιο έμεινε, το ξέρω, η θερμοκρασία μας τα χάλασε, μας γέλασε, αλλά καλό ήταν και μετά τους κάψωνες, έστω αυτό το μίνι κάψωνα, αυτό. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, αν και σήμερα του έχω στερήσει ένα μεγάλο περιθώριο παρεμβάσεως στο συγκεκριμένο πεδίο, ψάχνοντας θέματα μουσικά όλη τη βδομάδα. Αθηνά Αλούστρο επέστρεψε ο λίγων μαυρισμένη, όχι ιδιαιτέρως, από κάπου εκεί στη Δυτική Ελλάδα και τις υπέροχες παραλίες Πρέβερας, αν δεν κάνω λάθος, όπου βρισκότανε. Είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή, έξω από το στούντιο. Μαρία Κόντου φυσικά ήταν όλη τη βδομάδα στην οργάνωση αυτής της δύο ώρης παραγωγής, για τις ανάγκες οι οποίες πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Νότης Αναμιάδης. Καλή σας μέρα. Και αφού σας είπα και ξεκινήσαμε με το πάρτι στη Βουλιαγμένη, εντάξει, οφείλω για την ιστορία να αναφέρω, να θυμίσω κατά κάποιο τρόπο το πώς προέκυψε. Ένα χρόνο πριν, δηλαδή το 82,
μια παρέα που είχε φτιάξει την εταιρεία κινηματογράφης τέχνης και πολιτισμού του Πειραιά, οργάνωσε ένα πάρτι παραθαλάσσιο στα Βοτσαλάκια. Ο τότε πρόεδρος της και ο τότε αντιπρόεδρος της, Βαγγέλης Δρίτσας, αδελφός του βουλευτή Θοδωρή Δρίτσα και Αλέξανδρος Τσουρινάκης, δεν είναι ανάμεσά μας πια, πήγαν στον Λυκιανό Κυλαϊδόνη, του εξέθεσαν την ιδέα του, επιφυλάχτηκε, δεν την έκλεψε ακριβώς την ιδέα, την εξέλιξε, δεν μπορούσε να έρθει εκείνη την φορά, είχαν έρθει πάρα πολλοί άλλοι, θυμάμαι τον Ρασούλη, θυμάμαι Ελευθερία Αρβανιτάκη με την οπισθοδρομική κομπανία και πολλούς άλλους. Είχε μια τεράστια επιτυχία για μια ερασιτεχνική ενός συλλόγου οργάνωση και τελικά ένα χρόνο μετά ο Λυκιανός Κυλαϊδόνης, στηριζόμενος αυτή την ιδέα, οι έξυπνοι αντιγράφουν, οι έξυπνοι κλέβουν, οι λήθιοι αντιγράφουν, είναι η σωστή φράση, έκλεψε και προήγαγε, εξέλιξε αυτή την ιδέα σε ένα πολύ πολύ επαγγελματικό επίπεδο που άφησε το αποτύπωμά της σε όλη τη δεκαετία του 80. Ακόμα λοιπόν και οι 50-50 ελάχιστα θυμούνται από εκείνη την φοβερή βραδιά. Πιτσιρικιά, θα σέβεστε, όπως λένε οι πιτσιρικάδες στο Facebook.

αφήσω το Rob Thomas και το Lonely No More να πάει μέχρι τέλους. Γιατί? Γιατί 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου του μεγάλου τελικού Ουγγαρίας Ελλάδας για το παγκόσμιο κύπελο, γίνεται στην Αυστραλία, η Ελλάδα μπήκε μπροστά ξανά, ήταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά η Ουγγαρία είναι υπερδύναμη στο πόλο, 15-14, για να δούμε. Έτσι να θυμηθούμε και τα χρόνια που ήμασταν στην Ερασπόρ, Γιάννη. Στο Γιάννη Πρίντες μιλάω, αλλά αυτό είναι τίποτα σχεδόν για το τραγούδι του. Θα κάνω ραδιοφωνική μετάδοση. Έχουν μείνει 5 δευτερόλεπτα. Ένα σούτ του Σούγκου. Αν βγάλουμε άμυνα και βγάζουμε, φαίνεται, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ναι, λήξη. Μπράβο, Ελλάδα. Η Ελλάδα και πριν 2 χρόνια είχε κερδίσει τον τελικό την Ουγγαρία, δεν κάνω λάθος, 18-14 τότε. Ξανακέρδισε τώρα ένας συγκλονιστικός τελικός. Πήγε γκολ-γκολ. Ήταν σε όλη τη διάρκεια σχεδόν του αγώνα μπροστά η Ελλάδα, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο που έριχνε κλεφτές ματιές. Μας έφτασε η Ουγγαρία, το πήραμε στην πρώτη-τελευταία επίθεση, βγάλαμε άμυνα στην τελευταία επίθεση. 15-14 τα παλικάρια της Εθνικής Πόλο Ανδρών είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Κυριακή μεσημέρι, όσοι είσαστε εδώ, τακτικά ξέρετε ότι ψάχνουμε να βρούμε ημερομηνίες που κάτι σημαίνουν εδώ κοντά. 26 Ιουλίου, 26 Ιουλίου του 1826, δηλαδή την τέταρτη χρονιά της Επανάστασης, τα δύσκολα υπάρχουν και ο φόβος για το δράμα που κατεβαίνει επίσης προς την Πελοπόννησο με την τεράστια στρατιά του υπάρχει. Έχουμε αυτό που έμεινε στην ιστορία, η Νύλα του Δράμαλη. Η στρατηγική ευφυΐα του Κολοκοτρώνη κλείνει τα δερβενάκια, αφήνει το μεγάλο αυτό οθωμανικό στράτευμα να μπει στα στενά, και τα άλλα είναι ιστορία. Ένας ελληνικός τρίαμβος. Αυτοί ήταν οι ήρωες, λένε πολλοί αθλητές. Δεν είμαστε εμείς, θα πούνε τα παιδιά του πόλου που τα βλέπω να πανηγυρίζουν εδώ. Εμείς ένα κύπελο κερδίσαμε. Αυτοί ήταν οι ήρωες.

0: Θα μείνουμε σε αθλητικό mood, γιατί το ημερολόγιο μας θυμίζει ότι σε σήμερα το 1925 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ιδρυθεί λίγο νωρίτερα, τον Απρίλιο του 1925, τον Απρίλιο του 25, ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του απέναντι στον συμπολίτη του Ηρακλή, τον Γυραιό, που είχε ιδρυθεί όταν ακόμα η Θεσσαλονίκη ήταν υπό Οθωμανική κατοχή, ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εν πάση περιπτώσει, πριν απελευθερωθεί η πόλη, και κερδίζει τον Ηρακλή 2-1. Μάλιστα, είναι ο πρώτος αγώνας βεβαίως που δίδει ο ΠΑΟΚ και ο οποίος δεν έχει το δικέφαλο αετό στο σήμα, αλλά το τετράφυλλο, ένα πράσινο τετράφυλλο τριφύλι. Αλλά εντάξει, μετά από δύο χρόνια επανήλθε σε κανονικές εργοστασιακές ρυθμίσεις ο Πανθεσσαλονίκιος αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, όπως λέγεται, δηλαδή έβαλε τον δικέφαλο αετό στο ύψος της καρδιάς και είναι το σύμβολό του έκτοτε, όπως και τη ΑΕΚ. Άλλωστε, ξέρετε, υπάρχει μια λεπτή, πολύ λεπτή διαφορά μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, που κανονικά είναι αδελφά σωματεία από ξεριζωμένους Κωνσταντινοπολίτες, Ρωμίους της πόλης. Γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, είναι Πανθεσσαλονικίος αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, ενώ τη ΑΕΚ Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, λες και έχει έδρα στην Κωνσταντινούπολη, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει. Αυτή είναι η μόνη λεπτή φιλολογική διαφορά. Και πάντα σε αθλητικό mood, σαν σήμερα το μακρινό 1996, ο Πύρος σηκώνει στην Ατλάντα το δεύτερο χρυσό της μεγαλειώδους πορείας του. Το 92 στη Βαρκελόνη, το 96 στην Ατλάντα. Θα ακολουθήσει ένας δραματικός τελικός στο Σίδνεϊ, που θα πάρει το τρίτο χρυσό, και με το Χάλκινο στην Αθήνα το 2004 είναι αντικειμενικά ο μεγαλύτερος αρχιβαρίστας όλων των εποχών, με βάση δηλαδή τα Ολυμπιακά μετάλλια. Πύρος και ιστορία συνεχίζεται μετά. Την ίδια μέρα στην Ατλάντα εξεράγει ένα εκρηκτικός μηχανισμός στο Ολυμπιακό χωριό εκεί, σκότωσε έναν άνθρωπο, τραυμάτισε 5-6, και είχαμε μια υποδειγματική αποσιώπηση. Ή εν πάση περιπτώσει πολύ πολύ περιορισμένη, πολύ λιλογισμένη δημοσιότητα του γεγονότος. Εδώ ακόμα θα το γράφαμε ομιγέννητο, αν γινόταν κάτι τέτοιο, ευτυχώς ποτέ δεν έγινε. Αλλά ήταν ενδεικτικό του πώς προστάτευσαν τη διοργάνωση τα μεγάλα συστημικά και αντισυστημικά μέσα της εποχής. Τα αμερικάνικα μέσα της εποχής. Το είπαμε βεβαίως. Τάσο Επιτρόπου, καλημέρα στον συνάδελφο. Για το μεγάλο θρίαμβο. Σου πήρα λίγο από την δόξα, κλέβοντας και εγώ τη δόξα των Ελλήνων αθλητών, διότι είχα την τύχη να παρακολουθώ ζωντανά από εμάς, από την Air Sport, στο R2 Sport, τα τελευταία δευτερόλεπτα, και προσπάθησα να κάνω στις δύο τελευταίες επιθέσεις. Αυτή που βάλαμε το 5ο γκολ και αυτή που βγάλαμε την άμυνα. Αλλά περιμένω από σένα να μου πεις αναλυτικότερα πώς το είδες το παιχνίδι.
1: Το πώς το είδα το παιχνίδι δεν έχει καμία σημασία, διότι το παιχνίδι έγραψε και δεν ξεγράφει. Είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ελληνικής υπερασπίσης στους άντρες, καθώς είναι, όσο περίεργο και αν ακούγεται για κάποιους, είναι πρώτο χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών.
0: Δεν είχαμε πάρει πριν δύο χρόνια, δεν κερδίσαμε την Ουγγαρία 18-14, θυμάμαι καλά.
1: Όχι. Το πρώτο μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών σε καμιά άλλη διοργάνωση. Δεν έχουμε καταφέρει
0: Ενώ πηγαίναμε σε τελικούς, δεν κερδίζαμε, μάλιστα.
1: Έχουμε πάει σε 5 τελικούς, δεν τα έχουμε καταφέρει.
0: Τα αγόρια, τα κορίτσια έχουν πάρει μετάλλιο.
1: Τα κορίτσια βέβαια έχουν πάρει. Οι γυναίκες έχουν πάρει συνολικά, οι γυναίκες, αν θυμάμαι καλά, έχουν πάρει 5 χρυσά. Όχι, θυμάμαι καλά. Σε World League, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Euro Cup, σε World Cup, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ιγούρου Στίβου, το 25 μάλιστα. Προσφάτως δηλαδή. Οι άντρες έχουν 5 ασημένια, 13 χάλκινα Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να τα πάρεις και αυτά, αλλά είναι το πρώτο χρυσό. Είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι ανεπανάληπτο.
0: Σε κάθε περίπτωση είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι πραγματικά τεράστια επιτυχία.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει η εθνική ομάδα. Έχει φτάσει πολλές φορές και όπως έλεγε και ο Θοδωρής Βλάχος, παίζαμε τελικούς και οι αναμνηστικές φωτογραφίες ήμασταν όλοι με μούτρα. Γιατί χάναμε τους τελικούς. Οπότε, ξέρεις, ήταν κάτι.
0: Ανεβαίναμε στο βάθρο, αλλά όχι στην ψηλότερη κορυφή.
1: Τέσσερις τελικούς, αυτός ο πέμπτος και ο Φαρμακερός που λένε. Super final στο World Cup, στο Sydney, να το πούμε και αυτό. Έτσι, 15-14 νίκησε η εθνική πόλο των ανδρών την πολύ μεγάλη σπουδαία Ουγγαρία. Και νομίζω ότι πλέον η εθνική πόλο έδιωξε από πάνω της και μια κατάρα, ξέρεις,
0: την κατάρα των τελικών, των χαμένων τελικών.
1: Και είναι κάτι εκπληκτικό. Σκουμπάκης που ήταν και ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας, ο φουνταριστός του Παναθηναϊκού και της εθνικής μας ομάδας, έκανε κάτι, έτσι, έκανε και κάποιες δηλώσεις. Αποθέω σε τους συμπαίκτες του και τους Έλληνες που βρίσκονται στο Σίδνεϊ φυσικά και έχουν κάνει έτσι έδρα γέρι την πισίνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μοναδικές στιγμές. Μάλιστα ο τελικός κρίθηκε με τον γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και ουσιαστικά ήταν αυτό που έριξε το καναβάτσο τους αντιπάλους. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα με 5-3 με 5-3 προηγηθήκαμε, συγγνώμη, 3-2, 4-4, 4-4, που δείγμα, αυτά είναι τα 8 λεπτά, δείγμα το πόσο αμφίροπη ήταν η ανάγκη.
0: Ήταν ντέρμπι. Η Ουγγαρία είναι υπερδύναμη στο πόλο. Μια χώρα που δεν έχει θάλασσα, αλλά έχει πολλές πισίνες. Και νομίζω μια τεράστια σε ένα νησάκι εκεί στο Δούναβη, στο Βουδαπέστη.
1: Σωστό.
0: Στη Μαργαρίτα. Νησάκι Μαργαρίτα.
1: Στη Μαργαρίτα έχουν γραφτεί τρομερές ιστορίες της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Οι άνθρωποι έχουν κουλτούρα στην πισίνα και στην κολύμβηση, αλλά ειδικά στην υδατοσφαίριση είναι αυτό που λέμε, να το μεταφέρουμε διαφορετικά, είναι η Βραζιλία της υδατοσφαίρισης, όπως λέμε. Σωστά. Στο ποδόσφαιρο και τους Βραζιλιάνους. Παλιά το λέγαμε, τέλος πάντων.
0: Ναι. Τους κερδίσαμε όμως.
1: Τους κερδίσαμε και μάλιστα Πανάξια Σκουμπάκης 5, Γιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2. Ο Αργυρόπουλος, μάλιστα, επαναλαμβάνω, 10,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη μια
0: καθοριστικού.
1: Παπαναστασίου 2, Πούρος 2. Είχα συμμετοχή φυσικά ο Τζορτζάτος που έκανε φοβερές επεμβάσεις σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ ανοιχτό. Σημειώθηκαν 29 γκολ. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλός. Συμμετοχές είχε ο Χαλιβόπουλος, ο Καλογερόπουλος, ο Αλαφρακάκης. Ο Κάκαρης σημείωσε γκολ, να μην το ξεχάσω. Ο Νικολαίδης, ο Γαρδίκας που σημείωσε και αυτός ένα γκολ. Ανδρεάδης και Σπάχιτς. Αυτή είναι η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου που κάθε δύο χρόνια κάνει αυτό το λεγόμενο refresh, απόλυτα πετυχημένο κάθε χρόνο και μια επιτυχία. Αν κάποια στιγμή μπορεί να μιλήσει και ο Θοδωρής Βλάχος από τις δύο σπορτ, αν έχετε χρόνο μπορεί και να συνδεθείτε για να τα ακούσουμε live τις δηλώσεις.
0: Δεν έχουμε χρόνο, δηλαδή σε λίγο πρέπει να πάμε για διαφημίσεις και έχουμε ένα οργανωμένο πολιτικό πρόγραμμα, πολιτική μια εκπομπή, αλλά βεβαίως συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλο, ήταν εξαιρετική η εμφάνισή τους σε όλο το τουρνουά, από ό,τι κατάλαβα,
1: και εντυπωσιακή. Μετά το Μουντιάλ και όλα αυτά που ζήσαμε 40 μέρες, τον άρχι αυτή η γλύκα στο γλυκό νερό του Σίδνεϊ και από την εθνική ομάδα, νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό. Θα περιμένουμε οπωσδήποτε από την επόμενη ώρα να ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο και όλα αυτά που θα ακολουθήσουν μετά. Γιατί πολύ απλά, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι η Ελλάδα στο το χρυσό μετάλλιο σε αυτή.
0: Μπράβο μας και έβγε μας και ευχαριστούμε πολύ αυτά τα παιδιά και ευχαριστούμε και σένα, Τάσο Επιτρόπου, που μας έδωσες έτσι ένα κλίμα από αυτό το πολύ θριαμβευτικό. Το σημερινό θρίαμβο, είδα τώρα μόλις ότι ο Τζορτζάτος, αν δεν κάνω λάθος, να κηρύχθηκε καλύτερος παίκτης του τουρνουά, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Τώρα δεν το παρακολουθώ ακριβώς. Ναι. Αυτός είναι. Ο καλύτερος τερματοφύλακας.
0: Τερματοφύλακας του κόσμου. Ναι, ο καλύτερος τερματοφύλακας. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, στην παγκόσμια υδατοσφαίρεση.
2: Earth News Radio 105,8. απάντηση.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ένα μεγάλο Μικ Τζάκερ που σήμερα γίνεται 83 ετών. Αυτός ο αγέραστος ροκάς των Rolling Stones, Μικ Τζάκερ, σαν σήμερα. Σήμερα γεννήθηκε το, σαν σήμερα το 1943. Και σήμερα θα έχει γενέθλια ο άλλος πρίγκιπας, πρίγκιπας της ροκ, ο Μικ Τζάκερ, ο πρίγκιπας του λαϊκού τραγουδιού, όπως είχε χαρακτηριστεί το Λις Βοσκόπουλος, αν ήταν άμεσά μας, θα ήταν 86 ετών. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1940. Η αλλαγή εκπομπή παραμένει πολιτική Κυριακή μεσημέρι, Artemis Radio 105,8, και ας το αποδεικνύω ευθύς αμέσως, διότι καλημερίζουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, να ρίξουμε ματιές, όχι κλεφτές, ευθύς ματιές, στην πλούσια και τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα, κυρία Σδούκου.
1: Καλημέρα σας, εσάς, τους ακροατές. Να συζητήσουμε λοιπόν για πολιτική επικαιρότητα, αλλά επειδή και εγώ διάβαζα πριν τη νίκη στην εθνική ομάδα Πόλο, να πούμε συγχαρητήρια πραγματικά στα παιδιά που κατέκτησαν έτσι το χρυσό. Πολύ ωραίο μάτς. Είναι από αυτά τα οποία νομίζω μας κάνουν έτσι εθνικά υπερήφανος. Και το άλλο νέο επίσης, δεν ξέρω αν το είπατε, που διαβάσαμε, είναι αυτή η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εντάξει τον Όλυμπο στα μνημεία παγκόσμια κληρονομιά.
0: Ναι, αυτό είναι, είναι παγκόσμια πρωτιά σε επίπεδο πολιτισμού. Έχουμε και τον αθλητισμό, έχουμε και τον πολιτισμό.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί δείχνει.
0: Ωραία, μπήκε η Κυριακή.
1: Έχει μια δύναμη η Ελλάδα, θα έλεγα, που είναι η ιστορία της, είναι ο πολιτισμός της και είναι και το φυσικό της περιβάλλον. Και για μένα δεν είναι μόνο θέμα τιμής και αναγνώρισης, είναι και μια ευκαιρία, θα έλεγα, για ολόκληρη την περιοχή εκεί να έρθει περισσότερος κόσμος, να γνωρίσει τον Όλυμπο, να στηριχθούν τοπικές κοινωνίες, να αναπτυχθεί ο τόπος με σεβασμό προφανώς. Οπότε, αν θυμάμαι καλά, είχαμε... Δεν ξέρω, αυτή τη χρονιά τα Ζαγοροχώρια αντίστοιχα που αναδείχθηκαν σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αμινοϊκά ανάκτορα και τώρα και ο Όλυμπος. Όλα αυτά μαζί σε ένα παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς είναι ωραίο για μας, εθνικά.
0: Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Αλλά ωραία, από τα καλά και τα, ναι, έτσι, αυτά που μας δίνουν χαμόγελα σε εκείνα τα οποία μας φέρουν
1: τα πιο δύσκολα,
0: μας δημιουργούν προβληματισμούς. Και πρώτος και κυριότερος, δεν κομίζω γλάφκα στις Αθήνας, αλλά η ακρίβεια είναι αυτή η οποία ανησυχεί όλους. Και μάλιστα η παρατεταμένη κρίση στον κόλπο, η οποία δημιουργεί αναμφισβήτητα προβλήματα στις τιμές του πετρελαίου, που είναι η κινητήρια δύναμη, καλώς κακώς, όλων των πραγμάτων. Μετά η αλυσίδα των αυξήσεων δεν τελειώνει. Απέναντι σε αυτό, διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στην σημερινή του ανάρτηση, κάθε Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στην προσωπική του σελίδα στο Facebook μια ανάλυση, τέλος πάντων, ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε και τι πρόκειται να γίνει κατά κάποιο τρόπο τη εβδομάδα που έρχεται. Θα υπάρξει νέα μείωση 15 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ. Η συνολική έκπτωση θα φτάσει στα 15 λεπτά. Φτάνουν αυτά, κυρία Σδούκου?
1: Σίγουρα όχι, δεν φτάνει. Αλλά ξέρετε τι σκεφτόμουν όμως πρώτα από αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο Πρωθυπουργός μέσα από την Κυριακάτικη. Σκεφτόμουν, ως πολίτης θα σου το πω έτσι, ποια είναι η διαφορά στο να έχεις μια κυβέρνηση που μπορεί να αντιδράσει άμεσα σε γεγονότα. Δηλαδή, μία που το είδε, το συζήτησε με το οικονομικό επιτελείο, δεν ξέρω, και το ανακοίνωσε ότι και τον Αύγουστο λοιπόν θα συμβεί αυτό, και σε τυχόν πολυκομματικές κυβερνήσεις. Σκεφτείτε δηλαδή να είχαμε μια πολυκομματική κυβέρνηση που θα έπρεπε να κάτσει, να διαβουλευτεί εσωτερικά, να συμφωνήσει για να πάρει μια απόφαση. Άρα εδώ λοιπόν είχαμε μια αντίδραση, ναι, για ολόκληρο τον Αύγουστο να υπάρχει μια νέα μείωση 10 λεπτά στο ντίζελ, για να φτάνει συνολική έκπτωση νομίζω στα 15 λεπτά, για να πετύχουμε ένα περιορισμό των ανατιμήσεων από τις αυξήσεις. Προφανώς και δεν αρκεί αυτό, δεν το συζητώ. Η ακρίβεια υπάρχει, πιέζει τον κόσμο, δεν χρειάζεται ούτε να το κρύβουμε ούτε να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε. Και όσο και αν σας πω ότι, που είναι η πραγματικότητα, ότι ο βασικός λόγος που ο πληθωρισμός, ας πούμε, που λέμε στην Ελλάδα, είναι πιο ψηλά αρκετές φορές, γιατί η ενέργεια στη χώρα μας, η χώρα μας δηλαδή, εξαρτάται σήμερα περισσότερο από τα εισαγόμενα καύσιμα, κυρίως

0: από το πετρέλαιο. Άρα όταν ανεβαίνουν εκεί οι διεθνείς τιμές, εμείς το νιώθουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά. Δεν είναι μόνο στην Αγγλία, μετά πάει σε όλη την αλυσίδα. Φορτηγό, παραγωγή, αποθήκη και ένα κομμάτι της αύξησης περνά και στο ράφι. Κοιτάξτε, μονίμως όπως βλέπετε προσπαθούμε και παίρνουμε μέτρα. Μέτρα τα οποία κάπως προσπαθούν, επιδιώκουν να αναχαιτήσουν αυτό το πρόβλημα.
1: Ξέρετε, υπάρχει μία, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχει διαχρονικά ένα πολιτικό, όχι μια ατάκα, αλλά μια πολιτική συζήτηση που λέει, εντάξει, η κυβέρνηση προσπαθεί, εντάξει, μπορεί να μην φταίει η ίδια η κυβέρνηση, δηλαδή να είναι εισαγόγιμος ο πληθωρισμός ή ο παγκοσμίως να υπάρχει πληθωρισμός αύξηση των τιμών, μια πανδημία, μια από τις διάφορες πολεμικές κρίσεις, αλλά τελικά το λογαριασμό ποιος τον πληρώνει? Εγώ ο πολίτης. Και εγώ ο πολίτης κάποια στιγμή αγανακτώ και λέω, ας προσπαθήσουμε, ας δώσουμε, αυτοί δεν τα καταφέραν, ας δώσουμε μια ευκαιρία σε κάποιον άλλον. Νομίζω ότι αυτό υπάρχει στο μυαλό πολλών πολιτών και ίσως το βρείτε μπροστά σας.
0: Γιατί μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αν έρθει κάποιος άλλος έχει τη μαγική συνταγή έτσι ώστε με μιας την επόμενη μέρα να πάψει να υπάρχει ακρίβεια, υψηλός πληθωρισμός ή να διπλασιάσουμε, τριπλασιάσουμε τους μισθούς στις τσέπες μας, που εμείς θεωρούμε ότι ο βασικός τρόπος για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια σήμερα είναι η αύξηση των εισοδημάτων μας. Να φτάσουμε δηλαδή, γιατί λέμε πολλές φορές ότι ναι, ο καθηγητής στην Ελλάδα θα πάρει 1000 ευρώ, 900, ο δάσκαλος στη Γερμανία θα πάρει τα διπλάσια. Το να γίνουμε Σουηδία και να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα στους μισθούς, δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, σε αυτή τη σύγκληση. Όμως όλη η προσπάθεια και το αποτέλεσμα όμως μέχρι τώρα αυτής της κυβέρνησης είναι διαρκώς να αυξάνονται τα εισοδήματα. Εδώ ας πούμε τον Ιούνιο είχαμε μια πτώση του πληθωρισμού, έπεσε κάπως, ήταν 5 αν θυμάμαι καλά, τώρα είναι κάπου στο 4, παραμένει υψηλός. Βλέπετε ότι υποχωρεί πάντοτε όταν αρχίζει να πέφτει η πίεση από την ενέργεια. Γι' αυτό λέω ότι το βασικό πρόβλημα πάντοτε έρχεται από εκεί. Αλλά το είδα και εγώ χθες, πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα μισό κιλό κιμά και λέω πω. Πόσο ακριβό είναι το μοσχαρίσιο κρέας και σωστά. Γιατί η αύξηση ας πούμε, που υπάρχει εκεί περίπου 15,5% είναι πολύ μεγάλη. Όποιος πηγαίνει σούπερ μάρκετ το καταλαβαίνει.
1: Όλοι πηγαίνουμε και όλοι, ναι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, γι' αυτό, αυτό το νόημα έχει και η προηγούμενη ερώτησή μου. Όλοι καταλαβαίνουμε, όποιος τέλος πάντων θέλει να καταλάβει, ότι δεν είναι δεν ζούμε σε μια γυάλα, ζούμε σε ένα παγκόσμιο σύστημα και οι αυξήσεις και ο πληθωρισμός προκύπτει από διάφορα γεγονότα έτσι όπως τα περιέγραψα. Όμως τελικά το λογαριασμό τον αποδίδει ή αποδίδεται μάλλον ο λογαριασμός σε αυτόν που κυβερνάει το κάθε κράτος, στην κάθε χώρα. Εν προκειμένου
0: σίγουρα
1: εδώ.
0: Στο τέλος. Σίγουρα
1: σας
0: στο τέλος.
1: Εγκαλεί για παράδειγμα η αντιπολίτευση, γιατί για τα καύσιμα που μιλάμε, γιατί δεν επιλέγεται τη μείωση κάποιων από των φόρων. Αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί τα περισσότερα βενζινάδικα δίνουν αναλυτικό λογαριασμό. Όταν γεμίζουμε ή βάζουμε 20 ή 30 ευρώ στο αυτοκίνητό μας, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να το φουλάρουμε, διαβάζουμε ότι περισσότερο πληρώνουμε για φόρους παρά για τη βενζίνη αυτή κατά αυτή ή το πετρέλαιο.
0: Και σας
1: καλούν να κάνετε κάτι στην κατεύθυνση της μείωσης. Κάποιοι λένε της διαγραφής. Εγώ μετριοπαθέστερα θα έλεγα της μείωσης αυτών των φόρων.
0: Των έμεσων, λέτε.
1: Των έμεσων φόρων, ακριβώς.
0: Αυτό οι χώρες που επιχείρησαν να το κάνουν τελικά το πήραν πίσω. Σας λέω, ας πούμε, τη μείωση των φόρων σε αρκετά προϊόντα. Ακούω πολλές φορές που επικαλούνται το παράδειγμα της Ισπανίας. Γιατί το πήρε πίσω η Ισπανία τελικά? Γιατί μπορεί στην αρχή να φάνηκε ότι το πακέτο με τα μακαρόνια, δεν ξέρω, έπεσε ας πούμε κάποια λεπτά και στην πορεία τελικά ξανανέβηκε πάλι. Και έτσι χάθηκε. Δεν μετακυλήθηκε αυτό το όφελος στον καταναλωτή. Και ας μην ακούτε την κυβέρνηση να το λέει. Το λέει η Τράπεζα της Ελλάδας, το λέει σε έκθεσή της ότι στα 100 ευρώ ας πούμε μπορούσες να εξοικονομήσεις μόνο το 13, τα 13 λεπτά μπορούν να φτάσουν, τα 13 ευρώ μπορούν να φτάσουν σε όφελος. Θέλω να πω δηλαδή.
1: Και τα 13 δεν είναι λίγο, αν τα αντέχει βέβαια η οικονομία, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αν τα δημόσιο-οικονομικά αντέχουν μια ταμείωση, αλλά και 13 λεπτά στα 100 είναι κάτι.
0: Αυτό πάντως η μείωση των έμεσων φόρων και κατά πόσο τελικά φτάνουν στην τσέπη μας είναι αμφισβητούμενο. Αμφισβητούμενο εκ του αποτελέσματος από τα παραδείγματα που έχει εφαρμοστεί παντού. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να έχουμε μόνιμα μέτρα, μόνιμα μέτρα δηλαδή να γίνουν αυξήσεις στα εισοδήματα μέσω μειώσεων των φορολογικών βαρών και συντελεστών. Μόνιμο μέτρο να είναι ο συνταξιούχος να πάρει παραπάνω χρήματα στην τσέπη του. Μόνιμο μέτρο από να είναι η επιστροφή ενός ενοικίου, δύο ενοικίων. Για παράδειγμα σε κάτι που επίσης πονά, αλλά να πω και από την άλλη. Δηλαδή νομίζετε ότι ο κόσμος όταν ακούει για παράδειγμα την αντιπολίτευση να λέει μην ανησυχείτε, εγώ την πρώτη μέρα που θα έρθω θα σας δώσω 13ο μισθό, κύριοι δημόσιοι υπάλληλοι, που κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο αυτό, και μην ανησυχείτε κύριοι συνταξιούχοι, με πολύ σεβασμό το λέω στους άνθρωπους που έχουν δουλέψει τη ζωή τους και δικαιούνται να ζουν αξιοπρεπώς σήμερα και να μην σκέφτονται όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ να πάρουν ένα πραγματάκι στη σακούλα, δύο, ή να ζητάνε από τα παιδιά τους ή να μπορούν να δώσουν στο εγγόνι τους ένα χαρτζιλίκι. Από τις περικοπές που έχουν υποστεί τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα δεν είναι σε θέση να ζουν αξιοπρεπώς, αλλά λέω εγώ τώρα, ο συνταξιούχος όταν ακούει το Πασόκ που του λέει εγώ θα σου δώσω την 13η σύνταξη που κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια και ο δημόσιος υπάλληλος που ακούει το 1,5 δις, 4 έχουμε φτάσει στο λογαριασμό και λέει το Πασόκ επίσης μην ανησυχείτε γιατί εγώ όταν έρθω θα μειώσω αυτό που είπατε κι εσείς, τους φόρους σε βασικά τρόφιμα που κοστίζει 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είσαι, άραγε.
1: Ναι.
0: Μπορεί, η ελπίδα θα μου πείτε πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Κυρία Σδούκου, επειδή έχω κάνει λίγο homework, μιλάμε πάντοτε με την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, Ελληνίδα δικηγόρο και πολιτικό, αλλά εκπρόσωπο, την καλέσαμε με την θέση του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε γεννηθεί στην Θεσσαλονίκη, κυρία Σδούκου, όπου παραδοσιακά τα μάτια της πολιτικο-οικονομικής επικαιρότητας και όλων όσων σχετίζονται με τον αλφαβήτα τρόπο με την πολιτική και οικονομική ζωή στρέφονται τέτοια περίοδο, 1,5 μήνα πριν την έκθεση, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει, εγκαινιάζει ως ήθιστε την έκθεση και περιμένουμε τόσο την ομιλία του προς τις παραγωγικές τάξεις όσο και στη συνέντευξη που θα προσπαθήσουμε εμείς εκ της θέσεώς μας οι δημοσιογράφοι να το στριμώξουμε. Περιμένουμε να περιγράψει ένα οικονομικό πλαίσιο. Τι έχουμε να περιμένουμε, κυρία Σδούκου?
0: Ωραία.
1: Από τη ΔΕΘ.
0: Ναι. Το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το καλάθι της ΔΕΘ, να σας είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζουμε με ακρίβεια, γιατί πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται ο προϋπολογισμός, ποιο είναι δηλαδή το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει, τι προβλέπετε για το επόμενο διάστημα και ποιες θα είναι και οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομία, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει διεθνώς στα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά να πω όμως ποιες βεβαιότητες έχουμε στην παρούσα φάση. Η πρώτη βεβαιότητα είναι ότι ευτυχώς έχουμε μια ελληνική οικονομία που πάει καλά, παράγει καλύτερα αποτελέσματα όταν υπάρχει αυτό το περίσσευμα αποτελέσματος. Η δική μας λογική είναι να επιστρέφει στους πολίτες. Αυτό κάνουμε κάθε φορά και αυτό θα κάνουμε και στη φετινή έκθεση Θεσσαλονίκης. Προφανώς εδώ υπάρχουν, κύριε Ανανιάδη, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο. Πέρσι, δηλαδή, στηρίξαμε τους νέους. Στηρίξαμε τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Η στήριξη αυτή, λέω και πάλι, ότι είναι μόνιμη. Το φορολογικό σύστημα δηλαδή που τους ενισχύει είναι μόνιμο μέτρο. Φέτος νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπιχειρηματίες νομίζω θα δουν σημαντικά μέτρα. Έχουν προηγηθεί βέβαια μειώσεις φόρων που έχουν γίνει, μείωση της προκαταβολής φόρου και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις, αλλά Καλά, και τα προηγούμενα χρόνια με την πανδημία ή την ενεργειακή κρίση, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται πλέον καινούργια εργαλεία, μια νέα όθηση για να μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι πιο ανταγωνιστικές, να έχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.
1: Και επειδή όλα αυτά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που περιμένουν τέλος πάντων αυτές τις ανάσες, έτσι όπως γενικώς τις περιγράφεται η κυρία Σδούκου, δεν θα φανούν πριν από το τέλος του έτους, δηλαδή Ιανουάριο-Φεβρουάριο φαίνονται. Υπάρχει και αυτός, συνηγορεί και αυτός ο λόγος για να πιστέψουμε τελικά, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι πάντα αφισβητούμε, ναι, ότι οι εκλογές θα πάνε μετά την άνοιξη, από Μάρτιο και έπειτα.
0: Πάντα άνοιξη το 27 λέγαμε, και νομίζω.
1: Καλά, εμείς πάντοτε καχύποπτοι είμαστε.
0: Οι αδελφοί σας, ναι, και διάφοροι δημοσιολογούντες αρχίζουν να το βλέπουν και οι ίδιοι, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός, το είπε και θα το κάνει. Καταλαβαίνω ότι πάει κόντρα στο δημοσιογραφικό σας ένστικτο να πιστέψετε έναν πολιτικό που λέει ότι δεν θα κάνει πρόορες.
1: Α, κοιτάξτε, εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ δύο πράγματα θέλουμε. Ανασχηματισμούς και εκλογές, για να έχουμε να γράφουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Πάει
1: να πω την αμαρτία μας δηλαδή.
0: Έτσι είναι, από την μεταπολιτευτική ιστορία, αλλά και το 23 το έκανε και τώρα θα το κάνει. Και πιστεύω ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να έχουμε μια θεσμική αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων και σταθερούς εκλογικούς κύκλους, αφήστε που πιστεύω ότι όταν το κουβεντιάζουμε στα πηγαδάκια στις παρέες μας είναι και αντιπαραγωγικό και είναι και κουραστικό για τους πολίτες να συζητάμε για προώρες. Και το συζητάμε και κάθε φορά που, δεν ξέρω, έτσι περνάει το πρώτο εξάμηνο. Αλλά απ' την άλλη, επειδή έχουμε και ένα διάστημα μπροστά μας, κύριε Ανανέρη, περίπου 9 μήνες μέχρι τις εκλογές, θεωρώ ότι είναι απολύτως κρίσιμο αυτό το διάστημα για πολλούς λόγους, γιατί θα δείτε την ολοκλήρωση του έργου μας. Έχει προηγηθεί μια τεράστια δουλειά, να ξέρετε, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα μπαίνουμε στην περίοδο κατά την οποία αυτή η δουλειά αρχίζει και παραδίδεται στους πολίτες. Διαρκώς θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα έργα που ολοκληρώνονται και παραδίδονται. Και όταν θα βλέπετε να κόβονται κορδέλες, δεν είναι επειδή μην το συνδέεται με τις εκλογές. Αυτά τα έργα δεν ξεκίνησαν χθες. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς ετών, ορίμανσης, εξασφάλισης χρηματοδότησης, υλοποίησης. Το είδαμε στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας.
1: Το είδαμε και στον αυτοκινητόδρομο που φέρνει την περιοχή σας, την περιοχή της καταγωγής σας, μάλλον, στη Θεσσαλονίκη γεννηθήκατε, αλλά τα Γρεβενά.
0: Είναι το χωριό μου και πιστέψτε με ότι κάθε φορά που έφευγα από την Αθήνα για να πάω στο χωριό μου στα Γρεβενά.
1: Λέγατε πόσο καιρό θα κάνω.
0: Ναι, με τόσες.
1: Τώρα σε 4 ώρες μπορούμε να είμαστε εκεί, έτσι.
0: Και για να είμαστε. Και ο κόσμος.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε και μια καλή κουβέντα σε αυτόν που το είχε σκεφτεί. Για αυτόν που είχε σκεφτεί αυτόν τον λοξοδιάδρομο, το Γεωργό Σοφιά.
0: Φυσικά, αλλά λέω και το εξής. Εάν ο Πρωθυπουργός δεν έπαιρνε τηλέφωνο όμως την κυρία Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την von der Leyen, για να την πείσει, να της το εξηγήσει χαρτί και καλαμάρι, γιατί δεν πρέπει να είναι αρνητική στο να πάρουμε από εκεί πόσο μισό δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν νομίζω ότι θα το κάναμε τελικά αυτό. Δεν ξέρω αν θα βρίσκαμε τα χρήματα να το κάνουμε. Άρα, για να γυρίσω στο άλλο και να το έτσι κλείσω με ένα λεπτό. Λοιπόν, σε αυτούς τους 9 μήνες θα δείτε την ολοκλήρωση των δεσμεύσεών μας. Είναι πολύ σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι διαβατήριο αξιοπιστίας, έτσι να μας κρίνει ο κόσμος, για να ζητήσουμε την εμπιστοσύνη του ξανά την επόμενη μέρα. Αλλά, γιατί ξέρετε κάτι, λες να ζητήσω από τον πολίτη να μας πιστέψει για την Ελλάδα του 2030 που λέμε. Ψηφίστε μας γιατί εμείς θέλουμε να φτιάξουμε την Ελλάδα του 2030. Αυτό δεν μπορείς, αν δεν του δείξεις τι κάναμε από το 23 μέχρι το 27, δεν μπορείς να του λες για το άλλο. Πρώτα θα του πεις, κοίταξε αυτά που είπα εγώ το 23, τα έκανα μέχρι το 27, να τα βάλει δίπλα-δίπλα ο κόσμος, τι είπαμε το 23 και τι παραδώσαμε, και να πάμε παρακάτω. Και απ' την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που νομίζω δεν μπορούμε να το αγνοούμε, το ότι ζούμε σε ένα εξαιρετικά σταθές διεθνές περιβάλλον. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχη με όλο αυτό. Έχουμε πολέμους δηλαδή που συνεχίζονται, έχουμε διαρκώς νέες εντάσεις, έχουμε κινδύνους για την αυσιπλοεία, για τις ενεργειακές ροές. Όλα αυτά δεν είναι κάτι μακρινό που δεν μας αφορά δηλαδή, που πολύ γρήγορα περνάνε στην οικονομία και την παραγωγή και την τσέπη μας τελικά. Άρα μια σοβαρή διαταραχή δηλαδή εκεί αμέσως χτυπάει και σε εμάς. Και σε αυτό το περιβάλλον εμείς λέμε ότι η χώρα χρειάζεται μια σταθερότητα, χρειάζεται σοβαρότητα. και θέλει και γρήγορες αποφάσεις, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια
1: αυτό είναι,
0: να
1: αυτό παίζουμε. Είναι το κυρίαρχο αφήγημά σας, ότι σηκώνουν το τηλέφωνο και όχι τρεις το βράδυ, είπατε και τη, φαντάζομαι την κυρία Φον ντερ Λάιν την πήρε ο πρωθυπουργός κάποια εργάσιμη ώρα, αλλά μπορούμε να απαντήσουμε, το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Από την άλλη πλευρά λέει και η αντιπολίτευση μπορούμε καλύτερα και δεν έχω καταλάβει ή μάλλον υποψιάζουμε ότι έχετε επιλέξει να έχετε ως προτιμητέο αντίπαλο, να το πω έτσι, την Ελλάς του κύριου Τσίπρα για να κάνετε συγκρίσεις, αλλά ο κύριος Τσίπρας λέει τώρα ξέρω καλύτερα από πριν από 10 χρόνια, 11.
0: Λοιπόν, πρώτον, εμείς όταν συναντάμε έναν πολίτη προσπαθούμε να του εξηγήσουμε και να τον πείσουμε γιατί θέλουμε να μας εμπιστευτεί εμάς. Δεν του λέμε από κοντά ή στο τηλέφωνο, δεν ξέρω. Α, φέρτε και τον κύριο Τσίπρα δεύτερο, αν θέλετε, απέναντί μας. Δεν το λέμε εμείς. Αυτό το αποφασίζει ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Το βρίσκω και λίγο αλαζονικό. Εμείς κοιτάζουμε εμείς πώς θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη. Από την άλλη...
1: Και βλέπουμε σε όλες τις έρευνες να είστε μεν πρώτοι μακριά από τον δεύτερο και τον τρίτο και όλους άλλους, καθαρά, αλλά και επίσης μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, κυρία Σδούκου, ο στόχος της αυτοδυναμίας που τον έχετε απερίφραστα θέσει, αν είναι εφικτός.
0: Είναι εφικτός, πιστεύω, και δεν έχει αυτό, πιστέψτε με, καμία δόση αλαζονίας, ούτε γυνάτη είναι. Θεωρούμε ότι μπορούμε από εδώ που είμαστε σήμερα, στο 29-30-31%, με μια διαφορά που απέχει περίπου 6 μονάδες, ας πούμε, από την αυτοδυναμία, να εξηγήσουμε στον κόσμο σοβαρά και υπεύθυνα ποια είναι τα διλήμματα και γιατί αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί αυτή η πορεία στη χώρα. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή πολλές φορές συζητάμε για το... Επομένως, εγώ πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος και είναι εφικτός. Να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη από την αρχή του κόσμου. Αλλά επειδή συζητάμε για το τι κάνει η κυβέρνηση, και πολύ σωστά, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να κρίνεται και πρέπει να δέχεται κριτική, και εμείς την κριτική τη δεχόμαστε. Όταν συζητάμε όμως για το πολιτικό σκηνικό της χώρας, πρέπει να κοιτάζουμε και ολόκληρη την εικόνα. Όχι μόνο δηλαδή τι είναι η κυβέρνηση, αλλά και τι είναι και αυτό που βρίσκεται απέναντί της. Και απέναντί μας σήμερα, κύριε Ανανιάδη, έχουμε μια πραγματική βαβέλ. Είναι κόμματα που όχι μόνο δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε και μέσα στο ίδιο τους το κόμμα. Δεν μπαίνω στα προσωποπαγή κόμματα τύπου κ. Βελόπουλου. Ας πούμε, σας λέω εγώ στα δύο μεγαλύτερα δημοσκοπικά κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο απέχει 20 μονάδες από την πρώτη θέση, εξακολουθεί να λέει ότι ο στόχος του είναι να βγει πρώτο, έστω και με μία ψήφο, και νομίζω ότι αυτό που μόνο του δείχνει πόσο ρεαλιστικά διαβάζουν την πολιτική πραγματικότητα, και μετά βλέπω και παραδείγματα που πλακώνονται και μεταξύ τους μέσα στο κόμμα, ας πούμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Ωραία, μου δίνει πολύ ωραία πάσα, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να του θέσω ακριβώς αυτά τα ερωτήματα. Κυρία Ζούγκο.
0: Μετά έχουμε και τον κύριο Τσίπρα που υπόσχεται σήμερα και κοστολογεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα λέει, θα σε δώσω δωρεάν εισιτήρια, θα δώσω χρήματα εδώ, θα καταργήσω εκείνο, θα αλλάξω το άλλο, θα καταργήσω πανελλήνιες. Όταν το ρωτάτε, ωραία, πώς βγαίνουν όλα αυτά, η απάντηση είναι θα σας πω στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία, και μετά τη 1:30 θα έχουμε το στέλεχος της Ελλάς, τον κύριο Τεμπονέρα, να του θέσω και εγώ αυτά τα ερωτήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Σδούκου, και να σας κάνω μια ερώτηση. Τώρα που είναι μόλις 4 ώρες η απόσταση από την Αθήνα στο χωριό σας και στην περιοχή της καταγωγής στα Γραβενά, σκέφτεστε να είστε εκεί υποψήφια ή στην Αθήνα?
0: Μα αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί, ότι είμαι υποψήφια στην Αλφα
1: Αθήνα. Καλή επιτυχία. Ναι, αλλά καλό, μια ευκαιρία να το πούμε, να τα λέμε και αυτά. Αργούν ίσως οι εκλογές, αλλά στους ανθρώπους που συνομιλούμε να τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Όλοι νομίζω θέλουμε, δεν ξέρω, και η πόλη της Αθήνας που είναι η βιτρίνα της Ελλάδας και έχει σίγουρα πάρα πολλές δυσκολίες και προκλήσεις, να βάλουμε όλοι.
1: Και ούτως ή άλλως δύσκολη περιφέρεια.
0: Πάρα πολύ, πράγματι.
1: Γι' αυτό σας εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Σδούκου. Ήταν η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μας υπενθύμησε ότι στην Αθήνα θα κατέβει, αν και κατάγεται από τα Γρεβενά και είναι περήφανη που μπορεί γρήγορα να πάει στο χωριό της σε 4 ώρες. Περιέγραψε το αφήγημα της κυβέρνησης. Εδώ θα είμαστε, θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Earth News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Μετά το δελτίο ειδήσεων, όπως προείπα, θα έχουμε εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ. Και τι, όχι, ΣΥΡΙΖΑ πήγα να πω, κατά λάθος, συγγνώμη, της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, να δούμε και τη δική τους οπτική γωνία για τα όσα, για την πολιτική επικαιρότητα. Σε λίγο, και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μεγάλη επιτυχία για την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14. Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας την χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια, πάντα άξιοι, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια σπουδαία επιτυχία, καρπός συλλογικής προσπάθειας, αφοσίωσης και επίμονης δουλειάς που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πόλου και αναδεικνύει τις δυνατότητες των αθλητών μας όταν έχουν πίστη, επιμονή και στήριξη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία της κρίσης ούτε τις επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στην στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα-Γρεβενά του αυτοκινητόδρομου Ε65, καθώς και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Όπως είπε, αποκαθίσταται η αδικία στις συντάξεις χειρίας με την κατάργηση περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Στον τομέα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσω του αναπτυξιακού νόμου ξεκλειδώνουν περισσότερα από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και τη μεταποίηση. Για την Εθνική Άμυνα, σημείωσε ότι το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με επίκεντρο την ασπίδα του Αχιλλέα. Προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης με τις νέες υποσχέσεις για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για μείωση των τιμών σε συνεννόηση με τα διηλιστήρια θα προσέφεραν εταιρική κοινωνική ευθύνη αδιευκρίνησης αξίας και χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου σε μια ιστορική απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός χαρακτήριζε την απόφαση εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τονίζοντας ότι από σήμερα ο μυθικός Ολύμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η διάκριση φέρνει ξανά την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και αναδεικνύει, όπως είπε, την βούληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία την φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Αυτή η στιγμή είναι ταυτόχρονα στιγμή χαράς, είναι στιγμή υπερηφάνειας αλλά και μεγάλης ευθύνης για το τι εμείς οφείλουμε να κάνουμε για αυτό το μοναδικό διαμάντι πολιτιστικό και φυσικό της χώρας μας που δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Οικουμένη, δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Σε εκείνη η ανακοίνωσή του στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί μία από τις σημαντικότερες χώρες διεθνής διακρίσης στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μάχη με τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεση στην Γαλλία και την Ισπανία. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Η φωτιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, οδηγώντας την απομάκρυνση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, οι αρχές διέταξαν την εκένωση 8 δήμων στο Τολέδο, ενώ συνολικά πάνω από 115.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις περιοχές τους σε όλη τη χώρα. Η εξάπλωση των πύρινων μετόπων ενισχύεται από την έντονη ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση και την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις στη βόρεια χώρα αύριο το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το κεντρικό ενημερωτικό ραδιομαγκαζίνο στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Skinner το ακούμε. Sweet Home Alabama ήταν σαν σήμερα το 1900, όχι, σαν αύριο, 27 Ιουλίου του 1974, όταν είχαμε την πρώτη εκτέλεση ενός κλασικού πλέον τραγουδιού, Sweet Home Alabama. Earthlings Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, πάντα Γιάννης Πρίντεζης, στήριξη των ήχων και μουσικές επιλογές. Αθενάς Αλούστρου εδώ στη ροή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτού του δίωρου, και Μαρία Κόντου όλη τη βδομάδα φυσικά στην, δίπλα μου στην οργάνωση αυτής της, δημοσιογραφική οργάνωση αυτής της παραγωγής. Νότσα Ρανιάδης στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.

0: Και είπαμε, εντάξει, ξεκινήσαμε και λόγω της θριάμβου της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών στο Σίδνεϊ, κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, παγκόσμια πρωταθλήτρια, μπράβο στα παιδιά και πάλι. Κάναμε και μετάδοση ζωντανά εδώ, καθώς βλέπαμε από την ΕΡΤ2 την επίσης ζωντανή μετάδοση, τηλεοπτική μετάδοση. Κάναμε και ραδιοφωνική, προσπαθήσαμε να κάνουμε των τελευταίων δύο επιθέσεων. Είπαμε, εντάξει, δεν είναι αθλητική εκπομπή, ούτε καν μουσική, αλλά πολιτική είναι, αλλά μερικές φορές και φεύγουμε. Η πραγματικότητα μας κάνει να ξεφύγουμε. Συνεχίζουμε. Είχαμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ξέρετε, μας έχετε μπλέξει λιγάκι. Το μήνυμα που στέλνει το ΠΑΣΟΚ για κάποια πράγματα. Και δεν ξέρω αν αυτό το μπλέξιμο έχει να κάνει και με τις όχι και τόσο καλές, είναι αλήθεια, δημοσκοπικά πτήσεις σας. Δηλαδή, λέτε, τι θα κάνετε με το άρθρο 16. Δεν θα το ψηφίσετε. Δεν θα ψηφίσετε την κατάργησή του σε αυτή την φάση, αλλά όταν θα έρθει η επόμενη Βουλή στην αναθεωρητική Βουλή, θα ψηφίσετε την κατάργηση του μονοπωλίου των ιδιωτικών, των δημοσίων συγγενών πανεπιστημίων, επιστρέφοντας σε αυτό που τώρα, έστω με την απόφαση Βουλή της Επικρατείας, ισχύει. Τέλος πάντων, μας μπλέκετε. Είστε λίγο πρόσφυγες.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Έχουμε την πιο σαφή θέση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Την πιο σαφή από όλους. Την πιο συμβατή και με το γράμμα και με το πνεύμα του νόμου. Αν έχω δει όλα, δεν θα το εξηγήσω.
0: Παρακαλώ, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Όταν έχουμε μια Βουλή η οποία προτείνει, αναφέρεις μόνο το άρθρο που λες ότι θέλεις να αναθεωρηθεί. Ναι. Όταν γίνεται η αναθεωρήση από την αναθεωρητική Βουλή, συμφωνείς ότι σε μια διατύπωση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η διατύπωση που λέμε εμείς με αυτή που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αν θυμάστε ένα χρόνο πριν, τους καλέσαμε να δεσμευτούν ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά και όχι ιδιωτικά. Και αρνήθηκαν. Τους είχαμε πει να βάλουμε ότι θα είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά με συγκεκριμένη διατύπωση και η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Γιατί η κυβέρνηση με τον νόμο Τερακάκη δεν έχει φέρει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, έχει φέρει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
0: Όπως είναι σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Δεν θα λέω όλα είναι. Το Χάρβαρντ για παράδειγμα είναι ίδρυμα, είναι μη κερδοσκοπικό. Αλλά παρόλα αυτά οι καθηγητές του Χάρβαρντ αμείβονται με κάτι εκατομμύρια. Έτσι, ο προϋπολογισμός του είναι τεράστιος. Και αποκομίζει και κέρδη το ίδρυμα.
1: Ένα παράδειγμα που ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό που λέω εγώ. Ότι δηλαδή υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια που προφανώς έχουν αμοιβές. Γιατί τα δημόσια δεν έχουν αμοιβές τους καθηγητές τους.
0: Όχι, θέλω να πω, ένα ίδρυμα μπορεί να είναι πανίσχυρο, να έχει κέρδη για να τα δίνει, να τα μοιράζει στην έρευνα.
1: Ποιο πανεπιστήμιο ήρθε στην Ελλάδα με τον νόμο Χερακάκη?
0: Καλά, ήρθαν άλλα 7. Το Georgetown δεν θα το έλεγε. Ή το Essex δεν θα τα έλεγε. Αυτά τα δύο που εγκρίθηκαν τώρα προχθές, δεν νομίζω. Δεν θα τα έλεγε κακά πανεπιστήμια, προς Θεού.
1: Ότι ήταν μια εξαπάτηση, απενήχθη στην πράξη. Δεν ήρθε τίποτα καινούριο. Ήρθε μόνο το Πανεπιστήμιο για να είμαστε ειλικρινεί τη Λευκοσία. Είναι το μόνο που δεν υπήρχε και ήρθε. Όλα τα άλλα είναι κολέγια που υπήρχαν, συνεργάζονταν ήδη με ξένα ιδρύματα και απλά έγιναν πανεπιστήμια.
0: Άρα είχαμε μια πραγματικότητα η οποία κανονικοποιήθηκε.
1: Είναι πραγματικότητα τα κολέγια του ενός ορόφου είναι πανεπιστήμια. Κύριε Νανιάδη, θα διαφωνήσω μέσα σας. Θα διαφωνήσω ότι είναι πανεπιστήμια.
0: Όχι, μια πραγματικότητα ήταν μια πραγματικότητα. Μα ήταν μια πραγματικότητα. Συγγνώμη, δεν γνωρίζετε. Κύριε Τσουκαλά, μιλάμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Δεν γνωρίζετε φοιτητές τέτοιων πανεπιστημίων που είτε πήγαν, είτε τώρα απλά και με online διαδικασία έχουν πάρει από το Μητρικό Πανεπιστήμιο Μάστερ Φερρυππίν.
1: Είναι η
0: στην
1: ίδια,
0: Ελλάδα.
1: Πιστεύετε ότι αυτά είναι η ίδια με τον Ελληνικό Πανεπιστημίο?
0: Καθίστε. Και στην ίδια την Ελλάδα, μεταξύ των ίδιων δημοσίων πανεπιστημίων που έχουμε εδώ, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τι να κάνουν. Άλλο είναι το Πολυτεχνείο και άλλο είναι ένα άλλο Πολυτεχνείο. Άλλο είναι το ΕΚΠΑ και άλλο είναι ένα άλλο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό υπάρχουν και πανεπιστήμια που είναι άδεια. Δεν σχολές που δεν τις ζητάει ο κόσμος. Δεν έχουν φοιτητές.
1: Δεν τις ζητάει γιατί είναι άλλο αντικείμενο. Εγώ δεν ξέρω κάποιον που να πει περνάω στην νομική κομμωτινή.
0: Εγώ γνωρίζω, κύριε Τσουκαλά.
1: Πάω στην νομική κομμωτινή.
0: Κύριε Τσουκαλά, γνωρίζω. Είναι αδελφικός μου.
1: Δεν μπορώ και εγώ να μιλήσω όμως.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ολοκληρώστε, κάνε την ερώτηση να απαντήσω.
0: Αδελφικός φίλος, ο οποίος σπούδασε γιατρός και ο ίδιος διευθυντής στο ΕΣΥ, σπούδασε τα δυο του παιδιά. Σπούδασαν ιατρική στη Σόφια σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Ο ένας ήδη δουλεύει στο ΕΣΥ. Το ερώτημα είναι γιατί σε αυτό το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί ιδιωτικό είναι το πανεπιστήμιο. Με αυτός, στη Σόφια, που αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ, πως λέγεται το παλιό Δικατσά, τέλος πάντων, ΔΟΑΤΑΠ, αυτό ο πρώην Δικατσά, έχω μείνει πίσω εγώ, γιατί αυτός ο άνθρωπος να μην μπορεί σε αυτό το πανεπιστήμιο εδώ να τα στείλει ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να δουλέψει και να δουλέψουν μετά όπως δουλεύουν τώρα και να έχει γλιτώσει τα πηγενέλα, η ελληνική οικονομία να έχει γλιτώσει τα κονδύλια που διατέθηκαν εκεί κτλ.
1: Το οποίο δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε όμως, θα σας πω γιατί. Είπατε μόνο σας, γιατί υπάρχει ο ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος αξιολογεί, ο ΔΟΑΤΑΠ ξέρετε, δεν πάει τυφλά. Και όποιο κολέγιο έχει δώσει το εξωτερικό πτυχίο το αναγνωρίζει, ναι. Αναγνωρίζει κάποια. Αυτά που θεωρεί ότι καλύπτουν τις προδιαγραφές του.
0: Δηλαδή αυτά που λειτουργούν ήδη εδώ δεν θα αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ. Έχουν ήδη αναγνωριστεί.
1: Δεν το ξέρουμε. Όχι, αυτό έγινε με τον νόμο Κερακάκη. Αυτό δεν ίσχυε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Άρα εσείς...
1: Κερακάκη.
0: Ωραία, να έρθουμε στο αρχικό ερώτημα. Κατάλαβα ότι.
1: Αν μπορώ και εγώ να έχω λίγο χρόνο να το εξηγήσω.
0: Βεβαίω. Συγγνώμη.
1: Εμείς δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρές προδιαγραφές. Αυτές σήμερα δεν υπάρχουν και γι' αυτό δεν ήρθαν μεγάλα ιδρύματα όπως έλεγε ο κύριος Κερακάκης. Μας έλεγε ότι θα έρθουν κατευθείαν πολύ μεγάλα ιδρύματα και δεν ήρθαν. Άρα έχουμε ήδη την αποτυχία του νόμου σε εκείνο που ήρθε ο νόμος τίποτε θα γίνει. Δεν έγινε. Λέμε τώρα λοιπόν. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη διατύπωση η οποία θεωρούμε ότι μετά μπορεί να δημιουργήσει τη δυνατότητα αυτού που είπατε πριν. Εμείς δεν αρνούμαστε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Λέμε να έρθουν και το έχουμε δει πρώτοι στην Ελλάδα. Ότι πρέπει να σπάσει το μονοπόλιο του κράτους. Άρα παραβέζεται ανοιχτές θύρες όταν ασκείται μια κριτική, η οποία δεν αντιστοιχεί στον Πασόκ, μπορεί να αντιστοιχεί σε άλλα κόμματα που τώρα αλλάξανε γνώμη. Εμείς το λέμε από την αρχή και συνεχίζουμε να το λέμε. Λέμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση θέλει, αν συνεχιστεί η διαδικασία, να μπορεί κάποιος με 151. Απλά να συνταγματοποιήσει κάτι το οποίο δεν είναι υπέρ του συμφέροντος της παιδείας στη χώρα μας. Εμείς λέμε το εξής. Να έρθει η αναθεωρητική βουλή, να βρούμε τη διατύπωση που λέμε με 180 και μετά να αλλάξουμε τον νόμο Κερακάκη στην κατεύθυνση του συντάγματος. Να μπορέσουμε να έχουμε πράγματι ποιοτικά, μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Η Νέα Δημοκρατία σας εγκαλεί στη βάση ότι οι 180 μπορεί να μην υπάρχουν στην επόμενη βουλή. Και δημοσκοπικά έτσι φαίνεται.
1: Άρα η Νέα Δημοκρατία τι μας λέει, θέλω λευκή επιταγή για να κάνω στο Σύνταγμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Προφανώς διαφωνούμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που είναι απλά κάποια κολέγια που ένα προηγούνται πανεπιστήμια. Ξεκάθαρο δεν είναι. Εμείς λέμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Γιατί δεν μπορεί η Βουλή η επόμενη, αν η Νέα Δημοκρατία είναι καλόπιστη λοιπόν, δεν θα έχει στην επόμενη Βουλή, πιστεύει, αφριστικά τα κόμματα που συμφωνούν με την αναθεώρηση 180, θα έχουν.
0: Όχι, με τις δημοσκοπήσεις έτσι όπως τις βλέπω, εσείς και η Νέα Δημοκρατία δεν θα αφρίζετε 180 στην επόμενη βουλή.
1: Δεν είναι μόνο εμείς και η Νέα Δημοκρατία, και άλλα κόμματα συμφωνούν.
0: Μα υπάρχουν και άλλα κόμματα που συμφωνούν ή δεν συμφωνούν. Τέλος πάντων, να έρθω στις έρευνες.
1: Το Κουκουέ διαφωνεί και το κόμμα Ελλάς που διαφωνεί αλλά συμφωνεί στην πράξη και με τον νόμο Κερακάκη.
0: Θα ρωτήσω τον κύριο Ντομπονέρα αμέσως μετά τις και μισή για αυτό το πράγμα από την Ελλάς.
1: Λοιπόν, θα μπουν κανόνες. Ωραία. Θα μπουν κανόνες συγκεκριμένοι. Και εμείς έχουμε και μια άλλη θέση που είναι πολύ καθαρή. Ότι θεωρούμε ότι η αναθεωρητική βουλή από εδώ και στο εξής και προτείνουμε την αναθεώρηση του 110 του συντάγματος πρέπει έτσι κι αλλιώς να αναζητά 180 για να έχουμε πραγματικές συνενέσεις. Και να μην έχουμε την προσπάθεια ενός κόμματος να πάρει λευκή επιταγή και να έρθει να συνταγματοποιήσει κάτι. Άρα είναι πάρα πολύ καθαρή η θέση μας. Η Νέα Δημοκρατία είχε την δυνατότητα, όταν της προτείναμε πέρσι συγκεκριμένη διατύπωση, να τη δεχθεί και να προχωρήσουμε. Δεν τη δέχτηκε. Αλλά δεν βλέπω στο δημόσιο λόγο να ερωτάται η Νέα Δημοκρατία για ποιο λόγο δεν δέχεται τα μη κρατικά και θέλει να αναφέρεται ότι θα είναι ιδιωτικά. αμυγός και κερδοσκοπικά. Εκεί το ερώτημα. Άρα, το λέτε σε εμάς. Εμείς έχουμε πολύ καθαρή θέση. Αν συμφωνούμε με τη διατύπωση, προφανώς το άρθρο θα αναθεωρηθεί. Αν δεν συμφωνούμε με τη διατύπωση, δεν θα αναθεωρηθεί. Εδώ τώρα έχουμε το άλλο ζήτημα. Ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει να αλλάξουμε το Σύνταγμα, η ίδια λέει, μα μπορούμε και χωρίς αλλαγή του Συντάγματος να φέρουμε τον νόμο Κερακάκη που τον έφερε.
0: Μάλιστα, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι κατανοητό και εγώ το έχω πει στον αέρα από αυτήν εδώ τη συχνότητα και αλλού, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο όντως μπορεί να είναι και το πιο συγκροτημένο πρόγραμμα τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, γιατί η κυβέρνηση κρίνεται από αυτά που πράττει.
1: Δεν έχει πρόγραμμα η κυβέρνηση.
0: Από αυτά που πράττει. Τέλος πάντων, το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τσουκαλά, γιατί αυτό το πρόγραμμά σας δεν το αναγνωρίζει η κοινή γνώμη? Γιατί δηλαδή καταγράφεται χαμηλές πτήσεις δημοσκοπικά?
1: Εμένα εκτίμησή μου είναι ότι το αναγνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει
0: αφού
1: πρόγραμμα.
0: Αφού είσαστε στο 11% με σημερινή έρευνα.
1: Δώστε μου δηλαδή. Δώστε μου δηλαδή.
0: Ναι, αλλά...
1: και τα προγράμματα στο τέλος κρίνονται. Γκάλεπε. Επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μόνο το μοναδικό πρόγραμμα, έχει και το μοναδικό ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι άλλα κόμματα έχουν προγράμματα τα οποία μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε και ένα άλλο πρόγραμμα, μια άλλη πολιτική. Αυτά θα συγκρουστούν στις εκλογές και θα δείτε ότι τα δύο κόμματα που θα είναι τα πρώτα θα είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και μάχη θα είναι ποιο από τα δύο θα είναι πρώτο.
0: Και ποιο είναι το κόμμα, που μοιάζει, έχει πρόγραμμα που μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Πολλά από τα κόμματα. Σε κάποια πράγματα ακόμα και η κυρία Καριστιανού έχει θέσεις κοντινές. Σε άλλα ζήτηματα το κόμμα Ελλάς έχει θέσεις κοντινές. Το κόμμα του κυρίου Σαμάτα, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου πάρα πολλές φορές.
0: Η Ελλάδα όμως φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει κερδίσει το προβάδισμα για δεύτερη θέση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει καμία έρευνα που να το αμφισβητεί. Και νομίζω εσάς έπρεπε να προβληματίζει και να δώσετε κάποια απάντηση γι' αυτό.
1: Θα σας δώσω μια απάντηση. Σας πω διαφωνώ. Γυρίστε ένα μήνα πριν και δείτε τη ίδια εταιρεία, τη σημερινή, τη ΜΑΡΚ, τη δημοσκόπηση. Έβγαλε την κυρία Καριστιανού Τρίτη, σήμερα τη βγάζει έκτη. Το κόμμα Ελλάδα έχει μείνει στα ίδια ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πιο μεγάλη αύξηση στην ίδια εταιρεία από το κόμμα Ελλάδα. Άρα το ένα κόμμα και στα δάνεια, το άλλο ήδη συρρυκνώνεται. Πολύ γρήγορα θα δείτε, θα είναι τελείως διαφορετική η δημοσκοπική εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Και σας λέω, θα είναι πολύ διαφορετική για δύο λόγους. Γιατί ο κόσμος, από τη μία, δεν τον μοιάζει μόνο να διαμαρτυρηθεί, τον μοιάζει να κυβερνηθεί η χώρα όταν φτάσει στην κάλπη. Και αν θέλει να διαμαρτυρηθεί, έχει πολλές επιλογές. Και το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση και το κόμμα Ελλάς και το κόμμα Σχέδες Καρισκανού και τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει κυβερνητική επιλογή και μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, γιατί όταν συγκριθούν προγράμματα, είναι αυτό που σας είπα, μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει εναλλακτική επιλογή. Και λέει ότι εγώ, για παράδειγμα, θέλω μια άλλη εξωτερική πολιτική, όχι τη υποχωρητικότητα.
0: Εσείς έχετε μια διαφορετική πολιτική την οποία θα ασκήσετε, διότι έτσι που φαίνεται αυτοδυναμία δεν θα έχετε, ακόμα και αν είσαστε πρώτοι με μία ψήφο, μαζί με την Ελλάς. Για να καταλαβαίνουμε με τι.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα το σύνολο του προγράμματος της Ελλάς, να σας πω.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία μπορείτε να συγκυβερνήσετε ξανά?
1: Βέβαια, γιατί έχουμε τελείως διαφορετικά προγράμματα. Το κόμμα Ελλάς τώρα που με ρωτάτε, περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις του. Γιατί...
0: Αν υπάρχουν κοινοί τόποι, ναι, δηλαδή.
1: Αν κάποιος συμφωνήσει στο πρόγραμμά μας, αυτό είναι το βασικό. Μέχρι στιγμής όμως και το κόμμα Ελλάς, παρόλο που στα κόκκινα δάνεια, δεν συμφωνεί με το πρόγραμμά μας, συμφωνεί πιο πολύ με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ένα σχέδιο για έναν δημόσιο φορέα που μοιάζει με αυτό που και κάνει ο κ. Κερακάκης. Στην εξωτερική πολιτική δεν συμφωνούμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι μονομερής ενέργεια.
0: Άρα με ποιο θα κυβερνήσετε? Λέτε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι με, με την Ελλάδα, με ποιον? Με την Καριστιανού, με τον Βελόπουλο, με ποιον?
1: Με τον κυρία Καριστιανού, τον κύριο Βελόπουλο. Δεν πρέπει να σπαταληθεί η ψήφος. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Δεν πρέπει η κοινωνική αντιπολίτευση που θέλει αλλαγή, πρέπει να εκπροσωπηθεί από ένα κόμμα που έχει σαφές πρόγραμμα και σαφές μέτωπα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Τσουκαλά,
1: τον κόσμο να ψηφίσει τον ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, μιλάμε πάντα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, θέλω να κλείσουμε με ένα μεγάλο θέμα. Σπατάλησα ευθύνη μου πολύ το χρόνο για την παιδεία, αλλά νομίζω έχει το ενδιαφέρον.
1: Είναι κρίσιμο.
0: Είναι κρίσιμο. Συμφωνούμε. Αλλά υπάρχει ένα, το υπαρθμόν, ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικογένειας είναι η ακρίβεια. Δεν το αμφισβητεί κανένας, ούτε η κυβέρνηση αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, σήμερα ανακοίνωσε νέα μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά. Είναι προφανές ότι η εξελίξη στον κόλπο, στα στενά του Ορμούς, γενικότερα η έφλεκτη κατάσταση, τι έφλεκτη, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι πόλεμοι, γιατί μην ξεχάσουμε και την Ουκρανία, επηρεάζουν και τις τιμές των καυσίμων. Νομίζετε ότι αρκεί, έχετε μια εναλλακτική πρόταση δομημένη απέναντι σε αυτήν την ενέργεια, την κίνηση που κάνει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση?
1: Εμείς έχουμε προτείνει στην ενέργεια μειωμένα τιμολόγια 20%. Και τα 10 λεπτά εμείς τα είχαμε προτείνει πριν μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και με πιο μεγάλη μείωση. Ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να μας πει, θα γίνει και αυτό στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης των δηληστηρίων ή βρήκε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε έως χθες? Γιατί αυτό λέει ότι κοστίζει 3 εκατομμύρια. Αυτά θα είναι από το δημοσιονομικό χώρο όπου μας κατηγορούσε ότι δεν υπάρχει και ότι είμαστε ανεύθυνοι που λέγαμε για τα δωρεάν εισιτήρια. Αλλά τον βρήκε, όπως ο κύριος Κεραγάκης βρήκε 23 δις περπατώντας για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης την Δευτέρα. Αυτά πρέπει να εξηγήσει λοιπόν ο Πρωθυπουργός τι άλλαξε. Εμείς χαιρόμαστε που έρχεται πιο κοντά στις θέσεις μας, χωρίς βέβαια να εξηγεί πόσο και για πόσο θα γίνει αυτή η υποστήριξη και με ποιον τρόπο θα γίνει. Περιμένουμε να μας το εξηγήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά, ξέρετε, λέμε όλοι, το δεχτήκαμε, το λέει και το ξαναλέει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Ας το δεχτούμε λοιπόν. Παρά το ότι, όπως έχω ξαναπεί, εμείς οι πολιτικοί συντάκτες για εκλογές και ανασχηματισμούς ζούμε, για να έχουμε να γράφουμε και να μιλάμε και να λέμε γι' αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι 10 μήνες μέχρι τότε δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Θα σας δούμε υποψήφιο και ανέπου.
1: Θα τα δούμε. Νομίζω ότι αν δεν είναι μείζωνα σημασία ζητήματα.
0: Όχι, για να ευχηθούμε στο συνομιλητή μας καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, ναι, όπου και αν είστε υποψήφιος.
1: Συλλογική προσπάθεια.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε πάντοτε στο τελευταίο βυρά. Σήμερα κάναμε πολύ αθλητικό το τέτοιο, το όλο, την όλη μας ρητορική, και αυτό το δίωρο, τουλάχιστον το πρώτο ημίωρο, πανηγυρίζαμε με την νίκη της Εθνικής, έτσι όπως την παρακολουθήσαμε και προσπαθήσαμε και να την μεταδώσουμε ραδιοφωνικά. Αλλά πάντοτε στην πολιτική ατζέντα παραμένουμε, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, και κάνουμε ένα μικρό tour d'horizon, όχι ολόκληρο, στην πολιτική σκηνή. Δηλαδή μιλήσαμε με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με τον εκπρόσωπο την κυρία Σδούκου, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, και πάμε, όχι εκπρόσωπος τύπου, μέλος της πολιτικής γραμματείας, τέλεχος γνωστό και προβεβλημένο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σε ΕΛΑΣ, τον καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Τεμπονέρα, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα, όπως λένε οι Γάλλοι, ναι, μετά τις 1:30. Έτσι πρέπει να λέμε τυπικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Δεν είστε κοινοβουλευτικό κόμμα, είστε ένα νέο κόμμα που μετράει 2-3 μήνες επισήμως από εκείνο το απόγευμα στο θυσίο που ανακοίνωσε ο πρόεδρός σας. Ένα κόμμα το οποίο όμως θυμίζει δια του πρόεδρου σας και των περισσότερων στελεχών, πάνω από τα μισά στελέχη της πολιτικής επιτροπής σας ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, και εσείς ακόμα ήσασταν Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας το τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, πώς και γιατί κομίζεται κάτι νέο και δεν είναι όπως σας κατηγορεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 2 η Ελλάς?
1: Αρχικά πρόκειται για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο βεβαίως κρατάει τις μνήμες και τις αποσκευές του, τη θετική εμπειρία του παρελθόντος. Προφανώς όλοι έχουμε την ιστορική διαδρομή, την ιστορική παράδοση, την οποία βεβαίως με στένωση υπερασπιζόμαστε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει μια τομή η οποία δεν αφορά μονάχα την Ελλάς, αφορά την ιστορική παράδοση, την οποία βεβαίως με στένωση υπερασπιζόμαστε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει μια τομή η οποία δεν αφορά μονάχα την

0: άνθρωποι οι οποίοι βεβαίως έχουν διαδρομή τους, αρκετοί από αυτούς, αλλά κυρίως πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι συνδυάζουν και την πολιτική συγκρότηση και την επιστημονική επάρκεια αλλά και την κοινωνική εμπειρία. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να εκπροσωπήσουν κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουμε να βγάλουμε στο φως, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον κόσμο της επισφάλειας, τους ανθρώπους του πολιτισμού και το καθεξής. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε, πέραν της ανανέωσης αυτής του πολιτικού προσωπικού, και ένα νέο μοντέλο κόμματος, μια υβριδική λειτουργία που συνδυάζει και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, βεβαίως και την απευθείας επαφή.
1: Στο νέο μοντέλο κόμματος που είπατε, πάντως οι αιχμές, η μομφή που δέχεστε και από δεξιά και από αριστερά, το προσχηματικά δηλαδή και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι τα όργανά σας είναι ορισμένα και, και χαρακτηρίζεται το κόμμα ως κόμμα γιοταχή, δεν έχει ουσιαστικά όργανα εκλεγμένα και οι θέσεις, και σε αυτό επίσης να τα βάλουμε δύο σε ένα, και οι θέσεις που διατυπώνει είναι πολλές φορές θολές. Για παράδειγμα, σας κατηγόρησε μόλις ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εδώ, αλλά νωρίτερα δηλαδή σε μένα, αλλά και άλλες φορές, ότι η θέση σας για το άρθρο, περίφημο άρθρο 16 και τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά δημόσια, μη κερδοσκοπικά, όπως θέλουμε να στα πούμε, όλα αυτά, περισσότερο προσυδειάζει στη θέση της Νέας Δημοκρατίας παρά στο όχι που λέγατε καταρχήν.
0: Θα τα απαντήσουμε λοιπόν ένα-ένα όσον αφορά το κόμμα Γιοταχή και το διορισμένο των οργάνων. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά για ένα καινούριο κόμμα το οποίο έχει οργάνα πράγματα όπως έχουμε πει με προσωρινό χαρακτήρα. Από εκεί πέρα, επειδή ακριβώς εσολαβούν οι εκλογές, αμέσως μετά τις εκλογές θα υπάρξει και το ιδρυτικό συνέδριο, αλλά βεβαίως και η νομιμοποίηση των οργάνων, όπως συμβαίνει και έχει συμβεί στο παρελθόν σε όλα τα κόμματα. Έτσι, θυμίζω, είχε συμβεί και στο ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, όταν έγινε η ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σε μια άλλη βεβαίως εποχή.
1: Κατανοητό αυτό. Σε σχέση με, με τις προγραμματικές σας θέσεις και ειδικότερα
0: λοιπόν
1: για την παιδεία, την ανώτατη παιδεία.
0: Για το 16, λοιπόν, ναι. Μου κάνει λίγο εντύπωση ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φιλοδοξεί και έχει έρθει κοντά ή συμπίπτει, θα έλεγα, με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 16, να κάνει κριτική στην ελληνική αριστερή, στην παράταξη από τα αριστερά. Τι έχουμε πει εμείς? Καταρχήν, παρουσιάσαμε μια πρόταση η οποία αφορά 1,3 εκατομμύρια μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορά και τους 360.000 φοιτητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα δημόσια πανεπιστήμια. Αντί λοιπόν να επικεντρώσουμε στα κομβικά ζητήματα, που είναι η ελάχιστη και η κατάργηση της βάσης εισαγωγής, και αυτή είναι άραγε τι λέει το ΠΑΣΟΚ, που πέταξε εκτός 10.000 φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Αντί να επικεντρώσουμε στην πρόταση την οποία έχουμε για τη σημαντική αύξηση μεσοσταθμικά μέχρι 500 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, αντί να επικεντρώσουμε στην αποφόρτιση του δημόσιου σχολείου με λιγότερο άγχος, λιγότερο ανταγωνισμό, με μια προσπάθεια να έχουμε μικρότερα θύματα των 22 παιδιών για να μπορεί πράγματι να γίνεται μάθημα, αντί να επικεντρώσουμε στην κατάρξη της πειθαρχικής διαδικασίας που έχει κάνει ανυπόφορο το πλαίσιο για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς, αντί να επικεντρώσουμε σε όλα αυτά, επικεντρώνουμε στον νόμο Πιερακάκη, ο οποίος είναι ένας νόμος ο οποίος έχει δημιουργήσει βεβαίως τελεσμένα, αλλά τι έχουμε πει εμείς? Έχουμε πει ότι ο νόμος βεβαίως θα αλλάξει και η μεταβολή του θα είναι ριζική. Έχουμε πει δηλαδή ότι θα υπάρχουν κριτήρια ακαδημαϊκότητας, ισοτιμίας και ισονομίας σε σχέση με τα δημόσια πανεπιστήμια, προκειμένου να υπάρξει και αντιστοίχηση στον τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίως και να υπάρχει και αντίστοιχη ποιότητα εκπαίδευσης.
1: Πάντως,
0: αρκεί να σας πω για να συνεχίσω τη σκέψη μου, ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, η ίδια η Νέα Δημοκρατία τον νόμο Πιερακάκη δεν τον εφαρμόζει. Δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα ούτε τον τρόπο λειτουργίας και αδειοδότησης των ιδρυμάτων αυτών. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ακριβώς αριθμός των φοιτητών. Δεν έχουν δημοσιευθεί οι αξιολογήσεις από την αρμόδια Επιτροπή Αδειοδότησης, τη λεγόμενη ΑΘΑΕ. Δεν ξέρουμε πόσοι και με ποια διαδικασία έχουν προσληφθεί και είναι οι διδάσκοντες αυτή τη στιγμή. Άρα θέλω να πω ότι ο τρόπος για να μπορέσεις να θωρακίσεις το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν είναι να καταργήσεις τα πράγματα με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Χρειάζεται στρατηγική και η στρατηγική αυτή περνάει μέσα από τη στήριξη και θωράκιση του δημόσιου σχολείου.
1: Ναι.
0: Για να συνεχίσω τη σκέψη μου λίγο παραπάνω, μπορεί πράγματα να πει κάποιος ότι αύριο το πρωί μπορούμε να πάρουμε πίσω τον ΟΤΕ, ότι μπορούμε να πάρουμε τα λιμάνια, ότι μπορούμε να πάρουμε πίσω τις τράπεζες αυτή τη στιγμή σε δημόσιο έλεγχο? Άρα θέλω να πω ότι για να είμαστε ρεαλιστές.
1: Αυτή τη στιγμή, μια άλλη στιγμή δηλαδή, ίσως. Ναι.
0: Όχι, λέω πολύ απλά ότι αυτή τη στιγμή όποια στρατηγική για να έχει κάποιος, ειδικά όσον αφορά την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών.
1: Όχι, επειδή είπατε αυτή τη στιγμή για τις τράπεζες, λέω μήπως έχετε κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα.
0: Δεν λέω ότι θα κάνουμε αυτό. Λέω ότι για παράδειγμα όμως αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια

0: τοποθέτηση που μιλάνε για το να πάρουμε πίσω διάφορα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να γίνει ενώ σε δημόσιο έλεγχο αυτή τη στιγμή. Μπορεί να γίνει μέσα από την υπεράσπιση των δημόσιων αυτών αγαθών, αυτών που υπάρχουν. Συγκεκριμένα όσον αφορά το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο, οποιαδήποτε, αν θέλετε, οποιοδήποτε περιορισμός της περαιτέρω εμπαρματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχολείου, περνάει μέσα από τη θωράκιση των δημόσιων αυτών αγαθών και κυρίως της παιδείας. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια στρατηγική και όχι συνθήματα και αφιολογήματα, τα οποία πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται σε τελεσμένα που έχουν δημιουργήσει βεβαίως προηγούμενες πρακτικές.
1: Να το δεχτώ αυτό που λέτε ότι χρειάζεται μια στρατηγική αλίμονο. Αλλά ξέρετε, παρακολούθησα και τη συνέντευξη που έδωσε ο συντονιστής της Επιτροπής σας, πανεπιστημιακός ο ίδιος, ομότιμος και πρώην Υπουργός Παιδείας ο κ. Γαβρόγλου, που ουσιαστικά τι μας είπε, ότι τα παρατηρήματα των ξένων πανεπιστημίων είναι εδώ, είναι μια πραγματικότητα. Οπότε η κυβέρνηση της Ελλάς, λέμε τώρα μια κυβέρνηση της Ελλάς, δεν θα τα καταργήσει. Δεν είναι στην Βουλή βέβαια αυτή τη στιγμή και δηλώνει ότι είναι κατά της αναθεώρησης, αλλά εφόσον είναι στην κυβέρνηση ή και στην αντιπολίτευση ακόμα στην επόμενη Βουλή, ουσιαστικά αφήνεται να εννοηθεί ότι θα καταψηφίσει την πρόταση αναθεώρησης, αλλά θα είναι υπέρ της αναβάθμισης αυτών που απαγορεύει το άρθρο που υπερασπίζεστε, το άρθρο 16. Δηλαδή, δεν θα ψηφίσετε.
0: Να το πω πιο απλά για να μην μπερδεύονται οι ακροατές μας.
1: Δεν θα ψηφίσετε, δεν θα υπερψηφίσετε την κατάργηση του άρθρου 16, αλλά θα διατηρήσετε τα πανεπιστήμια που ήδη υφίστανται μετά την απόφαση της Βουλής της Επικρατείας.
0: Γιατί είμαστε κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 και το λέω.
1: Αυτό
0: λέω,
1: δεν είναι αντίφαση όμως. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι αντίφαση. Δηλαδή τα πανεπιστήμια που έχουν προλάβει να πάρουν άδεια με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας παρά το άρθρο 16, το συνταγματικό άρθρο 16, θα παραμένουν, ενώ εσείς δεν θα ψηφίσετε την κατάργηση του άρθρου 16. Όσοι πρόλαβαν δηλαδή.
0: Την κατάργηση του άρθρου 16 δεν θα την ψηφίσουμε, γιατί η καταψήφιση του άρθρου 16 θα έχει ένα και μόνο βασικό αποτέλεσμα. Το να θεσπιστούν πέρα από την περαιτέρω υποβάθμισή τους δίδακτρα και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό ας το ακούσουν πάρα πολύ καλά οι ακροατές μας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είναι γεγονός ότι πολλές φορές η νομοθεσία δημιουργεί τελεσμένα και πρακτικές, οι οποίες τόσο λόγω εθνικού όσο και ευρωνασιακού πλαισίου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν. Πώς μπορείς λοιπόν να καταλήξεις στον περιορισμό της εμπορευματοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης, θωρακίζοντας τη δημόσια εκπαίδευση με προσλήψεις προσωπικού και με στήριξη πραγματική σε υποδομές, αλλά βεβαίως και αλλαγή του πλαισίου. Εμείς μιλήσαμε και για τη σταδιακή κατάργηση των πελατικών εξετάσεων, προκειμένου μια οικογένεια να μην χρειάζεται να πληρώσει 20 και 30.000 ευρώ για να μπορέσει σήμερα να περάσει το παιδί.
1: Κατανοητό.
0: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω όμως. Το ερώτημα το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι απλό. Είναι σήμερα δημόσια και δωρεάν η εκπαίδευση? Η απάντηση, αν ρωτήσετε γονείς που έχουν παιδιά στο Λύκειο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι,
0: είναι
1: φυσικά. Τρία παιδιά έχω στα πανεπιστήμια.
0: 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή καταναλώνει η ελληνική οικογένεια, η μέση ελληνική οικογένεια, για να μπορεί να περάσει ένα παιδί στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα αποτέλεσμα. Η κοινή γνώμη, ή αν θέλετε η πλειοψηφία της κοινωνίας αυτή τη στιγμή, να λέει την εξής πολύ απλή σκέψη. Για ποιο λόγο το παιδί μου να έχει το άγχος των πανελλαδικών? Για ποιο λόγο εγώ να ματώνω οικονομικά για να μπορέσω να μπω σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται και μακριά και είναι και απομακρυσμένο, όταν για παράδειγμα θα
1: είναι στο εξωτερικό,
0: καταβολή των
1: ή είναι στο εξωτερικό
0: σωστά,
1: ακόμα περισσότερο.
0: Σωστά, και να μην πληρώνω καταβολή και δίδακτρα αυτή τη στιγμή προκειμένου να είμαι σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αυτή η σκέψη, η οποία είναι εξαιρετικά απλοϊκή, αλλά πράγματι έχει βάση το γεγονός ότι σήμερα το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο δεν είναι και δημόσιο και δεν είναι και δωρεάν, μας οδηγεί σε μια άλλη απάντηση. Πώς θα καταστήσουμε περισσότερο δημόσιο αλλά και περισσότερο δωρεάν το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο? Γι' αυτό και στην πρόταση των 37 σελίδων, οι 36 σελίδες που καταθέσαμε εμείς αφορούν ακριβώς τη στήριξη του δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου. Βεβαίως, πράγματι υπάρχει ένα νομικό τελεσμένο. Σας έφερα μερικά παραδείγματα ακραία για να μπορέσω να κάνω κατανοητό αυτό που σας είπα προηγουμένως. Μπορεί πράγματι να θέλουμε κάποιοι να έχουμε δημόσιες τηλεπικοινωνίες. Είναι εύκολο την άλλη μέρα το πρωί να πάμε να πάρουμε πίσω τον ΤΕ για παράδειγμα? Δεν είναι εύκολο.
1: Το
0: αυτό είναι
1: παράδειγμα.
0: Κάτι το οποίο απαιτεί ρεαλισμό.
1: Και σε αυτό, κύριε Τεμπονέρα, οφείλω να ομολογήσω ότι είστε σαφείς. Αλλά και στην πρότασή σας για το πανεπιστήμιο, μάλλον το σκεπτικό σας για τα πανεπιστήμια, έχει μια βάση. Οφείλω να το αναγνωρίσω. Παρακαλώ, βοηθήστε με, μήπως υπάρχει υπάρχει και μια βάση να εξηγήσουμε, να εξηγήσετε εσείς δηλαδή ως Ελλάς μια άλλη αντίφαση. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου σας να λέει ότι θα συλλάβει μια κυβέρνηση Ελλάς τον κύριο Νετανιάχου, οι φωτογραφίες να είναι αγκαλιά ο κύριο Τσίπρας με τον κύριο Νετανιάχου και να εμβαθύνουν τη στρατηγική σχέση που υπάρχει εδώ και χρόνια ήδη από πιο παλιά με το Ισραήλ, να έχουν και τη δική σας φωτογραφία, να είστε στη φωτογραφία, να το πούμε έτσι. Ο ίδιος ήταν πάντα ο κύριος Νετανιάχου. Μην μπούμε τώρα για σήμερα για γενοκτονίες κτλ. Αν δεν υπήρχε η εισβολή, η βαρβαρότητα της Χάμας, δεν θα είχε βγάλει το τόσο σκληρό του πρόσωπο. Ξέραμε πάντοτε ποιος ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ο ίδιος ήταν. Τότε ήσασταν πολύ καλά. Τώρα μιλάτε σοβαρά ότι και πώς θα το συλλάβετε? Θα κάνετε καταδρομική αποστολή κομμάντο να το συλλάβουν εκεί? Όχι, θα πετάει με το αεροπλάνο και θα τον κατεβάσετε κάτω? Όχι, θα τον καλέσετε να τσιμπήσει εντός εισαγωγικών και ως προσκεκλημένο μιας κυβέρνησης σας το συλλάβετε? Όχι. Άρα τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτή η κουβέντα έτσι στον αέρα?
0: Την τελευταία διετία στη Γάζα συντελείται μια γενοκτονία με αποτέλεσμα
1: Μετά την εισβολή της Χαμάς, συμφωνώ απολύτως.
0: Σωστά.
1: Μετά την εισβολή της Χαμάς, το ξεχνάμε όμως αυτό. Πολλές φορές το ξεχνάμε.
0: Θα σας απαντήσω. Μετά λοιπόν. Μετά την επίθεση, όπως αναφέρει, της Χαμάς, υπάρχει μια γενοκτονία η οποία έχει αυτή τη στιγμή περίπου 70.000 νεκρούς, παιδιά και άμαχο πληθυσμό. Για να ξέρουμε και να καταλάβουμε.
1: Μια ασύμμετρη απάντηση για να συμφωνήσω.
0: Λέω λοιπόν ότι έχουμε 70.000 νεκρούς. Προφανώς και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν υπήρχε το 2018 και το 2019. Το γεγονός της γενοκτονίας έχει καταδικαστεί όχι από τον Αλέξη Τσίπρα ή την Ελλάς, αλλά από τις ίδιες τις επιτροπές του ΟΗΕ που μιλάνε και κάνουν λόγο για εγκλήματα πολέμου.
1: Άρα εσείς.
0: Αφήστε να
1: απαντήσετε μαζί.
0: Δεν με αφήνετε να το πω από το επιχείρημα. Υπάρχει λοιπόν και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, με βάση το διεθνές δίκαιο, έχει συνομολογήσει. Προφανώς, για όσους ξέρουν στοιχειοδός τους κανόνες της διπλωματίας, ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήταν σε μια κυβέρνηση η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει αναγνωρίσει ότι συντελείται γενοκτονία, έχει αναγνωρίσει ότι πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιέσεις κατά του Ισραήλ, έχει πάρει θέση κατά της γενοκτονίας. Έχουμε ξαναπεί ότι εμείς, όσο συνεχίζει η γενοκτονία στη Γάζα, δεν μπορούμε και θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις συμφωνίες τις οποίες έχουμε με το Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η αποκοπή μονάχα μιας φράσης για το αν θα συλλαμβανόταν εδώ ο Νετανιάχου είναι, μάλλον θα έλεγα, απλοϊκή. Προφανώς.
1: Νομίζω απλοϊκή ήταν η φράση.
0: Ένα τελείως διαφορετικό διπλωματικό στάτους με βάση αυτά που σας περιγράφω από μια κυβέρνηση στην οποία θα ήταν κορμός ή θα ήταν μια κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα λοιπόν, εδώ όχι τώρα, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν θέση. Είχε πιέσει, μάλιστα, είχε ζητήσει και τις κυρώσεις και την αναθεώρηση της τελωνιακής σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, προκειμένου ακριβώς να υπάρξει πίεση όταν ήταν στο αποκορύφωμα η γενοκτονία στη Γάζα, με τις πιέσεις βέβαιως που υπήρχαν από τη διεθνή κοινή γνώμη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, εδώ είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση και νομίζω ότι και η εκπρόσωπος τύπου κινήθηκε ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο.
1: Και είπε κάτι θεωρητικά. Θεωρητικό, που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Μετά, αν και τις θεωρίες, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε.
1: Με αυτό μου είπατε.
0: Ναι, σας λέω ότι σε ένα διπλωματικό στάτους, το λέω πάρα πολύ απλά, είναι, νομίζω, απολύτως κατανοητό. Mm. Θα ήταν δυνατόν να επισκεφτεί την ελληνική επικράτεια ο κ. Νετανιάχου, αν εμείς είχαμε.
1: Οπότε είπαμε και μια κουβέντα τρόπο παραπάνω, δεν είναι η πρώτη φορά. Εντάξει. Στην αντιπολίτευση.
0: Αυτό είναι δική σας ερμηνεία.
1: Ναι, δικό μου σχόλιο είναι. Στην αντιπολίτευση, μια κουβέντα παραπάνω.
0: Αυτά τα οποία έχουμε πει και έχουμε αποτυπώσει με σαφήνεια όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Ωραία, να έρθω λίγο στην εσωτερική πολιτική. Είναι αλήθεια ότι με την εμφάνιση του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα, κατακτήσατε δημοσκοπικά, σε όλες όμως τις έρευνες, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, τη δεύτερη θέση. Με μια ικανή απόσταση από το τρίτο Πασόκ. Πήρατε δηλαδή τη δεύτερη θέση από το Πασόκ. Καλύψατε ένα κενό που υπήρχε. Είστε ικανοποιημένοι με αυτό? Θεωρείτε ότι μπορείτε να πάτε παραπάνω, ή εν τέλει έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι η στρατηγική στόχευση του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι τώρα, αλλά είναι στις μεθεπόμενες εκλογές, όποτε γίνουν. Όχι αυτές και τις επαναληπτικές, αλλά μετά από 2, 3, 4 χρόνια, τέλος πάντων, όποτε γίνουν οι επόμενες εκλογές. Όπου θα είναι πιο μακριά από το 2015 και όσα συνέβησαν πιο μακριά από την Κολοτούμπα και την στροφή 180 και 360 μοιρών, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε θα είναι ακόμα σχετικά νέος και τότε θα θέλει να πάρει την κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο κυκλοφορείτε, πολιτικός είστε, το ακούτε παντού.
0: Εμείς αρχικά να πω ότι ήμασταν ακόμα 45 ημερών και μάλιστα τις τελευταίες, τις πρώτες μέρες μάλλον της διακήρυξης, πολλοί λέγανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ένα πολιτικό πτώμα, τον μετράγανε δημοσκοπικά στο 7, 8 ή 10%. Το Πασόκ έλεγε τότε ότι δεν ανησυχεί γιατί δεν πρόκειται να αφαιρέσει από αυτό καθόλου δημοσκοπικά ποσοστά και ούτω καθεξής. Άρα μάλλον οι υπολογισμοί ορισμένων θα έλεγα ότι έχουν πέσει έξω. Τώρα προφανώς αυτό το 17-18% το οποίο καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για μας είναι βατήρας και όχι η κατάληξη ή το τέρμα. Σε κάθε περίπτωση έτσι εκλαμβάνουμε το γεγονός ότι και οι πρώτες προγραμματικές μας θέσεις αλλά και το πολιτικό προσωπικό, η δομή, ο τρόπος απεύθυνσης, ο διαφορετικός αυτός προς την κοινωνία βρίσκει αντίκρισμα. Και αυτό οι επικριτές μας θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το εξηγήσουν. Αν τα πράγματα είναι κολοτούμπα όπως λέτε εσείς, αν τα πράγματα είναι μία από τα ίδια, αν τα πράγματα είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, τότε μάλλον θα έλεγα ότι ένα εγχείρημα τέτοιο δεν θα έπρεπε να έχει καμία τύχη και να μην βρίσκεται τουλάχιστον, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά στη δεύτερη.
1: Κολοτούμπα, ξέρετε, δεν το είπα εγώ, το έγραψε η ΕΛΠΑΗΣ τότε το 2015 και έγινε διεθνής όρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σας ακούω εγώ, λέτε ότι οι πολίτες κρίνουν τελικά. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Βρισκόμαστε στο 2026 και δεν βρισκόμαστε στο 2015. Άρα λοιπόν ένα νέο πολιτικό εγχείρημα οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε με το πρίσμα του 26 και όχι του 2015 επειδή ακριβώς είναι νέο. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα η δημοσκοπική δεν συμφωνεί με αυτό το μαύρο και άραχνο που εκτιμούν ορισμένοι και μάλιστα δε πολύ περισσότερο όταν οι εκτιμήσεις των περισσότερων αναλυτών δείχνουν ότι υπάρχουν και δημοσκοπικές και εκλογικές δεξαμενές σε άλλα κοινά, στον κόσμο της αποχής από τον οποίο αντλούμε και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας περαιτέρω ψηφοφόρους, αλλά βεβαίως και σε μια προσπάθεια που θα κάνουμε να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμά μας και να είμαστε ακριβώς πιο συγκεκριμένοι, κοστολογημένοι, ρεαλιστικοί και εφαρμόσιμοι, τότε νομίζω ότι θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη διείδηση κοινωνική σε ευρύτερα στρώματα. Άρα λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι, δεν μικρομεγαλίζουμε, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι εξαιρετικά ισχυρός, ξέρουμε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με ποσοστά του 17-18% και εμείς θα δώσουμε τη μάχη προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως πολύ σωστά είπατε, από εκεί και πέρα θα κρίνει ο ελληνικός λαός και αυτός θα αποφασίσει είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές με την ψήφο του, ποια είναι η κατεύθυνση η οποία θέλει να δώσει.
1: Με διευκολύνει ότι κύριε Τεμπονέρα, μιλάμε πάντοτε με το στέλεχος του Ελλάς, του κ. Τσίπρα, τον κ. Διονύση Τεμπονέρα, με διευκολύνεται για την τελευταία συγκεκριμένη ερώτηση. Επειδή είπατε ότι θέλετε να έχετε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα και κοστολογημένο, είπατε χαρακτηριστικά. Πριν από λίγες ώρες, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτών αναλύτρου στον δίζελ, ώστε η συνολική νέα μείωση να φτάσει, η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Συμφωνείτε με αυτή την πρόταση, με αυτή την επιλογή, μάλλον κυβερνητική επιλογή? Έχετε εναλλακτική πρόταση, έχετε κοστολογήσει τι άλλο μπορούσε να γίνει σε αυτόν τον τομέα? Γιατί η ακρίβεια είναι το υπαριθμόνα ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και τροφοδοτείται κυρίως από την αύξηση των καυσίμων.
0: Φαντάζομαι ότι η νέα μείωση θα γίνει αντίστοιχα πάλι με συμφωνία κυρίων όπως έγινε και η προηγούμενη. Και ενδεχομένως και εσείς και εγώ, αλλά και οι ακροατές που μας ακούνε, δεν νομίζω ότι είδανε τη βενζίνη να πέφτει κάτω από το 1,90 ή 1,95, ειδικά δε στην περιφέρεια, να πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν?
0: Όχι, μισό λεπτό. Να δούμε καταρχήν αν μια συνταγή αποτυχημένη, με μείωση που εξαγγέλθηκε κατά 5 και 10 λεπτά σε ντίζελ και αμόλυφη αντίστοιχα πριν από μόλις ένα μήνα, είχε κάποιο αποτέλεσμα, για να αξιολογήσουμε αν η περαιτέρω δέσμευση και υπόσχεση του Πρωθυπουργού αναμένουμε, ειδικά σε καλοκαιρινό μήνα Αύγουστο, που ξέρουμε ότι γίνονται διάφορα πράγματα όσον αφορά τις ανατιμήσεις, θα έχει κάποιο περαιτέρω αποτέλεσμα. Η λύση είναι απλή. Μια κυβέρνηση οφείλει να επιβάλλει τη βούλησή της και όχι να χτυπά φιλικά στην πλάτη. Τι καταγγέλνουν οι πρατηριούχοι? Λένε ότι εμείς αυξάνουμε τις τιμές διότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο κέρδους και μεγάλες ανατιμολογήσεις από τα διελιστήρια. Πριν από τον πόλεμο, όταν το βαρέλι είχε 75 δολάρια, η βενζίνη ήταν στο 1,65. Πριν από μερικές εβδομάδες, με την προσωρινή πάυση των εχθροπραξιών, το βαρέλι πάλι έπεσε στα 75 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές όμως παρέμειναν στο 1,90. Άρα εδώ κάποιος πρέπει να μας απαντήσει, η κυβέρνηση εν προκειμένου, γιατί αυτά τα 25 λεπτά με την ίδια τιμή στον Μπρέτ, για παράδειγμα, δεν πέρασαν στην κατανάλωση. Αυτό, κατά την άποψή μας, είναι ο ορισμός της εσωκέρδειας. Άρα ρωτιόμαστε λοιπόν, γίνονται έλεγχοι στα δηληστήρια? Έχει γίνει κάποια επίσκεψη της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου για να μας πει το προφανές? Δεν χρειάζεται να το πω εγώ ή εσείς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ξέρω ο κόσμος μας ακούει πάρα πολύ καλά. Αν όταν ακούγαμε ότι φτάνει στα 70 δολάρια το βαρέλι για πέρα από μερικές εβδομάδες, γιατί τώρα πράγματι ανέβηκε πάλι, αν είχαμε δει την αντίστοιχη μείωση στην Αγγλία? Η απάντηση είναι πως δεν την είδαμε. Αυτό οι υπηρεσίες του κράτους.
1: Άρα περισσότερους ελέγχους. Άρα εσείς θα είχατε να προτείνετε περισσότερους ελέγχους στην πηγή εντός αγωγών.
0: Πραγματικούς ελέγχους. Πραγματικούς ελέγχους. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, και από εκεί και πέρα πρέπει κάποιος να απαντήσει στο προφανές. Η κυβέρνηση τι λέει? Ότι δεν μειώνω τους έμεσους φόρους, εν προκειμένου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι πράγματι αυτά τα 2 δισεκατομμύρια το χρόνο που λαμβάνουμε από τους έμεσους φόρους δεν μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε. Σωστά. Αυτό δεν είναι το επιχείρημα το οποίο λέει.
1: Και ότι, ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει τον καταναλωτή.
0: Εγώ μιλάω για το φόρο κατανάλωση. Ναι. Δεν έχω μείνει στο ΦΠΑ. Λέω το εξής όμως. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μας λέει ότι για το 2025 είχε 12 δισεκατομμύρια υπερπλεονάσματα. Την ίδια ώρα οι εισηγμένες επιχειρήσεις, οι μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι τράπεζες, οι εταιρείες ενέργειας, οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων, στους ισολογισμούς για το 2025 έχουν ανακοινώσει δεκάδες, επαναλαμβάνω, δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη. Άρα πού πάνε τα χρήματα αυτά? Αυτά τα υπερκέρδη επιστρέφουν με έναν τρόπο αντίστοιχο πίσω στην κοινωνία, ή πάμε σε μια λογική ότι το κράτος εισπράττει 10 από τους έμεσους φόρους και μέσω κάποιων πας επιστρέφει ένα πίσω στους πολίτες? Αλλά ακόμα και αν το κάνει αυτό, είναι αποτελεσματικό? Θέλω να πω δηλαδή, λύνει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Άρα το ζήτημα της ακρίβειας είναι ένα δομικό ζήτημα, το οποίο χρειάζεται και ενίσχυση εισοδήματος. Δεν έχουμε δει, η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μειώνεται συνεχώς, και καταπολέμησε τον καρτέλ και τις ακρίβειες με περισσότερους ελέγχους και στοχευμένους ελέγχους εκεί όπου πράγματι είναι η πηγή του προβλήματος.
1: Σας διαβεβαιώνω. Και με αυτό θα σας ευχαριστήσω.
0: Δεν είναι στα πρατήρια η πηγή του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα πρέπει να δούμε και τα ζητήματα διαφθοράς, αυτό το μεγάλο φόρο διαφθοράς με βάση τα πανωτά σκάνδαλα τα οποία έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα, τα οποία στοιχίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες. Αρκεί να σας πω μόνο ότι θα πληρώσουμε 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ με βάση αυτά τα οποία έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες. Άρα λοιπόν υπάρχει άλλος δρόμος και εμείς ακριβώς αυτήν την εναλλακτική πρόταση παραθέτουμε καθημερινά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Διονύση Τεμπονέρα, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Νέου Κόμματος του κ. Τσίπρα. Τον ευχαριστούμε για τον προγραμματικό του λόγο. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς? Άκουσε αριθμούς και στοιχεία και την δική του ανάλυση. Όπως ακούσαμε νωρίτερα και την άποψη, τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκουαλά, και αρκετά πιο νωρίς τις κυβερνητικές θέσεις, τις απόψεις του κυβερνώντος κόμματος για την ακρίβεια μέσω της κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου, εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος, και με άλλον ένα πρίγκιπα, τον πρίγκιπα της ελληνικής ροκ, τον Παύλο Σιδηρόπουλο, Μπάμπης Οφλού, έφυγε νέος στα 42 του. Ο πρίγκιπας του ελληνικού ροκ θα είχε γενέθλια αν ήταν μαζί μας αύριο. Είχε γεννηθεί το 1948. Ο Γιάννης Περδέζης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στη ροή. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα. Ο Νάτος Ανανιάδης, Κυριακή μεσημέρι, Artemis Radio 105,8, 12 με 2 ήταν εδώ στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, θα με ακούτε όλη την εβδομάδα στο ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε, καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι στις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η Ελλάδα σήμερα στα ύψη του Ολύμπου, αφενός γιατί το ιστορικό βουνό ανακηρύχθηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αφετέρου γιατί οι παγκόσμιοι πλέον πρωταθλητές του πόλου δικαιούνται μία θέση στα παλάτια του Ομήρου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 26 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, τα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνές διακρίσεις. Πολλά συγχαρητήρια, πάντα άξιοι, έγραψε σε ανάρτηση του Κυριάκος Μετσοτάκης. Άλλη μια ιστορική διεθνής επιτυχία σήμερα για τη χώρα μας, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO Όλυμπος, με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής για την οικουμενική του αξία ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό. Πρόσθετη η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του που κινείται η συνολική έκπτωση. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Ανησυχητικές διαστάσεις του πυρηνικού μετώπου σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Ολόκληρες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο στη Ζιρότ. Σκηνικό τρόμου στο Βερολίνο μετά την επίθεση με βανάκι κατά πλήθους στο φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Γερμανός υπήκος λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτής του ISIS, ο βασικός ύποπτος. Εξέλιξε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Μεγάλη η σημερινή ημέρα για την Ελλάδα, με δύο σημαντικές επιτυχίες στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Η εθνική μας ομάδα πόλεων των ανδρών έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή μιας σπουδαίας παγκόσμιας διοργάνωσης, κερδίζοντας την υπερδύναμη Ουγγαρία και κατακτώντας έτσι το χρυσό μετάλλιο του World Cup σε ένα τελικό θρίλερ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Την ίδια ώρα, σε μια άλλη σπουδαία επιτυχία με μεγάλη πολιτιστική και συμβολική αξία, ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στο Μπουσάν της Κορέας. Με ικανοποίηση υποδέχτηκε την απόφαση της UNESCO η κυβέρνηση, καθώς η Ελλάδα μαζί με τις παλαιότερες εγγραφές των μετεώρων και του Αγίου Όρους διαθέτει πλέον τρία μεικτά αγαθά στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όλα αυτά σε μια μέρα που κορυφώθηκε η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά. Να ξεκινήσουμε όμως με μια εξέλιξη που έχει να κάνει με την οικονομία και τις μεταφορές, καθώς ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αναρτησή του ανακοίνωσε την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για τον Αύγουστο με ακόμα 10 λεπτά ανά λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ανακοινώνοντας το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δις ευρώ για την περίοδο 26-30. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, διεφαρμοζόταν η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από τα διελιστήρια. Με τον κυρία Μητσοτάκη σήμερα να ανακοινώνει πως η απόφαση της κυβέρνησης είναι το κράτος να καλύψει την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η έκπτωση φτάνει πλέον τα 15 λεπτά. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση την οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία, όπως είπε, αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Έστειλε και άλλο ένα μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης: να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας μας στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά και με πράξεις.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίλτο, και στο σημείο αυτό να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης μετά και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στο ρεπορτάζ της Ραλούς Αλεξοπούλου.
2: Έχουμε 15 λεπτά την επιδότηση στο πετρέλαιο ντίζελ, ένα καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στις επιχειρήσεις για τη μεταφορά αγαθών, και δεδομένου των αυξήσεων οι οποίες έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες με την τιμή του ντίζελ να είναι ακριβότερη σε σχέση με την αμόλυβδη, ο βασικός στόχος είναι να περιοριστεί αυτή η ανωδική πορεία. Έτσι λοιπόν μιλάμε για 10 λεπτά επιδότηση από την πλευρά του κράτους, η οποία θα εφαρμοστεί για το μήνα Αύγουστο και παραμένει μέχρι και το τέλος Αυγούστου η έκπτωση αυτή των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια. Εάν λάβουμε υπόψη τις μέσες τιμές που είχαμε στις 23 του μηνός, γιατί είναι οι τελευταίες διαθέσεις, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από το 1,9 ευρώ το λίτρο, 1,898 ευρώ το λίτρο από 1,998 ευρώ που ήταν στις 23 του μηνός. Ενδεικτικά να πούμε επίσης στην Αττική για παράδειγμα ότι θα είναι στο 1,886 ευρώ το λίτρο, ή στις Κυκλάδες που έχει ξεπεράσει τιμή τα 2 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, θα είναι λίγο πάνω, 2,05 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση βέβαια αυτές οι τιμές διαφοροποιούνται καθημερινά ανάλογα με τις τιμές χονδρικής που δίνουν τα δηληστήρια.
0: Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνωρίστηκε πλέον και επίσημα ο Όλυμπος, μια ιστορική διάκριση που ήρθε μετά από επίπονες προσπάθειες της χώρας μας τα τελευταία 10 χρόνια. Η ομόφωνη απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το έδος των θεών, τα χρυσά παλάτια του Ομήρου, ο Όλυμπος απέκτησε τη θέση που του ανήκει στο παγκόσμιο γίγνεσθε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Πάμε όμως πού αλλού, εκεί που μας περιμένει και ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλημέρα, μια πάρα πολύ όμορφη μέρα για τη χώρα μας και τις επιτυχίες που έχουμε σήμερα σε αθλητικό και πολιτιστικό παγκόσμιο επίπεδο.
3: Ακριβώς, Βρετίνη, κύριε και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ στο Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου, ουσιαστικά στην πύλη εισόδου για το μυθικό βουνό, όπου από νωρίς το πρωί εδώ οι κάτοικοι περίμεναν με αγωνία το αποτέλεσμα της Κριτικής Επιτροπής της UNESCO. Συνολικά συμμετείχαν 21 χώρες στη συνεδρίαση. Ήταν μια ομόφωνη απόφαση και μάλιστα 17 χώρες ζήτησαν και πήραν το λόγο και υπερθεμάτισαν για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO πλέον.
0: Ήταν ομόφωνη απόφαση, ναι.
3: Ακριβώς. Ομόφωνη απόφαση και πλέον ο Όλυμπος γίνεται το 22ο μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο της UNESCO. Να σου πω ότι αυτό που μέτρησε σήμερα με πληροφορίες ήταν η πλούσια μυθολογία που έχει το βουνό των θεών, η ιστορία και ο συνδυασμός με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που διαθέτει, το οποίο γίνεται...
0: Ναι.
3: Πες μου.
0: Ναι, όχι, απλά ήθελα να συμπληρώσω αυτό που λες, ότι προτάσσεται το κομμάτι της μυθολογικής αξίας του Ολύμπου, γιατί έχει να κάνει με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της μυθολογίας, το οποίο αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Άλλωστε, σήμερα, όπως έλεγα και στην εισαγωγή μας, τα παλάτια του Ομήρου, στην Ιλιάδα το έχει περιγράψει ο Ολυμπός, τα χρυσά παλάτια. Και εκεί σήμερα είναι και οι αθλητές μας του πόλο, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, και μπορεί να αναφέρεται ο Όλυμπος 3.000 χρόνια πριν στα ομηρικά έπη, αλλά ακόμη και σήμερα εκπέμπει τον ίδιο σεβασμό και θαυμασμό στο σύγχρονο επισκέπτη. Να σου πω ότι μαγνητίζει τα βλέμματα του κόσμου, από όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο επισκέπτονται τον Όλυμπο 500.000 άτομα. Mm-hmm. Από αυτούς υπολογίζεται ότι 50.000 προσπαθούν να ανέβουν στο Μύτικα. Αυτά τα νούμερα αναμένεται πλέον να πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα, μετά και την νέα διεθνή αναγνώριση του Βουνού των Θεών. Μάλιστα, αυτό που τονίζουν εδώ στο Λιτόχωρο είναι ότι θα πρέπει να γίνουν λελογισμένα βήματα ως προς την ανάληξη, αλλά κυρίως ως προς την προστασία του Βουνού των Θεών.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Τονίζει μεταξύ άλλων ότι από σήμερα ο Μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Η ομόφωνη απόφαση να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι εθνική επιτυχία βέβαια. Αλλά επίσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, Τίμο, το σημείο που λέει στη συνέχεια ότι όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομερικά ΕΠΗ, και αυτό έχει ένα υπαινιγμό, φαντάζομαι, για όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από την Οδύσσια, και νομίζω ότι η απόφαση είναι απάντηση στον κύριο Νόλαν σήμερα.
3: Ακριβώς όπως το λες, Ευηδίκη, καθώς είναι επίσης κομμάτι της Οδύσσιας και του Κρίστοφερ Νόλαν ο Όλυμπος, και ουσιαστικά αποτυπώνει και απαντάει η απόφαση της UNESCO στην κινηματογραφική ταινία που σπάει ταμεία.
0: Σπάει ταμεία, αλλά δεν, μάλλον δεν μας έχει αντιληφθεί όπως θα έπρεπε ο κύριος Νόλαν όσον αφορά τα ομερικά έπια, αλλά έχει τη δική του προσέγγιση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, ο οποίος είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν για την ιστορική αυτή απόφαση.
4: Είναι μια ημέρα που χωρίς υπερβολή, εγώ γενικά αποφεύγω τις υπερβολές, όμως αυτή τη φορά θα πω ότι είναι ιστορική αυτή η απόφαση. Είναι μια διεθνής αναγνώριση της εξαιρετικής οικουμενικής αξίας του Ολύμπου ως ταυτόχρονα πολιτιστικού και φυσικού αγαθού, που εντάσσεται με τη σφραγίδα και με ομόφωνη απόφαση της UNESCO στα αυτόν τον σπουδαίο, τον πολύ σημαντικό κατάλογο μνημείων της ανθρωπότητας. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο ότι ο Όλυμπος θα έπρεπε να είναι, ή γίνεται σχετικό, πρέπει όλοι να το αποδεχτούν.
0: Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει περισσότερα. Τάσο, μεγάλη χαρά και αυτή η επιτυχία σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία του Πόλο, έτσι δεν είναι?
5: Πολύ σωστά τα λες. Η Εθνική Πόλο Ανδρών λοιπόν νίκησε 15-14 την Ουγγαρία σαν συγκλονιστικό τελικό στο World Cup και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Σύντομα είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την εθνική ομάδα έπειτα από 5 χαμένους τελικούς. Mm-hmm. 5 χαμένους τελικούς σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Η εθνική ομάδα από όλο τον ανδρών, μια τρομερή ομάδα, ίσως και κορυφαία σε επίπεδο ανδρών στον ελληνικό αθλητισμό, με τα μέχρι χθες 18, τώρα έχει 19 πολύ μεγάλα μετάλλια. Δεν είχε καταφέρει ποτέ να πάρει όμως το χρυσό. Οι μάγκες λοιπόν του Θοδωρή Βλάχου άντεξαν απέναντι στους Ούγγρους, σπουδαία ομάδα των Ούγγρων με τα δεκάδες μετάλλια. Έδειχναν ασταμάτητες στις επιθέσεις του Μάντσα. Οι Ούγγροι είχαν 6-10. Ο Μάνχρες μπορεί να ισοφάρει σε 14-14-45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όμως 12,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο αρχηγός, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, εκτέλεσε τους Ούγγρους και έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή. Τσορτζάτος, Χολιβόπουλος, Κουμπάκης 5 γκολ, Γιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Πούρος 2, Γαρδίκας 1 και Κακαρίς 1 ήταν η σκόρ της εθνικής ομάδας αυτό το τελικό που εξελίχθηκε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε μάλιστα κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, λεγόμενος MVP, ενώ ο Μαγιώτης Τζάτος αναδείχθηκε ο κορυφαίος, ο καλύτερος τερματοφύλακας. Οι δηλώσεις του Κουμπάκη, του πρώτου σκόρερ της ομάδας, είναι πολύ χαρακτηριστικές, λέγοντας ότι για τον αρχηγό, για τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ότι είναι τρελός και τον αγαπώ πάρα πολύ, λέει, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός από την πολύτιμη αυτή πρώτη νίκη σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, σημαντικό είναι και το χρηματικό έταφλο, για να πούμε και κάτι διαφορετικό. Είναι περίπου, μάλλον όχι περίπου, είναι 70.000 δολάρια, δηλαδή 61.530 ευρώ, και μπορεί να ακούγεται μικρό με τα δυσιόρατα νούμερα που ακούμε στις άλλες διοργανώσεις, αλλά αυτό είναι και ένα δείγμα της υπερπροσπάθειας που κάνει η ελληνική δοτοσφαίριση και προσφέρει αυτές τις τεράστιες χαρές. 19 μετάλλια μετράει η εθνική ομάδα, με πρώτο και καλύτερο το πρώτο της χρυσό φέτος το 2026. Πήραμε και εκδίκηση για το περσινό χαμένο τελικό, να το πούμε έτσι. Έχει πέντε ασημένια ακόμη με κορυφαίο φυσικά του 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες και 13 χάλκινα. Είναι κάτι εντυπωσιακό, είναι κάτι ξεχωριστό. Επόμενο ραντεβού της Εθνικής είναι του χρόνου πλέον, 26 Ιουνίου με 18 Ιουλίου του 2027, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη. Η υποδοχή Ιρών ετοιμάζεται για την Τρίτη το πρωί προς μεσημέρι, που θα έρθει η ελληνική αποστολή με το βαρύτιμο τρόπο. Ευρυδίκη.
0: Πολύ μεγάλη χαρά, πολλά συγχαρητήρια από όλους μας. Στάσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, Δημήτρης Κουμπάκης, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του, βέβαια, για το επίτευγμα της Γαλενόλευκης. Να τον ακούσουμε.
6: Είναι ο παίκτης του αγώνα. 5 γκολ σε 8 σουτ. Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου. Είναι καταπληκτικοί. Τελικώς τα καταφέραμε. Είναι σε όλους όσοι είναι μέλη της ομάδας και στον κόσμο, στους οπαδούς, αλλά και στην κοπέλα του. Και την ώρα που κάνει τη δηλώση, επειδή ακούγονται με τα μεγάλα του, χειροκροτούσαν οι συμπαίκτες του, να πούμε. Η ερώτηση είναι για το τελείωμα. Μεγάλη κλάση γκολ από τον αρχηγό μας, τον τρελό, τον Στέλιο Αργυρόπουλο. Αλλά όπως είπατε, ένας τρελός τελικός, μια τρελή εμπειρία, τρελές στιγμές. Και το έδωσε συγχαρητήρια συνέχεια για την κατάκτηση του τίτλου του MVP.
0: Τώρα, τη νίκη της εθνικής μας στο Πόλο χαιρέτησε και η πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές και τόνισε ότι η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας την ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Επίσης, η ανακοίνωσή του τονίζει, σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο. Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους περήφανος. Τη χρυσή επιτυχία της εθνικής μας στον τελικό του World Cup του Σίδνεϊ με 14-15 χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Στο 6 συγκεκριμένα αναφέρει: η εθνική ομάδα πόλου ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία. Νικητή, πολλά συγχαρητήρια, πάντα αξίζει. Στη μάχη κατά των ανασφάλιστων οχημάτων και της εξέτασης των ενστάσεων για τα πρόστιμα επιστρατεύεται πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανακοίνωσε στην τηλεόραση του Έτνιος ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή, επισήμανε ότι στόχος είναι η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας, χωρίς να υποκαθίσταται ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος θα εξακολουθεί να λαμβάνει την τελική απόφαση. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, πρόσφατα εκδόθηκε νέα παρτίδα περίπου 32.000 ειδοποιήσεων για ανασφάλιστα οχήματα, με τα αντίστοιχα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο.
7: Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε την υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης στις ενστάσεις που θα κάνουν οι πολίτες, προκειμένου να επισπεύσουμε το έργο αυτό της εξέτασης των ενστάσεων και όποιος έχει δίκιο βεβαίως να το βρει πολύ γρήγορα και να έχουμε και πολύ λιγότερη επιβάρυνση των δημοσίων λειτουργών που ασχολούνται με την εξέταση αυτών. Φανταστείτε, μπορεί να υποβληθούν δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις.
8: Άρα πώς θα βοηθήσει το AI σε αυτό, να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία καθάρισης?
7: Ότι βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην υποβοήθηση του δημοσίου λειτουργού, στη δουλειά του, στην καθημερινότητά του, με τον τρόπο αυτό. Ας πούμε ότι εγώ στην προκειμένη περίπτωση είμαι ένας υπάλληλος ο οποίος ασχολείται με την εξέταση μιας ένστασης, έχω τον υπολογιστή μπροστά και βλέπω την ένσταση η οποία έχει υποβάλει ένας πολίτης. Κατευθείαν με την ένσταση αυτή υπάρχει δίπλα ένας ψηφιακός βοηθός, δηλαδή κάποιο άλλο πρόγραμμα, ένα άλλο σύστημα, το οποίο κοιτάζει αυτή την ένσταση και αμέσως, σε ένα λεπτό, σου υποβάλλει μια εισήγηση και σου λέει ότι αυτή η ένσταση είναι σωστή και θα πρέπει να την κάνεις κατά τη γνώμη μου δεκτή ή δεν χρειάζεται να την κάνει κανείς δεκτή για το λόγο αυτό. Άρα υποβάλλει μια εισήγηση, η τελική απόφαση πάντα είναι στο δημόσιο λειτουργό. Με τον τρόπο αυτό έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης μιας ένστασης, γενικότερα οποιοδήποτε εγγράφου, γιατί δεν χρειάζεται να ψάχνει ένας δημόσιος υπάλληλος σε ένα μεγάλο αριθμό χαρτιών για να εντοπίσει αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Βρίσκει κανείς αυτό το οποίο χρειάζεται κατευθείαν με την υποβοήθηση της τεχνητής νοημοσύνης και έρχεται έτοιμη εισήγηση, άρα χρειάζεται πολύ λιγότερος χρόνος για τον υπάλληλο, πολύ λιγότερος χρόνος για να απαντήσει στον πολίτη και με δύο λόγια επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες και τις κάνουμε καλύτερα.
0: Από αύριο τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου δικαστικού μηχανισμού, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους σε δημόσιο τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Θα έχουν οι οφειλώτες με χρέη και άνω των 5.000 ευρώ αντί των 10.000 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η Ραλού Αλεξοπούλου έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Ραλού.
9: Καλησπέρα. Και δεδομένου ότι η συγκεκριμένη αυτή αλλαγή που ανέφερες αυξάνει ουσιαστικά τον αριθμό των εργαλείων που έχουν στη διάθεσή του όσοι χρωστούν κυρίως στο δημόσιο για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ρύθμιση για τις 72 δόσεις, όπου μιλάμε όμως για οφειλές οι οποίες ήταν ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2023. Αυτές οι οφειλές είχαν δημιουργηθεί. Ενώ τώρα προστίθεται ένα ακόμα εργαλείο για μικροοφειλέτες, ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος παρέμενε κλειστός, αν μπορούμε να πούμε τη συγκεκριμένη λέξη, για εκείνους που χρωστάγανε από 5 έως 10.000 ευρώ. Μιλάμε παρότι κινδύνευαν με κατασχέσεις ή άλλα αναγκαστικά μέτρα. Έτσι, ένας οφειλέτης, ο οποίος έχει χρέη 6 ή 8.000 ευρώ προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ ή ακόμα σε τράπεζες ή σέρβισες, μπορεί να υποβάλει αίτηση και να ζητήσει ρύθμιση της οφειλής. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα για 240 ή 420 δόσεις, με την ελάχιστη δόση να ανέρχεται στα 50 ευρώ. Προβλέπεται κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ένα επιτόκιο 3% για τα πρώτα 3 χρόνια, ενώ για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία, θα πρέπει ο οφειλέτης να συνενέσει στην άρση του τραπεζικού και προσωπικού απορρίτου, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις που μας έδωσες. Και να περάσουμε τώρα στο διεθνή χώρο, όπου έχουμε και τις φοβερές καταστροφές στη Γαλλία και την Ισπανία, με την καταστροφή να είναι πια βιβλική, αλλά και την τρομερή επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν, με το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Δημήτρη Φαναριώτη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Των 21 ετών Αμπτούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χθες το βράδυ σε απολύσει ανθρωποκυνηγητό η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση στην εκδήλωση του κινήματος Pride. Η επίθεση ταξινομείται πλέον από τις γερμανικές αρχές ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής, γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ο καγκελάριος Μέρτς, με ανάρτησή του στο X πριν από λίγο, έκανε λόγο για αποτρόπαια πράξη και επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας κατά τη διάρκεια ειρηνικού εορτασμού εκατοντάδων χιλιόδων ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Ήθελαν να φερόμαστε ο ένας τον άλλον με καλοσύνη και ανοχή. Αυτή η επίθεση εναντίον, είναι επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, προσθέτοντας ότι είμαστε ανοιχτοί και αγαπούμε την ελευθερία και αυτό θα το διατηρήσουμε και θα το υπερασπιστούμε. Η πράξη θα ερευνηθεί και θα διωχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα. Η σκέψη μου βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ευχαριστώ όλες τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Να κλείσω το θέμα αυτό, Ευρυδίκη, λέγοντα. λέγοντας ότι η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσει, ενώ ο γείτονάς του δήλωσε στο περιοδικό Focus ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως απόλυτο χάος, καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου, Ευρυδίκη.
0: Πάντως δεν είναι η μόνη φορά που παρακολουθούμε κάτι τέτοιο στη Γερμανία και θυμάμαι και Χριστούγεννα έχει συμβεί επίθεση παλιότερα.
10: Σε Χριστουγεννιάτικη αγορά, ναι.
0: Χριστουγεννιάτικη αγορά και πριν μερικούς μήνες, μου έλεγες πριν.
10: Ακριβώς. Yeah. Βέβαια, το πιο αιματηρό τέτοιου είδους περιστατικό με όχημα το οποίο πέφτει πάνω στο πλήθος ήταν πριν από 3 ή 4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, στη Νίκαια, όπου είχαμε 85 νεκρούς, αν θυμάσαι.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε τι άλλο, στον οφιάλτη που αντιμετωπίζουν Γάλλοι και Ισπανοί. Αναφερόμαστε στις μεγάλες φωτιές. Τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στην νοτιοδυτική Γαλλία? 55.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στα περίχωρα του Μπορτό λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη και συνεχώς οι γαλλικές ακτές, οι γαλλικές αρχές, συγγνώμη, εκδίδουν νέες εντολές εκένωσης.
10: Και δεν είναι μόνο αυτό, Ευρυδίκη. Συνολικά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει από την Τετάρτη που έχουν ξεσπάσει φωτιές στη Γαλλία τις εστίες τους. Η καταστροφή είναι στην κυριολεξία βιβλική. Και η απόφαση για τον Μπορντό αφορά πολλές συνοικίες των Δήμων Μαρσπρίμ και Σεστά, που βρίσκονται μόλις 30 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της μεγάλης γαλλικής αυτής πόλης. Θα είναι άλλη μια δύσκολη νύχτα, όπως είπε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων Νικολά Μπράζ. Θα νοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί μετά τις φοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις ημέρες την πατρίδα μας, ιδίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζιρόντ και τη Λαντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι. Ένας ενωμένος λαός που στηρίζει ο ένας τον άλλον, τόνισε ο πρόεδρος Μακρόν, ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες, όπως είπαμε, απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Η κυβέρνηση τώρα ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό, αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί. Τώρα, να πάμε στην Ισπανία, όπου έχουμε 3 μέτωπα της Μαδρίτης να συγχωνεύονται σε ένα και οι αρχές βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με το εφιαλτικό σενάριο, αυτές οι φωτιές να ενωθούν με το μέτωπο της Άβυλα. Στη Γαλλία, στη Χερσόνησο Καπ Φερές, στις ακτές του Ατλαντικού, πολίτες και τουρίστες απεγκλωβίστηκαν πλωτά μέσα. Από την Τετάρτη, περισσότερες από 280.000 πολίτες στη Ζιρόντα έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι αρχές επέτρεψαν χθες το βράδυ να επιστρέψουν 3.000 άνθρωποι σε τομείς που θεωρούν ότι έχουν σταθεροποιηθεί. Η επιστροφή είχε ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, αφορά την πόλη Μπισκαρός, μόλις ότι πυρκαγιά δεν είχε τεθεί ακόμη υπό έλεγχο στην περιοχή. Τώρα, με εντολή του Γάλλου Προέδρου, στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες και για πρώτη φορά το στρατιωτικό αεροσκάφος Α400M μαζί με 18 Καναντέρ. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος έχει τη δυνατότητα αφενός να πετά τη νύχτα, ενώ διαθέτει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή χωρητικότητας 20.000 λίτρων νερού ή επιβραδυτικού υγρού, ήτι υπερτριπλάσια από αυτή των Καναντέρ. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες στη Ζιρόντ, όπου μένονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενής. Και να πούμε ότι στην Ισπανία οι αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω της φωτιάς, με τον Υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα να λέει ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη και πάρα πολύ δύσκολη. Επιπροσθέτως τόνισε ότι η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς ισχυρές ρηπές ανέμου περιπλέκουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και οι πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα θέματα που μας ετοίμασες. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, με την οποία ανακοίνωσε πλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση για τον Αύγουστο. Έχουμε να συνδεθούμε μάλλον με τον πολιτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Θα μας πει πώς αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ αύριο αναμένεται να συνεχιστεί στη Βουλή και η συζήτηση για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρέα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
0: Ναι, από τις ανακοινώσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
11: Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, εστιάζει στο ζήτημα των νέων ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού όσον αφορά τις τιμές, κυρίως στον ντίζελ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πριν δύο εβδομάδες ανακοίνωσε μειώσεις χωρίς να εξηγεί τη μέθοδο εφαρμογής. Αποδείχθηκε τελικά ότι τα δηληστήρια θα προσέφεραν εταιρική κοινωνική ευθύνη αδιευκρίνησης αξίας και χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην Αγγλία. Όταν το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς στην ένταξη του πολέμου στο Ιράν, πρότεινε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε να πλησιάζει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, και σημειώνει ότι οφείλει και θέτει το ερώτημα προς το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο, βέβαια, πόθεν έσχεσε τα χρήματα για τη μείωση. Μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων, που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ανάλογη και η κριτική από το, με βάση το σχόλιο του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που αναφέρει ότι όσο για τις νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ ο Πρωθυπουργός, αυτές θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω. Πραγματική ανακούφιση, επισημαίνει το ΚΚΕ, για το λαό μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του κόμματος για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στη χοντρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους και για πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Και ο πρόεδρος Ελληνικής Δύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάνει λόγο για προσβλητικά φιλοδορήματα Μητσοτάκη, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του. Ο Πρωθυπουργός κρυαρμολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά αναλύτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, σημειώνει ο κ. Βελόπουλος, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι, αλλά επιστρέφει την καρέκλα. Ό,τι και να κάνει ο Πρωθυπουργός, τονίζει ο κ. Βελόπουλος, η καρέκλα του Πρωθυπουργού και οι καρέκλες των Υπουργών πλέον δεν τους αξίζουν και θα τις χάσουν σύντομα στις εκλογές, αφού η ελληνική λύση θα νικήσει και θα επιστρέψει τα κλεμμένα στους Έλληνες. Και τέλος, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού. Και ο Μητσοτάκης αναφέρει απευθύνσεις σε πολίτες που ζουν σε άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα. Μιλάει για μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, ως αν εάν οι πολίτες δεν βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης. Μιλάει για την ακρίβεια, αλλά αρνείται πεισματικά να μειώσει το φόρο προστιθέμενης τιμής αξίας στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επιλέγει, το υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσκαιρες επιδοτήσεις αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αφήνοντας ανέγκυχτη την εσπροκέρδεια και τα υπερκέρδη των καρτέλ. Και ενώ η Ελλάδα παραμένει μία από τις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα καύσιμα, περίπου 20 λεπτά το λίτρο υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βενζίνη, και συνεχίζει να επικαλείται τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για να συγκαλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του. Θα πούμε προφανώς, Ευρυδίκη, ότι το στίγμα αυτό της οικονομίας με φόντο και εν ώψη φυσικά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα κυριαρχήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και αύριο στην Ολομέλεια, όπου θα έχουμε την τρίτη συνεδρία.
0: Αύριο έχουμε την τρίτη συνεδρία, λες ότι θα συζητηθεί και εκεί.
11: Είναι πιθανότατα οι βουλευτές που απομένουν να πάρουν το λόγο, 20 βουλευτές έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο και θα να τον πούμε ότι
0: είναι, να πούμε ότι, ότι είναι η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος αύριο.
11: Είναι η Ολομέλεια που συζητά την Επιτροπή την Συνταγματική Αναθεώρηση. Και θα έχουμε και αργά το απόγευμα, θα ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία, κατάθρο για την αναθεώρηση του Συντάγματος με βάση και τη σχετική πρόταση φυσικά της Νέας Δημοκρατίας και πιθανότητα στις ομιλίες του συμβουλευτές, οι συνδυτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι να αναφερθούν στα νέα μέτρα και στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού γύρω από την ακρίβεια και γενικότερα για την οικονομική πολιτική, αν και φυσικά το ζήτημα της αναθεώρησης θα κυριαρχήσει και πάλι αύριο στην Ολομέλεια. Ευρυδίκη.
0: Με την ψηφοφορία
11: και γενικότερα για την οικονομική πολιτική, αν και φυσικά το ζήτημα της αναθεώρησης θα κυριαρχήσει και πάλι αύριο στην Ολομέλεια. Ευρυδίκη.

0: 80 τουλάχιστον βουλευτών, για να προκειμένου να περάσει η αναθεώρηση σε οποιοδήποτε άρθρο, και με έμφαση βέβαια στο άρθρο 16 που αφορά την συνταγματική κατοχήρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών, το άρθρο για την προστασία του περιβάλλοντος και άλλα σημαντικά άρθρα στα οποία η αντιπολίτευση έχει αντιπρόταση απέναντι σε αυτήν της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στο Ethnos Radio και στην εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι με τον Νότια Νανιάδη μίλησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσοκαλιάς, ο οποίος ρωτήθηκε για τις προτάσεις του κόμματός του σχετικά με το υψηλό κόστος των καυσίμων.
2: Έχουμε προτείνει στην ενέργεια μειωμένα τιμολόγια 20%. Τα 10 λεπτά εμείς τα είχαμε προτείνει πριν μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και με πιο μεγάλη μείωση. Ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να μας πει, θα γίνει και αυτό στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης των δηληστηρίων ή βρήκε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε έως χθες? Γιατί αυτό λέει ότι κοστίζει 3 εκατομμύρια. Αυτά θα είναι από το δημοσιονομικό χώρο όπου μας κατηγορούσε ότι δεν υπάρχει και ότι είμαστε ανεύθυνοι που λέγαμε για τα δωρεάν εισιτήρια. Αλλά τον βρήκε, όπως ο κ. Κεραγάκης βρήκε 23 δις περπατώντας για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης την Δευτέρα. Αυτά πρέπει να εξηγήσει λοιπόν ο Πρωθυπουργός τι άλλαξε. Εμείς χαιρόμαστε που έρχεται πιο κοντά στις θέσεις μας, χωρίς βέβαια να εξηγεί πόσο και για πόσο θα γίνει αυτή η υποστήριξη και με ποιον τρόπο θα γίνει. Περιμένουμε να μας το εξηγήσει.
1: Τώρα στην κριτική της αντιπολίτευσης απάντησε μιλώντας στην ίδια εκπομπή η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
3: Η μείωση των έμεσων φόρων και κατά πόσο τελικά φτάνουν στην τσέπη μας είναι αμφισβητούμενο. Αμφισβητούμενο εκ του αποτελέσματος από τα παραδείγματα που έχει εφαρμοστεί παντού. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να έχουμε μόνιμα μέτρα, δηλαδή να γίνουν αυξήσεις στα εισοδήματα μέσω μειώσεων των φορολογικών βαρών και συντελεστών. Μόνιμο μέτρο να είναι ο συνταξιούχος να πάρει παραπάνω χρήματα στην τσέπη του. Μόνιμο μέτρο από να είναι η επιστροφή ενός ενοικίου, δύο ενοικίων. Για παράδειγμα σε κάτι που επίσης πονά. Ο συνταξιούχος όταν ακούει το ΠΑΣΟΚ που του λέει εγώ θα σου δώσω την 13η σύνταξη που κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια και ο δημόσιος υπάλληλος που ακούει το 1,5 δις, 4 έχουμε φτάσει στο λογαριασμό και λέει το ΠΑΣΟΚ επίσης μην ανησυχείτε γιατί εγώ όταν έρθω θα μειώσω αυτό που είπατε κι εσείς τους φόρους σε βασικά τρόφιμα που κοστίζει 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είσαι, άραγε.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio και στο Νότια Νανιάδη ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας, τελέχος της Ελλάδας για το θέμα των καυσίμων.
4: Η λύση είναι απλή. Μια κυβέρνηση οφείλει να επιβάλλει τη βούλησή της και όχι να χτυπά φιλικά στην πλάτη. Τι καταγγέλνουν οι πρατηριούχοι, λένε ότι εμείς αυξάνουμε τις τιμές διότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο κέρδους και μεγάλες ανατιμολογήσεις από τα δηληστήρια. Πριν από τον πόλεμο, όταν το βαρέλι είχε 75 δολάρια, η βενζίνη ήταν στο 1,65. Πριν από μερικές εβδομάδες με την προσωρινή πάυση των εχθροπραξιών, το βαρέλι πάλι έπεσε στα 75 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές όμως παρέμειναν στο 1,90. Άρα εδώ κάποιος πρέπει να μας απαντήσει, η κυβέρνηση εν προκειμένου, γιατί αυτά τα 25 λεπτά με την ίδια τιμή στον Μπρέτ για παράδειγμα δεν πέρασαν στην κατανάλωση. Αυτό κατά την άποψή μας είναι ο ορισμός της εσωκέρδειας. Άρα ρωτιόμαστε λοιπόν, γίνονται έλεγχοι στα δηληστήρια?
1: Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 27,3% δίνει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Mark με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,8% και του Πασόκ να ακολουθεί τρίτο με 9,5%. Να ακούσουμε τον Γιάννη Μύτη.
5: Είναι επί της ουσίας η τελευταία σφιγμομέτρηση του Ιουλίου μήνα, λίγο πριν κλείσει η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος. Είναι η δημοσκόπηση της Mark συγκεκριμένα για το πρώτο θέμα. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία προηγείται με 27,3%, η Ελλάστου Αλέξη Τσίπρα με 14,8%, το Πασόκ με 9,5%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού 6,5% με σημαντικές απώλειες, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,8%, Φωνή Λογικής 3,1%, Μέρα 25 του κύριου Βαρουφάκη 2,8%, η Νίκη με 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, οι Σπαρτιάτες το 1,1%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 1,1%, η Νέα Αριστερά με μία ανιχνεύσιμη σχεδόν με 0,3%, άλλο κόμμα 2,2%, ενώ άκυρο λευκό δεν θα ψήφιζα, μισό και σχεδόν

0: 0,5% επιλέγει το υπόλοιπο ποσοστό των ψηφοφόρων, ενώ δεν απαντώ 10,8% η αδιευκρίνιστη.
1: Κατά κύματα να χωρούν από την πρωτεύουσα Διούχη Ιουλίου και αυτό το Σαββατοκύριακο, με χιλιάδες επιβάτες να επιβιβάζονται σε πλοία από τον Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρονικό. Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται από το πρωί σήμερα και η κίνηση σε διόδια και στα Ακτέλ και Φυσού, όπου οι επιβάτες στα λεωφορεία με προορισμό την Ήπειρο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Προτιμούν αυτούς τους προορισμούς. Πάμε στη Χαρά Γιαννοπούλου που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά να μας μεταφέρει την εικόνα. Χαρά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Για κύματα μίλησες σήμερα, χθες, προχθές είναι το μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Ιουλίου. Αυτή την ώρα η εικόνα που βλέπω μπροστά μου είναι πολύχρωμη, χαρούμενη, με πάρα πολύ κόσμο, εκατοντάδες επιβάτες που επιβιβάζονται αυτή τη στιγμή στο Champion Z1, το οποίο αναφορεί σε λίγα λεπτά για Κύθνο, Σέριφο, Κύμολο και Μήλο. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους που θα επιβιβαστούν, είναι πολύ χαρούμενοι προφανώς. Και τουρίστες βρίσκονται εδώ και τους σκέπτονται, προτιμούν τα ελληνικά νησιά φυσικά όπως και κάθε χρόνο. Έχει πάρα πολύ κίνηση και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. 22 τα προγραμματισμένα δρομολόγια, Βρυδίκη, για όλους τους προορισμούς στα μεγάλα νησιά. Και ακόμα 26 δρομολόγια μόνο για, για τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα Χύπλα και η Δροπτέρυγα. Εκεί, στην Ε8 δηλαδή, έχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ιδιαίτερη κινητικότητα με πάρα πολλούς χιλιάδες ταξιδιώτες. Μόνο το τριήμερο εκτιμάται ότι ταξίδεψαν και θα ταξιδέψουν μέχρι και το τέλος της ημέρας περισσότεροι από 9.000, πλησιάζουν τις 10.000 μόνο για τον Αργοσαρονικό. Και εκτός από τις διακοπές τις πολυήμερες, επιλέγεται η Έγινα και το Αγκίστρι κυρίως για Σαββατοκύριακα ή και για πολύ μικρότερη διάρκεια διακοπές. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα από τα άλλα δύο λιμάνια της Αττικής, και στη Ραφίνα και στο Λαύριο, με πληρότητα 100% να χωρούν ταξιδιώτες.
1: Λοιπόν, χαρά να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να ευχηθούμε καλό ταξίδι και καλές διακοπές όσους αναχωρούν και προσοχή στους δρόμους. Και να πάμε να δούμε τώρα με τι καιρό ταξιδεύουν αδιούχοι, πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλά τα νέα για τη θερμοκρασία. Ναι.
3: Βέβαια. Σήμερα ήταν μια καθαρά καλοκαιρινή ημέρα. Με ευχάριστη θερμοκρασία έφτασε μέχρι 32-33, το πολύ μέχρι 34 βαθμούς. Όχι αφόρητη ζέστη λοιπόν. Καλοκαιρία, γενικά έφριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Και οι άνεμοι στα πελάγη, γενικά στα περισσότερα πελάγη στα 3 με 4 μποφόρ. Μόνο τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο φτάνουμε τα 5 με 6. Οπότε κανένα πρόβλημα και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Τώρα από εδώ και πέρα, αύριο Δευτέρα, περιμένουμε μια περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα. Περιμένουμε μάλιστα συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, μέχρι και την Πελοπόννησο και την Κρήτη, τοπικά να φτάσουμε τους 37 βαθμούς, ίσως πολύ πολύ τοπικά και τους 38, ενώ παράλληλα αύριο θα έχουμε και κάποιες λίγες τοπικές μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα. Όχι βέβαια κάτι σημαντικό, όχι κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα. Και από εκεί και πέρα μετά, από Τρίτη και κυρίως από Τετάρτη και μετά μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, θα επικρατήσουν μελτέμια. Ισχυρά μελτέμια βοριάς που θα φτάνει στο Αιγαίο τα 7 και τα 8 μποφόρα από την Τετάρτη και μετά, καλοκαιρία, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή τοπικά πλέον θα φτάνουμε τους 37, ίσως και 38 πολύ τοπικά στη Δυτική Ελλάδα μόνο. Στα ανατολικά θα δροσίζει το μελτέμι. Και αυτός ο συνδυασμός βέβαια σχετικά υψηλών θερμοκρασιών και πολύ ενισχυμένων ανέμων θα κάνει μεγαλύτερο τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, κυρίως από Τετάρτη και μετά.
1: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα ωραία νέα που αφορούν και κυρίως τους ταξιδιώτες και τους αδίωχους, αλλά και όλους εμάς που θα μείνουμε εδώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Καμία αμερικανική επίθεση δεν αναφέρθηκε στο Ιράν για πρώτη φορά εδώ και δύο εβδομάδες. Ωστόσο, οι αναφορές για ζημιές εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και η εμπλοκή των Χούθη της Ιεμένης εντείνουν τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό που ήδη δοκιμάζεται στα στενά του Ορμούς. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι πάλι εδώ κοντά μου. Δημήτρη.
4: Ευρεδίκη, στην αναχέτηση της επίθεσης των Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στις αποθήκες της Αράμκο στο Γιανμπού, συμμετείχε, να πούμε, η ελληνική συστοιχία Αεράμυνας Πάτριοτ, όπως μετέδωσε και το πρακτορείο Reuters, ενώ εκπρόσωπος του στρατού του τον Χούθη, δήλωσε ότι η ομάδα έπληξε με επιτυχία εγκαταστάσεις που ανήκουν στο σαουδαραβικό κρατικό πετρελαϊκό γίγαντα, στο Τζιζάν και το Γιαμπού. Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται από την κατεύθυνση του δηληστηρίου Αράμκο, υπενθυμίζοντας ότι το σαουδαραβικό πετρέλαιο ακολουθεί διαδρομή εξόδου στην Ερυθρά, καθώς παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί από το Ιράν. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, ζήτησε διπλωματία και διάλογο για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ιεμένη. Το Ιράν είχε μια ειρηνική νύχτα, έγραψε από την πλευρά του στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ο Χωσέιν Καρμενπούρ του Υπουργείου Υγείας του Ιράν. Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Αραγτσί ανέφερε ότι μίλησε με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Γκάλια Κάλας. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει γιατί σταμάτησε το τελευταίο 24ωρο τον μπαράζ πληγμάτων. Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στο μεταξύ στην νότια δυτική όχθη κοντά στον Ισραηλινό οικισμό Σούσια, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, ένα 24ωρο μετά τα βία επεισόδια που κόστησαν τη ζωή σε 6 ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Παλαιστινιακής περιοχής. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα στους Financial Times, οι οποίοι αποκαλύπτουν ότι Λονδίνο και η Ουάσιγκτον συζητούν τη σύγκληση διεθνούς συνάντησης την επόμενη εβδομάδα με στόχο τη δημιουργία πολυεθνικής ναυτικής δύναμης που θα προστατεύει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Και να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε άλλη χώρα να εμπλέκεται. Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη και όλοι οι νατοικοί σύμμαχοι αρνήθηκαν να εμπλακούν στον πόλεμο, φαίνεται το Λονδίνο.
1: Κάτι που είχε ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς.
1: Να συνεπικουρήσουν στην προσπάθεια αυτή του.
4: Ακριβώς.
1: Και τους το κράτησε μετά, βέβαια.
4: Μανιάτικο. Mm-hmm. Στη συμμαχία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν έως και 40 χώρες, καθώς το Λονδίνο θεωρεί ότι η κρίση στην περιοχή μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω. Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, και ο υπουργός εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, εμφανίζονται αποφασισμένοι να διατηρήσουν ανοιχτή μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου. Τέλος, να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Πετρελαίου, Μοσχσέν Πακνετζάντ, δήλωσε ότι η χώρα του πούλησε πετρέλαιο αξίας 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια του πολέμου και επιπλέον 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη διάρκεια της εκεχηρίας, όταν η μείωση των κινδύνων για την αυθυλία των δεξαμενοπλοίων συνέβαλε στην αύξηση των εξαγωγών και επέτρεψε την πώληση μέρους των περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών αποθηκευμένου αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι πωλήσεις αυτές απέφεραν περισσότερα από το 60% των εσόδων από το πετρέλαιο που είχαν προβλεφθεί στον επίσημο προϋπολογισμό του Ιράν, ανέφερε ο Πακνετζάντ.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να γυρίσουμε πίσω στα δικά μας. Την εξάρθρωση σχεδιαζόμενης επίθεσης με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού υποστηρίζουν ότι προχώρησαν οι αρχές, με το ελληνικό FBI να συλλαμβάνει έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται να έχει στην κατοχή του χειροβομβίδα. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδική.
1: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, αναζητείται αυτός που του έδωσε τη χειροβομβίδα, έτσι?
5: Πράγματι, τον παρακολουθούσαν τον 30χρονο Αιγύπτιο. Τον συνέλαβαν την Παρασκευή το μεσημέρι στα νότια προάστια, κατά πάσα πιθανότητα στην περιοχή της Γλυφάδας, εδώ που βρισκόμαστε. Τον συνέλαβαν αφότου παρέλαβε, προμηθεύτηκε τη χειροβοβίδα από έναν 27χρονο. Έγιναν έρευνες για τον 27χρονο. Δεν εντοπίστηκε. Εντοπίστηκε στην οικία του ένα πιστόλι και χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, ο 30χρονος είπε ότι τον είχε θρατολογήσει ένας ομοεθνής του 31 ετών, ο οποίος είναι και έκλειστος στις φυλακές διαβατών. Έγινε έρευνα στο κελί του συγκεκριμένου κρατούμενου. Εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, είναι στο μικροσκόπιο τώρα των αξιωματικών, των εγκληματολογικών, στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τώρα, είναι κρίσιμο, καθώς δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος ήταν ο στόχος. Ο στόχος, πιθανός στόχος, ήταν μεταξύ άλλων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδρος Ντογιάκος. Τώρα, σε πρώτο χρόνο αναζητείται ο 27χρονος, ο οποίος προμήθευσε την χειροβοβίδα, και βεβαίως το ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης με χειροβοβίδα. Η υπόθεση, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ σοβαρή, αλλά η αστυνομία είχε πληροφορίες και παρακολουθούσε τον 30χρονο Αιγύπτιο, τον ευνηδίασε και τον συνέλαβε ακαριέα, αστραπία θα λέγαμε, εδώ στην περιοχή της Γλυφάδας. Να σημειώσω κλείνοντας ότι λίγο πριν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση,
1: ναι,
5: με την οποία ζητεί να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς, τόσο εντός των δικαστηρίων όσο και εκτός, ιδιαιτέρως δε αυτών οι οποίοι χειρίζονται πολύ σοβαρές υποθέσεις, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά κτλ. Και όπως αναγράφει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, έχει καταστεί αναγκαίο πλέον η επικαιροποίηση και η ενίσχυση του πλαισίου προστασίας και ασφάλειας των εισαγγελικών λειτουργών, Ευρυδίκη.
1: Ηλία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε τα εξημερώματα στο αντίριο όταν ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο, εμπόλησε περιπολικό, διέφυγε πεζός, εγκαταλείποντας το όχημά του. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι. Η καταδίωξη ξεκίνησε από την Κορινθία και φυσικά ο οδηγός αναζητείται.
6: Ακριβώς. Mm-hmm. Ξεκίνησε όταν οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν ότι ο οδηγός βιοταχή αυτοκινήτου εμπλέκεται σε κλοπή στην περιοχή των Μεγάρων. Συγκεκριμένα από εκεί κλάπτησαν αποσκευές τουριστών. Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα κοντά στην Κόρινθο. Ο οδηγός όμως αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα κατά μήκος εθνικής οδού. Πέρασε τα σύνορα της Αχαΐας και εκεί οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα, αναλαμβάνοντας τη συνέχεια της καταδίωξης. Σε μια προσπάθεια να διαφύγει τη σύλληψη, ο δράστης κατευθύνθηκε προς τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, έδωσε σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των διερχομένων οδηγών και έσπασε με ταχύτητα την μπάρα του σταθμού διοδίων του Ρίου της γέφυρας προκειμένου να περάσει απέναντι. Μετά την είσοδο στην Ετωλοκαρανία στήθηκε ένα νέο σκέλος της επιχείρησης. Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να εγκλωβίσουν το αυτοκίνητο κοντά στην προβλήτα του αντιρρίου. Εκεί τότε ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει με ελιγμούς και εμβόλυσε δύο περιπολικά. Για να αποτρέψουν την διαφυγή του, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση τα ελαστικά του αυτοκίνητου και λόγω των θωρών το αυτοκίνητο εξαιτίας και της σύγκρουσης αλλά και των σκασμένων ελαστικών το εγκατέλειψε περίπου σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από την προβλήτα και διέφυγε πεζός. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκινητό στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και εκφράζουν την αισιοδοξία ότι καταφέρουν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.
1: Λοιπόν, Βασίλη, Μιχάλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στην Κρήτη, γιατί σε κρίσιμη κατάσταση ξεκολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το 2 τον Αγοράκη, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα κατοικίας τον αποκορονά. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη να μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
7: Ευρυδίκη, οι προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου που νοσηλεύεται το 2 ετών παιδάκι, mm-hmm, επικεντρώνονται όχι τόσο στο να κρατηθεί στη ζωή, γιατί φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για την ίδια τη ζωή.
1: Απέδωσε η κάρπα που έκανε η μητέρα του, έτσι.
7: Ακριβώς, είναι γιατρός, βεβαίως.
1: Αλλά σε τι
7: αυτό.
1: Κατάσταση είναι το,
7: ναι, ακριβώς,
1: το παιδάκι.
7: Ναι. Επειδή έστω κι αν, όπως είπε η μητέρα του, έμεινε στον πυθμένα της πισίνας για 2-3 λεπτά, δηλαδή χωρίς οξυγόνο, αντιλαμβανόμαστε άπαντες χωρίς να έχουμε και βαθείς ιατρικές γνώσεις, το πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί στο παιδί. Και το κακό είναι, το είπε και η ίδια η μητέρα του, ότι από τη στιγμή που κατάφερε να το επαναφέρει στη ζωή, mm-hmm, μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, διασωληνωμένο το παιδάκι από το νοσοκομείο, mm-hmm, Ρεθύμνου, δεν είχε πλήρη και κανονική επαφή με το περιβάλλον. Δηλαδή η καρδιά του χτυπούσε, η αναπνοή του ήταν κανονική, αλλά έδειχνε να μην έχει συνέστηση, να μην αντιλαμβάνεται το περιβάλλον. Και γι' αυτό παραμένει το παιδί ασωληνωμένο, γίνονται κάποιες προσπάθειες, αναδιαστήματα προσπαθούν οι γιατροί να επικοινωνήσουν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή μειώνουν τη φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο το παιδί δεν δείχνει ακόμα σημεία επαφής με το περιβάλλον και όπως μας έλεγαν από την ηθήνοντες της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα τα οποία πρέπει να παρέλθουν για να έχουν μια πλήρη εικόνα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση που βρέθηκε το παιδί. Το παιδάκι παραθέριζε με τους γονείς, πρέπει να το πούμε αυτό, σε μια εξοχική κατοικία στον Αποκόρονα Χανίων. Κάποια στιγμή, σύμφωνα πάντα με τους γονείς του, διέλαθε τις προσοχές τους για πολύ λίγο, για ελάχιστο χρόνο, για 2-3 λεπτά. Το ανησύχησαν, άρχισαν να το ψάχνουν, το βρήκαν στον πυθμένα της πισίνας. Όπως είπα, το ανέσυραν. Η μητέρα του έκανε κάρπα. Αμέσως επανήλθε το παιδάκι, γιατί δεν είχε τις αισθήσεις του, αλλά η πορεία της υγείας του έχει εξελιχθεί.
1: Το θέμα, μάλλον από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από τα λίγα κι εμείς που μαθαίνουμε, είναι αν είχε προβλήματα οξυγόνου στο παιδάκι.
7: Ακριβώς,
1: και αν αυτό
7: ακριβώς
1: του είχε δημιουργήσει ή όχι κάποια προβλήματα. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο ΕΛΓΑ μετά τις σφοδρές χαλαζοπτώσεις που έπληξαν την Παρασκευή εκτεταμένες αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Η Ελβίδα Κουτσογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Έχουν αρχίσει οι πρώτες αυτοψίες, Ελπίδα.
8: Τη Δευτέρα ξεκινά, αύριο ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες με κλιμάκια γεωπόνων του ΕΛΓΑ. Ωστόσο, χθες κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής τον πρόεδρο, τον κύριο Σπυρόπουλο, επισκέφθηκε περιοχές του Τρινάβου και της Ελασσόνας που πλήγησαν σφοδρότατα από την κακοκαιρία της περασμένης Πέμπτης. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι η κυβέρνηση με την διοίκηση του ΕΛΓΑ θα υποβάλει αίτημα για ad hoc έγκριση προγράμματος προκειμένου να αποζημιωθούν γρήγορα οι πληγέντες αγρότες στις περιοχές του Τυρνάβου και της Ελασσόνας από τον τακτικό προϋπολογισμό. Παραλλήλως θα κατατεθούν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προς ψήφιση στη Βουλή ευνοϊκές διατάξεις ώστε να λάβουν αποζημίωσης το 100% της ζημίας τους, διότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, κατά παρέκκληση του κανονισμού, καθώς ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει το 100%, το 80%. Ικανοποιημένοι δηλώνουν από τις συγκεκριμένες εξαγγελίες οι αγρότες, όσο μπορούν να είναι ικανοποιημένοι βλέποντας τη σοδειά τους, αχλάδια, αμπέλια, να καταστρέφονται ολοσχερώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Έχουμε όμως και άλλες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις και το Δημήτρη Φαναριώτη κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, ξεκινάμε με την Αυστραλία. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα θέσει ζήτημα, το ζήτημα των δασμών στον κύριο Τραμπ.
4: Ναι, γιατί οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πριν από λίγα 24 ώρες την επιβολή νέων τελωνιακών δασμών σε εμπορικούς τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης και της Αυστραλίας. Ειδικότερα, να θυμίσουμε ότι η Ουάσιγκτον επέβαλε νέους δασμούς 10 έως 12,5% σε εισαγωγές από 60 εμπορικούς εταίρους, ισχυριζόμενοι ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν το εμπόριο αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία και αντικαθιστώντας τον προσωρινό δασμό 10% που είχε ανακοινωθεί το Φεβρουάριο. Η κυβέρνηση Αλμπανέζε χαρακτήρισε αδικαιολόγητους τους νέους δασμούς και δήλωσε πως θα επιδιώξει την κατάργησή τους, ενώ ερωτηθήσει αν σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας απάντησε βεβαίως, θα το θέσουμε σε κάθε επίπεδο των σχέσεων, κάτι που έχουμε ήδη κάνει, είπε ο Αλμπανέζε. Εξήγησε επίσης πως η Αυστραλία λαμβάνει πολύ αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας και τα ενισχύει ακόμη περισσότερο, επεκτείνοντας τους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα και διασφαλίζοντας την επιβολή σημαντικών προστήμων και ποινών για τους παραβάτες. Σε Ευρυδίκη, και να κλείσω με την Ουκρανία, όπου πυρκαγιές σε τουλάχιστον τρεις περιοχές, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, ενώ τις τελευταίες ώρες από τις εχθροπραξίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άμαχοι, ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντιμίρ Ζελένσκι θα συναντηθούν την Τρίτη στην Ουάσιγκτον.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνταζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο ethnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη. Καλό απόγευμα.
9: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
10: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί Σερόδο με τη μουσική ομάδα Αλτσέντο Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση «Εγώ θα σας τα πω, η επιθεώρηση». Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά στην Παρασκευή, στην Εύη, την Εβίτα, τη Βούλα, τη Βιβί, στον Παρασκευά, τον Παράσχο και τον Μπάρι. Επίσης να πούμε συγχαρητήρια και στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στον συγκλονιστικό τελικό που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Περισσότερο όμως θα μας πει αργότερα ο Τάσος. Λοιπόν, είστε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 5 παρέα σας η Άννα Ασημέλη. Σας περιμένω και σήμερα στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Επίσης μας ακούτε και στο Earth Echo. Άρχιση ταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Πού βρίσκεστε όλοι, πού είσαστε, κάνετε τα μπάνια σας. Είχε κόσμο προς τα Μεσόγεια, έφευγε πολύ πράγμα, αλλά είχε και πάρα πολύ κόσμο και εδώ προς την πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου ο κόσμος πήγε στην εκκλησία, πήγε στο πανηγύρι. Πήγατε, Θάνο, Αθηνά, περάσατε από εκεί, σταματήσατε? Α, η Αθηνά όχι, το ξέρεις ή... Α. Είναι, γίνεται χαμός. Λοιπόν, όπου και αν είσαστε, ό,τι και αν κάνετε, ελάτε, συντονιστείτε, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Δύο εκπομπές γεμάτες με ωραίες ειδήσεις, μουσική όμορφη, να περάσουμε καλά και οτιδήποτε έχει σχέση βέβαια και με την επικαιρότητα, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να το δώσουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι που θα μας βάλει τώρα ο Θάνος και θα ξεκινήσουμε με τη βόλτα μας στην περιφέρεια.

0: Air News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Η Άννα Σημέλινα στο μικρόφωνο. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 5. Εδώ κάθε Σαββατοκύριακο τα λέμε. Και θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε στην περιφέρεια, τη βόλτα μας, όπως κάθε Κυριακή, να δούμε τι νέα υπάρχουν εκεί από εκεί. Η πρώτη μας τάση θα είναι στις Σέρρες, στον συνάδελφο στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σέρρων. Να δούμε, θα μας πάει σε ένα φεστιβάλ στις πηγές, φαντάζομαι σε ποτάμι. Δροσερό το ακούω. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Πάρα πολύ δροσερό, καταπράσινο, με γάργαρα νερά. Καλησπέρα από την πόλη των Σερών, που είναι άδεια η πόλη των Σερών.
0: Που πήγατε.
1: Βέβαια, ήμουν τυχερός όμως, γιατί και χθες το πρωί και χθες το απόγευμα πήγα στο φεστιβάλ, στο τρίτο Αγκίτης River Festival, που είναι πραγματικά ένας, έτσι γενικά ο νομός Σερών, πολλές φορές τα έχουμε συζητήσει, είναι σε ευλογημένος τόπος που έχει πάρα πολλές ομορφιές. Πόσες φορές δεν μιλήσαμε για την Λίμνη Κερκίνη, για το Δήμο Συντικής. Εμείς θα πάμε τώρα όμως στα νότια του νομού, εκεί όπου βρίσκεται το φαράγγι του Αγκίτη, το οποίο είναι γνωστό ως Grand Canyon της Μακεδονίας. Είναι ανάμεσα στα όρη Μενίκιο και Παγκαίο, είναι στα σύνορα των νομών Σερών και Δράμας, είναι ένα εντυπωσιακό φυσικό αξιοθέατο με μήκος περίπου 75 χιλιόμετρων, και να πούμε ότι εκεί είναι και το περίφημο σπήλαιο της Αλιστράτης. Εκεί λοιπόν ο ποταμός Αγκίτης διασχίζει αυτό το εντυπωσιακό φαράγγι, και εκεί που τελειώνει το βράχινο μέρος του φαραγγιού, εκεί που τελειώνουν δηλαδή τα βράχια, ξεκινά μια τοποθεσία καταπράσινη. Εκεί λοιπόν εδώ και 3 χρόνια νέα παιδιά από την περιοχή διοργανώνουν το τρίτο φέτος Αγκίτης River Festival, που ουσιαστικά είναι ένα φεστιβάλ για νέους, νέες, για οικογένειες, οι οποίοι τι κάνουν. Πάνε δίπλα στις όχθες του Αγκίτη, σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, βάζουν τις σκηνές τους, παίζουν τα παιδιά, κάνουν πεζοπορία, κάνουν rafting, και το rafting μπορούν να το κάνουν γιατί προσφέρεται ο ποταμός Αγκίτης και το φαράγγι του Αγκίτη για rafting. Κάνουν διάφορες άλλες δραστηριότητες όπως τοξοβολία, παίζουν διάφορα παιχνίδια, και βέβαια το βράδυ υπάρχουν μουσικά σύνολα. Χθες το βράδυ με κουβερτούλα ήταν όσοι ήθελαν να κινηθούν εκεί. Είχε ψυχρούλα καλή. Πάντως είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι γίνεται για καλό σκοπό. Δηλαδή τα χρήματα κάθε χρόνο δίνονται για φιλανθρωπικό σκοπό. Φέτος μια οικογένεια πριν από λίγες μέρες έχασε το σπίτι της από πυρκαγιά στο Ροδολίβο Σερών. Έτσι οι διοργανωτές αποφάσισαν τα μέρος των εσόδων να το διαθέσουν στην οικογένεια. Είχε πάρα πολύ κόσμο και χθες αλλά και σήμερα το πρωί που πήγα εκεί. Πάρα πολλά μικρά παιδιά, τα οποία πολλά από αυτά για πρώτη φορά έκαναν rafting, πέρασαν ωραία, πήγαν στις ταβέρνες της περιοχής, περιηγήθηκαν και στην περιοχή, πήγαν και στο σπήλαιο της Αλιστράτης. Δεν γίνεται να μην πας στο σπήλαιο της Αλιστράτης.
0: Και πραγματικά είναι μια.
1: Και να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί κόσμοι, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προτιμά αυτά τα φεστιβάλ που γίνονται δίπλα στους ποταμούς. Οι ποταμοί φέτος είναι γεμάτοι με νερό. Είχε νερό φέτος, είχε βροχές, πάρα πολλές βροχές. Έτσι ο Αγκίτης είναι γεμάτος με νερό. Το rafting είναι εύκολο, μπορεί να το κάνει κάποιος, γιατί ουσιαστικά εκεί υπάρχουν και 2 σπηλιές να περιηγηθεί σε αυτές τις σπηλιές που είναι καταπληκτικές. Σε αυτές τις σπηλιές, γιατί έτσι βλέπει απίστευτα γεωλογικά έτσι, αξιοθέατα που αξίζει κάποιος να τα δει. Υπάρχει, είναι γενικά ένα ουσιαστικά φεστιβάλ το οποίο σημείωσε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά έδειξε ότι ο νομός Σερών σε όλο το μήκος και πλάτος παντού έχει πάρα πολλές ομορφιές. Και πραγματικά όσοι πήγαν εκεί στο φεστιβάλ πέρασαν πάρα πολύ ωραία, να το πούμε αυτό.
0: Ολοκληρώθηκε τώρα αυτό, ή έχει ακόμα.
1: Ολοκληρώνεται τώρα αργά το απόγευμα. Ολοκληρώνεται το απόγευμα. Χθες οι μουσικά σκήνωλα ως αργά. Τραγούδησαν, χόρεψαν, γλέντισαν. Το πρωί ξύπνησαν από τις σκηνές, όπως είπαμε, την κουβερτούλα, γιατί και πρωί είχε λίγο κρύο. Ήπιαν το καφεδάκι τους. Είχε μαθήματα γιόγκα χθες, θα σου πω επίσης. Διάφορα άλλα μαθήματα. Είχε παιχνίδια. Ουσιαστικά ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο έγινε θεσμός. Είναι η τοποθεσία καταπληκτική. Είναι καταπράσινο το τοπίο με τα τρεχούμενα νερά. Είναι πραγματικά, κάνουν και ελεύθερο κάμπινγκ και αξίζει κάποιος να περάσει ένα ωραίο διήμερο και να το απολαύσει. Έχουν έρθει από ό,τι είδα από όλη την Κεντρική Μακεδονία πάρα πολλοί επισκέπτες. Ήταν η χαρά των παιδιών, τα παιδιά ήταν χαρούμενα γιατί έκαναν για πρώτη φορά ράφτινγκ, μόνο τον εξοπλισμό βέβαια που πρέπει
0: φαντάζομαι
1: να
0: φοράει. Θα υπήρχαν και οι ειδικοί να τους...
1: Ναι, υπάρχει ειδικός εδώ άνθρωπος που κάνει ράφτινγκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Αγγίτη και πραγματικά και τις ταβέρνες περιοχές τίμησαν γιατί έχει πολύ καλή γαστρονομία η περιοχή και στους πύλους της Αλιστράτης πήγαν και αν ήθελε κάποιος να κάνει καμία βουτιά, αφού δεν ήθελε τον Αγγίτη μπορούσε να πάει κοντά, δεν είναι μακριά ο Στριμωνικός Κόλπος για να κάνει και κάποια βουτιά και να σου πω, Άννα, σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο και ξέρεις ότι ο Στριμωνικός Κόλπος και γενικά ο Νομός Ερών κάθε Σαββατοκύριακο πάρα πολλά αυτοκίνητα από Βουλγαρία και Ρουμανία. Είναι ένα άλλο θέμα σε κάποια άλλη εκπομπή, θα σε το δείξουμε.
0: Θα το κάνουμε βεβαίως, ναι,
1: ναι. Ναι, γιατί οι Βούλγαροι έχουν αγοράσει πάρα πολλά σπίτια στο Στριμωνικό Κόλπο και πραγματικά κάθε Σαββατοκύριακο βλέπουμε ότι το δικό δίκτυο είναι πραγματικά συγκεκριτικά γεμάτο από αυτοκίνητα. Πάντως, στο Grand Canyon της Μακεδονίας, στο παράγει τον κίνητρο σου πήγαν, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Στο υπογράφω.
0: Ωραία. Και σήμερα δεν μου λες, αυτοί οι Σεραίοι όλοι που έχουν πάει προς τα εκεί ή ξεκουράζονται μετά από αυτό το ξέφρενο.
1: Όχι, μα σου λέω, η πόλη είναι άδεια. Δεν βρίσκεις άνθρωπο μες στην πόλη. Άδεια. Όσοι έμειναν στην πόλη πήγανε στον Αγιάννη που είναι ένα προάστιο του νομού Σερών με καταράκτες, δροσερό προάστιο. Άλλοι πήγανε πάνω σε κάποια γειτονικά, χιονοχώρια. Άλλοι πήγαν άνω Πορόγια που έχει δροσιά πραγματική να φάνε εκεί. Όσοι τώρα δεν έμειναν στον νομό Σερών, προτείνε στο Στριμωνικό Κόλπο. Έχει πάρα πολύ κόσμο και στις παραλίες των Κερδιλίων του νομού Σερών, η Σεραϊκή παραλία. Μετά πάμε Ασπροβάλτα που είναι στο Δήμο Βόλβης, Σταυρό, Ολυμπιάδα, Χαλκιδική. Και βέβαια από αυτήν την πλευρά που είναι προς την Καβάλα, το Φρίνιο, επίσης η γνωστή Ντούζλο όπως τη λέμε εμείς, είναι η Κάριανη, είναι η Πέραμος, είναι το Παλιό και πάμε προς την Καβάλα. Είναι ο Στριμωνικός Κόλπος που είναι νούμερο ένα προορισμός για τους Βαλκάνιους.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Έχει ωραία πράγματα ο νομός πραγματικά. Καλοδεχούμενοι να έρθεις από εδώ να περάσεις ωραία στο νομό Σερών.
0: Θα προσπαθήσω. Θα το προσπαθήσω, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δρόσησες. Να είσαι καλά.
1: Επίσης.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, και από το ποτάμι, το φεστιβάλ στο ποτάμι στις πηγές του Αγκίτη, να περάσουμε σε ένα νησί, να πάμε στην Κέρκυρα, σε ένα νησί που φαντάζομαι αυτές τις μέρες ακόμα πιο έντονα θα σφίζει από ζωή, αλλά για να μας τα πει καλύτερα η Ελένη Παπαϊωάννου, η συνάδελφος. Γεια σου, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι
1: από την Κέρκυρα. Μια Κέρκυρα, όπως είπες, εν μέσω θερινής τουριστικής σεζόν, με πολλούς επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, όπου τα μέχρι τώρα στατιστικά δείχνουν σημαντικές αυξήσεις τόσο στις πτήσεις όσο και στην κρουαζιέρα. Ο Μάιος έκλεισε με αύξηση 10,8% τις αεροπορικές αφήξεις σε σχέση με το 25, ενώ ο Ιούνιος με 5,7%, το μεγαλύτερο μέρος των αφήξεων να προέρχεται από Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία. Αντίστοιχες αυξήσεις σημειώνεται και στην κίνηση των κρουαζιερόπλων. Σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία του οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026, έχει καταγραφεί αύξηση της τάξης του 6,3% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλων, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση στο λιμάνι της Κέρκυρας σημειώνει έως τώρα αύξηση 10,7%. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι προβλέψεις μέχρι το τέλος της τουριστικής περίοδου είναι ελπιδοφόρες ότι θα κλείσει με διψήφιο θετικό πρόσημο. Παράλληλα, να πούμε ότι ενισχύονται και άλλα λιμάνια, όπως αυτό των Παξών, με επενδύσεις στην αναβάθμιση των υποδομών. Και το λιμάνι Γάιος των Παξών υποδέχτηκε ήδη το πρώτο πολυτελές μίνι κρουαζιερόπλιο, δημιουργώντας έτσι νέες προοπτικές ανάπτυξης για το θαλάσσιο τουρισμό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, νομίζω πολύ καλά.
0: Άμα ξεκίνησαν και ειδικά στους Παξούς.
1: Ακριβώς.
0: Σε λίγο θα, όχι απλά πατής με πατώσε θα είναι εκεί.
1: Που είναι ήδη
0: όντως. Απλά
1: είναι λίγο περισσότερο.
0: Είναι λίγοι αυτοί ίσως που μένουν εκεί. Περισσότεροι πάνε για μια βουτιά και ξαναγυρνάνε πίσω, ξαναπάνε για μια βουτιά και πίσω. Αλλά φαίνεται ότι
1: υπάρχουν και οι μονοήμερες εκδρομές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολλοί κόσμος τις προτιμάει, βέβαια. Αλλά είναι και αυτοί που επιλέγουν για δήμερα και Σαββατοκύριακα και λίγο παραπάνω, όχι μόνο ξένοι, αλλά ακόμα και Κερκυραίοι. Είναι ένας προορισμός που ακόμα και Κερκυραίοι είναι εύκολος, είναι κοντινός και το προτιμούν πολύ.
0: Τώρα άμα ξεκινήσαμε με κρουαζιερόπλοια θα δυσκολευτούν λίγο.
1: Θα
0: το μάθουν ακόμα περισσότεροι.
1: Ακριβώς, θα το δούμε. Να πάμε και σε δύο πολιτιστικές ειδήσεις. Αξίζει να αναφέρουμε μια συναυλία που πραγματοποιήθηκε χθες, αλλά αξίζει τον κόπο να την πούμε. Πρόκειται για τη συναυλία φέρομαι στο Μάνο Χατζηδάκη από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος σε συνεργασία με το ΔΠΕ Κέρκυρας. 32 χρόνια μετά ο τίτλος, ο μεγάλος σαπών που είναι επίμονα παρών, όπως γράφηκε, και παραμένει ζωντανός μέσα από το έργο του, την τεράστια αυτή παρακαταθήκη που άφησε, που βέβαια παραμένει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό μας. Τα τραγούδια ερμήνευσαν οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες Βασίλης Γιζάκης και Εύα Καριοφίλη, υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής Μάντζαρος, Σωκράτη Άνθη. Ενώ ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΕ, Πέτρος Γάλιας, είχε τη σκηνοθετική επιμέλεια. Και
0: πολύ
1: σήμερα, Κυριακή, ήταν πάρα πολύ ωραία η συναυλία. Εξαιρετική. Εξαιρετική, θα έλεγα.
0: Τώρα, ναι.
1: Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
0: Αυτό, ναι, τα λέει όλα. Ναι,
1: είναι
0: δεν νομίζω.
1: Ένα συνδυασμός πραγματικά εξαιρετικός. Και να πούμε και άλλο ένα πολιτιστικό γεγονός για σήμερα, Κυριακή και αύριο Δευτέρα. Παρουσιάζεται στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας το έργο «Τιμή Ανάσα». Είναι μια σύγχρονη μουσικοαφηγηματική σύνθεση για 10 χάλκινα πνευστά, κρουστά και αφηγητή. Σε πρωτότυπη μουσική του Ορέστη Παπαϊωάννου. Πρόκειται για ένα έργο στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η έννοια της αναπνοής ως κοινού παρονομαστή της ανθρώπινης εμπειρίας, ζωή, λόγος, μνήμη και συλλογικότητα. Είναι σχεδιασμένη για αρχαιολογικούς χώρους και αξιοποιεί τη φυσική, ακουστική και τη συμβολική δύναμη του τόπου, δημιουργώντας έτσι μια τελετουργική εμπειρία ακρόασης. Στο μουσικό σύνολο, να πούμε ότι συμμετέχει και ο κερκυραίος τρομπονίστας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιάκας, που έκανε τα πρώτα του βήματα στο Φιλαρμονικό Σύλλογο Σκρυπερού. Η παράσταση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», ένας θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που μετρά ήδη 7 χρόνια και φέτος παρουσιάζει 95 παραγωγές και 190 εκδηλώσεις μουσική, θεάτρου, χορού, οικαστικών, μουσικού θεάτρου και δράσεων για παιδιά και εφήβους. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται συνολικά σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, σε 12 περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα από την 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται για τις, γενικά για τις εκδηλώσεις όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός μπορεί να ανατρέξει το διαδίκτυο. Είναι αναρτημένες όλες οι εκδηλώσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Mm-hmm. Ναι, μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Τυχεροί λοιπόν όσοι θα βρίσκονται εκεί σήμερα και όσοι ήταν εχθές βέβαια.
1: Ναι, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πολύ ωραία παράσταση, θεωρώ, και σε ένα πάρα πολύ ωραίο επιβλητικό, κατά τη γνώμη μου, μέρος.
0: Mm. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Ελένη Παπαϊωάννου, από την Κέρκυρα λοιπόν, πολύ. Σε ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ επίσης.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Γεια σε όλους τους ακροατές. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και μια και έχουμε ξεκινήσει το ταξίδι στην περιφέρεια, να σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση, που θα το ακούσετε κι εσείς σε λίγο καιρό. Θα γίνει θέμα, δεν μπορεί, θα κυκλοφορήσει στα δελτία ειδήσεων. Ο άνθρωπος λοιπόν που επί 27 χρόνια διασχίζει τον κόσμο με τα πόδια για ένα στοίχημα. Ναι, καλά ακούσετε. 27 χρόνια λοιπόν ο Μπούσμπι διασχίζει τον κόσμο. Έχει ξεκινήσει το 1998 και σήμερα λοιπόν 27 χρόνια μετά πλησιάζει στο τέλος. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να επιστρέψει στη γενέτειρά του. Ξεκίνησε ως πλάκα, ως ένα στοίχημα. Ήταν περίπου 20 ετών, έπινε μπύρα με τους φίλους του και δήλωσε, πίνοντας ας πούμε, και έτσι είχε έρθει και στο κέφι, ότι θα μπορούσε να επιστρέψει με τα πόδια από το νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής μέχρι το σπίτι του στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, οι φίλοι του ξέσπασαν σε γέλια και αυτή η δυσπιστία μετατράπηκε σε προσωπική πρόκληση για τον πρώην αλεξιπτωτιστή. Έτσι λοιπόν έκανε τους υπολογισμούς του, ετοιμάστηκε και ξεκίνησε αφετηρία του η Πούντα Αρένας στη Χιλή. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε την επική αποστολή Γολιάθ και αναμένεται να φτάσει στο Χάλ της Αγγλίας. 50.000 χιλιόμετρα θα ολοκλήρωνε σε περίπου 12 χρόνια, έτσι είχε πει. Ωστόσο η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητική. Από την πρώτη μέρα λοιπόν έθεσε στον εαυτό του δύο αδιαπραγμάτευτους κανόνες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κανένα είδος μηχανικού μέσου μεταφοράς για να προχωρήσει και δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στο σπίτι του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδρομή. Έχοντας λοιπόν υπηρετήσει για 11 χρόνια στο τρίτο τάγμα αλεξιπτωτιστών του Βρετανικού στρατού, τήρησε τους κανόνες με απόλυτη συνέπεια. Μεταφέρει τον εξοπλισμό τους πρόχνοντας ένα καρότσι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αυτό το πράγμα είναι εφικτό, πώς του ήρθε όλο αυτό να γίνει. Στη διαδρομή λέει ότι βασίστηκε αμέτρητες φορές στην καλοσύνη αγνώστων. Το διαμορφωμένο καρότσι είχε μέσα τρόφιμα και όλα τα απαραίτητα εφόδια. Έλαβε βέβαια οικονομική στήριξη από οικογένεια και φίλους, και πολλοί ήταν οι πολίτες που έκαναν δωρές μόλις έμαθαν για το ταξίδι του. Εταιρείες που επικοινώνησαν μαζί του και έχει ήδη υπογράψει και συμβόλαιο όταν τελειώσει όλο αυτό, για ένα βιβλίο, για το πρώτο του βιβλίο. Λοιπόν, τι να πω. Ελπίζω να τα καταφέρει και να φτάσει κάποια στιγμή. Δε ούτε για στοίχημα ούτε για τίποτα δεν θα το έκανα αυτό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Εδώ είμαστε, εδώ και σας περιμένουμε. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber, το γράφετε το μήνυμα που θέλετε και αποστολή στο Air News Radio. Που είστε, τι κάνετε, αν περνάτε ωραία, αν εχθές ξενυχτήσατε πουθενά σε καμιά περιοχή με πανηγύρι, γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει και όλα αυτά. Να θυμίσουμε ξανά, να πούμε ξανά χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα η Αγία Παρασκευή και όλοι όσοι γιορτάζουν ακολουθούν το όνομά της. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα από την Κέρκυρα, βουτήξαμε εκεί πέρα, είδαμε ότι πήγε και το πρώτο κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι των Παξών, έχει αυξηθεί εκεί η κίνηση, μια χαρά, έχουν και ωραίες συναυλίες. Θα πάμε όμως στο συνάδελφο, στον Σαμί Καραμπουγιούκογλου από την Κομοτηνή, ο οποίος όμως θα μας πει για εκδηλώσεις στην Ξάνθη, σωστά?
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, από την Ξάνθη.
0: Καλό μεσημέρι, Σαμί.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ μετά από καιρό που συναντιόμαστε.
0: Να είσαι καλά κι εγώ.
1: Είχαμε σήμερα σκοπό να πάμε μια βόλτα στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, αλλά να πάμε στο παραλιακό μέτωπο. Για δύο λόγους. Να συνδυάσουμε λίγο την φιλοσοφία, όλες τις εκδηλώσεις που τρέχουν, αλλά και τα μπάνια που έχουν ξεκινήσει και έχουμε πολύ κόσμο ξένο. Θυμίζω σήμερα είναι μια πολύ ηλιόλουστη ημέρα, 29 βαθμούς, δεν έχουμε άπνοια, αλλά τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Τα Δημοκρίτια λοιπόν είναι το θέμα μας του 2026 και έχουν ξεκινήσει από τις 27 Ιουνίου και μέχρι τις 8 Αυγούστου έχουν προγραμματιστεί περίπου 130 εκδηλώσεις, Άννα. Από αυτά τα πάντα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, ο Δήμαρχος εκεί των Αυδείων, ο Γιώργος Τιβιβίδης και οι συνεργάτες επέλεξαν να δώσουν έτσι μια ξεχωριστή νότα. Αν έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον σε όλη αυτή την ιστορία, καταρχήν ο θεσμός παίρνει το όνομά του από τον Δημόκρητο, τον Αυδείδη που έχει γεννηθεί εδώ στη δική μας την περιοχή, σε ένα μικρό κλίμα έτσι των 20.000, που το καλοκαίρι όμως γίνεται, τριπλασιάζεται, γίνεται 60.000. Φέτος λοιπόν μέσα στις πολλές εκδηλώσεις, μεγάλες συναυλίες. Υπάρχουν παραδοσιακές βραβιές, μουσικές εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρόμενα και πάρα πολλές θρησκευτικές εορτές. Στα πλαίσια όλων αυτών των εκδηλώσεων, χτες στην πλατεία της Ξάνθης είχα θρησκευτικές εορτές. Στα πλαίσια όλων αυτών των εκδηλώσεων, χτες στην πλατεία της Ξάνθης είχαμε τη μεγάλη συναυλία με τον

0: μεταξύ τους. Στο συνοικισμό της Σιδηνής έχουμε μια εξαιρετική παράσταση του Καραγκιόζη με το μικρό διάκοσμο και θακικό θέατρο σκιών του εξαιρετικού Γιάννη Μπουρτζίδου, ο οποίος θα είναι και με ζωντανή μουσική στη σκηνή. Mm-hmm. Και έχουμε επίσης στην πλατεία της Φελώνης παραδοσιακό λαϊκό γκέντι με το μουσικό σχήμα διδάχτα. Άρα διαλέγει κανείς και παίρνει.
1: Ποντιακά και τέτοια. Αυτά. Θα έχει ποντιακά, θρακιώτικα, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, έχει τα πάντα τα μέσα σε μια μέρα. Mm. Οι εκδηλώσεις συνήθως στις καθημερινές είναι 3-4 εκδηλώσεις. Τα Σαββατοκύριακα είναι 5-7. Σε διάφορους οικισμούς. Δεν υπάρχει οικισμός όλο αυτό το διάστημα που δεν υπάρχει μια εκδήλωση.
1: Πρέπει να φεύγεις από τον ένα να πηγαίνεις στον άλλο, να τα προλαβαίνεις όλα.
0: Νομίζω και αυτό είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η αγωγή του πολιτισμού και η διατήρηση των τοπικών παραδόσεων, αλλά και απαντρεύεται οι επισκεψιμότητες στα χωριά του Δήμου Αυδείρων. Δηλαδή οι επισκέπτες που έρχονται και ξένοι και ντόπιοι που έχουν γυρίσει μετανάστες μπορούν να επιλέξουν ό,τι από αυτά θέλουν. Και να πω να το συνδυάσω και λίγο με την Κομωτινή για να μην αφήσουμε παραπομένως και τους ακροατές. Θυμίζουμε ότι ο μήνας αυτός κλείνει με μια εξαιρετική εκδήλωση στο Κιτουκλού Μπαμπά, στο τεκέντρο Κιτουκλού Μπαμπά στο Σέλινο, όπου ο Δήμος Αυδείων ουσιαστικά συνεργάστηκε με το Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής και με την Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής. Είναι καινούργια ορχήστρα που έχει δημιουργηθεί. Κάτως είναι πρώτη συναυλία, πρώτη συνεργασία, αλλά αυτή η συναυλία γινότανε και έχει πάρα πολλούς ανθρώπους, φανατικούς που έρχονται από διάφορες περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πάντα σε αυτή την περίοδο, 28 ή 29 Ιουλίου. Είχε διακοπή για 2 χρόνια, υπήρξαν κάποια προβλήματα. Φέτος ξαναξεκινάει και έχω την αίσθηση ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί είναι μια μουσική περίγη στα όρια και τη συνάντηση του ιερού και του κοσμικού, εκεί που η προσευχή γίνεται μελωδιά και το τραγούδι φοράς μνήμη συγκίνησης και στοχασμού. Και κλείνοντας, Άννα, να πω ότι χτες είχαμε και τη συναυλία του Χρήστου Θεβρώου με τον Παναγιώτη Μάργαρη στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης στο Θερινό, όπου είχε επίσης πάρα πολύ κόσμο.
1: Πού να πρωτοπάσει όλα αυτά. Και από ό,τι μου είπες, έχει έρθει, υπάρχει και πολύς τουρισμός, σωστά.
0: Ναι,
1: καλά.
0: Έχουμε τουρισμό λίγο πιο μειωμένο είναι σε σχέση με την περσινή χρονιά κατά 25% λόγω των γνωστών προβλημάτων και λόγω του ότι δεν έχουν έρθει πολλοί Βούλγαροι, αλλά την θέση των Βούλγαρων που έρχονται κάθε χρόνο από πολύ νωρίς το έχουν πάρει οι Σέρβοι και οι Τούρκοι για την περσινή χρονιά.
1: Και οι Σέρβοι και οι Τούρκοι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ψαρμή. Υπάρχει αισιοδοξία.
1: Είναι, ναι, αυτό. Να κινείται η αγορά που λέμε.
0: Ναι, θα καλύψουν τον χρόνο ό,τι δεν έγινε τον Ιούλιο και θα καλύψουν με τους ανθρώπους που θα έρθουν τον Αύγουστο. Και από ό,τι βλέπω, από ό,τι μου είπαν τουλάχιστον, οι καθίσεις τον Αύγουστο είναι πάρα πολλές για όλη την παραλία των Αυδείων.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα
0: και θυμίζουμε ότι στην παραλία των Αυδείων έχουμε και τύπους γαλάζιες σημαίες για όσους δεν το ξέρουν και θέλουν να επισκεφθούν τη δική μας την περιοχή.
1: Καλό είναι να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Να επισκεφθούμε και μέρη που ίσως να μην τα επισκεπτόμασταν το καλοκαίρι. Γιατί όλοι το συνδυάζουμε, ξέρεις, με το νησί, με το... δεν είναι ανάγκη, να.
0: Και νομίζω ένα από τα πράγματα που κάνουν σε αυτό το φεστιβάλ, όπως είναι και η συναυλία του Μεγάλου Μουσικής στη συνεργασία με το Δήμο Αυδείων στο Περιταξίδικο Τακρίτο και του Κλουμ Μπαμπά, είναι να αναφύγουν και οι χώροι, οι παραδοσιακοί, οι αρχαιολογικοί χώροι που είχαμε, τα παλιά χωρικά που υπάρχουν σε όλο το μήκος εκεί στο Δήμο Αυδείων. Φέτος είναι η πρώτη τους συνεργασία του χρόνου. Έχω την αίσθηση και από ό,τι μου είπε και ο Δήμαρχος ότι θα υπάρχουν πολύ περισσότερες συναυλίες μέσα στους χώρους για να αναδεχτούν και οι χώροι, οι παραδοσιακοί και τα χωρικά που υπάρχουν εκεί.
1: Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σαμί. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και αν πας και εσύ κάπου απόψε, καλά να περάσεις.
0: Το ίδιο ισχύει και για εσάς.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά. Ο σκοπός είναι αυτός.
1: Αυτός είναι, να είμαστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι έχουμε. Αυτή τη χαρά τη συνάντηση θα ζήσουμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο, τον Σαμί Καραμπουγιού Κόγλου από την ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Λοιπόν, θα κατέβουμε τώρα προς τα κάτω. Θα πάμε στη Μαγνησία, θα πάμε στο συνάδελφο, στο Γιάννη τον Ξινόπουλο από την ΕΡΤ, από τον Βόλο. Μιλήσαμε για τουρισμό επάνω στην Ξάνθη και στην Κομωτινή, αλλά για να δούμε και τι γίνεται στο Βόλο, εκεί που είναι τα τσιπουράδικα, που είναι και το Πήλιο παραπέρα. Τι γίνεται εκεί πέρα με τον τουρισμό. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη εισαγωγή σου.
0: Να σε καλά.
1: Θα σου πω για τον τουρισμό, αλλά πριν θέλω να σου πω ότι σήμερα ξημερώσαμε στον Βόλο με μια πολύ άσχημη είδηση. Είχαμε μια τραγική κατάληξη από πυρκαγιά. Κινητοποιήθηκαν βεβαίως οι αρχές, πυροσβεστική, αστυνομία, ΕΚΑΔ κτλ. Δυστυχώς με την κατάσβηση, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού ένα νεκρό άνδρα ηλικίας περί το 65 ετών. Διερευνούν τις συνθήκες της φωτιάς. Μετά τη μία τα ξημερώματα. Κρίμα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Δεν
0: ξέρουμε από πού προήλθε η φωτιά.
1: Δεν ξέρουμε από τι προήλθε και δεν από μαρτυρίες δεν υπήρχαν εγκάβματα στο σώμα του νεκρού. Οπότε μάλλον από αναθυμιάσεις. Λοιπόν, στο θέμα του τουρισμού. Εδώ ξέρεις, ο τουρισμός έχει δύο, τρεις θα έλεγα, τρεις κατηγορίες. Είναι η Μαγνησία, όπως την ξέρουμε ως νομός, που χωρίζεται στο Βόλο, στο Πήλιο και στα νησιά των Σποράδων.
0: Σωστό.
1: Οπότε βλέπουμε άλλη εικόνα στο Βόλο, στο Πήλιο και στις Σποράδες. Φαντάσου ότι στο Πήλιο υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν υπάρχει η κίνηση η εκείνη η οποία υπήρχε πέρυσι και πρόπερσι. Βεβαίως αυτό μπορεί να εντάσσεται τώρα στο κλάμα των καταστηματαρχών που υπάρχει γενικά στις τουριστικές περιοχές. Πας να πεις καφέ και σου λένε δεν πάει καλά η χρονιά. Και στο τέλος βλέπουμε τα στοιχεία που είναι εντελώς διαφορετικά. Αλλά okay, θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Να κρατήσουμε επίσης ότι πλέον ο Βόλος έχει γίνει το επίκεντρο, γιατί οι περισσότεροι έρχονται να βρουν κατάλημα στο Βόλο και να κάνουν εξόρμηση στο Πήλιο.
0: Σωστά.
1: Το Πήλιο έχει 26 χωριά.
0: Είναι πιο φθηνά, ας πούμε, στο Βόλο τα καταλήματα από ότι στο Πήλιο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχουν την παροχή της πόλης. Ότι έχουν τα τσιπουράδικα, την πόλη, την παραλία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ότι μπορούν να αλλάζουν κάθε φορά και να πηγαίνουν σε άλλο χωριό, σε άλλη παραλία, αυτά που έχουν διαβάσει κτλ. Σε σχέση με το Πήλιο, να σου πω ότι υπάρχει μια γκρίνια και κυρίως από την εστίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί και πάλι στο Πήλιο έχουμε τα ξενοδοχεία και έχουμε και τα τουριστικά καταλήματα. Μέχρι τώρα η χρονιά, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, δεν πήγε όπως περίμεναν, όπως λένε. Αντίστοιχα στη Σκιάθο υπάρχει μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Υπάρχουν βεβαίως το αεροδρόμιο που μείνει πνοή, τα τσάρτερ. Βεβαίως και εκεί υπάρχουν παράπονα για all-inclusive διακοπές, ότι έρχονται και κλείνουν στα ξενοδοχεία, οπότε η εστίαση εκεί υστερεί, αλλά υπάρχει αύξηση. Εγώ έκανα την εκπομπή μου την Παρασκευή και μίλησα ένα αφιέρωμα και μίλησα με όλους τους συμμετέχοντες στον τουρισμό, δηλαδή με τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τουριστικών καταλυμάτων, μίλησα με τον πρόεδρο ξενοδόχων Σκιάθου. Υπάρχουν λοιπόν αντικρούμενες απόψεις πάνω στο αντικείμενο. Γεγονός είναι ότι η χρονιά από εδώ και πέρα ανοίγει, ο τουρισμός ανοίγει από εδώ και πέρα. Το ζητούμενο είναι ποιο, είναι ότι για να υπάρχει τουρισμός πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Θα πρέπει δηλαδή η πολιτεία, το κράτος, η περιφέρεια, η δήμη να έχουν αγαθή συνεργασία, αλλά και να υπερδίνουν για να έρθουν οι τουρίστες. Γιατί πλέον οι τουρίστες, ξέρεις, δεν πάνε σε μακρινές αγορές να τραβηχτούν μέχρι τη Μάλτα, λέμε, ή σε μακρύτερους προορισμούς. Υπάρχει η Αλβανία που είναι δίπλα. Και το λέω με την καλή έννοια. Γιατί έχει ανοίξει μια αγορά ποιοτική, φτηνότερη, με αντίστοιχο προϊόν από το δικό μας. Δηλαδή, αν οι δικοί μας άνθρωποι, οι δήμοι, οι περιφέρειες, το επιμελητήριο, οι εμπλεκόμενοι δεν σηκώσουν τα μανίκια να δουν πώς μπορεί να διαφημιστεί αυτό το προϊόν και πώς μπορεί να υπάρχει μια τιμολόγηση σωστή, γιατί υπάρχει ανακολουθία. Δεν μπορεί να δίνεις, ας πούμε, 80 και 90 και 100 ευρώ για ένα κατάλημα και να δίνεις αντίστοιχα 60, 70 και 80 ευρώ για ένα γεύμα.
0: Σωστά. Αυτό που λες Γιάννη, δεν θυμάμαι τώρα, είχαμε πάλι έτσι με την περιφέρεια, είχαμε μιλήσει με κάποιον άλλον συνάδελφο, αλλά δεν θυμάμαι τώρα από ποια περιοχή, όπου το πρόβλημα είναι ότι ενώ υπάρχει τουρισμός, ενώ τα καταλήμματα είναι γεμάτα, δεν είναι γεμάτα τα εστιατόρια και οι ταβέρνες. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι δεν βγαίνει μια οικογένεια να πάει να φάει. Καταρχήν δεν μπορεί να φάει δύο φορές την ημέρα. Δηλαδή να πάει και τις δύο φορές κάπου. Λοιπόν, αλλά έστω και τη μία φορά να πας. Και ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά, και παίρνεις να φας. Αλλά και το σουβλάκι, λέγαμε, που κάποτε ήταν φτηνό, έχει φτάσει σε κάποιες περιοχές να έχει και 5 ευρώ.
1: Βεβαίως, καλά, εντάξει. Έχει ανέβει το κόστος.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο.
0: Ακριβώς.
1: Μπορείς να φας αλάτα με 15 ευρώ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και οι περισσότεροι ψάχνουν καταλύματα που έχουν μέσα εστίες που μπορούν να μαγειρέψουν.
0: Ακριβώς.
1: Ή να έχουν ένα ξενοδοχείο που να τους παρέχει ένα γεύμα συμφωνημένο. Θα πρέπει εδώ να το δει η πολιτεία όλο αυτό το ζήτημα και κυρίως οι τοπικοί φορείς. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Λάβει υπόψη του δε ότι στο Βόλο ξανάρχισε πάλι να λειτουργεί η κρουαζιέρα. Που σε ένα σημείο είχε σταματήσει, ως ένα άλλο σημείο υπολειτουργούσε πλέον και πέρυσι και φέτος κάτι αρχίζει και γίνεται. Υπήρχαν αρκετές αφήξεις. Το τελευταίο που θα ήθελα να σημειώσω σε σχέση με τον Βόλο είναι το αεροδρόμιο της Νέας Αρχιάλου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, βεβαίως δεν εξυπηρετεί μόνο το Βόλο, εξυπηρετεί γιατί είναι κοντά στο Βόλο. Mm-hmm. Αλλά είναι κοντά αντίστοιχα και στα Φάρσα, αλλά και στα Μετέωρα και στη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή είναι ένα περιφερειακό αεροδρόμιο, το οποίο θα πρέπει να το δουν οι φορείς, η περιφέρεια στη συγκεκριμένη περίπτωση, με καλύτερο μάτι. Αν και νομίζω ο κύριος Κουρέτας, ο περιφερειάρχης που είναι τώρα Θεσσαλίας, έχει καταλάβει τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Γιατί μπορούμε να κατεβάζουμε τσάρτερ και να πουλάμε και εμείς τουριστικό προϊόν. Ήδη δηλαδή ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Μουρεσίου με Τσαγκαράδα, Γιάννη, με αρκετά επώνυμες περιοχές του Πηλίου, καθώς και το Νότιο Πήλιο, που είναι ένας μεγάλος Δήμος με πολλά χωριά, βγαίνουν στις εκθέσεις και πουλάνε ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τον οδικό τουρισμό, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή την Αιγαίο Θεσσαλία. Θα πρέπει να έρθουν άνθρωποι που να δουν το μέρος μας, που να έρχονται τσάρτερ, που να είναι κάθε εβδομάδα, για να υπάρχει και τζίρος.
0: Να υπάρχει ακριβώς και να υπάρχει και μια διαφήμιση η οποία να δείχνει κάτι, να προσελκύει, να έρθει όχι ο Έλληνας, ας πούμε, που θα έρθει έτσι κι αλλιώς, γιατί στο Πήλιο είναι μια περιοχή που πας άνετα.
1: Το Πήλιο είναι στη μέση της Ελλάδος και έχει
0: ακριβώς από παντού
1: επισκέπτες και από την Βόρεια Ελλάδα, την Μακεδονία, Θεσσαλονίκη κτλ. Βεβαίως έχει το μεγάλο του κομμάτι είναι από την Δυτική Θεσσαλία, Τρίκαλα, Καρδίτσα,
0: Κεντρική Λάρισα, Ελλάδα, από εκεί. Ναι.
1: Κεντρική ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι που είναι από την Αθήνα.
0: Ακριβώς. Δεν είναι μακριά το Πήλιο πια με το δρόμο που έχει γίνει. Εδώ μέσα σε τρεις ώρες ήταν η Τρίκαλα. Δεν είναι μακριά.
1: Το θέμα δεν είναι να ενισχύσουμε τον ελληνικό τουρισμό.
0: Όχι, είναι να. Ακριβώς, ναι.
1: Το θέμα είναι να φέρουμε τουρισμό απ' έξω και να δουν. Γιατί ο τουρισμός, ξέρεις, πάει από στόμα σε στόμα. Αν έρθει κάποιος, περάσει καλά, φάει
0: σωστά,
1: καλά.
0: Σωστά.
1: Δει ωραία μέρη, ωραίες παραλίες, οργανωμένες, καθαρές κτλ. Έχει κάθε λόγο να ξανάρθει.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι το άγχος μας.
0: Άρα ένα σωστό marketing χρειάζεται.
1: Και όχι μόνο, χρειάζεται συνεργασία.
0: Συνεργασία.
1: Έχουμε εντύπωση ότι αρκετοί φορείς εδώ, λόγω εγωισμών, λόγω, δεν ξέρω, δεν θα ήθελα νομίζω πολιτικών πεπιθήσεων, πολιτικών διαφορών. Λόγω εγωισμών, ποιος θα πάρει την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα έχει το πρώτο χέρι, τον τελευταίο λόγο κτλ.
0: Ναι.
1: Εκεί χωλαίνει η ιστορία, νομίζω. Και να αντιληφθούν το τι πρέπει να γίνει, για ποιες υποδομές μιλάμε. Τι πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να έχει νερό, καθαριότητα. Τα βασικά, να έχει δρόμο, οδοπία, πώς θα φτάσει ο άλλος.
0: Σωστά.
1: Βλέπουμε παραλίες, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ ωραίες. Τώρα, σε λίγο θα δημοσιεύσω ένα άρθρο στο Earth News, στην κατηγορία Βόλος, για μια παραλία που λέγεται Λύρη. Είναι κάτω από το Προμήρη, βλέπει τη Σκιάθο, είναι μικρή παραλία. Δεν είναι οργανωμένη, πάρα πολύ εναλλακτική, θα το πούμε, επισκέπτες την επιλέγουν, γιατί δεν θέλουν, παιδί μου, ομπρέλα, δεν θέλουν καφέ 5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θέλει να πάρει την οικογένειά του, τα παιδάκια του, το σκυλάκι του. Να μην έχει παράπονα από άλλους και να πάει σε μια ωραία έρημη παραλία. Μπροστά βλέπεις Σκιάθο από το Πήλιο. Δείγμα η κατάληξη σου. Γιατί δεν είναι οργανωμένο το σύστημα έτσι όπως θα έπρεπε.
0: Μάλιστα.
1: Πώς να περιμένεις τουρισμό όταν δεν φροντίζεις να μιλήσεις με τους ξενοδόχους, με αυτούς που νοικιάζουν δωμάτια, παιδιά, τι προβλήματα έχετε, να σας τα λύσουμε. Καταλαβαίνουμε τώρα και εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια υπερβολή σε αυτό που λέμε καμιά φορά. Αλλά αυτή είναι η ουσία της συζήτησης, νομίζω.
0: Εγώ πάντως να σου πω ότι έχω περάσει πάρα πολύ ωραία στο Πήλιο που έχω κάνει, και στη Μακρινίτσα έχω έρθει και στο Μαλάκι έχω πάει για αρκετά χρόνια. Πάρα πολύ ωραία ήτανε. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα, έχω πάρα πολύ καιρό να έρθω.
1: Αλλά τα είναι ομορφότερα. Οι περιοχές που λες, η Πορταγιά, η Μακρινίτσα είναι τα σχολεία μας.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί πραγματικά αξίζει κάποιος, γιατί είναι το μπαλκόνι που λέμε του Βόλου.
0: Και να σου πω ότι μου έχει μείνει, έτσι, το γαλοτήρι. Στο λέω να
1: τα. Άστα,
0: τώρα μην τα θυμάμαι όλα αυτά. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να γίνουν καλύτερα τα πράγματα.
1: Να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι το εξής, ότι η πόλη του Βόλου διαθέτει πραγματικά πολύ ωραία καταστήματα.
0: Βέβαια. Η παραλία είναι γεμάτη ομορφιές.
1: Είναι πραγματικά διαφορετικά. Και επειδή αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη και έχουμε έρθει και έχουμε πάει πολλές φορές, ανταγωνιζόμαστε τη Θεσσαλονίκη σε αυτό. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι θαλασσομάνα.
0: Ναι,
1: έχει θαλασσομεζέδες κτλ. Ανταγωνιζόμαστε στα ίσια.
0: Εμείς έχουμε τσουπουρομεζέδες από εκεί. Άλλα γαστρονομικά τέτοια.
1: Αξίζει φαγωτουρισμός, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Είχαμε την ψυχούλη, ας πούμε, στο Πήλιο. Και λέει, έχουμε μοναδικά πράγματα. Αξίζει να τα σμπρώξουμε, να καταλάβει ο άλλος τι τρώει, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω, Γιάννη, την επόμενη φορά που θα περάσω να πάω Τρίκαλα, θα κάνω μια παράκαμψη. Θα έρθω από την άλλη πλευρά.
1: Είναι το καλύτερο σημείο του Βόλου.
0: Ωραία.
1: Είναι το μόνο στούντιο που είναι παραθαλάσσιο.
0: Ω, μια χαρά. Θα περάσω σίγουρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό
0: και εγώ. Επίσης, γεια σου, Γιάννη.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για την επόμενη ώρα, γιατί μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Στο μικρόφωνο είναι η Άννα Σημέλη. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο που πιάσαμε φωτιά είναι ο Θάνος ο Τσιμέκας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη, να ενημερωθούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα, και θα τα ξαναπούμε σε λίγο γιατί έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα. Θα τα ακούσετε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει στην στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ίδια ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του αυτοκινητοδρόμου Ε65, καθώς και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030, ενώ στάθηκε και στις παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας που ψηφίστηκαν στη Βουλή με την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Στον τομέα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσω του αναπτυξιακού νόμου ξεκλειδώνουν περισσότερα από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και την μεταποίηση. Προχειρότητα και ασυνέπεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη είναι χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει 10 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ιστορική διάκριση για τον Όλυμπο. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO εντάχθηκε η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου σε μια ιστορική απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου, ο Εγλίης Όλυμπος της Οδύσσειας, χάρη στην φροντίδα και ανάδειξή του από την πολιτεία, αποκτά μια επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του, αναφέρει σε δήλωση του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, μίλησε για στιγμή υπερηφάνειας αλλά και μεγάλης ευθύνης για το τι εμείς οφείλουμε να κάνουμε για αυτό το μοναδικό πολιτιστικό και φυσικό διαμάντι της χώρας μας, που δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Οικουμένη. Σε κοινή ανακοίνωσή του, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μεγάλη επιτυχία για την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πολιτικός κόσμος. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό του 27χρονου Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε την χειροβομβίδα και τα χρήματα στον 30χρονο Αιγύπτιο που, όπως υποστηρίζει, είχε λάβει την εντολή από βαρυπινίτη στις φυλακές Διαβατών να τα παραλάβει. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε μονοκατοικία στην οδό Μακρινίτσης στον Βόλο. Περίοικοι άκουσαν έκρηξη και είδαν φλόγες να βγαίνουν από το σπίτι. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μάχη με τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Γαλλία και την Ισπανία. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Η φωτιά έχει καταστρέψει 420 420.000 στρέμματα στην Ζιρόντ, οδηγώντας στην απομάκρυνση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ απίφθινε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από την Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Περίπου 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις εν λόγω περιοχές στα ανατολικά, όπου οι ισχυροί άνεμοι απειλούν να επεκτείνουν την πυρκαγιά προς τον νότο. Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο που έπεσε πάνω σε νάρκη στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα και βγήκε εκτός της πορείας που έχουν υποδείξει οι Ιρανικές αρχές, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή ένας 30χρονος από το Σουδάν, ο οποίος εισήλθε στις γραμμές του μετρό στην Αγία Παρασκευή, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των σειρμών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απίθεια και παρακόλληση συγκοινωνιών.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις στη βόρεια χώρα αύριο το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα νότια από δυτικές διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Έχουμε άλλη μία ωρίτσα σχεδόν, λίγο λιγότερο, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στις 3, κάθε Σαββατοκύριακο κοντά σας, μέχρι τις 5. Στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη, αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Μας ακούτε και από το Ερδέκο. Και επίσης τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber, αφού γράψετε ό,τι θέλετε να μου πείτε ή στείλετε μια φωτογραφία, οτιδήποτε, και αποστολή στο Earth News Radio. Λοιπόν, πόσοι από εσάς είδατε αυτήν την ταινία του Οδυσσέα, αυτό το τρίωρο έπος, ένα τρίωρο χωρίς διάλειμμα, δεν ξέρω πώς κρατιέστε εκεί, αλλά 3 ώρες χωρίς διάλειμμα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Επίσης 3 ώρες θέλεις και κάτι να τρως, κάτι να μασουλάς, να ξοδεύεις εκεί πέρα στο φαγητό, στα popcorn, πάντως σάρωσε παγκοσμίως, είναι καλή η ταινία. Η αλήθεια είναι αυτή, αμερικανική ταινία κανονικά, με ό,τι μπορεί να έχει μια αμερικανική ταινία. Λοιπόν, έκατσε και το πλάνο με τα δελφίνια στον Νόλαν, ωραία ταινία. Με αφορμή λοιπόν αυτό το ομυρικό έπος, το οποίο το ξαναδιαβάζουμε μέσα και από αυτή την ταινία, τι είναι αυτό που τρώγανε τότε, τι διέτρωγε ο Οδυσσέας? Δεν υπάρχουν συνταγές, υπάρχουν όμως πολλές σκηνές στην ταινία γύρω από ένα τραπέζι. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε για ανθρώπους που ψήνουν κρέα στη φωτιά, οικοδεσπότες που προσφέρουν ψωμί και κρασί σε έναν άγνωστο, βοσκούς που τυροκομούν και βασιλιάδες που οργανώνουν συμπόσια. Για παράδειγμα, ας πούμε, η πιο χαρακτηριστική σκηνή βρίσκεται στη χώρα των Κυκλόπων, όταν ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του μπαίνουν στην σπηλιά του Πολύφημου, ο οποίος απουσιάζει, και πριν ακόμα εμφανιστεί ο Κύκλοπας, ο Όμηρος περιγράφει όσα υπάρχουν γύρω. Αρνιά, κατσίκια, πλήθος με καλάθια τυριά, καρδάρες γεμάτες γάλα. Οι σύντροφοι λοιπόν προτείνουν να πάρουν τα τυριά και να φύγουν. Πέρα λοιπόν από τη δραματική αυτή εξέλιξη, η σκηνή αποτελεί μία από τις αρχαιότερες λογοτεχνικές μαρτυρίες για την οργανωμένη τυροκομεία, όπου μαθαίνουμε πως τα πρόβατα και οι κατσίκες δεν εκτρέφονται μόνο για το κρέας τους. Το σημαντικότερο στην εξέλιξη της ιστορίας είναι και το κρασί. Πριν φτάσει στη χώρα των Κυκλόπων, ο Οδυσσέας δέχεται ως δώρο από τον Μάρωνα, ιερέα του Απόλλωνα στην Ίσμαρο, ένα εξαιρετικά δυνατό ίνο. Ο Όμηρος σημειώνει ότι ήταν συμπυκνωμένος, ώστε για μία ποσότητα κρασιού πρόσθεταν πολλές ποσότητες νερού πριν καταναλωθεί. Με αυτό λοιπόν το κρασί ο Πολύφημος μεθά και αποκοιμιέται. Πάμε στο τραπέζι του Εύμεου. Από όλες τις σκηνές φαγητού του έπους, η πιο ζωντανή είναι στην καλύβα του χειροβοσκού Εύμεου. Ο Οδυσσέας έχει πλέον επιστρέψει στην Ιθάκη, μεταμφιεσμένο σε ζητιάνο. Ο Εύμεος που τον φιλοξενεί δεν τον αναγνωρίζει, παρόλα αυτά τον βάζει να καθίσει, να του ψήνει στην φωτιά τα 2 γουρουνάκια που έσφαξε, κόβει ψωμί, γεμίζει τα κύπελα με κρασί. Και όταν ολοκληρώνεται το γεύμα, ξεκινάει η συζήτηση. Η σκηνή λοιπόν αυτή αποτυπώνει έναν από τους σημαντικότερους κανόνες της ομηρικής κοινωνίας. Ο ξένος έπρεπε πρώτα να τραφεί και να ξεκουραστεί, ενώ η ταυτότητά του ερχόταν μετά. Το πιο παράδοξο στοιχείο της Οδύσσειας είναι ότι ενώ είναι ένα έπος το οποίο εκτυλίσσεται σχεδόν ολόκληρο στη θάλασσα, τα ψάρια δεν έχουν και σημαντική θέση στο τραπέζι. Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του ψαρεύουν μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες πηγές τροφής και κινδυνεύουν από την πείνα. Αντίθετα, το ψητό κρέας από πρόβατα, κατσίκες, χείρους και βόδια κυριαρχεί στα περισσότερα γεύματα. Σύμφωνα λοιπόν με το Βρετανικό Μουσείο, τι έτρωγαν οι Έλληνες? Λωτούς, καρπούς. Ανάμεσα στις πιο γνωστές τροφές του έπους βρίσκεται ο γλυκός μέλι σαν καρπός των λωτοφάγων, ο λωτός. Όσοι τον δοκίμαζαν ξεχνούν την επιθυμία να επιστρέψουν στην πατρίδα, θέλουν να μείνουν εκεί. Το φαγητό επίσης χρησιμοποιείται και ως παγίδα. Η μάγισσα Κίρκη χρησιμοποίησε τη φιλοξενία και το φαγητό για να μαγέψει τους άνδρες. Τελικά λοιπόν, τι ήταν αυτό που είχε στο πιάτο του ο Οδυσσέας? Ψωμί. Η βάση σχεδόν κάθε γεύματος προσφερόταν πρώτα στους ξένους και συνόδευε το κρέας και το κρασί. Το κρασί το καταναλώνανε με αραιωμένο νερό. Κρέας, πρόβατα, κατσίκες, χοίρι, βόδια. Τυρί παράγεται κυρίως από πρόβιο και κατσικίσιο γάλα. Γάλα που είναι μέρος της καθημερινής διατροφής τους. Μέλι είναι η βασική γλυκαντική ύλη του ομηρικού κόσμου. Σίκα, σταφύλια, ελιές, αχλάδια και μήλα είναι οι καρποί που συναντάμε στα περιβόλια της Ιθάκης και αποτελούν σημαντικό μέρος της φυτικής διατροφής. Τα ψάρια σπάνια και κυρίως σε στιγμές μεγάλης ανάγκης. Και ο λωτός, ο καρπός, ο μυθικός που έκανε όσους τον έτρωγαν να ξεχνούν τον νόστο. Ωστόσο λοιπόν όμως το φαγητό δεν βρίσκεται ποτέ στο επίκεντρο της αφήγησης, γιατί εκείνο που ενδιαφέρει πραγματικά τον Όμηρο ήταν όσα συμβαίνουν γύρω από το τραπέζι. Δηλαδή ποιος καλωσορίζει τον ξένο, ποιος μοιράζει το ψωμί, ποιος γεμίζει το κύπελο και ποιος παραβιάζει τους κανόνες της φιλοξενίας. Το γεύμα λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ποιητής περιγράφει μια ολόκληρη κοινωνία. Λοιπόν, και αφού κάναμε έτσι αυτή τη μικρή ανάλυση, να μάθουμε και να δούμε και κάποια πράγματα που ίσως κάποιοι να μην τα έχουμε σκεφτεί, έτσι βλέποντας και την ταινία ή διαβάζοντας την Ομήρου Οδύσσεια, θα περάσουμε στο μηχανοκίνητο που λέω εγώ αθλητισμό και θα περάσουμε στον Πάρη τον Ποντίκα. Κάθε Κυριακή είναι εδώ κοντά μας να δούμε σήμερα τι έχει να μας πει. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα Άννα, να σου πω. Φαντάσου τον Οδυσσέα, τότε όλος ο κόσμος το φορούσε σαν δάλια. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας τι γίνεται αν εσύ αποφασίσεις να οδηγείς με παντόφλες ή σαγιονάρες? Έτσι, τι γίνεται? Και αν οδηγείς μηχανή και αν οδηγείς αυτοκίνητο, τι λέει?
0: Θα σου πω, θα σε ρωτήσω, θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, τι λέμε σαγιονάρα, τι λέμε σανδάλι? Σανδάλι προφανώς εσύ θα εννοείς και αυτά που κυκλοφορούν σήμερα που είναι τελείως flat. Δεν έχουν τακούνι, δεν έχουν κάποιο ύψος, δεν έχουν τίποτα. Σωστά τα λέω?
1: Σωστά, καλά τα λέω.
0: Άρα το ίδιο φαντάζομαι ισχύει και για τη σαγιονάρα. Γιατί?
1: Μπορούμε και παντόφλες, ρε παιδί μου, και σαγιονάρα.
0: Ναι.
1: Να οδηγούμε, επιτρέπετε? Είναι καλοκαίρι.
0: Κανονικά πιστεύω πως κανονικά δεν επιτρέπεται, γιατί δεν είναι, καταρχήν δεν είναι εύκολο με τόσο ίσιο παπούτσι να οδηγήσει κάποιος, εκτός αν τα πόδια του είναι 3 μέτρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αλλά γενικά δεν είναι εύκολο. Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Θα μου πεις γι' αυτό. Αν ας πούμε φοράς ένα παπούτσι το οποίο μοιάζει με σαγιονάρα, δεν είναι flat, δεν είναι, έχει το τακούνι, έχει το ύψος του. Είναι και αυτό, γιατί κυκλοφορούν και τέτοια παπούτσια, ξέρεις.
1: Τσόκαρα δηλαδή, να φορά τσόκαρα ή σανδάλι άλλο, ας πούμε.
0: Ψηλό όμως, βέβαια, παιδί μου.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι, γιατί κυκλοφορούν λοιπόν και αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου κάνω μια περιγραφή, γιατί μου αρέσει έτσι να τα σκέφτομαι και λίγο σεναριακά. Είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, είμαστε στην παραλία. Αποφασίζουμε να πάμε μια κοντινή διαδρομή. Και πολλές φορές είναι η ίδια διαδρομή αυτή, έτσι, γιατί δεν είναι και πολύ μακριά από τον τόπο που κάνουμε διακοπές. Η απορία λοιπόν είναι, μπορώ να οδηγήσω με παντόφλες ή σαγιονάρες με αυτά τα παπούτσια που λες? Ισχύει το ίδιο και για το αυτοκίνητο και για τη μηχανή? Να δούμε λοιπόν τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ποιο είναι το πρόστιμο όταν υπάρξει παράβαση και ποια είναι τα βασικά σημεία προσοχής για ασφαλή οδήγηση μοτοσυκλέτας και αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το βασικό. Στην Ελλάδα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν κατονομάζει συγκεκριμένα υποδήματα, ναι, όπως παντόφλες ή σαγιονάρες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο οδηγός είναι ελεύθερος να φορά ό,τι θέλει χωρίς συνέπειες. Ο νόμος εξετάζει αν ο οδηγός έχει την απαιτούμενη ευχέρεια κινήσεων και αν μπορεί να ελέγξει σωστά το όχημα. Άρα το κρίσιμο δεν είναι μόνο ότι φοράτε, αλλά αν αυτό που φοράτε να σε εμποδίζει να φρενάρετε, να επιταχύνετε ή να κρατάτε σωστά τον έλεγχο του αυτοκίνητου ή της μοτοσυκλέτας. Το αυτοκίνητο, ανά μια παντόφλα που γλιστράει από το πόδι, ένα παπούτσι, γιατί αυτή περιπτώσει, τη συγκεκριμένη περίπτωση που λες εσύ, μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο. Στη μηχανή ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος, γιατί ο έλεγχος των ποδιών παίζει πιο άμεσο ρόλο και στην ισορροπία, στα στηρίγματα αλλά και στη συνολική ασφάλεια. Γι' αυτό η τροχέα μπορεί να θεωρήσει την οδήγηση με ακατάλληλο υπόδημα ως παράβαση. Mm. Εφόσον περιορίζει την ικανότητα ελέγχου του οχήματος. Mm. Και τώρα πάμε στα βαρύτερα πράγματα. Ποιο είναι το πρόστιμο? Εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Παλιότερα το πρόστιμο ήταν 100 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες. Mm-hmm. Πρόσφατα όμως από το καινούργιο ΚΟΚ, όταν βεβαιωθεί παράβαση, το ποσό μπορεί να αυξηθεί και στα 350 ευρώ. Με διατήρηση της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 30 μέρες. Επομένως, στην πράξη το πρόστιμο εξαρτάται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και το πώς θα αξιολογήσει ο έλεγχος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, ο κάθε αστυνομικός μπορεί να σου επιβάλλει ότι πρόστιμο θεωρεί αυτός ότι είναι το σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Απλά λόγια όμως, mm-hmm. η πιο ασφαλής απάντηση είναι η εξής. Είναι καλή ιδέα να οδηγούμε παντόφλες? Όχι, δεν είναι καλή ιδέα. Ειδικά αν αυτές δεν σταθεροποιούν καλά το πόδι ή φεύγουν πολύ εύκολα. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την μοτοσυκλέτα.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι? Το ποιος θα κρίνει αν αυτό είναι παντόφλα ή όχι. Το φοβάμαι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, γιατί μπορεί να υπάρξουν και λάθος κρίσεις. Γιατί όπως σου είπα, υπάρχουν και τέτοιες παντόφλες, οι οποίες να τους πούμε πως είναι η σαγιονάρα, η δίχαλη, ας πούμε, η οποία υπάρχει και με ύψος και είναι παπούτσι. Δεν είναι παντόφλα αυτό.
1: Ακριβώς. Και τώρα νομίζω ότι αντί να βάζουμε τον αστυνομικό να κρίνει εάν αυτό που φοράμε είναι παντόφλα ή όχι, mm-hmm. μπορούμε εμείς οι ίδιοι να κρίνουμε αν μπορούμε να οδηγήσουμε με αυτό που το παντούμενο που φοράμε, το υπόδημα, ας πούμε, ή όχι. Τώρα θέλω να μιλήσουμε γιατί.
0: Αν είναι flat, εγώ το καταλαβαίνω. Είναι σαγιονάρα, δεν έχεις και για πού να στηρίξεις το πόδι. Πρέπει να είναι το πόδι μονίμως στον αέρα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να είναι σταθερό. Όταν όμως μοιάζει με σαγιονάρα, δηλαδή έχει τη διχάλα που μπαίνει το πόδι μέσα, το δάχτυλο, και έχει ύψος, δεν θεωρείται σαγιονάρα. Πωλείται ως παπούτσι.
1: Το θέμα δεν είναι ότι πώς και τι πωλείται, είναι αν και πόσον βολεύει.
0: Αυτό βολεύει γιατί σου λέω έχει ύψος, έχει τακούνι. Σταθεροποιεί. Δεν είναι τελείως flat. Δεν είναι στο, για να το βάλεις μέσα στο σπίτι.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα το ρίσκαρα πάντως, να σου πω την αλήθεια.
0: Άκου, επειδή υπάρχουν και, υπάρχουν και τέτοια παπούτσια. Καταρχήν, δεν μπορείς το καλοκαίρι να φορέσεις κλειστά παπούτσια ή παπούτσια που δένουν ή δεν ξέρω τι. Γιατί υπάρχουν και παπούτσια, ας πούμε, με τακούνι. Πώς, μια γυναίκα οδηγεί με τακούνι, δεν οδηγεί με τελείως flat.
1: Ακούς και αυτό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πρέπει να έχουν συγκεκριμένα παπούτσια για την οδήγηση. Τώρα λέμε, εάν θες να σε εντάξει και με το γράμμα του νόμου, αλλά και με το τι σημαίνει ασφάλεια. Έτσι. Αλλά να ξεφύγουμε λίγο από το αυτοκίνητο και να πάμε στο άλλο που βλέπουμε συχνά. Έτσι.
0: Στη μηχανή, λες.
1: Στη μηχανή, ναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δίνουμε στον κόσμο κάποιες καλοκαιρινές συμβουλές, τουλάχιστον για τη μοτοσυκλέτα.
0: Βασικά εκεί πέρα να μου πεις και το εξής. Τι γίνεται αν πρέπει να είναι ντυμένοι πάνω στη μηχανή, γιατί τους βλέπεις με σορτσάκι, γυναίκες που μόνο με το τυραντάκι. Και αν πέσουν.
1: Καταρχήν πρέπει να φοράνε πρώτα απ' όλα το κράνος, γιατί όλα αρχίζουν από εκεί.
0: Πες ότι φοράνε το κράνος. Πες μου την υπόλοιπη ενδυμασία.
1: Δεν το φοράνε και σωστά.
0: Ναι.
1: Το κράνος πρέπει να το δένεις όταν το φοράς. Αλλιώς αν το φοράς. Είναι χάρβαλο στον άνεμο, έφυγε. Το ένα είναι αυτό.
0: Τι γίνεται με την υπόλοιπη ενδυμασία, εκείνη το θέμα.
1: Πρέπει να έχουμε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Όλοι ξέρουν. Το καλοκαίρι πολλοί οδηγοί χαλαρώνουν, αλλά η ζέστη δεν μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Αντίθετα, η κόπωση, η αφυδάτωση, η μειωμένη συγκέντρωση μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα λάθους. Mm-hmm. Πρέπει οπωσδήποτε να φροντίζουμε, κάνουμε ένα ταξίδι με μια μοτοσυκλέτα, να κάνουμε συχνές στάσεις.
0: Ναι.
1: Για την οδήγηση λοιπόν στον καύσωνα πρέπει να υπάρχουν διαλύματα. Περίπου ανά μία ώρα, εγώ θα έλεγα, και συχνότερα. Mm-hmm. Όταν και αν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Οι στάσεις τι κάνουν? Βοηθούν να ξεκουραζόμαστε, mm-hmm. να δυνατώνεται το σώμα μας και να ελέγχουμε αν είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε με ασφάλεια. Είναι πολύ ωραία τα ταξίδια με την μηχανή. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έχεις ένα ωραίο καιρό. Έτσι. Εγώ φθινόπωρο καλύτερα θα έλεγα, που δεν έχεις και πολλές έτσι. Θερμοκρασίες. Πρέπει να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Αυτό είναι νομίζω το μυστικό.
0: Πρόστιμο για το αν δεν είσαι κατάλληλα ενδεδειμένος πάνω στη μοτοσυκλέτα, υπάρχει?
1: Βέβαια, μπορεί. Μπορεί να στο ρίξει το πρόστιμο. Λέει μάλιστα και μπότες να φοράς, mm-hmm. και ειδικό παντελόνι και ειδικό εξοπλισμό από πάνω. Εντάξει, δεν έχω δει να το κάνουν, αλλά αν πάνε με το γράμμα του νόμου σίγουρα μπορούν. Mm. Αλλά πρέπει να καταλάβετε το εξής. Και να καταλάβουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν είναι για το πρόστιμο το θέμα. Το θέμα είναι για την ασφάλεια.
0: Ναι, επειδή αυτό μάλλον το βάζουν οι περισσότεροι σε δεύτερη μοίρα, γι' αυτό λέμε για το πρόστιμο, γιατί είναι ένας παράγοντας ο οποίος τους σταματά πολλές φορές. Δηλαδή τους βάζει να σκεφτούν ότι προκειμένου να έχω να πληρώσω, ας το βάλω. Διότι την ασφάλεια μάλλον την περνάνε σε δεύτερη μοίρα.
1: Που είναι λάθος, έπρεπε να είναι πρώτη.
0: Είπαμε
1: για τις 4 ώρες της ημέρας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν το ταξί δεν μπορεί να μετατεθεί, μπορείτε να ξεκινήσετε ή πρωί-πρωί ή τις βραδινές ώρες. Η θερμική καταπώνηση επηρεάζει άμεσα την αντοχή και την προσοχή του οδηγού. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ένα βασικό έλεγχο, έτσι. Στα λάδια, στα υγρά φρένα, στο ψυκτικό, στα ελαστικά, στην αλυσίδα.
0: Υποτίθεται ότι όταν ξεκινήσεις ταξίδι και ειδικά με μηχανή,
1: ναι,
0: το έχεις κάνει αυτό.
1: Έτσι. Ναι. Γιατί η ζέστη καταπονεί περισσότερο τη μηχανή και κάθε μικρή αμέλεια μπορεί να γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα στο δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να αντιθούμε σωστά, όσο και αν φαίνεται δύσκολο στη ζέστη.
0: Ναι.
1: Οι ανοιχτές λύσεις μπορεί να φαίνονται πιο άνετες, αλλά εκθέτουν τον αναβάτη σε ήλιο, εγκάβματα και τραυματισμούς. Καλύτερα ελαφρύς σίγουρα, αλλά προστατευμένος είσαι καλύτερα, δηλαδή πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να μην αισθάνεσαι άνετα για λίγα λεπτά, αλλά είσαι εκτεθειμένος στον κίνδυνο. Η συστηματική ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική, γιατί η αυθυδάτωση δεν γίνεται πάντα αμέσως αισθητή και επηρεάζει τη συγκέντρωση και τα αντανακλαστικά και την αντοχή. Ένα μπουκάλι νερό με μικρές γουλιές σίγουρα θα σε βοηθήσει, ανατακτά διαστήματα, θα κάνει τη διαφορά. Και φυσικά, αν ας το πούμε καθαρά για την πιθανή, τα ανοιχτά παπούτσια και οι παντόφλες δεν είναι η σωστή επιλογή. Ούτε για ασφάλεια, ούτε για έλεγχο. Το καλοκαίρι θέλει έξυπνη προσαρμογή, όχι εκπτώσεις στην προστασία. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ο σημερινός επιλογός μας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και επίσης να προσέχουμε πάρα πολύ το όριο ταχύτητος. Ειδικά τώρα στις πόλεις, όπου ο κόσμος έχει αρχίσει, έχει πάρει τις καλοκαιρινές άδειες, είναι λίγο πιο άδειοι οι δρόμοι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στα γενικότερα στάθηκα.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι κάμερες που βρίσκονται στις 380 τόσες, πόσο ήταν το λέγαμε στο Δελτίο Ειδήσεων, που βρίσκονται στα φανάρια. Οπότε, αν δεν θέλουν πολύ να περάσουν διακοπές και επιστρέφοντας να τους έρθει και το. Ακριβώς το ραβασάκι, λίγο καθυστερημένο που έλεγαν και στην ταινία, καλό θα είναι να προσέχουν. Το ότι αδειάζει η πόλη δεν σημαίνει ότι τρέχουμε αλόγιστα. Επειδή δεν έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Θα πρέπει να κάνουμε και μια εκπομπή και να πούμε και για τα θαλάσσια σπορ και το τι κινδύνους κρύβουν και το σκι και τα jet ski και για όλα. Θα κοιτάξω αν μπορείς εσύ.
0: Ναι. Θα το τακτοποιήσουμε. Έγινε, Πάρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια.

0: ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλή Κυριακή και σε σένα, όλα καλά εδώ. Φαντάζομαι μας ακούς τι λέμε. Χαιρετισμούς στην Κρήτη.

0: Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Πάμε στη συνάδελφο, στην Σοφία την Πατραμάνη. Γιατί, Σοφάκη, τι έχει γίνει με τη σαλμονέλα? Να σου πω καταρχήν ότι το έχω περάσει, έτσι. Και
1: εγώ.
0: Καλησπέρα, το έχω περάσει και πραγματικά, δηλαδή πρέπει... δεν ξέρω, ούτε στον εχθρό μου δεν θα το ευχόμουν αυτό.
1: Αφόρητος πόνος στην κοιλιά κατά κύματα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Η επίσκεψη στην τουαλέτα να είναι...
0: Τι επίσκεψη, εκεί κάθεσαι, δεν βγαίνεις,
1: ναι,
0: από εκεί.
1: Ναι.
0: Και, πρέπει... και θα παίρνεις πάρα πολύ ισχυρή αντιβίωση. Πάρα πολύ ισχυρή αντιβίωση.
1: Αν χρειάζεται. Όταν το πέρασα δεν χρειάστηκε να πάρω αντιβίωση.
0: Το πέρασες κι εσύ?
1: Ναι.
0: Εγώ χρειάστηκε να την πάρω την αντιβίωση. Από διακοπές το έπαθα.
1: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί δεν είσαι στο χώρο σου μέσα.
0: Μπράβο, δεν ήμουνα στο χώρο μου. Γύρισα άρον-άρον στο σπίτι μου. Ήτανε και 15 Αύγουστος, καταλαβαίνεις, τα πάντα κλειστά. Αρχίζουμε να ψάχνουμε από εδώ, από εκεί γιατρούς, το ένα το άλλο. Και μάλιστα από τροφή, προφανώς από κοτόπουλο.
1: Προφανώς από κοτόπουλο, αν και είναι και από άλλα κρέατα τα οποία δεν έχουν ψηθεί καλά.
0: Ναι, και προφανώς έχουν έρθει σε επαφή με το κοτόπουλο. Ή από αυγό, ας πούμε.
1: Ο πρωταγωνιστής είναι το κοτόπουλο.
0: Αυτός είναι.
1: Πρέπει να είναι πολύ καλά ψημένο. Και αν μας σερβίρουν κοτόπουλο που είναι ροζ κοντά στο κόκαλο, δεν πρέπει να απλά να το φάμε.
0: Σωστά.
1: Το αρνούμαστε. Θα πρέπει ειδικά στις διακοπές να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όπως είπες μπορούν να καταστραφούν οι διακοπές μας και να υποφέρουμε και τόσο πολύ που δεν θα σκεφτόμαστε καν που θα ήμασταν τώρα.
0: Ναι.
1: Που θέλουμε είναι να μην πονάμε και να μην νιώθουμε όπως νιώθουμε.
0: Ακριβώς. Σκέψω ότι έξω, ας πούμε, είχε 40 βαθμούς και είχα ανάψει κλιματιστικό στους 30. Παραπάνω δεν πήγαινε.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Γι' αυτό, ειδικά όταν ταξιδεύουμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πού τρώμε, τι τρώμε. Και σε καμία περίπτωση να μην φάμε κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι σωστά ψημένο ή να έχει μέσα ομό αυγό, όπως είναι η μαγιονέζα, όπως είναι διάφορα γλυκά. Ας τα τρώμε εδώ από το ζαχαροπλαστείο μας που γνωρίζουμε. Υπάρχουν, παίρνουν βακτεριωμένα αυγά στα ζαχαροπλαστεία, όπως επίσης υπάρχει και το ασπράδι, το αποστηρωμένο. Αυτά το πολύ είναι για βιομηχανική χρήση. Εμείς στο σπίτι χρησιμοποιούμε τα αυγά τα κανονικά. Αυτά όμως μπορεί να έχουν ίχνη από κόπρανα, τα οποία περνάνε μέσα. Εκτός τούτου, έχει αποδειχθεί εργαστηριακά και ιατρικά ότι μπορεί το αυγό να είναι ήδη μολυσμένο από την κότα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί περνάει μέσα από τις οροφήγες, δεν περνάει μόνο από το γαστρεντερικό σωλήνα.
0: Σωστά.
1: Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε οτιδήποτε δεν είναι καλά ψημένο, σωστά ψημένο.
0: Ή να ζητάμε να μας το ψήσουν καλά.
1: Ναι, παίρνουμε ένα κοτόπουλο το οποίο είναι μολυσμένο από σαλμονέλα. Αν εμείς το βράσουμε καλά, αν το διαχειριστούμε έτσι ούτως ώστε μέχρι μέσα να έχει φτάσει, να έχουν φτάσει να ψήνεται στους 75 βαθμούς Κελσίου, θα είναι ασφαλές. Και πρέπει, οι οδηγίες λένε από τον ΕΟΔΗ, να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε ομό κοτόπουλο ή και κρέας. Σαν να είναι δυνάμει μολυσμένο, δυνητικά μολυσμένο από σαλμονέλα. Γι' αυτό και όταν πλένουμε το κοτόπουλο στην κουζίνα, δεν πρέπει να το πλένουμε κάτω από τη βρύση και να πετάγονται στα γονίδια δεξιά-αριστερά, γιατί θα μπορεί να φτάσουν στα μαχαιροπυρουνά μας, στα πιάτα μας, να μείνουν πάνω στο χώρο του νεροχύτη.
0: Δηλαδή το κοτόπουλο δεν πρέπει να το πλένουμε, μου λες?
1: Αν το πλένουμε, υπάρχει και ένας ασφαλέστερος τρόπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα που πρόκειται να το πλύνουμε, βάζουμε νερό, φοράμε γάντια, το ανακατεύουμε και ρίχνουμε σιγά σιγά το νερό, κρατώντας το κοτόπουλο να μην μας φύγει μέσα στο νεροχύτη, και στη συνέχεια βράζουμε νερό και ρίχνουμε στο νεροχύτη. Μέσα,
0: μάλιστα.
1: Για να είναι ασφαλής ο νεροχύτης, χωρίς πιτσιλίσματα, γύρω-γύρω, χωρίς τίποτα. Επίσης, σε όσους αρέσει το αυγό με λάτο και το τηγανιτό αυγό, το οποίο έχει τον κρόκο του ζωντανό, θα πρέπει να πούμε ότι ρισκάρουν για τη σαλμονέλα.
0: Α, μάλιστα.
1: Εγώ το κάνω μέχρι τώρα, δεν έχω πάθει τίποτα από αυτό.
0: Είναι αλλά, όλοι περίπου το κάνουμε, ναι.
1: Μπορεί να πάθεις.
0: Μπορεί να είναι
1: σφιχτά τα αυγά που θα τρώμε. Mm-hmm. Ειδικά όμως αυτά τα πράγματα.
0: Είναι αλλά, όλοι περίπου το κάνουμε, ναι.
1: Μπορεί να πάθεις.
0: Μπορεί να πάθεις.
1: Να είναι σφιχτά τα αυγά που θα τρώμε. Mm-hmm. Ειδικά όμως.

0: μένοντας να περάσουν 6-7 μέρες για να γίνεις καλά. Γιατί τόσο διαρκούν σε ένα υγιή άνθρωπο τα συμπτώματα, ενώ σε ανθρώπους που είναι, έχουν ευαισθησία, όπως είναι τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, ή αγγίες, οι ενήλικες άνω των 65 ετών, εκείνοι που έχουν εξασθενημένο αναισθητικό σύστημα, είτε γιατί υποβάλλονται σε χρόνιες θεραπείες για σοβαρές ασθένειες, είτε γιατί έχουν AIDS, είτε γιατί έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να περάσει από το να μην παραμείνει μόνο στο γαστρεντερικό σύστημα, αλλά να εξαπλωθεί πέρα από τα έντερα, το βακτήριο, και να οδηγήσει σε πολύ, πολύ σοβαρές λοιμώξεις του αίματος, αλλά και άλλες αποπλοκές. Γι' αυτό θα πρέπει κυρίως αυτά τα άτομα που προαναφέραμε, που είναι υψηλού κινδύνου, να προστατεύονται.
1: Εγώ θα έλεγα, Σοφία μου, αν συμφωνείς και εσύ, τουλάχιστον στις διακοπές μας, για να τις ευχαριστηθούμε, λίγη παραπάνω προσοχή,
0: να ζητάμε νερό,
1: είναι...
0: ότι υπάρχει νερό τρεχούμενο από πηγή, το αποφύγουμε.
1: Και να ζητάμε να το κρέας, εάν το επιλέξουμε, να ψηθεί καλά.
0: Να ψηθεί καλά, γιατί όχι μόνο από κοτόπουλο και αυγά και από...
1: Όχι, γιατί μπορεί το κοτόπουλο να έχει ακουμπήσει κάπου αλλού το μολυσμένο, αλλά σε κάτι άλλο, μπορεί και στα λαχανικά να έχει ακουμπήσει οπουδήποτε.
0: Ακόμα και μολυσμένο νερό μπορεί να μας δημιουργήσει το πρόβλημα, και ακόμα αν ξεπλύνουμε φρούτα ή λαχανικά με μολυσμένο νερό. Λέμε είμαστε κοντά σε μια πηγή, όλα καλά, και τελικά δεν είναι όλα καλά, γιατί μπορεί να έχει μολυνθεί το νερό αυτό εκείνη την ώρα. Από κόπρανα, ζώνη, οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό ειδικά στις διακοπές να είμαστε τόσο προσεκτικοί όσο δεν είμαστε ποτέ στη ζωή μας.
1: Σωστά. Λίγη παραπάνω προσοχή.
0: Αλλά πρέπει να είμαστε και γενικώς, γιατί οι σοβαρές περιπτώσεις χρειάζεται νοσοκομιακή περίθαλψη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Με αντιβιωτικά.
1: Ισχυρά σου λέω. Πολύ δυνατή ήταν η αντιβίωση.
0: Και λοιπόν, να προσέχουμε τα αντιδιαρροϊκά φάρμακα.
1: Ναι.
0: Γιατί λιμνάζει.
1: Ακριβώς.
0: Σωλήνα, δηλαδή πρέπει απλώς να ανιδατωνόμαστε πάρα πολύ καλά για να αποφύγουμε την αθυδάτωση.
1: Ο γιατρός που θα μας παρακολουθήσει θα μας τα πει, θα μας βοηθήσει να το ξεπεράσουμε.
0: Ναι, θα μας βοηθήσει να το ξεπεράσουμε.
1: Θα δώσει τις οδηγίες.
0: Απλά μην είμαστε κάπου και λέμε, μα τώρα θα πάρω το αντιδιαρροϊκό γιατί θέλω να πάω.
1: Όχι.
0: Να μην ενεργούμε έτσι.
1: Νομίζω
0: μόνοι
1: ότι
0: πρέπει να φύγει το μικρόβιο από το γαστρεντερικό σωλήνα για να μην δημιουργήσει.
1: Σωστά. Αλλά νομίζω ότι γενικά οι γιατροί λένε όχι στα αντιδιαρροϊκά για να μπορέσει να καθαρίσει το
0: ακριβώς,
1: σύστημα.
0: Ακριβώς. Μόνο σε εξαιρετικά σπάνια.
1: Σε εξαιρετικά σπάνια περιπτώσεις. Σωστά. Σωστά. Ωραία, Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Επίσης.

0: Τάσο, Τάσο Επιτρόπου, πού είσαι?
1: Το πρώτο και το καλύτερο.
0: Έτσι.
1: Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Ολλανδρών και όσο περίεργο και αν ακούγεται, όλη αυτή η ομάδα με όλες αυτές τις επιτυχίες ποτέ δεν είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο. Το έκανε.
0: Τάσο, μου λέει ο Θάνος ότι είσαι λίγο μουντός, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
1: Ελπίζω τώρα να μ' ακούτε καμπάνα.
0: Αυτό είναι, ρε Τάσο, αυτό είναι.
1: Ναι. Κατάλαβα τι έγινε, εντάξει.
0: Ωραία, πάμε. Λοιπόν,
1: η Εθνική Ολλανδρών λοιπόν νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ήταν ένας φοβερός τελικός, με πραγματικά έτσι, κυρίαρχη την Ελλάδα. Όμως, 45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Μάνχρες, ο Ούγγρος ισοφάρισε 14-14 και έσβησε αυτό το συν 3 που ήταν μπροστά η Ελλάδα κάποια στιγμή, προς το τέλος δηλαδή του αγώνα. Εκεί ήταν η στιγμή όμως που να μιλήσει ο αρχηγός, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, εκτέλεσε την Ουγγαρία και την έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή. Εκτέλεσε 12,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και χρειάστηκε και ο Τσοτσάτος να κάνει και μια επέμβαση για να τελικά η εθνική να νικήσει. Ο Τζοτζάτος ήταν πάρα πολύ καλός και αναδείχθηκε και ο κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης. Ο Δε Αργυρόπουλος, ο αρχηγός, αναδείχθηκε και ο κορυφαίος του τουρνουά, δηλαδή αυτό που λέμε MVP. Ο Γιουβέτσης ήταν ο καλύτερος παίκτης της εθνικής σε αυτό το τελικό, ο οποίος σημείωσε, ο Γιουβέτσης σημείωσε 2 γκολ, αλλά αυτός που ήταν καταπληκτικός ήταν ο Σκουμπάκης, που σημείωσε 5 γκολ και μάλιστα σε πολύ καθοριστικά σημεία. Το πιο καθοριστικό βέβαια ήταν το γκολ του Αργυρόπουλου, να επαναλάβω, 12,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, καθώς η Ελλάδα μετρούσε μέχρι σήμερα το πρωί 18 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά κανένα χρυσό. Αυτή τη φορά, το 19ο, έμενε να σπάσει και αυτή την κατάρα των χαμένων τελικών, των 5 χαμένων τελικών σε όλες τις διοργανώσεις. Χρηματικό έπαθλο είναι μόλις και μεταβίαση 61.530 ευρώ, δηλαδή 70.000 δολάρια. Αλλά ποιος νοιάζεται τώρα μπροστά σε αυτό το πράγμα που. Πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής. Ξέρεις, δίνω έμφαση στο πριν, ναι. Και μπορεί να λέω και ποιος νοιάζεται. Γιατί σε όλα τα σπορ ακούς ότι τα πρώτα έπαθλα είναι πολύ εντυπωσιακά, πολύ μεγάλα, εκατομμυρίων ενδεχομένως ευρώ. Όμως η Εθνική Ολλανδρών, παρά το γεγονός ότι δεν πέφτει και το χρυσάφι της γης όλο πάνω της, ειδικά σε αυτό το άθλημα, βλέπεις ότι είναι σταθερά στην πρώτη θέση, στις κορυφαίες κατηγορίες, στις κορυφαίες διοργανώσεις, συμμετοχές, και πραγματικά είναι άξιο απορίας, συγγνώμη, πως τόσα και τόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, δεν μπορέσουμε να ακούσουμε το εθνικό έντο από την εθνική εξαιτίας, μάλλον της επιτυχίας της Εθνικής Ολλανδρών. Μην ξεχνάμε και τα κορίτσια που είναι σαρωτικά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και έχουν κατακτήσει πολλά και χρυσά μετάλλια. Αλλά έσπασε αυτήν την κατάρα ο Θοδωρής Βλάχος και η παρέα του και η ομάδα του και τελικά έχουμε να καρφιόμαστε. Ένα χρυσό στο World Cup το 26. Πέρσι το 25 το χάσαμε από την Ισπανία στο τελικό. Δεν πειράζει, ας ήταν και σημαίνιο. Όπως και το 97 και να μην ξεχνάμε και το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 20 που έγιναν το 21 λόγω της πανδημίας. Βέβαια. Τα άλλα ασημένια δεν θα σας πω τα χάλκινα, το Παγκόσμιο Πρωταθλήμα Κρουστίβου το 23, τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018. Υπάρχουν πάρα πολλοί κοινοί παρανομαστές σε όλα αυτά. Υπάρχει το πάθος, υπάρχει η αγάπη για το άθλημα, υπάρχει όλο αυτό που συνθέτει την κουλτούρα της ελληνικής υδατοσφαίρησης, αλλά υπάρχει και ο Θοδωρής Βλάχος πίσω, αν όχι από όλες τις επιτυχίες, αλλά από πάρα πολλές, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος πραγματικά κόντρα σε όλους έχει καταφέρει να κάνει ανανεώσεις, να φρεσκάρει, να εντοπίζει το
0: κατάλληλο. Έχει πει ποτέ το μυστικό της επιτυχίας του?
1: Δουλεύει μόνο, το έχει πει, αυτό είναι το μυστικό.
0: Δουλεύει.
1: και πνίγουν μέσα τους τις αποτυχίες. Όταν λέω αποτυχίες, για αυτούς αποτυχία είναι να μην πάρουν το χρυσό, έτσι.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί...
1: Βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες από κάθε διοργάνωση με τα σημαίνια μετάλλιο και είναι όλοι με στα μούτρα.
0: Μα γι' αυτό σε ρώτησα. Γιατί αν δεν είναι χρυσό, είναι, ενώ το έχουν κερδίσει έστω ένα σημαίνιο, έστω ένα χάλκινο, δεν είναι. Δηλαδή και αυτά μετάλλια είναι. Είναι μουτρωμένοι.
1: Η πιο μεγάλη επιτυχία της ελληνικής υδατοσφαίρησης σε όλα τα επίπεδα, από τις μικρές κατηγορίες μέχρι άνδρες και γυναίκες, είναι ότι έχουν μπει στη συνείδηση παγκοσμίως, αλλά τέλος πάντων και το Έλληνα φιλάθλου, ότι είναι, είναι εθνικές ομάδες οι οποίες πάντα κάτι περιμένεις από αυτούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε. Και για το επόμενο ραντεβού τώρα της Εθνικής, να πω ότι την Τρίτη έρχονται και αναμένεται και έτσι πολύ σημαντική υποδοχή στο αεροδρόμιο την Τρίτη το πρωί προς μεσημεράκι, θα έρθει η Εθνική Πόλο των Ανδρών. Και το επόμενο ραντεβού, επιτέλους θα ξεκουραστούν και οι διεθνείς, 26 Ιουνίου με 18 Ιουλίου του 27 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, στη Μέκα της Παγκόσμιας Υδατοσφαίρησης.
0: Το επόμενο μετάλλιο είναι εκεί.
1: Το επόμενο μετάλλιο, ας ελπίζουμε.
0: Εκεί το βλέπω.
1: Είναι σε εξέλιξη ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά το παραμέλησα τώρα λιγάκι, είναι αλήθεια, γιατί ναι, με το παρακολουθούσα πριν. Είναι 1-0 προηγείται ακόμα η ΑΕΚ. Ναι, το λέω ακόμα γιατί φτάνουμε στο ημίχρονο. Αν δεν έχει λήξει τώρα το ημίχρονο, τώρα πρέπει να έχουμε ημίχρονο. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ με τον γκολ του Κοϊτά απέναντι στις Βόλες. Στην Ολλανδία γίνεται το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα από τα φιλικά που δίνει η ΑΕΚ για την προετοιμασία της εν ώψη και των play-offs. 3 Αυγούστου η κλήρωση για να μάθει τον αντίπαλό της, των play-offs του Champions League. Η ΑΕΚ κυνηγάει την πρόκριση στους ομίλους για πρώτη φορά, όχι στους ομίλους, στη League Phase για πρώτη φορά του Champions League, αλλά ακόμα και αν δεν τα καταφέρει θα είναι σίγουρα στη League Phase του Europa League, δηλαδή αν αποκλειστεί. Έχει ανακοινώσει και άλλα ακόμη δύο φιλικά, 29 Ιουλίου με τη Samsung Sport. Θα γίνει αυτό το παιχνίδι, όπως ανακοίνωσαν και οι διοργανωτές, θα γίνει και κλεισμένο το θυρών. Δεν θέλουν να συναντηθούν οπαδοί Τούρκοι και Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να αποφύγει, δεν ξέρω. Μέχρι εκεί φτάνει, τέλος πάντων. Μπορεί να φτάνει.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί που τα μπερδεύουν.
1: Σωστό. Και στις 2 Αυγούστου με τη Σύντρο Ίντερ το τελευταίο της φιλικό πριν ήταν από την επιστροφή στη βάση της για την ΑΕΚ. Έχει παίξει με την Ντερ Κράφς και την Χρόνιγκεν 2-1 γενικής και τα δύο φιλικά. Ψάχνει για τον παίχτη κλειδί στη θέση του Πινέδα, μιας και αναφέρθηκα στην ΑΕΚ, τώρα τα λέω όλα μαζί.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα. Έχουμε σε εξέλιξη, μάλλον θα έχουμε σε εξέλιξη και τη δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου. Ο Καραλής που αναδείχθηκε πρωταθλητής για ακόμη μια φορά Ελλάδος 5-80. Δεν ήταν πολύ καλή εμφάνιση, αλλά 5-80 δεν μπορεί να κάνει κανένα περισσότερο από τον Μανουήλ Καραλή, τουλάχιστον εντός συνόρων. Η Ελίνα Τσέγκο, ο Ανδρέας Πανταζής στην κορυφή σε ακόντιο και τριπούν αντίστοιχα. Η Ραφαέλα Σμανουδάκη του Γυμναστικού Συλλόγου Λιούπολης και η Πολυνίκη Εμμανουλίδη του Αλέξανδρου Μακεδονίας, συνέβη κάτι στα 100 μέτρα, το οποίο εγώ προσωπικά, τουλάχιστον καλά σε επίπεδο Πανελληνίου Πρωταθλήματος, δεν το ξανασυναντήσει, αλλά και σε επίπεδο τέτοια κούρσα, δηλαδή των 100 μέτρων. Τερμάτισαν και οι δύο ακριβώς με τον ίδιο χρόνο, 11.37, και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο.
0: Το χρυσό μετάλλιο του πρώτη θέση, ναι.
1: Άκυρο, δεν το μοιράστηκαν. Πήραν από ένα χρυσό μετάλλιο, είναι το σωστό.
0: Ενώ μοιράστηκαν την πρώτη θέση, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, μοιράστηκαν την πρώτη θέση. Κάτι πολύ σπάνιο για τέτοιες κούρσες που κρίνονται ακόμα και στο κλάσμα του δευτερολέπτου.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, 11.37 και οι δύο, και δεν μπορούσαν να βγάλουν οι κριτές νικητή, οπότε έδωσαν το μετάλλιο. Σήμερα στις 6:15 από την F2 Sport είναι προγραμματισμένο ο τελικός του άλματος Επικοντό γυναικών Κατερίνα Στεφανίδη. Και λίγα 5 λεπτά αργότερα, δηλαδή στις 6:20, θα ξεκινήσει και ο αγώνας στο Μήκους, εκεί όπου αγωνίζεται ο γίγαντας ο Μίλτος Πεντόγλου. Αυτό όσον αφορά και το Στίβο. Θα πω κάποια φιλικά παιχνίδια που είχαμε χθες και σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί έπαιξε ο Άρης με την Αταλάντα κάτω των 23 ετών, νίκησε ο Άρης 3-0. Χθες είχαμε Αλκμαρ Ολυμπιακός 3-2, Δεν Γκράφ στο Κηφισιά 4-2, Γκο Άγχελ Ίγκλς Όφι 4-0, Μπολόνια Ερακλής 2-0, Μπέρσοτ Αστέρας Τρίπολης 2-1, Καλαμάτα Λεβαδιακός προχθές ήταν αυτό το παιχνίδι 3-1 και Χρόνικεν Βόλος 0-0. Τα κυριότερα φιλικά ελληνικών ομάδων δηλαδή, αυτά λέμε τώρα και δεν λέμε τίποτα περισσότερο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν η δισογραφία περισσότερο θα φουτώσει φαντάζομαι μετά την Τρίτη που θα έρθει τα παιδιά της Εθνικής Πόλο των ανδρών. Τώρα μην σε βάλω στη μεταγραφολογία πάλι τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Δηλαδή ποιος θα είναι, ποιος είναι υποψήφιος. Είναι δεδομένο ότι ο Τζολάκης ανήκει πλέον στη ΧΑΛ για 3+1 χρόνια και πιθανό ως αντικαταστάτης του, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου θα έλεγα, θα είναι ο Ζωσέ Σα, ο πρώην τερματοφύλακας του, που επιστρέφει από την Premier League ξανά στον Ολυμπιακό. Αυτά όλα εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, καλό είναι να κρατάμε μια πισινή, γιατί ξέρεις, οι παίκτες πολλές φορές παίρνουν και μια απόφαση τελευταία στιγμή ή οι ομάδες και ανατρέπονται όλα τα δεδομένα.
0: Μάλιστα. Απόψε τι έχετε κύριε εσείς?
1: Σήμερα έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Θα έχουμε τον Δημήτρη Ραπίδη. Το έχουμε πάρει μια συνέντευξη. Έχουμε έτοιμη δηλαδή συνέντευξη. Ο Δημήτρης Ραπίδης είναι επικοινωνιολόγος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό αλλά μέσα από το πρίσμα της κοινωνίας και σε μια άλλη διάσταση τελείως. Θα αναπτυχθούμε και θα μιλήσουμε για την γεωπολιτική κατάσταση που δημιουργήθηκε και δημιουργείται καθημερινά στο ποδόσφαιρο και με αφορμή φυσικά το παγκόσμιο κύπελο. Εκεί θα επικεντρωθούμε. Mm-hmm. Τα βλέμματά μας είναι ακόμα εκεί. Μπορεί να έχει τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά τα βλέμματά μας είναι εκεί, διότι έχουν σταλεί πάρα πολλά μηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα που έχει σημασία να τα σκιαγραφίσουμε, να τα φωτογραφίσουμε και να κρατήσουμε κάποια θετικά και αρνητικά που έχουν συμβεί. Δεν τα κρατάμε τα αρνητικά. Τα αρνητικά πάντα τα κρατάμε για παραδειγματισμό προς αποφυγή. Αλλά το αναφέρω αυτό για να δώσουμε έμφαση το τι πρέπει να προσέξουμε στο μέλλον. Είναι μια επιστημονική μελέτη που έχει γίνει και καλό είναι να την αναπτύξουμε. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση που έχουμε κάνει με τον Δημήτρη Ραπίδη, συγγραφέας φυσικά βιβλίων και με αθλητικό περιεχόμενο. Οπότε αξίζει τον κόπο να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση του αθλητισμού και του παγκοσμίου κυπέλου μέσα από το Ethnos Radio 105,8. 8 με 10 και όχι
0: 7 με 9. Αυτό θα σου λέγα, πες μας και την ώρα.
1: 8 με 10 σήμερα. Θα είμαστε παρέα. Θα είναι και ο Θάνος, θα είναι και ο Χάρης και θα είμαστε στον αέρα και με ωραίες μουσικές επιλογές, μιας και είναι και καλοκαίρι και πλησιάζουν οι διακοπές για πολλούς.
0: Εξαιρετικά. Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε. Μας τα είπες όλα. Πάρε ανάσες, γιατί θα έρθεις κι εσύ σε λίγο όπου να είναι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σου, Τάσο μου. Ευχαριστούμε πολύ.

Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα, αλλά πρέπει να φύγω. Πρέπει να παραδώσω σκυτάλι πρώτα απ' όλα στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε από τον Γιώργο Καριωτάκη και μετά στο υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού του Ερτιουζεύου 105,8. Αρχή συνταξία εκπομπής 2 στις 3. Μαρία Κόντι, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστου. Στον ήχο Θάνος Τσιμέκα. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ήταν Γιάννα Ασημέλη. Να σας ευχηθώ μια καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε και από και το επόμενο Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά. Αλλά και μέσα στην εβδομάδα εδώ από Δευτέρα, εδώ θα είμαι στο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, να περάσετε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και θα τα πούμε. Υγεία και καλή εβδομάδα. Και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πύρινος εφιάλτης στην Γαλλία και την Ισπανία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με γιγάντιες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση 325.000 ανθρώπων από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από την γαλλική Μεγαλούπολη, αλλά και στην κοινότητα της Μαδρίτης και στην Βαλένθια, στην Ισπανία. «Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής», δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. «Η φωτιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, οδηγώντας την απομάκρυνση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους». Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απίφθινε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από την Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Περίπου 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις εν λόγω περιοχές στα ανατολικά, όπου οι ισχυροί άνεμοι απειλούν να επεκτείνουν την πυρκαγιά προς τον νότο. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στην στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ίδια ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του αυτοκινητοδρόμου Ε65, καθώς και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030, ενώ στάθηκε και στις παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας που ψηφίστηκαν στη Βουλή με την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Στον τομέα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσω του αναπτυξιακού νόμου ξεκλειδώνουν περισσότερα από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και τη μεταποίηση. Προχειρότητα και ασυνέπεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη είναι χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία. Ο Πρωθυπουργός αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Πρωθυπουργός θριαμβολογεί γιατί θα δίνει 10 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ιστορική διάκριση για τον Όλυμπο στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, απόφαση που αναγνωρίζει την μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου, ο Εγλίης Όλυμπος της Οδύσσιας, χάρη στην φροντίδα και την ανάδειξή του από την πολιτεία, αποκτά μια επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουντσάκος, μίλησε για μια στιγμή υπερηφάνειας αλλά και μεγάλης ευθύνης για το τι εμείς οφείλουμε να κάνουμε για αυτό το μοναδικό πολιτιστικό και φυσικό διαμάντι της χώρας μας, που δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Οικουμένη. Σε κοινή ανακοίνωσή του, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πολιτικός κόσμος. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό του 27χρονου Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε την χειροβομβίδα και τα χρήματα στον 30χρονο Αιγύπτιο που, όπως υποστηρίζει, είχε λάβει την εντολή από βαρύ ποινήτη στις φυλακές Διαβατών να τα παραλάβει. Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενό πλοίο που έπεσε πάνω σε νάρχη στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα και βγήκε εκτός της πορείας που έχουν υποδείξει οι Ιρανικές αρχές σύμφωνα με το πρακτορείο Ντασνίμ. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίσουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση.
0: Καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις στη βόρεια χώρα αύριο το μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πυλή.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει Μαριάντσελα Μεταλλινού. Χτες και σήμερα λοιπόν έχουμε αφιέρωμα σε ένα αντιπολεμικό αριστούργημα, το πολύ γνωστό του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ουδέ νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο, που έχει κυκλοφορήσει πρώτη φορά στη Γερμανία το 1929, ενώ γράφτηκε αμέσως μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή το 1918-1919. Από το 1929 λοιπόν και έπειτα που κυκλοφόρησε στη Γερμανία έχει επανεκδοθεί αρκετές φορές και στα ελληνικά και σε όλο τον κόσμο, φυσικά σε εκατομμύρια αντίτυπα, σε πολλές εκδόσεις όπως είπαμε και χτες στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Μίνωας, Δωρικός, Ζαχαρόπουλος, Ζουμπουλάκης, ακόμα και ως graphic novel στα κλασικά εικονογραφημένα των εκδόσεων Ατλαντής των αδελφών Πεχλιβανίδη και την επανέκδοση, τη σκληρόδετη επανέκδοση των ίδιων κλασικών από το Οξύ του Νίκου Χατζόπουλου. Αλλά εμείς διαλέξαμε να σας διαβάζουμε και να σχολιάζουμε αποσπάσματα από αυτό το μυθιστόρημα από την έκδοση του Παπύρου που χρονολογείται από το 1996 και ανατυπώθηκε από το Βήμα της Κυριακής στη σειρά «Η Λογοκρισία στη Λογοτεχνία». Και όπως είπαμε και χτες, είναι ένα από τα βιβλία που όχι μονάχα το ναζιστικό καθεστώς το κυνήγησε, το έκαψε και κυριολεκτικά, ως γνωστόν, σε εκείνη τη φοβερή πυρά που άναψε στις 10 Μαΐου του 1933, αλλά θα έλεγα ότι ήταν κάρφος στο μάτι κάθε μιλιταριστικού καθεστώτος, διότι μιλάει με αφηγητή τον Πάουλ, ένα alter ego του Ρεμάρκ, ο οποίος είχε βρεθεί στο μέτωπο και είχε τραυματιστεί στο μέτωπο, είχε περάσει και πάρα πολλούς μήνες σε στρατιωτικό νοσοκομείο επειδή ήταν βαριά τα τραύματά του, και είδε την πίσω πλευρά, θα λέγαμε, είδε την κουζίνα, την βρώμικη κουζίνα του πολέμου, εκεί που δεν χωράνε ηρωισμοί, εκεί που η μόνη επιδίωξη είναι η επιβίωση. Και κυρίως είδε αυτή την ανώμαλη προσγείωση από τις τάξεις του σχολείου, κυριολεκτικά από τις τάξεις του σχολείου, γιατί μιλάμε για 19χρονα παιδιά που πριν καλά τελειώσουν το λύκειο ή την έκτη τάξη του γυμνασίου, βρεθήκανε με το όπλο στο χέρι και κυριολεκτικά κρέας για τα κανόνια. Περιγράφει λοιπόν ο Πάουλ στη συνέχεια πώς ακριβώς ήταν η αίσθηση του να βρεθεί στο μέτωπο και κυρίως ότι στο μέτωπο τον περισσότερο χρόνο σου τον διέθετες με το να προσπαθείς να προφυλαχτείς, να βρεθείς ένα λάκκο να κρυφτείς ή οποιοδήποτε μέρος θα μπορούσε να σε σώσει από αυτούς τους συνεχείς βομβαρδισμούς που πολλές φορές δεν ήταν μονάχα βόμβες αλλά ήταν και βόμβες αερίων. Δεν είχαν ακόμα απαγορευτεί τα αέρια τα οποία καίγανε τα πνευμόνια και προκαλούσαν έναν φρικτό και πολύ επώδυνο θάνατο. Έτσι περιγράφει λοιπόν και μία τέτοια επιχείρηση προφύλαξης από τις οβίδες του εχθρού που γίνεται πού βρίσκουν κάλυμα για να προφυλαχτούν, σε ένα παραδόξος και με μακάβριο τρόπο, σε ένα νεκροταφείο. Πάνω στην ώρα αφηγείται λοιπόν ο Πάουλ, ο Ρεμάρκ με άλλα λόγια, πάνω στην ώρα αρχίζουν να πέφτουν οβίδες πίσω μας. Χαλάει ο κόσμος, γίνεται μεγάλο κακό. Σκύβουμε και 100 μέτρα μπροστά μας φουντώνει μια φωτιά. Σχεδόν αμέσως ένα κομμάτι ξεκολλάει από το δάσος, ξεσηκώνοντας μαζί του 3-4 δέντρα που θρηματίζονται στον αέρα. Προτού προλάβουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, σκάνε γύρω μας κι άλλες οβίδες, τσιρίζοντας. Πέσαμε σε πυκνά πυρά. «Καλυφθείτε», φωνάζει κάποιος. «Καλυφθείτε». Τα λιβάδια δεν προσφέρονται για κάλυψη, το δασάκι είναι ακόμα αρκετά μακριά, δεν υπάρχει άλλος τόπος για κάλυψη από το κημητήριο και τα μνήματα. Περπατάμε τρικλίζοντας το σκοτάδι. Ο καθένας καρφώνεται από ένστικτο πίσω από έναν τάφο. Καλά που προλάβαμε.
Το σκοτάδι είναι φρίκι. Όλα αντιλαλούν και μου γκρίζουν γύρω μας. Σκοτεινές σκιές, πιο μαύρες και από τη νύχτα, περνούν με κοφαντικό θόρυβο από πάνω μας για να μας ξεπεράσουν τελικά. Όλο το κημητήριο πλημμυρίζει στο φως από την τρομακτική λάμψη των εκρήξεων. Δεν υπάρχει πουθενά διέξοδος. Τολμάω να ρίξω μια ματιά στα λιβάδια, καθώς τα φωτίζουν οι εκρήξεις. Μοιάζουν με φουρτουνιασμένη θάλασσα, καθώς τα αναδεύουν τα πυκνά πυρά του πυροβολικού. Αποκλείεται να σωθεί κανείς αν επιχειρήσει να περάσει από εκεί μέσα. Το δασάκι εξαφανίζεται, γίνεται σκόνη, ερημώνεται, ξεδεντριάζεται. Πρέπει να μείνουμε αναγκαστικά στο νεκροταφείο. Ακριβώς μπροστά μας ανοίγει η γη. Βρέχει φωτιά. Νιώθω ένα τράνταγμα, το μανίκι μου σχίστηκε από ένα βλήμα. Σφίγγω τη γροθιά μου. Δεν πονάω. Μα δεν ησυχάζω, γιατί συχνά τα τραύματα πονάνε αφού κρυώσουν. Πασπατεύω το χέρι μου. Είναι εντάξει, αν εξαιρέσει κανείς μερικές γρατζουνιές. Ξαφνικά δέχομαι στο κράνος ένα τέτοιο χτύπημα που παραλίγο να πέσω κάτω ανέστητος. Μια σκέψη αστραπή περνάει από το μυαλό μου. Για το Θεό, μη λίγο θυμήσεις. Βουτάω μέσα στην κατάμαυρη λάσπη και ανασηκώνομαι. Ένα βλήμα χτύπησε το κράνος μου. Σκουπίζω με την ανάστροφη του χεριού τη βρωμιά από τα μάτια μου. Μπροστά μου ακριβώς χάσκει μια τρύπα. Τη διακρίνω αρκετά καλά. Όπως λένε, οι οβίδες δεν βρίσκουν εύκολα την ίδια τρύπα. Κι έτσι αποφασίζω να προφυλαχτώ εκεί μέσα. Με ένα πίδημα ορμάω μπροστά. Σέρνομαι σαν το ψάρι στο νερό και ακινητοποιούμε. Γύρω μου σφυρίζουν ξανά οι οβίδες. Γρήγορα μαζεύομαι. Ψάχνω για κάλυμα. Νιώθω κάτι πλάι μου στα αριστερά. Σφίγγομαι πάνω του. Μα εκείνο βουλιάζει. Εγώ βογκάω. Η γη ξεσχίζεται. Η πίεση των κανονιών τρελαίνει τα αυτιά μου. Χώνομαι κάτω από αυτό που υποχώρησε. Το τραβάω επάνω μου. Είναι ξύλο και πανί. Ένα προκάλυμα. Ένα αξιοθρήνητο προκάλυμα για τις οβίδες που σφυρίζουν γύρω μου. Ανοίγω τα μάτια μου. Τα χέρια μου έχουν αγκιστρωθεί γύρω από ένα μανίκι, ένα μπράτσο. Είναι τραυματισμένος. Του φωνάζω δυνατά. Δεν παίρνω απάντηση. Είναι πεθαμένος. Το χέρι μου συνεχίζει το πασπάτεμα. Πιάνω ξύλο και τότε καταλαβαίνω πως βρίσκομαι στο νεκροταφείο. Η κόλαση της φωτιάς εκμηδενίζει τα πάντα. Το μυαλό σταματάει να δουλεύει. Χώνομαι ακόμα πιο βαθιά κάτω από το φέρετρο. Αυτό θα με σώσει, έστω και αν έχει μέσα του το θάνατο. Μπροστά μου είναι ο Λάκκος. Τον ζυγίζω με τα μάτια, λες και τον έχω πιάσει με τα χέρια. Πρέπει να βρεθώ εκεί μέσα με ένα μπίδο. Και τότε ξαφνικά κάποιος με χτυπάει στο πρόσωπο, ένα χέρι απλώνεται και με πιάνει από τους ώμους. Αναστήθηκε άραγε ο πεθαμένος. Το άγνωστο χέρι με τραντάζει, γυρνάω το κεφάλι και καθώς φεγκοβολά μια έκρηξη, αναγνωρίζω τον Κατσίνσκι. Έχει ανοίξει διάπλατα το στόμα του και φωνάζει. Δεν ακούω λέξη. Με τραντάζει ξανά, πλησιάζει πιο κοντά και σε μια στιγμή που το κακό έχει καλμάρει κάπως, πιάνω τη φωνή του. Αέρια! Αέρια! Αέρια! Πες το και στους άλλους! Αρπάζω τη μάσκα μου. Λίγο παραπέρα είναι κάποιος άλλος. Πρέπει να το μάθει κι αυτός. Λέω με το νου μου. Αέρια! Αέρια! Φωνάζω, σέρνομαι κοντά του, τον χτυπάω με τη μάσκα. Εκείνος δεν παίρνει είδηση. Ξανά και ξανά σκύβει μονάχα, είναι νεοσύλλεκτος. Ρίχνω μια ματιά απελπισία στον Γκάτ που έχει φορέσει κιόλα τη μάσκα του. Βάζω κι εγώ τη δική μου. Το κράνος κυλά στο πλάι. Η μάσκα καλύπτει το πρόσωπό μου. Πλησιάζω τον άλλο. Έχω μπροστά μου τη μάσκα του. Τη σηκώνω, την περνάω στο κεφάλι. Εκείνος κάνει να την πιάσει. Την αφήνω ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβω. Βρίσκομαι στο Λάκκο. Ο υπόκοφος ήχος που κάνουν οι ασφυξιογόνες οβίδες ανακατεύεται με τον εκοφαντικό θόρυβο του πυροβολικού. Ένα καμπανάκι ακούγεται ανάμεσα στις εκρήξεις. Γκόγκ και μεταλλικά χτυπήματα, το κάθε τι προειδοποιεί. Αέρια, αέρια, αέρια! Πίσω μου ακούω τσαλαπατήματα μια-δυο φορές. Σκουπίζω τα χνότα μου από τα γυαλιά της μάσκας. Είναι ο κάτω, κρόπ και ένας ακόμα. Είμαστε τώρα τέσσερις εδώ και ανασένουμε όσο πιο αργά μπορούμε για να μην εξαντλήσουμε το οξυγόνο. Αυτά τα πρώτα λεπτά με τη μάσκα κρίνουν τη ζωή σου. Είσαι άραγε εντάξει. Έχω μπροστά μου εκείνες τις φοβερές σκηνές από τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Νεαροί στρατιώτες που φτύνουν τα σμπαραλιασμένα από τα αέρια πνευμόνια τους κομμάτι-κομμάτι μέχρι να σβήσουν.
Αναπνέω προσεκτικά, σφίγγοντας το στόμα μου στο στόμιο της μάσκας. Τώρα πια ένα κύμα αερίων απλώνεται πάνω στο έδαφος και τρυπώνει και στην παραμικρή σχισμάδα. Σαν τεράστια μαλακιά μέδουσα που έχει την ικανότητα να συστέλλεται και να διαστέλλεται, χώνεται στην τρύπα μας. Σπρώχνω τον Γκατ. Καλύτερα να βγούμε από εδώ μέσα και να κουρνιάσουμε απάνω, γιατί εδώ κάτω φοβάμαι τα αέρια είναι πιο πυκνά. Μα προτού το αποφασίσουμε, μας προλαβαίνει ένας δεύτερος καταιγισμός φωτιάς. Είναι σαν να μην κάνουν πια το σαματά τα βλήματα. Είναι σαν να ουρλιάζει η γη μέσα από τα στήθια της. Με κοφαντικό θόρυβο ένα μαύρο αντικείμενο κατευθύνεται κατά πάνω μας, σκάει ακριβώς δίπλα μας. Είναι μια κάσα. Βλέπω τον Γκατ να κινείται και σέρνομαι προς τα εκεί. Το φέρετρο έπεσε πάνω στο απλωμένο χέρι του τέταρτου της παρέας που βρίσκεται μέσα στην τρύπα. Ο άγνωστος προσπαθεί να απομακρύνει με το άλλο του χέρι τη μάσκα των αερίων από το πρόσωπό του. Ο Κρόπ επεμβαίνει την τελευταία στιγμή, του γυρίζει το χέρι στην πλάτη και τον ακινητοποιεί. Ο Κατ και εγώ προσπαθούμε να αποτραβήξουμε το πιασμένο χέρι. Το καπάκι της κάσας απελευθερώνεται εύκολα. Το τραβάμε χωρίς δυσκολία. Πετάμε έξω το πτώμα που πέφτει βαρύγδουπα κατά γης και προσπαθούμε να λασκάρουμε το κάτω μέρος. Ευτυχώς για μας, ο άγνωστος χάνει τις αισθήσεις του. Την ίδια στιγμή έρχεται να μας βοηθήσει και ο Άλμπερτ. Τώρα πια δεν χρειάζεται να προσέχουμε ιδιαίτερα και εργαζόμαστε όσο μπορούμε πιο βιαστικά, ώσπου το φέρετρο υποχωρεί κάτω από τις αυτοσχέδιες καπάνες μας. Έχει φωτίσει πια. Ο Κατ παίρνει ένα κομμάτι ξύλο από το καπάκι, το στερεώνει κάτω από το σπασμένο χέρι και παίρνουμε όλους τους επιδέσμους που έχουμε για να το δέσουμε. Για την ώρα δεν μπορούμε να του προσφέρουμε τίποτα περισσότερο. Το κεφάλι μου βουίζει μέσα στη μάσκα. Πάει να σπάσει. Τα πνευμόνια μου παραφούσκωσαν. Ανασένω βαθιά καυτά. Τα μυλίγκια μου πάνε να σπάσουν. Θαρώ πως από στιγμή σε στιγμή θα πάθω ασφυξία. Ένα γκρίζο φως μας τυλίγει. Ανάλαφρο αεράκι φυσάει πάνω από το νεκροταφείο. Ανασηκώνομαι έξω από το χείλος του λάκου. Μέσα στο βρωμερό μισόφωτο ορθώνεται μπροστά μου ένα κομμένο πόδι. Η μπότα είναι σε καλή κατάσταση. Τα βλέπω ξεκάθαρα μπροστά μου όλα αυτά. Μα κάποιος 2-3 μέτρα πιο πέρα σηκώνεται. Σκουπίζω τη μάσκα που ξανασκεπάζεται αμέσως με άχνα από τη συγκίνηση. Ναι, διακρίνω κάποιον χωρίς μάσκα. Περιμένω μερικά δευτερόλεπτα. Ο άγνωστος δεν σωριάζεται κατά γης. Ρίχνει μερικές εξεταστικές ματιές τριγύρω του και κάνει μερικά βήματα. Ο άνεμος σκόρπισε τα αέρια. Η ατμόσφαιρα είναι και πάλι πεντακάθαρη. Τότε τραβάω κι εγώ τη μάσκα ρουθουνίζοντας και πέφτω κατά γης. Ρουφάω τον αέρα σαν σπάνιο ποτό. Τα μάτια μου πάνε να βγουν από τις κόγχες, μα το δροσερό κύμα με πλημμυρίζει και με θαμπώνει για λίγο. Ο βομβαρδισμός σταμάτησε. Γυρνάω κατά το λάκκο και κάνω νόημα στους άλλους. Σκαρφαλώνουν επάνω και βγάζουν τις μάσκες τους. Παίρνουμε στον ώμο τον πληγωμένο. Κάποιος κρατάει το λαβωμένο χέρι του. Απομακρυνόμαστε βιαστικά, περπατώντας. Το κημητήριο είναι σωστό ερείπιο. Φέρετρα και πτώματα σκορπισμένα τριγύρω. Σκοτώθηκαν για δεύτερη φορά. Μα καθένα από αυτά τα πτώματα που πολτοποιήθηκαν έσωσε και έναν από μας. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας, το διπλό αφιέρωμα για το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο, αυτό το συνταρακτικό αριστούργημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ που κυκλοφόρησε το 1929. Βρισκόμαστε λοιπόν με την παρέα του Πάουλ, αυτά τα σχολιαρόπαιδα που από το σχολείο και πριν καλά καλά τελειώσουν την τελευταία τάξη του λυκείου βρεθήκανε στο μέτωπο, και το μέτωπο εκεί που υποτίθεται ότι θα ήταν ένα μέτωπο λίγων ημερών κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έγινε ένα μέτωπο που κράτησε 4 ατελείωτα χρόνια, με έναν πόλεμο χαρακομμάτων, ένα πόλεμο μέσα στο βούρκο, στην κυριολεξία, στο βούρκο, έναν πόλεμο που οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν στα χαρακώματα σαν ποντίκια και πολλές φορές παρέα με τα πραγματικά ποντίκια. Πυρά πυροβολικού αφηγείται ο Πάουλ, φράγμα πυρός, αεροπορικές επιδρομές, νάρκες, αέρια, τάγκ, πολυβόλα, χειροβομβίδες, λέξεις που κλείνουν όλη τη φρίκη του πολέμου. Τα πρόσωπά μας έχουν γεράσει, η σκέψη μας έχει ατονίσει, είμαστε ψόφοι στην κούραση. Σαν αρχίσει νέα επίθεση θα χρειαστεί να χτυπήσουμε αρκετούς με τις γροθιές για να τους συνεφέρουμε και να μας ακολουθήσουν. Τα μάτια μας είναι κατακόκκινα, τα χέρια μας καταξισχισμένα, τα γόνατά μας ματωμένα, οι αγώνες μας ξεγδαρμένοι. Έχουν περάσει άραγε εβδομάδες, μήνες, χρόνια? Όχι, μόνο μέρες. Βλέπουμε το χρόνο να περνάει δίπλα μας μέσα στα ανέκφραστα πρόσωπα των πεθαμένων. Φτιαρίζουμε τροφή μέσα μας, τρέχουμε, πετάμε, πυροβολούμε, σκοτώνουμε, εξαπλώνουμε κατά γης. Είμαστε κατατσακισμένοι και αδιάφοροι, και σε αυτό το τελευταίο οφείλουμε τη ζωή μας. Το ότι υπάρχουν δηλαδή και άλλοι πιο κατατσακισμένοι, πιο αδιάφοροι, πιο απελπισμένοι, που μας βλέπουν με ορθάνυχτα μάτια σαν θεούς. Εμάς, ναι, εμάς που καταφέρνουμε καμιά φορά να ξεφύγουμε το θάνατο. Στις λίγες ώρες της ξεκούρασης τους δίνουμε ένα μάθημα. Να, το βλέπεις εκείνο το βλήμα που τρεμουλιάζει? Είναι μήνα, έρχεται κατά δω. Μήνα ακίνητος, θα περάσει από πάνω σου. Μα όταν κάνει έτσι δά, τότε άδειασε τη γωνιά. Τρέχοντας μπορείς να προφυλακτείς. Προσπαθούμε να τους μάθουμε να ακούν το ανεπαίσθητο σφύριγμα αυτών των θηρίων που δεν ακούγονται σχεδόν. Πρέπει να το ακούν ακόμα και στον ύπνο τους. Τους λέμε πως είναι πιο επικίνδυνες και από τις μεγάλες που τις ακούς πολύ προτού σκάσουν. Τους δείχνουμε πως να αποφεύγουν τα αεροπλάνα, πως να κάνουν τους πεθαμένους όταν δέχονται επίθεση, πως πρέπει να απασφαλίζουν τις χειροβομβίδες για να σκάνε μισό δευτερόλεπτο προτού φτάσουν στο χώμα. Τους μαθαίνουμε να τρέχουν στους λάκους όταν έρχονται κατά πάνω τους οβίδες. Τους δείχνουμε με ποιο τρόπο ξεκαθαρίζεις ένα χαράκωμα με κάμποσες χειροβομβίδες. Τους εξηγούμε τη διαφορά του χρόνου των εκρήξεων ανάμεσα στις δικές μας χειροβομβίδες και στις εχθρικές. Τους μαθαίνουμε να ξεχωρίζουν το θόρυβο που κάνουν οι οβίδες ασφυξιογόνων και τους λέμε τι πρέπει να κάνουν για να τις καπουλάρουν. Ακούν προσεκτικά και είναι καλοί μαθητές. Μα αν πέσουν στη μάχη συνήθως τα κάνουν σαλάτα από την παραζάλη τους. Κουβαλάνε τον Χάγε Βέστχους με καταξεσχισμένη τη ράχη. Κάθε φορά που αναπνέει το πνευμόνι του κάνει να πεταχτεί έξω. Βρίσκω μια στιγμή να του σφίξω το χέρι. «Πάει, Πάουλ, τελειώνω», βογκάει δαγκώνοντας από τον πόνο το χέρι του. Βλέπουμε ανθρώπους να ζουν ακόμα και ας τους λείπει ολόκληρο το κεφάλι. Άλλους να περπατάνε με κομμένα και τα δυο πόδια. Σέρνονται με καταματωμένες κάλτσες ως τον πιο κοντινό λάκκο. Ένας 19 κάνει με τα χέρια κάπου ένα χιλιόμετρο δρόμο πάνω στο χώμα, σέρνοντας πίσω του τα σμπαραλιασμένα πόδια του. Ένας άλλος ορμάει στο σταθμό πρώτων βοηθειών, κρατώντας με τα χέρια τα σωθικά του. Βλέπουμε ανθρώπους χωρίς στόμα, χωρίς αγώνια, χωρίς πρόσωπο. Βρίσκουμε κάποιον που σφίγγει με τα δόντια του την αρτηρία του χεριού του για να σταματήσει την αιμορραγία. Ο ήλιος ανατέλει, έρχεται η νύχτα, οι οβίδες σφυρίζουν, η ζωή τελειώνει. Η φρίκη του μετόπου εξαφανίζεται σαν τις γυρνάμε τη ράχη και κάνουμε βρώμικα και μακάβρια αστεία. Όταν πεθαίνει κανείς, λέμε πως βούλωσε ο πισινός του και με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουμε όλες τις καταστάσεις. Αυτό μας βοηθάει να κρατήσουμε τα λογικά μας. Είναι σαν να κάνουμε αντίσταση όταν συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Μα ποιος είπε πως ξεχνάμε?
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από τα άρθρα των στρατιωτικών εφημερίδων που γράφουν πως οι στρατιώτες τρέχουν να διοργανώσουν γιορτές και διασκεδάσεις μόλις ξεκολλήσουν από το μέτωπο. Δεν τα κάνουμε όλα αυτά γιατί έχουμε χιούμορ. Ναι, έχουμε χιούμορ, γιατί διαφορετικά δεν θα υπήρχαμε τώρα. Μα φαίνεται πως δεν θα κρατήσουμε για πολύ ακόμα. Μήνα με το μήνα το χιούμορ μας γίνεται όλο ένα πιο τραγικό. Εγώ είμαι σίγουρος. Όλα αυτά που σωριάζονται μέσα μας τώρα που έχουμε πόλεμο θα ξεπροβάλλουν και θα ξυπνήσουν μετά τον πόλεμο. Και τότε θα αρχίσει η αναμέτρηση ζωής και θανάτου. Οι μέρες, οι εβδομάδες, τα χρόνια που περάσαμε εδώ στο μέτωπο θα ξαναγυρίσουν και οι νεκροί μας σύντροφοι θα αναστηθούν και θα βηματίζουν δίπλα μας. Τα κεφάλια μας θα είναι γεμάτα διάβγεια. Θα έχουμε ένα σκοπό και θα προχωρούμε έτσι, έχοντας δίπλα μας τους νεκρούς συντρόφους και αφήνοντας πίσω τα χρόνια του πολέμου ενάντια σε ποιον άραγε. Μια μουσική ανάσα.

0: μπορείς να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο. Χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλου, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, τη δεύτερη μέρα του αφιερώματός μας στο αριστούργημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1929. Μιλάμε λοιπόν για αυτή την τάξη του Πάουλ. Πάουλ είναι ο αφηγητής μας που από το σχολείο και πριν καλά τελειώσει την τελευταία τάξη του Λυκείου βρέθηκε στο μέτωπο, στο σκληρό, το απίστευτο, το απάνθρωπο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που οι συγκερινοί του τον αποκαλούσαν ο Μεγάλος Πόλεμος, διότι δεν ήξεραν οι δύσμυροι ότι σε 20 χρόνια θα ακολουθήσει ένας άλλος πιο αιματηρός και μεγαλύτερος σε διάρκεια. Λοιπόν, παρόλα αυτά οι μαχητές, οι σπουδαστές στην ουσία που βλέπουν από πρώτο μάτι να διαψεύδονται όσα τους έλεγαν στο σχολείο και όσα τους παρότριναν, οι δάσκαλοί τους που τους παρότριναν να πάνε να στρατευθούν, να βλέπουν τη φρίκη του πολέμου χωρίς ενδιάμεσους, έχουν και αυτοί τις ανάσες τους, παίρνουν κάπου μια ανάσα, μια άδεια, κυρίως αναρωτικές άδειες, οπότε τον τραυματισμό, ειδικά τον ελαφρύ τραυματισμό, αλλά όχι τόσο ελαφρύ που να παραμένει στο μέτωπο, είναι καλοδεχούμενος, και όταν δεν τον προκαλούν οι ίδιοι, κάτι που είναι και πολύ επικίνδυνο άμα αποκαλυφθεί, το δέχονται πάντως με καλή διάθεση όταν συμβαίνει. Σε μια τέτοια αναρωτική άδεια ο Πάουλ γυρίζει στην οικογένειά του, αλλά τότε βλέπει και για πρώτη φορά πόσο ξένο είναι ένα περιβάλλον στο οποίο έχει ζήσει χρόνια και χρόνια, πώς είναι ένας κόσμος εντελώς διαφορετικός πια μετά από τις εμπειρίες που έχει κοβαλήσει από το μέτωπο. Με τους ανθρώπους εδώ πέρα, γράφει ο Πάουλ, δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Ο μόνος άνθρωπος που δεν μου κάνει ερωτήσεις είναι η μητέρα μου. Ακόμη και ο πατέρας μου διαφέρει. Θέλει να του διηγηθώ ιστορίες από το μέτωπο. Έχει απορίες που τις βρίσκω συγκινητικές και κουτές συνάμα. Μαζί του δεν έχω πια την παλιά οικειότητα. Θα ήθελε, αν μπορούσα, να του μιλάω διαρκώς. Νιώθω πως δεν ξέρει ότι τέτοια πράγματα δεν λέγονται και θα ήθελα να του κάνω το χατήρι. Μα για μένα είναι επικίνδυνο να μεταφράσω όλα αυτά τα πράγματα σε λόγια. Φοβάμαι μήπως τους δώσω τεράστιες διαστάσεις και δεν είμαι πια σε θέση να τα συγκρατήσω. Αλλημονόμασταν, ξέραμε κι εμείς οι ίδιοι καλά-καλά τι γίνεται εκεί κάτω στο μέτωπο. Έτσι περιορίζομαι να του εξιστορώ διάφορα εύθυμα περιστατικά. Μα εκείνος θέλει να μάθει αν πολέμησα ποτέ σώμα με σώμα. Του λέω όχι και σηκώνομαι για να βγω έξω. Μα αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Αφού κοψοχολιάστηκα κάμποσες φορές στο δρόμο παίρνοντας τα φρένα. Όχι και σηκώνομαι για να βγω έξω. Μα αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Αφού κοψοχολιάστηκα κάμποσες φορές.

Ώστε ό,τι καλύτερο έχουμε είναι για τους φαντάρους μας. Με παίρνει μαζί του στο καφενείο όπου μαζεύεται τακτικά η συντροφιά του. Μου κάνουν μεγαλειώδη υποδοχή. Ένας διευθυντής με χαιρετάει διαχειραψίας και μου λέει «Ώστε έρχεστε από το μέτωπο, πώς είναι το ηθικό του στρατού μας?» «Υψηλό φαντάζομαι, υψηλό». Τους λέω πως όλοι θα ήθελαν να γυρίσουν σπίτια τους. Εκείνος ξεσπάει σε παταγώδη γέλια. «Σας πιστεύω. Μα πρώτα πρέπει να βάλετε τους Φραντσέζους στη θέση τους. Καπνίζετε, πάρτε ένα πουράκι. Γκαρσόν, φέρε στο νεαρό πολεμιστή μας μια μπύρα». Αναγκάζομαι δυστυχώς να μείνω γιατί πήρα το πουρο. Όλοι τους δείχνουν πανευτυχείς. Εκτός από μένα που προσπαθώ να τελειώσω το πουρο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Για να επισπεύσω την αναχώρησή μου κατεβάζω την πύρα μονορούφι. Μου παραγγέλνουν αμέσως δεύτερη. Ξέρουν αλήθεια τα γούστα των φαντάρων. Πιάνουν συζήτηση για το ποια εδάφη πρέπει να πάρει η Γερμανία. Ο διευθυντής με τη σιδερένια ρολογοκαδένα αναφέρει το Βέλγιο, τις ανθρακοφόρες περιοχές της Γαλλίας και μεγάλα τμήματα της Ρωσίας. Αραδιάζει ένα σωρό λόγους γιατί πρέπει να γίνει έτσι και είναι ανυποχώρητο σε σημείο που συμφωνούν και άλλοι μαζί του. Ύστερα αρχίζει να εξηγεί πως κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει η διάσπαση του γαλλικού μετόπου και σε μια στιγμή γυρνάει προς το μέρος μου. «Κάντε κι εσείς μερικά βηματάκια μπροστά. Ξεκολλήστε από τις θέσεις σας. Κυνηγήστε τους για να έχουμε ειρήνη». Του απαντάω πως εμείς πιστεύουμε πως είναι αδύνατο να διασπάσουμε το μέτωπο γιατί οι αντίπαλοί μας έχουν πολλές εφεδρίες. Και έπειτα ο πόλεμος είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι τον φαντάζονται. Εκείνος δεν συμφωνεί μαζί μου και μου λέει με ύφος σοφού πως δεν έχω ιδέα από όλα αυτά. Βεβαίως ο μεμονωμένος στρατιώτης έχει αυτή την αντίληψη. Σημασία όμως έχει το σύνολο. Εσείς δεν είστε σε θέση να κρίνετε. Είστε απασχολημένος στο μικρό τομέα σας και δεν μπορείτε να έχετε γενική αντίληψη. Κάνετε βεβαίως το καθήκον σας. Είστε έτοιμος να θυσιάσετε τη ζωή σας. Το αναγνωρίζουμε αυτό και θα έπρεπε να απονείμουν σε όλους σας το σιδηρούν σταυρό. Αλλά βασικά πρέπει να διασπάσετε το μέτωπο στη Φλάνδρα και να τους επιτεθείτε από πίσω. Πίνει και σκουπίζει τη γενιάλα του. «Πρέπει να ξεκαθαρίσετε την περιοχή και ύστερα να στραφείτε προς το Παρίσι». Θα ήθελα να ήξερα πώς του περνάνε από το μυαλό κάτι τέτοιες σκέψεις. Κατεβάζω την τρίτη μπύρα μου. Εκείνος διατάζει αμέσως να μου φέρουν κι άλλοι. Μα εγώ σηκώνομαι. Μου ρίχνει μερικά πουρα στην τσέπη και με αποχαιρετάει με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. «Στο καλό! Ας ελπίσουμε πως σε λίγο θα μας έχετε ευχάριστα μαντάτα». Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιερωμά μας, στο διπλό αφιέρωμα για το μυθιστόρημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ουδέ νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά στη Γερμανία το 1929. Αλλά τα αποσπάσματα που διαβάζουμε και σχολιάζουμε από αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο είναι από την έκδοση του Παπύρου του 1996 σε μετάφραση Ευάγγελου Αντώναρου, όπως ανατυπώθηκε από τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, από το Βήμα της Κυριακής, σε μια σειρά βιβλίων που έδινε στους αναγνώστες του το Βήμα της Κυριακής το 2013, με τίτλο «Η λογοκρισία στη λογοτεχνία», και νομίζω ότι και μόνο από τα αποσπάσματα που έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα έχουμε καταλάβει πολύ καλά γιατί αυτό το βιβλίο αποτέλεσε στόχο της λογοκρισίας, όχι μόνο στο ναζιστικό καθεστώς, αλλά σε κάθε ολοκληρωτικό, σε κάθε μιλιταριστικό καθεστώς. Ο Πάουλ λοιπόν, είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, όταν γύρισε κάποια στιγμή με αναρωτική άδεια στο σπίτι του και στην ερώτηση του πατέρα του αν έχει σκοτώσει κάποιον, αν έχει βρεθεί για την ακρίβεια σε μάχη σώμα με σώμα, απάντησε αρνητικά. Αυτό είναι η αλήθεια για τους περισσότερους μαχητές σε εκείνον τον φρικτό τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όπου οι μάχες γινόντουσαν, ήταν κυρίως μάχες χαρακωμάτων με ξαφνικές επιθέσεις, αντεπιθέσεις και υπαναχωρήσεις, δηλαδή πολλές φορές επί μήνες, εκατοντάδες χιλιάδες κυριολεκτικά άνθρωποι ακροτηριάζονταν, σκοτώνονταν με τον πιο φρικτό τρόπο για λίγα μέτρα τα οποία θα τα χάνανε τους επόμενους μήνες για να τα ξανακερδίσουν τους μεθεπόμενους. Ένας εντελώς μάταιος αγώνας και συνήθως δεν έβλεπες το πρόσωπο του εχθρού σου. Κάποια στιγμή όμως ο Πάουλ έρχεται η στιγμή που το σώμα με σώμα, η μάχη σώμα με σώμα αποκτά και γι' αυτόν την διάσταση της εμπειρίας, μαχαιρώνει έναν εχθρό σχεδόν κατά λάθος, επειδή αυτός κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού πέφτει στον ίδιο λάκκο με τον Πάουλ και ο Πάουλ από καθαρά από ένστικτο, το ένστικτο που λέει σκότωσέ τον γιατί θα σε σκοτώσει, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, είναι δέκατο του δευτερολέπτου αυτό που λειτουργεί μέσα στο μυαλό του στρατιώτη, σκοτώνει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν πεθαίνει αμέσως, ψυχοραγεί, και καθώς ψυχοραγεί ο Πάουλ σκέφτεται ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος που σκότωσα με τα χέρια μου, που τον έχω τόσο καθαρά μπροστά μου, που ο θάνατός του είναι δική μου δουλειά. Ο Κατ και ο Κρόπ και ο Μίλλερ έζησαν και αυτοί τέτοιες στιγμές όταν χτύπησαν κάποιον. Συμβαίνει σχεδόν σε όλους σαν αγωνίζονται σώμα με σώμα. Μα κάθε ανάσα του είναι σαν να ξύνει την καρδιά μου. Κρατάει τόσο για να με βασανίζει, θαρρείς. Είναι σαν να βαστάει ένα μαχαίρι και να μαχαιρώνει τις ώρες και τη σκέψη μου. Θα έκανα το παν για να τον κρατήσω στη ζωή. Είναι τόσο δύσκολο να βρίσκεσαι εκεί δίπλα του και να είσαι υποχρεωμένος να τον βλέπεις και να τον ακούς. Στις 3 το απόγευμα πέθανε. Παίρνω βαθιά ανάσα. Μα για λίγο μόνο. Μου φαίνεται πως τη βουβαμάρα την αντέχεις πιο δύσκολα και από τα βογγητά. Θα ήθελα να ξαναγύριζε αυτός ο ρόγχος σε αργά διαστήματα, πνιχτός, σφυριχτά ενοχλητικός και έπειτα ξανά βραχνός και πιο δυνατός. Κάνω ανοησίες. Μα πρέπει να βρω μια ασχολία. Έτσι φτιάχνω κάπως τον πεθαμένο για να κάθεται πιο άνετα και ας μην καταλαβαίνει τίποτα. Του κλείνω τα μάτια. Είναι καστανά. Τα μαλλιά του είναι μαύρα και έχουν μπούκλες στα πλάγια. Το στόμα είναι γεμάτο και τρυφερό κάτω από το μουστάκι. Η μύτη του είναι κάπως κομψή, το δέρμα του ηλιοκαμένο. Τώρα πια δεν είναι τόσο οχρό όσο πριν όταν ζούσε. Για μια στιγμή το πρόσωπό του μου δίνει την εντύπωση πως έχει ζωή. Μα ξαφνικά παίρνει μια έκφραση νεκρική. Την έχω ανταμώσει τόσο συχνά και είναι πάντα ίδια και απαράλλαχτη. Ασφαλώς η γυναίκα του θα τον σκέφτεται. Δεν ξέρει τι του έτυχε. Θα της έγραφε τακτικά. Εκείνη θα συνεχίσει να παίρνει γράμματά του. Αύριο, σε μια εβδομάδα, ίσως και κάποιο που θα καθυστερήσει σε κανένα μήνα. Εκείνη θα το διαβάσει και εκείνος θα μπορεί να της μιλάει ακόμα.
Η κατάστασή μου χειροτερεύει διαρκώς. Δεν μπορώ πια να συγκρατήσω τις σκέψεις μου. Πώς είναι η γυναίκα του? Μοιάζει άραγε με την αδύνατη μελαχρινή του καναλιού. Μήπως ανήκει τώρα πια σε μένα? Ίσως γι' αυτό να μου ανήκει. Αχ, μακάρι να είχα τώρα τον Γκάντορεκ δίπλα μου. Αχ, να με έβλεπε η μάνα μου σε αυτή την κατάσταση. Ο νεκρός θα ζούσε ασφαλώς πάνω από 30 χρόνια ακόμα, αν είχα φροντίσει να αποτυπώσω καλύτερα το δρόμο της επιστροφής. Αν είχε περάσει 2 μέτρα πιο εκεί, θα βρισκόταν τώρα στα χαρακόμματα και θα έγραφε καινούριο γράμμα στη γυναίκα του. Μα με τις σκέψεις αυτές τίποτα δεν καταφέρνω, γιατί αυτό είναι το πεπρωμένο όλων μας. Αν ο Κέμεριχ είχε ακουμπήσει το πόδι 10 πόντους αριστερότερα, αν ο Χάγε είχε σκύψει 5 πόντους πιο μπροστά. Με αυτά τα αν, με αυτά τα βασανιστικά αν που κλειδώνουν τη μοίρα των φαντάρων, που άλλους τους οδηγούν στο θάνατο και άλλοι γλιτώνουν, σφραγίζεται αυτό το εξαιρετικό, το λέμε και για πολλωστή φορά, μυθιστόρημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, το ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο. Ειλικρινά, αυτό το βιβλίο είναι εμπειρία. Όχι μονάχα επειδή ο Ρεμάρκ το έγραψε με τα λόγου γνώσεως, έχοντας πολεμήσει ο ίδιος, έχοντας βρεθεί στο μέτωπο, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο μέτωπο και έχοντας δει όλη τη φρίκη του πολέμου και είχε το κουράγιο για πρώτη ίσως φορά εκείνη την εποχή και σε εκείνο το περιβάλλον, στην προναζιστική Γερμανία το 1929, να γράψει μια τέτοια κατεδαφιστική, θα έλεγα, μαρτυρία εναντίον του πολέμου, μια σπαρακτική μαρτυρία που μιλάει ακόμα και σήμερα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5 παρα 10 σε χαμηλή βλάστηση στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 20 οχήματα. Επιχειρούν επίσης 7 εναέρια μέσα. Κοντά στην περιοχή της Πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκδόθηκαν 2 μηνύματα 112, εκ των οποίων το δεύτερο καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πηλαίας να απομακρυνθούν προς Πηλαία. Πύρινος εφιάλτης στην Γαλλία και την Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με γιγάντιες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση 325.000 ανθρώπων από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από την γαλλική Μεγαλούπολη, αλλά και στην κοινότητα της Μαδρίτης και στην Βαλένθια, στην Ισπανία. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Η φωτιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, οδηγώντας την απομάκρυνση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ απίφθινε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Περίπου 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις εν λόγω περιοχές στα ανατολικά, όπου οι ισχυροί άνεμοι απειλούν να επεκτείνουν την πυρκαγιά προς τον νότο. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στην στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ίδια ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του αυτοκινητόδρομου Ε65, καθώς και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030, ενώ στάθηκε και στις παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας που ψηφίστηκαν στη Βουλή με την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Στον τομέα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσω του αναπτυξιακού νόμου ξεκλειδώνουν περισσότερα από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και την μεταποίηση. Προχειρότητα και ασυνέπεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη είναι χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία. Ο Πρωθυπουργός αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φορό κατανάλωσης στα καύσιμα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει 10 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ιστορική διάκριση για τον Όλυμπο στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, ο Εγλίης, Όλυμπος της Οδύσσιας, χάρη στην φροντίδα και ανάδειξή του από την πολιτεία, αποκτά μια επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία, αντάξια του μύθου και της ιστορίας του, αναφέρει σε δήλωση του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, μίλησε για στιγμή υπερηφάνειας αλλά και μεγάλης ευθύνης για το τι εμείς οφείλουμε να κάνουμε για αυτό το μοναδικό πολιτιστικό και φυσικό διαμάντι της χώρας μας, που δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Οικουμένη. Σε κοινή ανακοίνωσή του στο Υπουργείο Πολιτισμού, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πολιτικός κόσμος. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό του 27χρονου Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε την χειροβομβίδα και τα χρήματα στον 30χρονο Αιγύπτιο που, όπως υποστηρίζει, είχε λάβει την εντολή από Βαρυπινίτη στις φυλακές Διαβατών να τα παραλάβει. Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενό πλοίο που έπεσε πάνω σε νάρκη στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα και βγήκε εκτός της πορείας που έχουν υποδείξει οι Ιρανικές αρχές σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις στη βόρεια χώρα αύριο το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: ERT News Radio 105,8.
7: Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους. Γάτες. Και μερικούς ανθρώπους.
8: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας. Το καλοκαίρι είναι εδώ, ελληνικό καλοκαίρι, όχι ό,τι και ό,τι, και η διάθεση θέλει να εναρμονιστεί, αν την αφήσουν να χαλαρώσει. Θέλει μια βόλτα στη θάλασσα με το σκύλο για παιχνίδι. Θέλει ένα αργοπορημένο πρωινό ξύπνημα που θα εκνευρίσει τη γάτα που περιμένει και επιμένει καμιά φορά να φάει και να ξεκινήσει τη μέρα της. Αυτή η υπέροχη συγκατοική μας. Σε συνέντευξή του, ο Βρετανός ηθοποιός Hugh Grant, αφού δήλωσε γατόφιλος, περιέγραψε την πρωινή τελετουργία ξυπνήματος με μία γάτα. «Η γάτα πηδάει πάνω στο σώμα μου, ενώ είμαι ξαπλωμένος. Πλησιάζει το πρόσωπό μου και χασμουριέται. Η μυρωδιά της γατοτροφής με κατακυριεύει. Αμέσως μετά γυρίζει την πλάτη της και κολλάει τα οπίσθια της στο πρόσωπό μου. Για καλό το κάνει, εμπιστοσύνη μου δείχνει, αλλά...» Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου. Καλοδεχούμενα τα μηνύματά σας μέσω Viber. Μαζί μας σε λίγο η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Φραντζέσκα Αλεξοπούλου Πετράκη, που συγκατοικεί με τον Βίτο Κορλεόνε, και μετά τις 6.30 ο ιστορικός τέχνης και ερευνητής Γιώργος Πηλιχός με τον άγγελό του, τη Μελέκα.

κάποια φιλοζωικά νέα. 3 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους. Το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε παράταση επιχορήγησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 μέσω του προγράμματος Φιλόδημος 2. Τα χρήματα προορίζονται αποκλειστικά για την προμήθεια εμβολίων, φαρμάκων για την άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων. Η χρηματοδότηση αυτή βοηθάει τους Δήμους να ανταποκριθούν σε επίγοντα περιστατικά δηλητηριάσεις αλλά και τη διενέργεια μαζικών εμβολιασμών. Πάντως και σήμερα που μιλάμε ακόμα η Ιθάκη δεν έχει ούτε ένα δέσποτο ζώο, μυράκολο. Ούτε τα Γρεβενά έχουν αδέσποτες γάτες, ούτε το Μεσολόγγι, ούτε το Άργος Οριστικό Καστοριάς, ούτε η Κόνιτσα, ούτε τα Ζαχοροχώρια. Δεν έχουν ενδιαφερθεί οι δημοτικές αρχές να δηλώσουν τα αδέσποτα που έχουν. Και ένα ακόμα περίεργο, κακό είναι, άκου τώρα. Στην Κύπρο ο πληθυσμός των αδέσποτων γατιών ξεπερνάει πλέον τα 2 εκατομμύρια. Η χώρα έχει πληθυσμό κάτω από 1 εκατομμύριο. Οι αδέσποτες γάτες είναι πλέον υπερδιπλάσιες των κατοίκων, κατατάσσοντας ενδεχομένως το νησί στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε αναλογία αδέσποτων γατιών και κατοίκων. Στην Κύπρο το κράτος έχει ουσιαστικά αφήσει την ευθύνη διαχείρισης σε εθελοντές και ΜΚΟ και ευαισθητοποιημένους πολίτες οι οποίοι καλύπτουν τεράστια κτηνιατρικά έξοδα από την προσωπική τους περιουσία. Ειδικοί και εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων στην Κύπρο τονίζουν ότι το ετήσιο κρατικό κονδύλι των 100.000 ευρώ που παραχωρείται για στηρώσεις είναι σταγόνα στον ωκεανό και έτσι ακριβώς νομίζω είναι.

0: Η Φραντζέσκα Αλεξοπούλου Πετράκη είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Γράφει για τον εαυτό της. Γεννήθηκα στην Αθήνα, μια πόλη φωτεινή, με παππούδες από τη Τίνο και το Πήλιο. Τρομερός συνδυασμός. Έχω σπουδάσει σκηνογραφία, ενδυματολογία και παιδαγωγός νηπιαγωγός. Άλλος ένας τρομερός συνδυασμός. Θα ήθελα να ταξιδεύω συνέχεια και να αποκτώ νέους φίλους. Πρακτικά αυτό δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, όπως θα αντιλαμβάνεστε, αλλά ευτυχώς υπάρχουν τα παραμύθια. Καλησπέρα, κυρία Αλεξοπούλου.
1: Καλησπέρα, κυρία Καπλάνη.
0: Καλησπέρα, λοιπόν, Φραντζέσκα.
1: Έτσι.
0: Δεν είπα ότι κάποια βιβλία σου έχουν βραβευτεί και κάποιο βιβλίο σου κυκλοφορεί και στο εξωτερικό, στην Ελβετία νομίζω, από εκεί αγοράστηκε και κυκλοφορεί στη γερμανική γλώσσα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Πάρα πολλά βιβλία έχεις γράψει μέχρι τώρα παιδικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Πότε μπήκαν όμως στη ζωή σου τα ζώα και πώς?
1: Τα ζώα μπήκαν λαθρέα σχεδόν. Εγώ σαν παιδί είχα τη μεγάλη τύχη να ζω σε μονοκατοικία μεγάλη, με δίπλα επίσης μονοκατοικίες, και τα ζωάκια ήταν πάντα τα ζωάκια της αυλής, κατάλαβες, ναι, δεν μπαίνανε στο σπίτι, δεν ανέβαιναν στο κρεβάτι μου, στο μακριά από το μαξιλάρι, ξέρεις.
0: Γιατί υπήρχε μία μαμά που έλεγε μία έχει τρίχες.
1: Έτσι, κάπως έτσι.
0: Όλοι μας
1: ήταν η σκέψη τότε, ήταν λίγο πιο τα πράγματα, λίγο αλλιώτικα, δεν ήταν όπως είναι τώρα. Εντάξει, να μπει το γατάκι μέχρι κάποιο σημείο, αλλά προς Θεού, όχι στο κρεβάτι, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν ζωάκια πάντα δίπλα μου, αλλά όχι τόσο κοντά. Τα αγαπούσα τρελά. Στεναχωριόμουν αφάνταστο όταν κάτι συνέβαινε σε κάποιο, και αυτό ήταν ο λόγος που κρατούσα και τις αποστάσεις μου. Και όταν ήμασταν, σου λέω, σε μονοκατοικία, δεν ήμασταν σε διαμέρισμα. Όταν όμως είχα κάνει το πρώτο μου γιο, που ήταν γύρω στα 13-14, και μέναμε σε διαμέρισμα πια, και ψηλά, αρκετά ψηλά στον τέταρτο, ήθελε πάρα πολύ αυτό ένα γατάκι στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Εντάξει, επειδή δεν ήθελα να μαλώνουμε, ξέρω εγώ, ήρθε το γατάκι, αλλά με ειδικούς όρους. Ότι θα το φρόντιζε αποκλειστικά ο γιος μου.
0: Μάλιστα, υποσχέσεις, ξέρω.
1: Ναι, όχι, αληθινές.
0: Α, μπράβο, ωραία.
1: Ότι θα ήταν στο δωμάτιό του περιορισμένο σχεδόν, μόνο όταν έπαιρνε άδεια θα κυκλοφορούσε σε όλο το σπίτι, ξέρω. Και ότι θα τον είχε αυτό, δηλαδή μόνο θα τον πήγαινα εγώ μαζί του στον κτηνίατρο και σε ό,τι έπρεπε. Ναι. Αλλά γενικά ήταν δική του ευθύνη.
0: Ωραία.
1: Έτσι ήρθε ο τότε Φασόλης στο σπίτι πριν 12 χρόνια αυτά. Ο Φασόλης, μεγάλος έρωτας.
0: Και του έχεις αφιερώσει και βιβλίο του Φασόλη.
1: Και βιβλίο, ναι. Ναι, και την καρδιά μου. Δηλαδή από τότε έγινα, όχι για το μαμά, έμαθα. Ήδη αλλιώ τα ζω. Λοιπόν, όντως όμως για πολλά χρόνια, όσο ήταν στο γυμνάσιο και στο λύκειο το παιδί, δεν ήξερα, κυκλοφορούσε μία σκιούλα στο σπίτι, αλλά δεν είχαμε ούτε δεθεί. Εγώ δούλευα τότε και σαν τρελή.
0: Ναι.
1: Το πέρασμά μου από το σπίτι ήταν για να συντονίζω ταντάδες, γιαγιάδες, μαθήματα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, όταν όμως ο γιος μου πέρασε σαν φοιτητή στο Ηράκλειο της Κρήτης, φυσικά το γατάκι δεν θα μπορούσε να τον ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Και μένω, πραγματικά μένω, είχα βέβαια και το μικρό μου γιο, αλλά μέχρι τότε πραγματικά ήταν στο δωμάτιό του. Αυτός άλλαζε την άμμο του, στο μπαλκόνι, το ένα, το άλλο.
0: Μπράβο.
1: Πραγματικά. Και δεν είχα δεθεί με το γατάκι αυτά τα 4 χρόνια, 5.
0: Ναι.
1: Και όταν έφυγε στην Κρήτη, τότε κατάλαβα, αυτό άρχισε, έψαχνε να βρει πού να κολλήσει, να προσκολληθεί, ξέρεις, έψαχνε τη μανούλα του. Και μετά άρχισε ο μεγάλος έρωτας.
0: Και τότε συνειδητοποίησες τι έχασες 4 χρόνια.
1: Και παραπάνω. Και δηλαδή το έκανα όμως τόσο αβίαστα. Δηλαδή, πού να σου πω, σιγά σιγά έγινε αυτό. Σχεδόν σαν να μου έλεγε, είναι εδώ ο γιος σου, ξέρεις.
0: Σε κατέκτησε ο γιάτα, μια χαρά.
1: Και έκανα τότε και μια εγχείρηση αρκετά σοβαρή. Και δεν μπορούσα να περπατήσω στο γόνατο. Και βρε παιδί μου, ερχόταν δίπλα μου και καθόταν πάντα κοντά στο πόδι μου και το προστάτευε. Σηκωνόμουν, περπατούσα με την περπατούρα και έκανα ένα βήμα εγώ, ένα βήμα αυτό. Δηλαδή ήταν ο φίλετος φοβερός μου.
0: Φοβερός γάτος.
1: Ήταν φοβερό γατουλάκι αυτό, ναι.
0: Αυτό ήταν λοιπόν ο Φασόλης, ο οποίος υπάρχει, είναι αφιερωμένο σε αυτόν το βιβλίο σου, Μπελάδες με μουστάκια.
1: Μπελάδες με μουστάκια, ναι, γιατί τον είχαμε στηρώσει φυσικά. Γιατί θα ήταν πολύ δύσκολη η ζωή για αυτόν στον τέταρτο όροφο.
0: Ναι.
1: Και όμως μέσα μου πάντα μέτρωγε, και αυτό είναι και το θέμα του βιβλίου, για τη στήρωση. Μιλάω στα παιδιά για το πόσο το να έχεις ένα ζωάκι στο σπίτι. Δεν έχω ένα λούτρινο παιχνίδι και μόλις το βαρέθω τα αφήνω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό και μιλάω για έτσι με εξαπαλώνουν ήχον για το θέμα της στήρωσης, που δεν δίνω απάντηση στην ιστορία. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά απόφαση του καθενός.
0: Ναι.
1: Αλλά το σλόγγαν είναι και το ρέζουμε ότι αποφάσισε το παιδάκι που το είχε το ζωάκι να το αγαπάει πάντα. Αυτό είναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Και μετά το φασόλι.
1: Μετά το φασόλι που τον χάσαμε άδοξα. Τέλος πάντων, μετά από 10 χρόνια που ήμασταν μαζί, είχα αποφασίσει, όπως λένε όλοι, δεν θα πάρω ποτέ, γιατί δεν αντέχω αυτό το πράγμα, το να το χάνω το ζω. Και όπως χάζευα στο Facebook και εδώ εκεί, προφανώς πέρασε κάποια φατσούλα από κάποιο με αδέσποτα και είχε χαρακτεί, φαίνει τη ματιά του στο μυαλό μου. Ο κύριος λοιπόν αυτός, ο γνωστός Βίτο τώρα πια, ήταν κάτοικος Λάρισσας.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και βλέπω μια φατσούλα φοβερή, η οποία μαζί με το αδερφάκι του ζούσαν μέσα μια γλάστρα.
0: Σε γλάστρα, μάλιστα, ωραία. Ήταν από τα δεσποτάκια της Λάρισσας.
1: Ακριβώς, ένα φοβερό σωματείο που αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα και κάνει φοβερό έργο.
0: Ναι.
1: Γνώρισα τις κοπέλες και πραγματικά συγχαρητήρια του λέω. Τον είχα δει εγώ, αλλά επειδή ήμουν στο δεν θα πάρω ποτέ, δεν αντέχω το ίδιο πράγμα να περάσω. Αλλά φαίνεται η εικόνα ότι είχε μείνει στο μυαλό μου. Μετά από κάποιο καιρό το αδερφάκι του χάθηκε, γιατί μένανε σε μια καφετέρια. Η γλάστρα ήταν σε μια καφετέρια δίπλα σε ένα μεγάλο δρόμο μεγάλης κίνησης. Και χάθηκε το αδερφάκι που μένει μόνος του, ο Βίτο, ο οποίος Βίτο τον πήρα κάποια οικογένεια, γιατί εγώ τον παρακολουθούσα. Έτσι απ' έξω, αδιάφορα, παρακολουθούσα την ιστορία του, γιατί κάτι μου είχε κάνει κλικ. Και μετά από 2 εβδομάδες, αφού ήμουν ήσυχη ότι πήγε σε ένα σπίτι, βλέπω πάλι ανακοίνωση από τον ίδιο σύλλογο.
0: Ψάχναμε κάποιον
1: ότι
0: άνθρωπο για το Βίτο.
1: Επιστράφηκε, λέει, γιατί ήταν πολύ ζωηρός.
0: Α,
1: και μάλιστα. Ανέβαινε πάνω στις πολυθρόνες. Και είχε πάλι αυτή τη φατσούλα, τη φοβερή. Μετά πήρα το αυτοκίνητο, τους πήρα τηλέφωνο και πήγα και τον πήρα από τη Λάρισα.
0: Έτσι επί τόπου που ένα βράδυ λοιπόν αποφάσισες ότι
1: είχα και τη βοήθεια του γιού μου που σπούδαζε στη Λαμία, πέρασα τον πήρα από αυτόν και του λέω πάμε, γιατί είχε χιόνια και τέτοια και φοβόμουν.
0: Μια χαρά, ωραία. Και έκτοτε λοιπόν ο Βίτο Κορλεόνε.
1: Τον λέγανε Ζαχαρένιο τα κορίτσια, να πω την αλήθεια, επειδή είχε χρώμα ζαχαρή. Ήταν και γλυκό ο Ζαχαρένιος, αλλά μετά επειδή ήταν πολύ μαφία εδώ στο σπίτι. Τώρα σου μιλάω και είναι δίπλα μου, βέβαια, εννοείται.
0: Ναι, έχει ηρεμήσει τώρα.
1: Αυτά τα κάνουν τα γατάκια. Αν παίρνει γατάκια σπίτι, ξέρεις ότι αυτά είναι. Εντάξει, φυσικό είναι. Άμα δεν τα κάνουν, θα είναι το περίεργο. Εντάξει. Αλλά είναι πάρα πολύ. Όχι πως είναι δικό μου. Είναι πάρα πολύ έξυπνος.
0: Είναι έξυπνος, ωραία.
1: Και μου μιλάει συνέχεια και σκέφτομαι πώς θα μάθω κι εγώ να μιλάω, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω, κάτι μου λέει συνέχεια όταν θέλει κάτι.
0: Ό,τι νιώθεις είναι. Αυτό σου λέει. Αυτό ακριβώς θα απαντάς, νομίζω. Έτσι είναι κάπως.
1: Μα είναι τόσο επίμονος. Δηλαδή, σε λίγο θα πάρει μολύ και χαρτί να μου γράφει. Αφού δεν καταλαβαίνεις, να στο γράψω ή να στο ζωγραφίσω.
0: Νομίζω ότι ετοιμάζεις το καινούριο βιβλίο σου και ο Βίτο θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Φραντζέσκα Αλεξοπούλου Πετράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να περνάτε καλά όλη η οικογένεια και ο Βίτο.
1: Να είστε καλά στην κάτι και όλοι.
0: Γεια χαρά, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Οικοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γιώργος Πηλιχός είναι ιστορικός τέχνης. Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο του είναι πολύ σημαντικά. Έχει επεληθεί και εκδώσει πολλά βιβλία, δοκίμια και συλλογές που βασίζονται σε ιστορικές συνομιλίες και κείμενα πολύ γνωστών Ελλήνων, μεγάλων Ελλήνων. Όμως ο Γιώργος Πηλιχός είναι και ο συγκάτοικος της ΜΕΛΕΚ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα από μένα και τη ΜΕΛΕΚ.
0: Είναι
1: δίπλα και μας ακούει.
0: Θαύμα, αυτό ήθελα ακριβώς και εγώ. Σας καλωσόρισα λοιπόν με το Endless Love που έτσι περιγράφεται τη σχέση σας με τη ΜΕΛΕΚ.
1: Εσείς. Ο εθνικός μας ύμνος.
0: Θέλετε να μας πείτε, να μας τη συστήσετε.
1: Λοιπόν, η ΜΕΛΕΚ είναι ένα μπιγκλάκι, θα γίνει 7 χρονών τώρα το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Ζούμε μαζί 6 χρόνια και 2 μήνες.
0: Μάλιστα. Πώς τη βρήκατε, πού τη βρήκατε?
1: Λοιπόν, η ΜΕΛΕΚ δεν προήλθε ούτε από κένελ ούτε από καταφύγιο ζώων. Η ΜΕΛΕΚ σώθηκε στην κυριολεξία,
0: ναι,
1: από μια ομάδα κομάντο, δεν μπορώ να σας πω τα ονόματα, η οποία πηγαίνει και ελευθερώνει ζώα, τα σκυλάκια κυρίως, τα οποία είναι φυλακισμένα, δεμένα ή σε κλουβιά. Τα μεταφέρει στο κτήμα, σε μια βίλα στην κυριολεξία, γιατί υπάρχει πισίνα μέσα σε μια βίλα,
0: ναι,
1: μιας φιλόζωης κυρίας, η οποία τα περιθάλπει, αναλαμβάνει την ιατρική περίθαλψη, τα εμβολιάζει, τα στυρώνει και κατόπιν δίνονται για υιοθεσία.
0: Και γιατί, ποιος τα έχει φυλακισμένα αυτά, από ποιες περιοχές προέρχονται?
1: Τώρα, η ΜΕΛΕΚ συγκεκριμένα προέρχεται από ένα χωριό μια κομμόπολη μάλλον εδώ της Μεσογείας, δεν θα σας πω ακριβώς,
0: ναι,
1: τους λόγους, ζούσε σε κλουβί μέσα, ένα μέτρο επί ένα, σε πολύ άσχημες συνθήκες, με ένα σέτερ. Εκεί, παρόλες τις οχλήσεις που έκαναν οι γείτονες, την αστυνομία και τα λοιπά, για να σεβαστεί ο ιδιοκτήτης τα ζώα. Εκεί, παρόλες τις οχλήσεις που έκαναν οι γείτονες, την αστυνομία και τα λοιπά, για να σεβαστεί ο ιδιοκτήτης την...

0: Δεν μπορούσα στο διαμέρισμα να έχω και το σέτερ.
1: Ναι.
0: Πηγαίνω, αρχίζω να την βλέπω εκεί που είναι, να με συνηθίσει, να την μάθω να περπατάει. Να φανταστείτε, δεν ήξερε να περπατάει.
1: Δεν μπορούσε καημένη να την μάθω. Μάλιστα.
0: Και μετά μερικές μέρες, στις 20 Ιουνίου του 2020, η Μελέκη έρχεται στο διαμέρισμα.
1: Μάλιστα.
0: Με μεγάλη απορία, με ένα κλάμα ξαφνικό, εκεί τρόμαξα λίγο, αλλά το πρώτο βράδυ που την πήρα στο κρεβάτι και κοιμηθήκαμε αγκαλιά, τελείωσε. Είμαστε αγόρες.
1: Εξαιρετικά. Μελέκη σημαίνει άγγελος.
0: Άγγελος. Άγγελος. Και είναι άγγελος.
1: Η ζωή σας από τότε άλλαξε?
0: Άλλαξε πάρα πολύ. Άλλαξαν οι χρόνοι μου που βρίσκομαι εκτός. Η Μελέκ μένει μόνη της στο σπίτι. Έχει συνηθίσει πλέον. Στις αρχές ήταν πολύ δύσκολο, ναι, γιατί είχε ένα φόβο. Λοιπόν, μένει μόνη της για πολλές ώρες, ακούγοντας μουσική για σκύλους που υπάρχει.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Στο διαδίκτυο, βλέποντας πρόγραμμα Doggy Channel.
1: Αμέ, μια χαρά είναι.
0: Έχοντας τα παιχνίδια της, και κάθε φορά που φεύγω, της λέω: κοίταξε, εγώ θα λείψω για λίγο. Δεν λέω τη λέξη φεύγω, γιατί το φεύγω για αυτήν είναι ο φόβος της.
1: Ναι,
0: αν πω αυτή τη λέξη, αν τη χάσω κάπου ή δεν έρχεται και τη φωνάζω, της λέω: φεύγω και έρχεται αστραμπιέρα. Λοιπόν, θα λείψω για λίγο, θα είσαι καλό κορίτσι, θα προσέξεις το σπίτι μας και πάρε και ένα κόκαλο τώρα για δώρο. Και με περιμένει, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Άλλαξε η ζωή μου τελείως.
1: Είναι και συνέχεια μαζί σας, η Μελέκ?
0: Είμαστε συνέχεια μαζί.
1: Όπου όταν μπορείτε.
0: Ταξιδεύω, ναι, όταν ταξιδεύω με μια επιστήθια φίλη, η οποία έρχεται και μένει εδώ στο διαμέρισμα.
1: Ωραία.
0: Και το μόνο πρόβλημα είναι μαζί της ότι όταν επιστρέφω, Μελέκ είναι λίγο πιο βαριά. Γι' αυτό και δεν τη ζυγίζω.
1: Η διατροφή της, κάποιος...
0: Δεν της χαλάει κανείς χατήρι. Κοίταξε, όταν δεις ένα μπιγκλάκι, όλα τα σκυλάκια τώρα, και θα μιλώσει το κεφάλι και θα δυσκώσει τα μάτια της, θα κοιτάξει και ξεκτυπήσει με το ποδαράκι, δεν μπορείς να
1: το... Φοβερό, δεν μπορείς να αρνηθείς τίποτα, απολύτως, δεν το συζητάω. Και η Μελέκα έχει μπει στη Μεγάλη Βρετανία, έχει πάει στους Ζωνάρς. Παρότι δεν είναι pet friendly χώροι.
0: Όχι, όχι. Η Μεγάλη Βρετανία δέχεται τα σκυλάκια.
1: Γενικά τα δέχεται.
0: Όχι στο εστιατόριο το καφέ, στο λόμπι σε δωμάτιο, και επίσης την δέχεται στο καφέ στο μεσόωροφο.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Μπορεί να πάει. Στο Ζώναρς μέσα έξω έχει δικές της πολυθρόνες που κάθεται. Ο Χρήσανθος ο Πανάς είναι καταπληκτικός. Και όχι μόνο στη Μελέκ, και σε άλλα σκυλάκια.
1: Ωραία. Και είναι, και
0: καλοδεχούμενα.
1: Και είναι και αριστοκράτησα, και τις κάνουν και πολύ καλά δώρα.
0: Η φίλη μου Συμπριγκίτα, η οποία έχει μια συλλογή μαντιλιών, Ερμές και τα λοιπά, και Φεραγκάμου, λαιμού, όποτε τη βλέπει, ξέρει με λέει ότι θα έχει δώρο, και φέρνει με ένα μαντίλι στο λαιμό, με ταξωτό και τα λοιπά και τα λοιπά, και το διασκεδάζει, το δέχεται, της αρέσει πολύ. Έχει τα μπιζού της, έχει τα λουριά της. Είναι μια μεγαλοκοπέλα πια, γιατί είναι 7 χρονών, δεν είναι κοριτσάκι.
1: Εντάξει, ακόμα
0: όμως, αρχόντισα.
1: Περνάτε κι εσείς κάποιες ώρες στο σπίτι και σε μια τεράστια βιβλιοθήκη για το αρχείο.
0: Πάρα πολλές, ναι.
1: Όλα αυτά. Με τη Μελέκ δίπλα σας, η οποία δεν ενοχλεί, δεν κάνει ζημιές, δεν έκανε ζημιές ποτέ.
0: Καμιά φορά της λέω: κάνε μια ζημιά να σε μαλώσει, που να έγινε ουρά της. Όταν ήταν πιο μικρή και πιο ελαφριά, την σήκωνα, την έπαιρνα αγκαλιά. Τώρα ζυγίζει 17 κιλά, δεν είναι και ελαφριά.
1: Είναι μεγαλούτσικη.
0: Την έπαιρνα αγκαλιά και κοίταζε τα βιβλία και της έλεγα: δείξε μου ένα, να στο δώσω, να το σκίσεις, να το φας, να το κάνεις κομμάτια. Και που έλεγε την ουρά της, δεν μου δείχνει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο συγκάτοικο σαν εσάς,
0: κύριε. Δεν έχει πειράξει ποτέ της τίποτα. Δεν έχει λερώσει ποτέ μες στο σπίτι.
1: Να. Κυρία.
0: Να φανταστείτε, όταν πηγαίνουμε διακοπές και φιλοξενούμεθα σε σπίτια, σε φίλους, σε φίλες, και θέλει να βγει για την ανάγκη της, ή θα πάει να χτυπήσει την εξώπορτα με δύναμη, αν δεν της δώσω την πρέπουσα σημασία και την κοιτάζει στα μάτια, έχουμε μια επικοινωνία με τα μάτια μεταξύ μας, για να βγει έξω από το σπίτι. Ας έχει κήπους, ας έχει παρτέρια, πρέπει να βγούμε έξω από το σπίτι. Γιατί αυτό είναι ο χώρος.
1: Εξώπορτα, ακόμα φοβερό.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Προφανώς αυτά ήταν θέμα του χαρακτήρα. Και βέβαια το διαμορφώς. Ναι, του χαρακτήρα του σκύλου, προφανώς.
0: Κοίταξε, εγώ δεν την εκπαίδευσα. Της έμαθα 5 βασικά πράγματα. Η Μελέκ εκπαίδευσε εμένα. Με έφερε στα μέτρα της και εγώ ακολουθώ το

0: χαρακτήρα της. Θα μείνουμε βόλτα όση ώρα θέλει, θα περπατήσουμε όσο θέλει, ναι. Θα κολυμπήσουμε όσο θέλει αυτή. Της αρέσει το κολύμπι, της αρέσει το νερό, η βροχή, χαίρεται, απάνω τη φοβάται τα μπουμπονιτά. Αλλά
1: είναι σκυλί στο κάτω-κάτω, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι, καθορίζει την πορεία της ημέρας και της νύχτας. Τις νύχτες βέβαια κοιμάται, φαντιά πλατιά, στο μαξιλάρι δίπλα μου, πολλές φορές με σπρώχνει. Κοιμάμαι σε μια απρούλα εγώ, γιατί εντάξει, άλλα δικά της.
1: Και πώς είναι το πρωινό ξύπνημα?
0: Το πρωινό στις 7 παρα 10 ακριβώς έχει το εσωτερικό ρολόι που θα με χτυπήσει απαλά στον ώμο για να της δώσω τον μπισκότο της. Τη δίνω τον μπισκότο της, δεν την νοιάζει τι ώρα κοιμήθηκα ή δεν ξέρω τι γίνεται. Τη δίνω τον μπισκότο της και ξανακοιμάται. Στις 8 θα αρχίσει να ανοίγει ακόμη στο κρεβάτι, να ανέβει επάνω μου, να παίξει, να κάνει τις ζουμιές της και πηγαίνει και προσκυνάει την πόρτα της κουζίνας. Λέω πάλι προσκύνημα με λέτε. Για να τσιμά αυτό το φαγητό.
1: Μάλιστα, και η βόλτα η πρωινή ακολουθεί.
0: Ακολουθεί η βόλτα η πρωινή. Mm-hmm. Πρώτα έχει το φαγητό, μετά βγαίνουμε τη βόλτα μας για να χωνέψει, θα περιδιαβαίνουμε τα σοκάκια εδώ της πλάκας και εκεί συναντά τις φίλες της, τους φίλους της. Είμαστε σε μια γειτονιά που είμαστε πολύ φιλόζωοι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά νομίζω ότι και ένα μπιγκλάκι γενικώς είναι πολύ κοινωνικό.
0: Είναι.
1: Κοινωνικό ζώο. Εκτός από το ότι είναι πολύ δραστήριο και εκεί ίσως κάπου να είχατε πρόβλημα στο πώς θα τρέξετε να την προλάβετε, κατά τα άλλα είναι πολύ κοινωνική και πολύ γλυκιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι τραβάει λίγο τη βόλτα, αλλά θέλω να σημειώσω το εξής, ότι θέλω να μιλήσω για τη Λίνα Τιμενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία την γνωρίζει τη Μελέκ, την αγαπάει πάρα πολύ, αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα, αλλά έτσι με αφορμή τη Μελέκ θέσπισε τον νόμο και τον πέρασε να μπαίνουν συνοδευόμενα τα σκυλάκια στους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Εκτός από την Ακρόπολη, την Ολυμπία, την Κνωσό και τους Δελφούς. Στους Δελφούς, επειδή υπάρχουν οι αγριόχειροι οι οποίοι είναι στον επάνω στις Δριάδες και είναι επικίνδυνο. Αλλά για μένα δεν είναι ένα βήμα πολιτισμού αυτό. Γιατί επειδή έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, βλέπω και σε χώρους εστίασης και σε μουσεία, σε μέσα συγκοινωνίας και τα λοιπά, τα σκυλάκια, τα συνοδευόμενα, είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα. Ούτε σε ειδικά βαγόνια, ούτε σε κλουβιά. Δηλαδή,
1: και εδώ πια γίνεται σιγά σιγά. Αλλά όλα είναι λίγο πιο σιγά εδώ.
0: Πιστεύω. Ας πούμε να φανταστείτε στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν 44 πεντάστερα ξενοδοχεία, μεταξύ των οποίων το Τσιραγάν, το Four Seasons, στα οποία επιτρέπουν τα σκυλάκια.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Ακόμη και σε μέγεθος Λαμπραντό. Δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκια. Η Μελέκ είναι μεσαίο μέγεθος.
1: Είναι μικρή. Ναι, μεσαία. Όντως. Η Κωνσταντινούπολη έχει παράδοση στα ζώα και στις γάτες. Ιδιαίτερα τις λατρεύουν όλοι.
0: Η Μελέκ είναι απόλυτα φιλική με τις γάτες. Όλες οι γάτες της γειτονιάς είναι φιλενάδες της.
1: Α, είναι φιλενάδες. Είναι και αυτό
0: πάρα
1: το έχει.
0: Ναι, ναι. Από μόνη της. Πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Άντε να μαλώσει με κανένα τσιουάουα ή με κανένα μικρό σκυλάκι το οποίο θα της γαυγίσει και θα πάει να της επιτεθεί.
1: Είναι πολύ νευρικό και δεν το αντιμετωπίζει. Δεν το διαχειρίζεται.
0: Θα γαυγίζει και μετά θα το σνομπάρει. Δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε άλλο ζώο.
1: Μπράβο. Είχατε πριν τη Μελέκ κάποιο συγκάτοικο ζωντανό?
0: Ναι, είχα, αλλά όχι ακριβώς εγώ. Έμενα τον περισσότερο καιρό με τους γονείς μου. Είχα από το 2008 μέχρι το 2020. Είχα το πρώτο σαρπέι που μπήκε στην Ελλάδα. Ονόματι Μπάθη.
1: Μάλιστα.
0: Η Μπάθη είχε έρθει από το Λος Άντζελες δώρα από μία φίλη. Προερχόταν από Κένελ. Είμαστε στην ένατη χιλιάδα παγκοσμίως γραμμένη με τα πεντιγκρί της.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, όταν κυκλοφορούσαμε τότε και βγαίναμε έξω, σταματούσαν γιατί νόμιζαν ότι είναι θηλυκό λιονταράκι ή κάτι παρόμοιο. Και όταν έφτασε στο αεροδρόμιο στο ελληνικό τότε, δεν την εκτελώνιζαν στην κυριολεξία μέχρι να έρθει κτηνίατρο στο αεροδρόμιο να πιστοποιήσει ότι είναι σκύλο, νομίζοντας ότι είναι κάτι που είναι λιονταράκι. Όταν πέθανε η Μπάφη το 2000, είπα δεν θα ξαναπάρω. Ναι, όταν άκουσα την ιστορία της Μελέκ και είδα μια φωτογραφία της, είπα ότι αυτή έρχεται στο σπίτι τώρα. Παρότι ήξερα ότι θα κλειστώ, θα αλλάξει η ζωή μου, θα έχω διάφορες ευθύνες άλλες, θα κυκλοφορώ ελεύθερα όσες ώρες και όποτε θέλω έξω, είπα η Μελέκ θα έρθει εδώ και θα τη σώσω και τελείωσε. Και έτσι έγινε. Και δεν το μετάνιωσα ούτε μια στιγμή.
1: Ναι, αλλά αυτά τα μάτια ποιος άλλος θα τα είχε να σας κοιτάει όλη την ημέρα και σας παρακολουθεί. Κανένας.
0: να κερδίζω το βράδυ στο μαξιλάρι και να έρχεται αυτή η μουσούδα πάνω μου. Θέλω μια μέρα να σα φάω τα μουστάκια, παιδί μου. Κάτσε καλά.
1: Ευτυχία. Κύριε Βιλχέ, ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Να περνάτε πάρα πολύ ωραία και εσείς
0: και
1: η Αλέκ.
0: Και πρέπει να τη γνωρίσεις.
1: Βεβαίως θα έρθω. Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: καλά.
0: Θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Καλό απόγευμα.
0: Την μελέτη το ίδιο. Ευχαριστούμε.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας.

έχουν πει για το σκύλο τους, εκτός από τον Γιώργο Πύλιχο που τόσο ενθουσιασμένος είναι με την Αλέκτου, ο Τσάρλς Σούλτς, δημιουργός του Peanuts. Η ευτυχία είναι ένα ζεστό κουτάβι. Και ο Ορχάν Παμούκ, τα σκυλιά μιλούν, αλλά μόνο σε εκείνους που ξέρουν να τα ακούνε. Όσο για τον αρθρογράφο και ηθοποιό Ρόμπερτ Μπέγκλεϊ, ένα αγόρι μπορεί να μάθει πολλά από ένα σκύλο. Υπακοή, αφοσίωση και τη σημασία του να γυρίζεις 3 φορές γύρω από τον εαυτό σου πριν ξαπλώσεις.

Ο Σπύρος Ερέτης έρχεται με την εκπομπή Viral στο πρόγραμμα. Ο Θάνος Τσιμέκας ρύθμισε τον ήχο. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται ραγδαία, αφήνοντας πίσω τους καμένες εκτάσεις. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Η φωτιά είχε καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, οδηγώντας την απομάκρυση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους, ενώ καίει σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από τη Μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ απίφθινε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές. Περίπου 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις εν λόγω περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη τραπεζίτσα Κοζάνη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο Κίνης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά μεταξύ άλλων στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030 και στάθηκε στις παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας που ψηφίστηκαν στη Βουλή με την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας. Προχειρότητα και ασυνέπεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη είναι χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία. Ο Πρωθυπουργός αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός θριαμβολογεί γιατί θα δίνει 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ιστορική διάκριση για τον Όλυμπο στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εντάχθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, ο Αιγλίης Όλυμπος της Οδύσσιας, χάρη στη φροντίδα και ανάδειξή του από την πολιτεία, αποκτά μια επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Εδατοσφαίρησης που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλου στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πολιτικός κόσμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δώσει χώρο στη διπλωματία, δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλς στην εκπομπή Fox News Sunday. Το Πεντάγωνο διέκοψε τους βομβαρδισμούς Ιρανικών στόχων έπειτα από 13 νύχτες κλιμακούμενων πληγμάτων, ενώ το Ιράν σταμάτησε τις επιθέσεις κατά των γειτονικών χωρών στο κόλπο. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ προτίθηκε για διακοπή, δήλωσε χθες ότι ο πρόεδρος υπήρξε πάντοτε ξεκάθαρος ότι προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει δείξει στο Ιράν τι θα συμβεί αν δεν προσέλθει με σοβαρότητα στο τραπέζι. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίστηκε από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ η επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση για την ημέρα της οδού Κρίστοφερ στο Βερολίνο, που στήχησε τη ζωή σε μία γυναίκα και προκάλεσε τραυματισμούς σε 29 άτομα.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις στη βόρεια χώρα αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα νότια από δυτικές διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ, με θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και από 19 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. ακολουθεί ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε εκτάκτως το viral της Κυριακής. Κανονικά δίνουμε ραντεβού εδώ κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 6. Σήμερα εκτάκτως θα είμαστε κοντά σας από τώρα μέχρι τις 8 περίπου για να συζητήσουμε ό,τι τραβάει την προσοχή, ό,τι προσελκύει το ενδιαφέρον, μικρότερων και μεγαλύτερων, ό,τι γίνεται viral. Ποιοι είμαστε εμείς τώρα, να συστηθούμε για όσους δεν γνωριζόμαστε. Λοιπόν, για να μας ακούτε δυνατά και καθαρά, φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο ακούτε το Σπύρο Σερέτη. Να τα λέμε μεταξύ μας για όσους συντονίζονται πρώτη φορά στην παρέα μας. Μπορούμε από το Viber του σταθμού καταρχάς να έχουμε μια πολύ άμεση επικοινωνία. Γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικούς χαρακτήρες, και στέλνετε, ξεκινάω, φωτογραφίες, μηνύματα, ιδέες και ερωτήσεις βέβαια, γιατί έχουμε κάθε εβδομάδα ενδιαφέροντες καλεσμένους. Και βέβαια επικοινωνείτε πάντα μαζί μας στα social media της δικιάς μας εκπομπής, Instagram viral κάτω παύλα 105,8 και στο Facebook βέβαια viral παύλα Earth News Radio παύλα 105,8. Της Αγίας Παρασκευής μαθαίνω σήμερα. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Παρασκευή, στην Εύη, στη Βούλα, στον Παρασκευά. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι, είναι πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Πυκνή η δισογραφία και σήμερα, πολύ πυκνή. Από τις ειδήσεις της επικαιρότητας που ξεχωρίζουν σήμερα, να πούμε καταρχάς για την εθνική ομάδα, την εθνική ομάδα Πόλο, η οποία έφτασε στην κορυφή. Κύμα ενθουσιασμού και περηφάνειας σε όλη τη χώρα προκάλεσε η ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την εθνική ομάδα στο Πόλο, στο Σίδνεϊ. Κερδίσαμε την Ουγγαρία 15-14. Ιστορική στιγμή, γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα παίρνει χρυσό μετάλλιο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πάμε και σε μια ακόμα σημαντική είδηση, θα φύγουμε, θα πάμε ορεινά σε ένα βουνό το οποίο την χτες ή προχτές, αν δεν κάνω λάθος, στις 25 Ιουλίου ήταν χιονισμένο, παρακαλώ πολύ, στον Όλυμπο, για όσους δεν το ξέρουν. Ομόφωνα λοιπόν εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO, παρακαλώ πολύ. Να σημειώσουμε ότι ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και ως πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Να πούμε βέβαια ότι μπορεί πολλοί να μας ακούτε από το σπίτι σας, πολλοί όμως είναι και οι αδειούχοι, οι οποίοι φεύγουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι αρκετά αυξημένη η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, στα μεγάλα λιμάνια της χώρας, Ραφίνα, Λαυρίου, σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Συνεχίζεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων και των εκδρομέων προς τα νησιά, και μάλιστα η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς πολλοί είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές τώρα. Και βέβαια τις επόμενες ημέρες θα δούμε ένα ακόμα μεγαλύτερο κύμα εξόδου. Ευχόμαστε σε όλους να περνάνε πάρα πολύ ωραία, όπου και να βρίσκονται, όπου και να πηγαίνουν. Κυριακή 26 Ιουλίου σήμερα, γιατί δεν το είπα αυτό προηγουμένως. Λοιπόν, αφήνω τη μουσική να μιλήσει και επιστρέφουμε με viral θέματα, τα οποία είναι πολλά, δεν τελειώνουν ποτέ.

κοντά σας επιστρέφουμε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε πάντα τη Viral Παρέα εκτάκτος Κυριακή σήμερα κοντά σας και εκτάκτος μέχρι τις 8 μαζί. Λοιπόν, τα viral θέματα είναι πάρα πολλά. Θα ξεκινήσουμε από κάτι κινηματογραφικό. Θα ξεκινήσουμε από μια ταινία η οποία έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο μάλλον. Λοιπόν, θα σας πάω στην Οδύσσια. Στην Οδύσσια την ταινία, τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του Christopher Nolan, που έχει δημιουργήσει πολλή συζήτηση από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, δηλαδή πριν από λίγες μέρες. Ακόμα και τώρα συνεχίζει να δημιουργεί πάρα πολλή συζήτηση. Σε πολλούς άρεσε αυτή η ταινία, σε άλλους δεν άρεσε, πολλά τα θετικά, πολλά και τα αρνητικά. Να πούμε λίγο τι ρόλο παίζει για τη Generation Z, για τους νεότερους ηλικία. Λοιπόν, αυτή η ταινία αποτελεί έναν από τους πιο απρόσμενους τρόπους για να επιστρέψει η Οδύσσια στη ζωή της Generation Z μέσα από τον κινηματογράφο. Συγκεκριμένα να πούμε ότι η ταινία του Christopher Nolan, μετά τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που έχει κάνει, το Interstellar, το Oppenheimer και πολλές ακόμα ταινίες, δεν σπάει μόνο τα ταμεία, αλλά οδηγεί χιλιάδες ανθρώπους και κυρίως τους νεότερους ανθρώπους στο να αναζητήσουν το ομυρικό έπος, αποδεικνύοντας ότι η pop κουλτούρα μπορεί τελικά να λειτουργήσει ως γέφυρα προς την κλασική λογοτεχνία. Δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό θετικό είναι ότι βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους να στρέφονται σταδιακά προς την Οδύσσια, προς τα ομυρικά έπη. Η μεταφορά της Οδύσσια στη μεγάλη οθόνη έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χώρας. Συγκεκριμένα να πούμε ότι με πρωταγωνιστή τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα, η ταινία ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι της επιστροφής του βασιλιά της Ιθάκης, του Οδυσσέα, μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Στο δρόμο του συναντά θεές, σιρήνες, τον Κύκλοπα, γίγαντες, τη Σκύλα, ενώ στην Ιθάκη Πινελόπη, την οποία υποδύεται η Άννα Χάθαουεϊ, και ο Τηλέμαχος, προσπαθούν να προστατεύσουν το παλάτι από τους μνηστήρες που διεκδικούν το θρόνο. Να πούμε ότι είναι η Οδύσσια, είναι η ιστορία της Οδύσσιας, είναι μια πολύ μεγάλη ταινία και το πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, όπως είπαμε, είναι ότι μια γενιά που μεγάλωσε μέσα στην ψηφιακή εποχή, οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα είναι γύρω στα 18 με 30, στρέφονται σε ένα έργο που γράφτηκε σχεδόν πριν από 3.000 χρόνια, αποδεικνύοντας ότι κλασικές ιστορίες μπορούν να αποκτήσουν νέα δυναμική όταν παρουσιαστούν μέσα από μια σύγχρονη κινηματογραφική ματιά. Τι δείχνει τώρα αυτό? Δείχνει η περίπτωση της Οδύσσιας ότι ο κινηματογράφος εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για κλασικά έργα, ακόμα και σε μια εποχή όπου το περιεχόμενο καταναλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και νομίζω ότι είτε αρέσει η ταινία σε πολλούς, είτε δεν αρέσει, το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή κατάφερε μια ολόκληρη γενιά να ανακαλύψει ξανά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, την Οδύσσια. Λοιπόν, και πάμε κάτι αλλού, κάπου αλλού, σε κάτι άκρος καλοκαιρινό. Είναι καλοκαίρι, δεν γίνεται λοιπόν να μην σας πάω σε ένα θέμα το οποίο αφορά τα ταξίδια. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λίγο πού προτιμά να ταξιδεύει η κάθε γενιά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους νεότερους ταξιδιώτες, τους ανθρώπους από 18 μέχρι 30-35 χρονών περίπου, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να βασίζονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να συνδυάζουν την εργασία με την αναψυχή και να επιδιώκουν ταξίδια τα οποία βασίζονται σε ολοκληρωμένες εμπειρίες. Πάμε και στους λίγο μεγαλύτερους σε ηλικία ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν άλλες προτεραιότητες. Αυτοί δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στην άνεση, την υψηλή εξυπηρέτηση, την ευεξία και τα πιο αργά δρομολόγια. Θέλουν να απολαμβάνουν περισσότερο τις διακοπές τους και να χαλαρώνουν περισσότερο. Μουσική
Συγκεκριμένα να πούμε ότι για τους νεότερους ανθρώπους, για την Generation Z, βλέπουν τις διακοπές ως τρόπο ζωής αντί για ένα αναμενόμενο ταξίδι. Για πολλούς νέους μάλιστα, η επένδυση σε εμπειρίες αποτελεί μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής τους. Ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού είναι ένας χαλαρός τρόπος για να περάσουν από ένα Σαββατοκύριακο μέχρι κάποιες ημέρες. Και μάλιστα, αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει μέσα και από άλλες έρευνες τις οποίες έχουμε αναφέρει πολλές φορές εκπομπές μας, είναι ότι η νεότερη γενιά, σε αντίθεση ίσως με τους μεγαλύτερους σε μεγάλο βαθμό, επιλέγει να μην αποταμιεύει για μεγάλα ορόσημα στη ζωή της. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα μεγάλα ορόσημα? Είναι η απόκτηση κατοικίας, είναι η εγκατάσταση ή το να προτιμά να κάνει ένα τρόπο διακοπών χωρίς να δίνει τόσο έμφαση σε κάτι πιο πρακτικό, ίσως χωρίς να αποταμιεύει χρήματα για να κάνει κάτι άλλο. Θέλουν να ζουν πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες με έναν τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε. Και θέλουν και λίγο να ξεφύγουν πολλές φορές από την ψηφιακή ζωή και από την ψηφιακή καθημερινότητα και επιλέγουν, θέλουν να επιλέγουν κάτι πιο αυθεντικό. Λοιπόν, να πάμε και στους millennials. Οι millennials, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι από 30 μέχρι 45 ετών περίπου, βρίσκουν εύκολο να αφιερώσουν χρόνο για διασκεδαστικές χαλαρές διακοπές. Θέλουν, οι millennials ψάχνουν μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ νιώθουν πιο άνετα να κάνουν και αυτοί πιο περιστασιακά ταξίδια πιο συχνά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε αντίθεση με μια μεγάλη διάρκεια σε διακοπές που την επιλέγουν κυρίως οι μεγαλύτεροι. Η Gen X τώρα, η Generation X, που είναι η αμέσως επόμενη γενιά από τους millennials, οι διακοπές τους έχουν τις ρίζες τους στην ξεκούραση και τη χαλάρωση. Μάλιστα, τα μέλη της γενιάς X είναι οι άνθρωποι περίπου από 40 μέχρι 55 ετών, εκεί κάπου σκεφτείτε. Σχεδιάζουν ετήσιες οικογενειακές διακοπές, το οποίο πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος δαπάνης. Ψάχνουν κάτι διαφορετικό και ψάχνουν μερικές στιγμές λίγο μακριά και με περισσότερο χρόνο με τους αγαπημένους τους. Το ίδιο κάνουν και οι boomers, η αμέσως επόμενη γενιά, η αμέσως μεγαλύτερη γενιά, οι οποίοι θέλουν να επιλέγουν ποιοτικό οικογενειακό χρόνο και επιλέγουν και πιο παραδοσιακούς προορισμούς σε μεγάλο βαθμό. Και να πούμε ότι τι απολαμβάνουν? Απολαμβάνουν την παραλία, απολαμβάνουν την ξεκούραση, τον επικοδομητικό χρόνο με την οικογένειά τους. Και όταν έχουν άδεια από την εργασία τους, αποσυνδέονται εντελώς για να είναι πλήρως παρόντες με τις οικογένειάς τους. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα. Την viral παρέα εκτάκτο σήμερα, όπως είπαμε. Η ώρα είναι 7 και 24 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ο Jim εδώ μου λέει παγκόσμιο πήρε, δεν το είπες. Δεν το είπα, είναι αλήθεια αυτό. Παγκόσμιο λοιπόν, το World Cup πήρε η εθνική ομάδα του Πόλο. Πες και πόσα ευρωπαϊκά έχει πάρει. Jim, αυτά τα αφήνω για τους μπαλαδόρους αμέσως μετά από μένα. Θα έχεις μια αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία σήμερα. Είχαμε νωρίτερα μία φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία όπως διαβάζουμε οριοθετήθηκε, και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις για να σας ενημερώνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή για ό,τι νεότερο συμβαίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλοκαίρι, οι ρυθμοί για πολλούς μπορεί να είναι πιο χαλαροί, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές είναι αυξημένος. Είχαμε τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο μήνα, αρκετές πυρκαγιές στη χώρα. Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τις οριοθετήσουν και να τις σβήσουν. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και εμείς σε περίπτωση που δούμε κάτι, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στην παραμικρή μας κίνηση για να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι νομίζω. Λοιπόν, θα σας πω και σε μία άλλη φοβερή viral είδηση από τον κόσμο των ρομπότ, παρακαλώ πολύ. Έντονες αντιδράσεις λοιπόν προκαλεί απόφαση σχολείου στη Νέα Υόρκη να δοκιμάσει ανθρωπόμορφο ρομπότ και ψηφιακό βοηθό διδασκαλίας με τεχνητή νοημοσύνη, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, το ρομπότ αυτό ονομάζεται Sally και κόστισε στη σχολική περιφέρεια $57,590, δηλαδή περίπου 50.600 ευρώ. Και σύμφωνα με την εταιρεία η οποία το κατασκεύασε και το προμήθευσε στο σχολικό αυτό συγκρότημα, το ρομπότ αυτό θα μπορεί να συνομιλεί, θα μπορεί να αλλάζει εκφράσεις προσώπου και να αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο με τους μαθητές. Απίστευτο, έτσι. Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει για τα καλά ακόμα και στην εκπαίδευση των παιδιών. Τώρα βλέπουμε ότι μπαίνει με ένα πολύ δυναμικό τρόπο. Θα είναι ουσιαστικά ένας ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα προσφέρει ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό και θα είναι διαθέσιμος μέσω διαδικτύου όλο το 24ωρο, παρακαλώ πολύ. Να πούμε βέβαια ότι εκφράζονται επιφυλάξεις από τον Σύλλογο Γονέων όσον αφορά την ιδιωτικότητα των μαθητών και το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει με τόσο έντονο τρόπο μέσα στη ζωή τους. Μάλιστα, να πούμε ότι η εκπαιδευτική αρχή της πολιτείας της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη σχολική περιφέρεια για την αγορά του ρομπότ. Και μένει να δούμε πώς η τεχνολογία μπορεί ή δεν μπορεί να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, χωρίς όμως, γιατί αυτό πρέπει να το τονίσουμε, χωρίς να αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση, χωρίς να αντικαθιστά την ευθύνη που απαιτείται για ένα ασφαλές και ένα αποτελεσματικό σχολικό περιβάλλον. Αυτό είναι μέσα στα πολλά τα οποία βλέπουμε, είναι μέσα στις πολλές εκφάνσεις της ζωής μας που βλέπουμε ότι σχωρεί η τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε κυρίως ψηφιακά εργαλεία, αλλά αλήθεια είναι ότι το τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι ακόμα και ανθρωποειδή ρομπότ συμμετέχουν σε πολλά. Το είχαμε συνηθίσει κυρίως, ήταν κάτι που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε από τις χώρες της Ασίας. Τώρα βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι συμβαίνει το ίδιο. Το παρακολουθούμε όλο αυτό. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε κάθε εβδομάδα για να δούμε πού μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό θέμα το οποίο νομίζω ότι μας αφορά όλους. Θα το δούμε στην πορεία.

0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: 105,8 ακούτε πάντα, τη Βάρελα συντροφιά, Earth News Radio. Και να πούμε πάντα ότι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από τα 105,8 στα FM, βέβαια στην Αττική και στην επαρχία από άλλες συχνότητες. Και μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας AirTeco και ετεροχρονισμένα, βέβαια, όποτε εσείς θέλετε. Μας βάζετε στα ακουστικά, στο αυτοκίνητό σας και ακούτε την αγαπημένη σας ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, καλοκαίρι. Καλοκαίρι με πολλά θέματα. Με ένα από τα θέματα τα οποία κυριαρχεί, βέβαια, τη διατροφή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούμε το καλοκαίρι πρέπει να τρέφεσαι λίγο πιο ελαφριά, όλο αυτό. Αρκεί ένα scroll στο κινητό μας για να βρεθούμε μπροστά σε αμέτρητα βίντεο, λοιπόν, με συνταγές, με συμβουλές διατροφής, με θαυματουργές δίαιτες, με συμπληρώματα. Και βέβαια είναι πολλοί influencers που μοιράζονται καθημερινά το τι τρώνε ή το πώς διατηρούν απλά τη φυσική τους κατάσταση. Είμαι σίγουρος ότι όλοι το έχετε δει αυτό παντού. Και μάλιστα τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε για τη διατροφή, επηρεάζοντας μάλιστα σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές μας. Και μάλιστα νομίζω ότι αυτό αφορά ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες και τις μεγαλύτερες όμως. Από τη μία πλευρά, τα social media, οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες, σε υγιεινές συνταγές, σε πρακτικές συμβουλές για έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Από την άλλη όμως, η μεγάλη ποσότητα περιεχομένου, η παραπληροφόρηση και η προβολή μη ρεαλιστικών προτύπων σώματος πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσουν μια σύγχυση, μπορεί να καλλιεργήσουν λανθασμένες αντιλήψεις, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη γενικότερη σχέση μας με το φαγητό. Λοιπόν, όλα αυτά, λοιπόν, όλο το κομμάτι της διατροφής και τις σχέσεις μέσω των social media, το πώς προβάλλονται μέσα από τα social media οι διατροφικές συμβουλές, οι διατροφικές συνήθειες και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όμως τα social media προς όφελός μας, χωρίς να πέσουμε στις παγίδες που πολλές φορές είναι πολλές, θα συζητήσουμε μαζί με την καλεσμένη μας. Έχω εδώ στο στούντιο κοντά μου τη Δήμητρα Χαρίτου, διαιτολόγο-διατροφολόγο. Καλησπέρα, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα, Σπύρο.
0: Λοιπόν, social media έχουν γίνει πλέον μία από τις βασικές πηγές ενημέρωσής μας για πάρα πολλά θέματα, ανάμεσα στα θέματα και για τη διατροφή. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ γενικό, να μας πεις πώς έχει αλλάξει αυτό, τα social media, ψηφιακές πλατφόρμες, τη σχέση των νέων ανθρώπων με το φαγητό.
1: Σε σύγκριση με παλιότερα, νομίζω ότι η μεγάλη αλλαγή έγινε από τη στιγμή που έγινε το ίντερνετ διαθέσιμο σε όλους. Γιατί μπορεί πριν από τα social media να μην είχαμε τόση πολύ σχέση με το τι θα κάνει κάποιος συγκεκριμένα για τη διατροφή του, αλλά όλοι θα μπαίναμε να γκουγκλάρουμε κάτι. Πάντα υπήρχε αυτή η έντονη ενασχόληση και η διερώτηση κάποιου που θέλει να ασχοληθεί με τη διατροφή. Για να ψάξω που υπάρχει βιταμίνη C, για να ψάξω ποια είναι η δίαιτα του αστροναύτη κτλ.
0: Να βρω, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι το μεγάλο μπαμ έγινε εκεί που άλλαξε πια η κατεύθυνση της ερώτησης. Δηλαδή ότι πια κάποιοι δεν ρωτούσαν ειδικούς, τους διαιτολόγους ενδεχομένως και τότε παλιότερα τους γιατρούς, αλλά ρωτούσαν το διαδίκτυο για να μάθουν τέτοιες πληροφορίες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει και στο άλλο σημείο, νομίζω, ότι μέσω των social media πολλές φορές μπορεί να σου προβάλλεται κάτι τέτοιο χωρίς καν να το έχεις αναζητήσει εσύ.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει και στο άλλο σημείο, νομίζω, ότι μέσω των social media πολλές φορές μπορεί να σου προβάλλεται κάτι τέτοιο χωρίς καν να το έχεις αναζητήσει εσύ.
1: Εντάξει.

0: Έτσι,
1: στο κομμάτι του πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, ναι. Δήμητρα, η αλήθεια είναι αυτό που βλέπουμε τελευταία είναι καθημερινά βίντεο με συμβουλές, με δίαιτες, με μυστικά εντός εισαγωγικών για γρήγορη απώλεια βάρους. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον έτσι, που ενδιαφέρεται να χάσει κιλά ενδεχομένως, να πάρει κιλά, πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικά αξιόπιστο και τι όχι?
0: Γενικά είναι δύσκολο να είσαι καταναλωτής όταν χρησιμοποιείς τα social media. Mm-hmm. Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί και ευτυχώς σε μερικές περιπτώσεις, γιατί επωφελούμαστε, αλλά δυστυχώς καλούμαστε μονίμως να πάρουμε αποφάσεις όταν χρησιμοποιούμε τα social. Οπότε περισσότερο η σχέση αυτή που έχουν τα social με σένα την ώρα που τα χρησιμοποιείς δεν είναι τόσο πολύ ενημερωτική, αλλά έχουν συνήθως κάποιο σκοπό, κάποιο ρόλο πώλησης. Mm-hmm. Δηλαδή συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ ακούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην αρχή και με πολλές προοπτικές, κάπου εκεί στο τέλος υπάρχει και ένα... μια παύση η οποία λέει, ωραία, και τώρα μπορείτε να πάρετε έναν κωδικό με 30% για να αγοράσετε το τάδε. Mm-hmm. Συνήθως λοιπόν κάπως έτσι συνδέονται τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, αν μπορώ να μιλήσω σχετικά με το τι μπορούμε να ακούμε ή τέλος πάντων ποιον μπορούμε να εμπιστευόμαστε εν τέλει όταν διαβάζουμε έτσι λίγο στα social media τι γίνεται ή βλέπουμε βιντεάκια, είναι να κοιτάμε λιγάκι ποιος είναι αυτός που το λέει. Mm. Δηλαδή, mm-hmm. ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά ή έχει ασχοληθεί γενικότερα, έχει σπουδάσει θέματα σχετικά με τη διατροφή, δηλαδή διαιτολόγος, είναι βέβαιο ότι δεν θα κάνει ούτε γενικεύσεις μέσα στα social media, ούτε θα εκθέσει το δικό του τρόπο ζωής ως πρότυπο για να μπορέσει να πει ότι έτσι όλοι πρέπει να ζούμε κτλ. Αντιλαμβάνεται ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και η εξατομίκευση είναι το κλειδί ουσιαστικά της δουλειάς μας και εν τέλει που όταν κάποιος θέλει δηλαδή, να βρει μια άκρη, δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, mm-hmm. με την απώλεια βάρους, με την πρόσληψη βάρους, γενικά με τη βελτίωση της διατροφής, δεν μπορείς να βρεις την λύση πουθενά αλλού πέρα από την εξατομίκευση. Mm-hmm. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να μπορέσεις λίγο να δεις τι γίνεται μέσα από το ίντερνετ και από τα social media. Γιατί τα social media, ή μάλλον ο αργό ρυθμός τους, σε κατευθύνουν εκεί που πρέπει να πας.
1: Εκεί που πρέπει να πας.
0: Όχι όμως εκεί που πραγματικά θα μπορούσες να έχεις βρεθεί.
1: Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι τώρα. Να πάμε στο κομμάτι διατροφική μύθη. Λοιπόν, ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι που προβάλλονται μέσα στα social media και γιατί επιμένουν τόσο πολύ και γιατί πείθουν και τόσο πολύ κόσμο παρά το γεγονός ότι δεν βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα?
0: Τα social media βασίζονται σε ένα πολύ βασικό πράγμα το οποίο το ξεχνάμε. Βασίζονται στην εικόνα. Mm-hmm. Οπότε η μόνη πειθός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα social media είναι η εικόνα. Δηλαδή τις περισσότερες φορές που θα δούμε κάτι ακραία αντιεπιστημονικό, συνήθως η απόδειξη του influencer που το, πώς το λένε, που το μεταδίδει είναι «Δείτε, δούλεψε σε μένα». Mm. Ενώ η εικόνα μπορεί να επηρεαστεί από πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να επηρεαστεί από το γενετικό υπόβαθρο, μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον, μπορεί να επηρεαστεί από την ψυχολογία, μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και από το φωτισμό, από τις γνώσεις... πώς το λένε, φώτος που έχει ο καθένας μας. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε εύκολα να βγάλουμε συμπέρασμα από την εικόνα.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολλούς influencers μέσα από τα social media να μοιράζονται καθημερινά τη διατροφή τους, να προτείνουν συγκεκριμένα προϊόντα και συμπληρώματα. Από όλο αυτό που περιγράφεις είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά.
0: Η διατροφή είναι επιχείρηση. Δηλαδή είναι επιχείρηση, μάλλον λάθος. Η διατροφή είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία και αυτό που βλέπουμε μέσα στα χρόνια και όσοι ασχολούμαστε έτσι λίγο περισσότερο και στα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα σχετικά με τη διατροφή είναι ότι η κουλτούρα της δίαιτας και η βιομηχανία της δίαιτας έχει πάρα πολλά παρακλάδια και στην πολιτική και στην οικονομική έτσι, έκφανσή της. Οπότε... νομίζω ότι ο σκοπός της τόσης προβολής και της διατροφής και των hacks και τέτοια πράγματα έχουν πάντα σαν μόνιμο σκοπό να μας έχουν διαρκώς σε μια κατάσταση κατανάλωσης. Mm-hmm. Ότι μονίμως να έχουμε στο μυαλό μας κάτι που θέλουμε να πετύχουμε σωματικά, έτσι ώστε να υπάρχουν μονίμως κάποιοι διαθέσιμοι influencers που θα αναλάβουν την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θέλουμε.

0: θέλουμε να προωθήσουμε και μονίμως αυτό σε κάνει διαρκώς ένα καταναλωτή. Στην πραγματικότητα δεν σε κάνει ήρεμο με τη διατροφή. Σε κάνει μονίμως να σκέφτεσαι ότι α, θέλω να έχω περισσότερη μυϊκή μάζα, γιατί είναι και πολύ της μόδας τώρα τελευταία αυτό. Α, θα ήθελα να έχω λιγότερο λίπος. Α, θα ήθελα να έχω, ξέρω εγώ, περισσότερο γράμμωση. Είμαστε μονίμως σε μια κατάσταση που ζητάμε πράγματα από το σώμα μας, ενώ στην πραγματικότητα δεν εστιάζουμε στην πραγματική λειτουργική εκδοχή της διατροφής, που είναι να τρεφόμαστε καλά, να λειτουργεί η διατροφή σαν ενέργεια, να μην στερούμαστε ενέργεια για τη σκέψη μας, για την κίνησή μας, να είμαστε καλά.
1: Ναι, και μου έδωσες μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Λέω να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τα πολύ συγκεκριμένα πρότυπα σώματος τα οποία προβάλλονται μέσα από τα social media. Γιατί έχουμε και αυτό πέρα από τους διατροφικούς μύθους που είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα, τη Viral Παρέα. Και έχουμε ανοίξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για όσοι συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, μαζί με τη Δήμητρα Χαρίτου, η οποία είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, για τα social media και τη διατροφή, πώς προβάλλεται η διατροφή. Και αφού αναλύσαμε το κομμάτι των αρνητικών σε μεγάλο βαθμό, των διατροφικών μύθων που υπάρχουν, θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι των προτύπων. Και όταν λέω προτύπων, εννοώ ότι μέσα από τα social media, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλονται πολύ συγκεκριμένα πρότυπα σώματος. Και θέλω, Δήμητρα, να σε ρωτήσω πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει την εικόνα που έχουμε και για τον εαυτό μας, αλλά και για τη σχέση μας με το φαγητό.
1: Σχετικά με αυτό, μάλλον σχετικά δηλαδή με την επίδραση των social media στην γενικότερη εικόνα σώματος στη σχέση με την τροφή κτλ., έχουν δημοσιευτεί πολλές έρευνες τελευταία. Mm-hmm. Όλες λένε το ίδιο πράγμα, ότι όσο περισσότερο εκτιθόμαστε σε πρότυπα τα οποία έτσι προωθούν πιο τέλειες εικόνες, απόλυτα, ας πούμε, γραμμωμένα κορμιά ή απόλυτα καθαρά πιάτα που δεν έχουν ούτε, ας πούμε, μία πιτσιλιά στην άκρη από λίγο ελαιόλαδο που σου φύγε επειδή το σέρβιρες, αυτό δυσκολεύει όλο και περισσότερο τη σχέση με την τροφή και επίσης απομακρύνει και πάρα πολύ τους ανθρώπους από την καλή σχέση με το σώμα. Mm-hmm. Οπότε πάλι κινούμαστε στα αρνητικά, δυστυχώς. Δηλαδή,
0: είναι
1: που είπες πριν για τα αρνητικά.
0: Ναι.
1: Διότι όταν στηρίζεται πάλι σε αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν βλέπεις κάτι αρνητικά, όσο πιο πολύ απομακρύνεσαι από το πόσο ωραία νιώθεις με το σώμα σου ή τι καλή σχέση που έχεις με την τροφή σου, μονίμως δημιουργούνται ανάγκες.
0: Ναι.
1: Και μονίμως είσαι καταναλωτής, όπως είπα νωρίτερα.
0: Ναι. Και να περάσουμε λίγο, να εξετάσουμε λίγο για την άλλη πλευρά, γιατί μιλήσαμε για τα αρνητικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στα social media όμως υπάρχουν και αρκετοί επαγγελματίες υγείας, να πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Και διατροφολόγοι πολλές φορές που αξιοποιούν τα social media για να ενημερώσουν σωστά το κοινό. Άρα μπορούν αυτές οι πλατφόρμες να λειτουργήσουν και θετικά.
1: Προφανώς. Μα έτσι κι αλλιώς. Όπως έχουμε πει και μαζί, επειδή ακριβώς και εγώ κάνω αρκετή.
0: Τα χρησιμοποιείς, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Social media, ναι, για αυτό το λόγο. Κάθε πράγμα έχει και τη θετική του και την αρνητική του, έτσι, πλευρά. Οπότε εμείς όσο μπορούμε, τουλάχιστον οι άνθρωποι που γνωρίζουμε και ασχολούμαστε με το αντικείμενό μας, προσπαθούμε να ενημερώσουμε περισσότερο τον κόσμο. Αυτή είναι η θετική πλευρά, ότι μπορούμε πια να μιλάμε κι εμείς πιο άμεσα με τους διαιτώμενους και με το κοινό το οποίο θέλει να μάθει σχετικά με τη διατροφή, αλλά πιο παλιά, ας πούμε, είχε πιο περιορισμένες, έτσι, ας πούμε,
0: πηγές,
1: ναι. Mm, mm. Είχε πιο περιορισμένες πηγές πληροφόρησης, οπότε τώρα είναι λίγο πιο εύκολο να έρθουμε σε επαφή. Και είναι και πιο εύκολο να επιλέξουμε και μόνοι μας τα θέματά μας. Mm. Δηλαδή να μπορέσουμε να ασχοληθούμε ενδεχομένως όχι μόνο και στην ενημέρωση σχετικά με τη διατροφή, η οποία, αν με ρωτάς, ευτυχώς έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, που ενημερώνουν πάρα πολύ καλά για πάρα πολλά θέματα διατροφής. Μπορώ να πω ότι μέσα από το δικό μου το κανάλι δεν είναι τόσο πολύ ενημερωτικά τα βίντεο που χρησιμοποιώ, είναι λίγο περισσότερο ριζοσπαστικά.
0: Πιο ριζοσπαστικά.
1: Προσπαθώ λίγο να καταρρύψουμε κάποιους μύθους σχετικά με τη διατροφή και να καταλάβουμε και κάποια πράγματα τα οποία μας δυσκολεύουν και μας πηγαίνουν πίσω στο πώς αντιλαμβανόμαστε την τροφή και τη σχέση με το σώμα.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, τώρα θέλω να σε πω σε κάτι άλλο. Λοιπόν, όπως πολύ καλά ξέρεις, έχεις έρθει σε μια εκπομπή που λέγεται Viral.
1: Σωστά.
0: Και δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω ποιες είναι οι viral διατροφικές τάσεις.
1: Οι viral διατροφικές τάσεις. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Τι είναι αυτό που παίζει περισσότερο τον τελευταίο καιρό.
1: Αυτό που παίζει τον τελευταίο
0: για αυτά,
1: καιρό.
0: Μπορεί να είναι πολλά.
1: Είναι αρκετά πράγματα, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για αρκετούς ανθρώπους εκεί έξω, οι οποίοι ψάχνουν το μαγικό χάπι της ευτυχίας και στη διατροφή.
0: Και τη γρήγορη λύση, έτσι.
1: Τη γρήγορη λύση. Αυτή τη στιγμή, τώρα νομίζω όλοι το γνωρίζουμε, το πιο viral πράγμα αυτή τη στιγμή είναι τα ενέσιμα φάρμακα ανταγωνιστές στη GLP-1.
0: Γίνεται χαμός με αυτά.
1: Ναι, και επικοινωνιακά γίνεται χαμός, δυστυχώς, γιατί παρόλο που όλοι οι επαγγελματίες υγείας και γιατροί και διαιτολόγοι έχουμε γίνει ξεκάθαροι για το ότι δεν είναι μια αγωγή η οποία στοχεύει σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει τα άτομα τα οποία νοσούν από παχυσαρκία να βοηθηθούν μέσα από αυτή την αγωγή. Συνεχίζει και ακούγεται γενικά έτσι στα social media ότι εντάξει, είναι μια εύκολη λύση, είναι κάτι το οποίο...
0: Το είχα στο μυαλό μου ότι στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό και στην Ελλάδα όμως είναι...
1: Ναι. Ναι, επικοινωνούμε και με το εξωτερικό μέσω social media, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τώρα και σε άλλα διατροφικά hacks ή γενικά διατροφικές έτσι κατευθύνσεις, τα περισσότερα είναι τύπου έτσι πολύ ακραία, τύπου ομοφαγική διατροφή, carnivore διατροφή. Αλλά όποιος παρακολουθεί την επιστήμη ξέρει ότι έχουν μελετηθεί αυτά τα πρότυπα και δεν έχουν βρεθεί τόσα πολλά, ας πούμε, ωφέλη, mm-hmm. ειδικά από την carnivore τα τελευταία χρόνια.
0: Η carnivore είναι η διατροφή όπου τρέφεις αποκλειστικά με κρέας. Τι ακριβώς είναι?
1: Σωστά. Είναι αποκλειστικά με κρέας, αποκλείονται μέσα όλες οι φυτικές τροφές, με αποτέλεσμα στις τελευταίες έρευνες να δείχνουν τεράστιες αυξήσεις στην LDL χολυστερόλη, στα τριγλυκερίδια και στα συμβάματα καρδιαγγειακών. Οπότε, μερικές φορές πρέπει να κάνουμε ένα-δύο βήματα πίσω και να σκεφτόμαστε κιόλας και πού ζούμε. Δηλαδή, η μεσογειακή διατροφή έχει αυτή τη στιγμή, είναι για χρόνια η καλύτερη διατροφή, έχει ψηφιστεί η καλύτερη διατροφή στον κόσμο. Οπότε, αν έχουμε σαν πρότυπο την μεσογειακή διατροφή και μπορούμε να την έχουμε σαν σημείο μηδέν, αν δούμε διάφορα trends τα οποία βγαίνουν, τα οποία να είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, κάπως αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι...
0: Εκεί ήθελα να σε πάω. Είμαι εγώ και σκρολάρω το κινητό μου.
1: Ναι.
0: Και βλέπω διάφορες διατροφικές συμβουλές. Υπάρχει κάποιο καμπανάκι ότι αυτό που βλέπω πρέπει να μου χτυπήσει. Δεν, το αμφισβητώ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σωστό.
1: Το πρώτο
0: κάτι
1: είναι...
0: που να υποψιαστώ ότι δεν πάει καλά.
1: Ναι. Το πρώτο που κάνεις είναι μπαίνεις στο προφίλ να δεις ποιος είναι αυτός που μιλάει. Mm-hmm. Αν είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με διατροφή, τότε... Δεν ξέρω, αν με ρωτάς, γιατί μου συμβαίνει και εμένα συχνά όταν σκρολάρω, απλά δεν το κοιτάω. Δηλαδή,
0: Και βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά αυτά που βλέπεις.
1: Ακριβώς. Και όπως είπαμε πριν, το θέμα της διατροφής είναι viral. Είναι συνεχώς viral. Τρώμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους και μας ενδιαφέρει και όλους πάρα πολύ.
0: Και για να κλείσουμε, Δημήτρα, θέλω να μας πεις, επειδή είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ενημερώνονται καθημερινά για τη διατροφή. Μέσα από το TikTok, μέσα από το Instagram, μέσα από το Facebook, μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όσες είναι. Αν έπρεπε να τους δώσουμε ένα μήνυμα, ποιο θα έλεγες ότι ήταν αυτό, έτσι πολύ σύντομα?
1: Ένα σύντομο μήνυμα θα ήταν προσέχετε ποιους εμπιστεύεστε. Mm-hmm. Αυτό. Από την άλλη, μιας και λέγαμε και για τα καλά των social media πριν, μην το ξεχάσω γιατί πραγματικά το χρησιμοποιώ και εγώ, είναι ότι αν δεν έχεις γενικά και πολλές ιδέες σχετικά με τη μαγειρική, οι συνταγές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα social media έχουν εξαλασπώσει άπειρους.
0: Πάρα πολλές, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Το ίδιο και τους δικούς μου πελάτες, ενώ επειδή εγώ δεν το έχω ιδιαίτερα με την μαγειρική
0: μεξέρωση. Πλέον υπάρχουν και μόνο εικόνες με ήχο που φαίνεται πώς παρασκευάζεται, χωρίς περιγραφή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε όλα έχουν τη θετική και την αρνητική τους πλευρά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Δήμητρα, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν μαζί μας η Δήμητρα Χαρίτου, διαιτολόγος, διατροφολόγος.

Πολύ ενδιαφέρον συζήτηση που είχαμε σήμερα μαζί με τη Δήμητρα Χαρίτου, τη διατροφολόγο. Μιλήσαμε για τη διατροφή, για τη διατροφή μέσα από τα social media, για το πόσο τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε για τη διατροφή, για τους διατροφικούς μύθους, για τα πρότυπα σώματος, τα οποία είναι πολλά, για τις επιλογές μας γενικότερα. Συζητήσαμε και τις δύο σκοπιές, και πόσο όλο αυτό, το να προωθούνται δηλαδή διατροφικές συνήθειες μέσα από τα social, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης και πόσο μπορεί να μας δίνει πρακτικές συμβουλές για ένα πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Είδαμε όμως και την άλλη πλευρά, πόσο η μεγάλη ποσότητα περιεχομένου, η παραπληροφόρηση και η προβολή κάποιων προτύπων λανθασμένους μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας στα κουμπιά των ήχων είχαμε το Θάνο Τσιμέκα. Στο μικρόφωνο ακούσατε Σπύρο Σερέτη, viral εκτάκτο σήμερα Κυριακή. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η μπαλαδόρη μας για να ακούσετε αναλυτικά όλη την αθλητική επικαιρότητα. Είναι πλούσια πολύ σήμερα. Να σας ευχηθώ μια πολύ όμορφη εβδομάδα και για όσους φεύγετε να ξεκουραστείτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στη περιοχή της Ζιρόντα έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Η φωτιά βρίσκεται 15 χιλιόμετρα έξω από την κύρια πόλη του Μπορντό. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Η κατάσταση είναι δραματική και στην Ισπανία. Σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο τα πύρινα μέτωπα θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, αλλά με πολλές ενεργές εστίες, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια. Στο Τολέδο, η πυρηνική κόλαση πρόλαβε να καταστρέψει και να μετατρέψει σε στάκτη δεκάδες σπίτια, χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων σε μια περιοχή που θεωρείται ως η τοβολώνα κεντρικής Ισπανίας. Έχουν απομακρυνθεί σχεδόν 60.000 άνθρωποι. Συνολικά σχεδόν 30.000 βρίσκονται σε περιοχές και δήμους που έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ πολλές χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας από τον καπνό. Την ίδια στιγμή, 39 οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Την ίδια ώρα στην Ιταλία απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις περισσότεροι από 400 άνθρωποι λόγω μιας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσκίτσι στην Απουλία της Νότιας Ιταλίας. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χορτολιβαδική έκταση στα Ιωάννινα στην περιοχή Κατσικάς. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προχειρότητα και ασυνέπεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη είναι χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην Αντλία. Ιστορική διάκριση για τον Όλυμπο στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εντάχθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, ο Εγλίης Όλυμπος της Οδύσσιας, χάρη στη φροντίδα και ανάδειξή του από την πολιτεία, αποκτά μια επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας, το αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δώσει χώρο στη διπλωματία, δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Mike Waltz στην εκπομπή Fox News Sunday. Το Πεντάγωνο διέκοψε τους βομβαρδισμούς Ιρανικών στόχων έπειτα από 13 νύχτες κλιμακούμενων πληγμάτων, ενώ το Ιράν σταμάτησε τις επιθέσεις κατά των γειτονικών χωρών του Ιράν στο κόλπο. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, που ρωτήθηκε για τη διακοπή, δήλωσε χθες ότι ο πρόεδρος υπήρξε πάντοτε ξεκάθαρος ότι προτιμά την διπλωματία, αλλά έχει δείξει στο Ιράν τι θα συμβεί αν δεν προσέλθει με σοβαρότητα στο τραπέζι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι επιτέθηκε σε ένα Ιρανικό εμπορικό πλοίο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός. Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, ο Αραχτσί ξεκαθάρισε ότι αυτό που έκανε εκείνος που εκμεταλλεύεται τη βοήθεια των άλλων στο Κίεβο δεν θα μείνει αναπάντητο, όπως ανέφερε στην πλατφόρμα X. Ιστορική εμφάνιση του Μίλτου Τέντογλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Στο τρίτο του άλμα πέταξε στα 8,66 μέτρα, ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ. Η επίδοση αυτή είναι και η καλύτερη φετινή στον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις στη βόρεια χώρα αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα νότια από δυτικές διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο arginews.gr. Ακολουθεί ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Αργυρόπουλος τώρα να στάρει, δεν θα το κάνει. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, κάνει το σουτ, γκολ από Στέλιο Αργυρόπουλο. 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού, η Ελλάδα προηγείται 15-14 και είναι αγκαλιά με το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, στον παγκόσμιο κύπελο. Είναι αγκαλιά με το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Πάμε να δούμε τώρα την επίθεση αυτή των Ούγγρων. Στο μπλοκ που βγάζει ο Σκουμπάκης, την μπάλα τη μαζεύει ο ίδιος μετά την παρέμβαση του Τζονάθου. Όλα έχουν τελειώσει. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Όλοι πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι εκτός πισίνας, εντός πισίνας. Με πολύ μεγάλο πάθος πανηγυρισμοί, η Ελλάδα κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Κατακτά την πρώτη της κορυφή. Έρχεται μία ακόμη πρωτιά μετά το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο, στο Βελιγράδι, το Χάλκινο. Παίρνουμε τώρα το πρώτο χρυσό στην ιστορία μας για να αρχίσει η συλλογή και χρυσό μετάλλιο στη συνέχεια από αυτήν τη σπουδαία ομάδα, αυτήν την σπουδαία εθνική ομάδα των ανδρών.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Βραδινή μπαλαδόρη, μπαλαδόρη της Κυριακής. Εδώ λίγα λεπτά μετά τις 8 κάθε Κυριακή ανοίγουμε, ξεδιπλώνουμε το κουβάρι, πείτε το πως θέλετε, της αθλητικής ενημέρωσής σας. Τη μέρα και η σημερινή.

Όμορφη μέρα. Όμορφη μέρα, διότι για πρώτη φορά αυτή η αρμάδα, αυτή η ομάδα από το 97 και μετά, με το 30 χρόνια διακρίνεται, αυτό το τετριμένο μας κάνει περήφανος και όλα αυτά που λέμε, επιτέλους δικαιώθηκε. Πήρε το πρώτο χρυσό μετάλλιο έπειτα από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις και έπειτα από 18 συνολικά μετάλλια και δεκάδες άλλες στιγμές που για λεπτομέρειες δεν τις χάρισαν αυτό που άξιζε. Αναφέρομαι στην Εθνική Πόλο. Ακούσαμε τον Βασίλη Μότση που περιέγραψε για την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ερασπορ τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Περιέγραψε όλη την αναμέτρηση, αλλά εμείς ακούσαμε τα τελευταία λεπτά. Θα το ξανακούσουμε, γιατί δεν έχουμε μόνο αυτό. Έχουμε και τη στιγμή της απονομής με τον Εθνικό Ύμνο. Να ακούσουμε και τι είπε ο σπουδαίος Σκουμπάκης. Και λέω σπουδαίος γιατί ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Εθνικής με τα 5 γκολ που σημείωσε απέναντι στους Ούγγρους. 15-14 το τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Μάνχρες, ο Ούγγρος, ισοφάρισε 14-14, 45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αλλά 10,5 δευτερόλεπτα πριν, αυτός ο τρελός αρχηγός, όπως τον αποκαλούν και οι συμπαίκτες του, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, εκτέλεσε τους Ούγγρους και έμπελε στο τέλος να είναι και το καθοριστικό γκολ που ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, που χάρισε τον τίτλο στην Γαλανόλευκη. Μουσικά θα ταξιδέψουμε σε διάφορα μονοπάτια, αλλά και τα ξένα που θα ακούτε έχουν να κάνουν με νερό, με δροσιά. Καλοκαίρι είναι, καλό είναι να δροσιζόμαστε. Επίσης, πέρα από τα αγωνιστικά τα άλλα που παρακολουθείτε με τις ομάδες σας και όλα αυτά και με τις ομάδες που παρακολουθούμε και σας καλύπτουμε, είχαμε μια τεράστια επίδοση με ένα συγκλονιστικό τρόπο από το Μίλτο Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, στο Παθεσσαλικό. Ο Μιλτάρας έκανε ένα 8-56 στην πρώτη του προσπάθεια, έκανε 8-66 σοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λου Τσάτουμα, συγγνώμη, στη δεύτερη προσπάθεια, όμως ήταν ελαφρώς πιο ευνοημένος από τον αέρα, που σημαίνει ότι δεν έπρεπε να μετρήσει επίδοσή του. Αυτό όμως δεν το πτώησε, και όχι μόνο αυτό, αλλά μάλλον είναι αυτό που λέει και ο ίδιος, τσαμπουκαλεύτηκε κιόλας. Και στην τρίτη του προσπάθεια ξαναέκανε 8-66 χωρίς να έχει ευνοϊκό άνεμο. Και πλέον είναι κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ μαζί με τον Λούι Τσάτομα από τις 2, να θυμηθώ και από πότε είναι, από τις 2 Ιουνίου στην Καλαμάτα του 2007 ήτανε, θυμάμαι καλά.

0: του 2007. Καλά το θυμόμουν, απλά σας ζητώ συγγνώμη καμιά φορά. Η παραπληροφόρηση οφείλεται στην πολλή πληροφόρηση του εγκεφάλου. Οπότε έχουμε και κάποια κενά καμιά φορά. Εντάξει, ελπίζω να το κατανοείτε. Αυτή η πρώτη προσπάθεια στο 866 με ευνοϊκό άνεμο τον αγρίεψε πάρα πολύ. Και αμέσως μετά το ξαναέκανε και σχεδόν δεν είχε καθόλου άνεμο την ώρα που έκανε το 866. Δηλαδή, αν είχε και λίγο πιο ευνοϊκό άνεμο, χωρίς να κάτω από το όριο το επιτρεπτό, μπορεί και να πήγαινε και παραπάνω. Τώρα τι θέλει? Ένα μόνο πόντο, ένα μόνο εκατοστό για να είναι μόνος. Τώρα είναι απλά με το Λουί Τσάτουμα στην πρώτη θέση. Οι άνθρωποι που έχουν πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος είναι δύο. Ο Λουίς Τσάτομας από τα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα το 2007 τον Ιούνιο, και ο σπουδαιός Μίλτος Τενταούρλου επίσης 866 και οι δύο από σήμερα στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τώρα από μόνα τους αυτά τα γεγονότα νομίζω ότι μας δίνουν και... Πάμε να συνδεθούμε την ΕΡΤ2 αν έχουμε τη δυνατότητα.
1: Στο επικοντό των γυναικών.
2: Σε ένα από τα κορίτσια μας, για να το πω πιο σωστά, όχι ότι είναι λιγότερο, αλλά μας έχει προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις η Κατερίνα, οπότε...
1: Ο Πύχης πρέπει να είναι στα 4.35, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά, είναι η δεύτερη της προσπάθεια. Έχει περάσει νωρίτερα η Αδαμοπούλου με την πρώτη, με τη δεύτερη, συγγνώμη, τα 4.35.
0: Ήταν η προσπάθεια της Κατερίνας Στεφανίδη, γι' αυτό και κάναμε αυτή τη διακοπή, για να βλέπω, είναι και το παιδάκι τους και ο προπονητής ο Γκρέρ εκεί, και βλέπω και την προσπάθεια που έκανε και με το παιδάκι τους, έτσι, αγκαλίτσα, πολύ ωραία εικόνα. Λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα, να με συγχωρέσετε, αλλά εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι πολύ λογικό, διότι η υδατοσφαίριση είναι και ένα άθλημα το οποίο είναι τόσο αδικημένο. Να σας δώσω, καταλάβετε, όλες αυτές τις μέρες με το παγκόσμιο κύπελο, αλλά και όλη τη διάρκεια της σεζόν και τις προηγούμενες χρονιές, ακούμε πόσα εκατομμύρια παίρνει ο ένας, πόσα εκατομμύρια παίρνει ο άλλος. Λοιπόν, πόσα θα πάρει, πόσα πήρε, εξασφάλισε η Εθνική Πόλο των Ανδρών από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για το χρυσό μετάλλιο. Χάρη Κουτουλογέννη, πρέπει να σου πω ότι θα πάρει η ομάδα, όχι πριμ, είναι το πριμ της Ομοσπονδίας προς τον πρώτο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Μόλις, και λέω μόλις, γιατί για μένα και για σένα είναι πολλά λεφτά, Χάρη Κουτουλογέννη, αλλά για μια εθνική ομάδα που έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο είναι λίγα, $70,000, δηλαδή 61.530 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε υπό ποιες συνθήκες αυτά τα παιδιά που δακρύζουν όταν ανεβαίνουν στο βάθρο, υπό ποιες συνθήκες και με τι διαφορά χρημάτων αντιμετωπίζουν τον πρωταθλητισμό ο ένας και πώς ο άλλος. Πάμε να ακούσουμε ξανά την προσπάθεια των τελευταίων λεπτών, τα τελευταία λεπτά στην υδατοσφαίριση, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε και θα είμαστε σε ρυθμούς υδατοσφαίρισης. Επαναλαμβάνω, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία λεπτά του Πόλο και αμέσως μετά εδώ για να πούμε, να δούμε και τα υπόλοιπα.
3: Ο Αργυρόπουλος τώρα να στάρει, δεν θα το κάνει. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, κάντο σουτ, γκολ από Στέλιο Αργυρόπουλο. 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού, η Ελλάδα προηγείται 15-14 και είναι αγκαλιά με το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι αγκαλιά με το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Πάμε να δούμε τώρα την επίθεση αυτή των Ούγγρων. Στον μπλοκ που βγάζει ο Σκουμπάκης, την μπάλα τη μαζεύει ο ίδιος μετά την παρέμβαση του Τζόναθαν. Όλα έχουν τελειώσει. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Όλοι πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι εκτός πισίνας, εντός πισίνας. Με πολύ μεγάλο πάθος πανηγυρισμοί, η Ελλάδα κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Κατακτά την πρώτη της κορυφή. Έρχεται μία ακόμη πρωτιά μετά το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο, στο Βελιγράδι, το Χάλκινο. Παίρνουμε τώρα το πρώτο χρυσό στην ιστορία μας, για να αρχίσει η συλλογή και χρυσό μεταλλείο στη συνέχεια από αυτήν τη σπουδαία ομάδα, αυτήν την σπουδαία εθνική ομάδα των ανδρών.

0: Πάμε να ακούσουμε όμως και τη στιγμή της απονομής και τον εθνικό μας ύμνο.
1: Και τώρα Στέλιος Αργυρόπουλος, ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, έτοιμος να παραλάβει το δικό του χρυσό μετάλλιο, το φιλά ο Κυριάκος Γιαννόπουλος και στη συνέχεια το τρόπαιο για να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό του Aquatic Center, του Olympic Aquatic Center του Sydney και η εθνική μας ομάδα να πανηγυρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Ακούμε όμως πρώτα τον εθνικό ύμνο.

0: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά. Με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν τον τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα. Δεδομένα θα έρθουνε. Ακούτε την κραυγή του Στέλιου Αργυρόπουλου. Για αυτή την επιτυχία την έψαχναν πολύ καιρό οι Έλληνες διεθνείς. Την πέτυχαν και σίγουρα απελευθερωμένοι και από αυτό το άγχος, ας το πούμε έτσι, είναι έτοιμοι για ακόμη σπουδαιότερα πράγματα στη συνέχεια.
1: Θα τα ακούσουμε και ξανά στη συνέχεια και την απονομή, γιατί δεν το χορταίνουμε. Είναι μια πολύ ιστορική, μεγάλη στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, γιατί είναι το πρώτο, επαναλαμβάνω, χρυσό μετάλλιο της εθνικής πόλο των ανδρών. Ένα χρυσό λοιπόν στο World Cup το 2026 πλέον. Πριν από λίγους μήνες, ακούσαμε και προηγουμένως τον Βασίλη Μότση, πήραμε και το πρώτο μετάλλιό μας, χάλκινο έστω, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν το έχει ξαναπάρει η εθνική σε ανδρών. Έχουμε στην κατοχή μας πλέον, έχουμε, λες και εμείς τα πήραμε, αλλά επασπιδώς εμείς αισθανόμαστε, εμείς Έλληνες είμαστε, γιατί όχι. 5 ασημένια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το κορυφαίο βεβαίως και τον τελικό του 20, που δεν ήταν 20, ήταν 21 στο Τόκιο. Σε World Cup πλέον έχουμε 2 ασημένια, το 97 και το 25 πέρσι. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου το 23, το ασημένιο, και Μεσογειακούς Αγώνες το 18 και 13 χάλκινα μετάλλια. Εντάξει, μια χαρά είναι. Και να θυμίσω, επαναλαμβάνω, το τελευταίο χάλκινο μετάλλιο ήταν και το πρώτο ουσιαστικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2026, το Γενάρη, στο Βελιγράδι. Ένα Ολυμπιακό μετάλλιο έπειτα από 17 συμμετοχές, το ασημένιο στο το 2021, σε παγκόσμια μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα υγρού στίβου, έτσι, με 19 συμμετοχές, ένα ασημένιο και 4 χάλκινα. Σε επίπεδο World League έχουμε 4 χάλκινα μετάλλια, το 4, το 6, το 16 και το 20. Σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου έχουμε πλέον το χρυσό και 2 ασημένια, το 97 και το 2025. Και σε επίπεδο μεσογειακών αγώνων, ένα ασημένιο το 18, χάλκινο μετάλλιο το 51, το 91, το 93, το 13 και ένα μετάλλιο χάλκινο το 26 σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τα τελευταία χρόνια έχω την εντύπωση τον είχαμε και εδώ ζωντανό. Πάμε πρώτα, πριν πάμε, να ακούσουμε τον Μίλτο Τεντόγλου, δηλώσεις.
2: Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από την βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα.
3: Αυτή η σκέψη σε ταλαιπωρεί, το σκέφτεσαι συνέχεια αυτό το άλμα?
2: Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Ναι.
3: Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 870, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
3: Ο κόσμος πάντως σηκώθηκε όρθιο στις κερκίδες και κυρίως τα παιδιά φώναζαν «Μαμά, τι κάνει ο Μίλτος?».
2: Αλήθεια. Ναι, αυτό εντάξει, το είχα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το έχασα, δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νόμιζα ότι ήταν τέλειο πάτημα και νόμιζα ότι ήταν άκυρο. Και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζεται κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νομίζω είναι άκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα, κρίμα.
3: Βάση επιδόσεων ήταν ο καλύτερος αγώνας της ζωής σου ως τώρα?
2: Όχι, ούτε καν. Το Μονακό ήταν. Το Μονακό είναι το καλύτερος αγώνας που έχω κάνει. Λόγω συνθήκων πάντα, έτσι. Εδώ έχει τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, μπορεί σε ένα άλλο στάδιο να είναι 8.30. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση το άλμα. Γι' αυτό λέω, δεν κυνηγάω πάνω ρεκόρ και τέτοια. Γιατί κάθε άλμα σε κάθε οποιοδήποτε στάδιο είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς να συγκριθείς με κανέναν στην τελική. Και στο λέω εγώ που έχω κάνει 8.60 και 8.50. Αυτό.
3: Στο Μπέρμιγχαμ τώρα πάμε για τον τίτλο. Ξεκάθαρο στόχος.
2: Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι. Αλλά δεν ξέρω αν σε τι κατάσταση είναι τώρα, γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει κάνει και αυτό στο πρωτάθλημά του στο εθνικό, ή άμα κατέβηκε ή όχι, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή, μετά από μένα, και θα δω σε τι κατάσταση είναι. Και δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί είναι και αυτό για 8.50, έτσι. Και πιστεύω ότι το 8.50 θα δώσει χρυσό στο Μπέρμιγχαμ. Άρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, για να πω. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και αυτό είμαι.
3: Καλή επιτυχία, Μίλτον.
2: Ευχαριστώ.
1: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί είναι ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Το παιδί είναι πιο cool και από τους cool, έτσι. Μίλτος Τεντόγλου. Έκανε δύο συνεχόμενα άλματα στα 8.66.

Και ο τύπος είπε ότι άλλος αγώνας ήταν. Ο καλύτερος μου αγώνας. Και ότι έκανε και αλματάρα σε μια προσπάθεια που πάτησε πιο μακριά από ό,τι έπρεπε. 10 πόντους έχασε, λέει, από το πάτημα που έκανε. Εντάξει, Μίλτος Τεντόγλου είναι τελείως ξεχωριστή περίπτωση αθλητή από όλους τους αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Είπε για το Μπέρμιγχαμ να πούμε ότι είναι 10 με 16 Αυγούστου στη Βρετανία, στο Μπέρμιγχαμ θα γίνει το πανευρωπαϊκό. Είπε ότι δεν απειλείται, δεν αισθάνεται την απειλή κάποιου. Οκ, okay, αγώνας είναι, το ξέρει και αυτός καλά, αλλά θα τα δούμε και αυτό και αυτά στη συνέχεια. Εδώ θα είμαστε και μέσα από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας θα σας μεταφέρουμε τα πάντα. Ο φίλος που ρωτάει, ο Στέφανος, πότε είναι η επόμενη διοργάνωση για την ελληνική υδατοσφαίριση για την ομάδα των ανδρών, είναι του χρόνου, καλέ μου φίλε, 26 Ιουνίου με 18 Ιουλίου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και, όπως λέω και εγώ, στη Μέκα της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Επαναλαμβάνω, 26 Ιουνίου με 18 Ιουλίου του 27 είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά όλη η πρώτη ώρα είναι αφιερωμένη στην υδατοσφαίριση και φυσικά και στο Μίλτο Τεντόγλου και στο Στίβο.

Θα επανέλθουμε στο Μίλτο Τεντόγλου, να συνεχίσουμε με την Εθνική Πόλο των Ανδρών, καθώς η επιτυχία είναι τόσο μεγάλη. Να πω μόνο τη σύνθεση της ομάδας, μάλλον τουλάχιστον του σκόρερ, και σημείωσαν αυτά τα 15 γκολ. Πρώτος και καλύτερος φυσικά ο Σκουμπάκης με τα 5 γκολ, ο Γιουβέτσης 2, ο Αργυρόπουλος 2, ο Παπαναστασίου 2, ο Πούρος 2, ο Κάκαρης 1 και ο Γαρδίκας 1 γκολ. MVP του τουρνουά αναδύθηκε ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο αρχηγός της Εθνικής Πόλο των Ανδρών, και τερματοφύλακας του τουρνουά ο Τζορτζάτος.

0: Πάμε να ακούσουμε όμως και το Θοδωρή Βλάχο στις δηλώσεις που μας έκανε, που έκανε στην, δημόσιες μάλλον ήταν οι δηλώσεις, ήταν και το τουρνουά, σε μορφή voice over η μετάφραση.
1: Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για την Εθνική Αντρών. Και μάλιστα είναι σε κλίμα έτσι πολύ συγκινητικό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στο κολυμπητήριο, Έλληνες που ζουν στο Σίδνεϊ, και αυτό μας έκανε πράγματι να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Και μας έδωσε και μεγάλη όθηση και στα τρία παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό τουρνουά. Σοβαρό, μεστό, ξέραμε τι θέλαμε, πήραμε αυτό που θέλαμε. Και σορκίσαμε και λίγο τις αποτυχημένες προσπάθειες να ανεβούμε στο πρώτο βάθρο. Ήταν κάτι που περιμέναμε ότι κάποιος δεν ερχότανε, και τώρα που ήρθε νομίζω ότι θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι στη συνέχεια, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Για τη στιγμή που το καταφέρεις μια φορά, γιατί να με καταφέρεις και στην επόμενη, και επόμενη μάλλον. Οπότε είναι μια δήλωση της ομάδος ότι μπορεί να το κάνει και ότι είναι, συνεχίζει να είναι στις κορυφές της ομάδας του κόσμου. Είναι μια σημαδιακή χρονιά, γίνανε σημαδιακά πράγματα. Εγώ θα ξαναπώ πάλι, άσχετα αν έχουν πάρει το χρυσό μετάλλιο τώρα, ότι είσαι στον κόσμο. Είναι μια σημαδιακή χρονιά, γίνανε σημαδιακά πράγματα. Εγώ θα ξαναπώ πάλι, άσχετα αν έχουν πάρει το χρυσό μετάλλιο τώρα, ότι σημαντικό είναι.

0: αυτός ή έλειπε εκείνος. Εδώ είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα, 7 παίζουν αυτοί, 7 παίζουν και εμείς, όπως έλεγε και ο συγχωρημένος ο Αλέφαντος. Ειλικρινά είχα μια πίστη, όπως και τα παιδιά, ότι δεν θα το χάναμε το παιχνίδι αυτό, θα το παίρναμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς γίνεται και εμείς σήμερα το βλέπαμε, ερχότανε. Το καταλαβαίναμε. Άσχετα μας σοφαρίσανε. Βγάλαμε με μεγάλες άμυνες. Ναι, μας σοφαρίσανε με ένα γκολ που ήταν δώρο. Δηλαδή ο διαιτητής έδωσε ένα απλά ένα φάουλ σε ένα παίχτη που είναι. Μετά από φάουλ παράσταση απέναντι. Και σε ένα τέτοιο τελικό, σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό έγινε έξαλλος. Απαγορεύεται να δώσει ένα τέτοιο δώρο. Δεν ήταν μια αποβολή, ένα πέναλτι, ήταν ένα απλό φάουλ. Τέλος πάντων, ήταν και η ένταση του παιχνιδιού. Δύσκολα μπορείς να μείνεις ψύχρεμος, αλλά αν νιώθεις ότι κάτι πάει να φύγει από τα χέρια σου, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα. Μείναμε ψύχρεμοι, πήραμε time out, μιλήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε, βγήκε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και βγάλαμε την τελευταία άμυνα φυσικά, που αυτό μας έδωσε και την πρωτιά. Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάποιο μια ομάδα ένα μεγάλο ένα τρόπιο, αν δεν είναι πραγματικά ομάδα και δεν υπάρχουν και καλές σχέσεις, αλλά και μια σύμπνοια να ακολουθούν όλοι την ίδια γραμμή. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για κάθε ομάδα που κερδίζει. Δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση και κάτι που το κάνουμε πολύ καλά, αλλά ξέρετε κάτι, το δύσκολο είναι να σηκώσει το κεφάλι μετά από έτσι σφαλιάρες να πως... Και αυτή η ομάδα αυτό το καλό έχει, ότι δεν τα βάζει κάτω από το χαλάκι. Απλά τα μελετήσαμε, τα συζητήσαμε. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν κατηγορήθηκε κανένας. Γιατί τα λάθη γίνονται για αυτούς που τολμούν και για αυτούς που αγωνίζονται. Οπότε προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε. Πώς σας είπα, η διάκριση σημερινή είναι μια δήλωση ότι είμαστε εδώ και μπορούμε να το κάνουμε. Ελπίζω να το κάνουμε και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις και στη συνέχεια, όποτε είναι να έρθει. Γιατί όπως σας είπα, δεν είναι κάθε μέρα ότι εύκολα.
1: Έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο με επιτυχία.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όλα κρίνονται στην δεδομένη. Βλέπετε τα παιχνίδια, όλα αυτά είναι ένα γκολ κάτω, ένα γκολ πάνω, κέρδισες ή έχασες. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Είναι 6-7 ομάδες σε σχεδόν ίδιο επίπεδο που μπορεί να κερδίσουν να πάει στιγμή το χρυσό μετάλλιο. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα και η δικιά μου χαρά είναι διπλή όταν βλέπει του αθλητέ σου να ανακουφίζονται και να νιώθουν σαν μικρά παιδιά που πήραν κάτι. Η χαρά δικιά μου είναι τρομερά μεγάλη και το αξίζουν. Το αξίζουν. Ήταν μια ανακούφιση αυτή η διάκριση. Δεν είναι το παν, δεν είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να έρθει, αλλά είναι μια ανακούφιση. Εμείς έχουμε μάθει και αυτό που θέλω και τους σωθώ συνέχεια, να κερδίσουμε ακόμα και στο τάβλι που λένε, και στην προπόνηση και στο φιλικό. Έτσι χτίζεις χαρακτήρα, έτσι χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου, έτσι δηλώνεις ποιος είσαι. Οπότε, γιατί όχι, κέρδισαμε ένα μεγάλο τουρνουά, ένα World Cup. Γιατί όχι να μην χαρούνε και να μην νιώθουν επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι. Θέλω να πω ότι όπως διαβάσαμε τις αποτυχίες μας και τα λάθη που κάναμε, να διαβάσουμε και τη σημερινή κατάστασή μας, να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε να δουλέψουμε πιο πολύ. Τώρα, όλοι πλέον περιμένουν μια καλύτερη Ελλάδα στα επόμενα παιχνίδια και στις επόμενες διοργανώσεις στην ιστορία και όχι να θυσιαστούμε και να πάρουμε τα μυαλά μας αέρα. Ταπεινότητα και προχωράμε.
2: Ό,τι έχει πει ο Θοδωρής Βλάχος αντικατοπτρίζει την ψυχοσύνθεση αυτής της ομάδας. Ο σπουδαίος Θοδωρής Βλάχος έδωσε το στίγμα, ταπεινότητα και προχωράμε. Ούτε πετάει στα σύννεφα προσγειωμένος, παρά το γεγονός ότι είναι, επαναλαμβάνω, το πρώτο χρυσό μετάλλιο που πήρε η Εθνική Πόλο Ανδρών σε μεγάλες διοργανώσεις έπειτα από 18 μετάλλια ασημένια και χάλκινα. Και 5 χαμένους τελικούς, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και να αποκαταστήσω και το λάθος που έκανα, γιατί νόμιζα ότι ήταν συνέντευξη, αλλά ήταν αποκλειστική συνέντευξη, παραχώρησε στην Era Sport και στον Βασίλη Μότσι, ο coach Βλάχος, οπότε για να τα λέμε και σωστά όλα. Πάμε να ακούσουμε και το σκουμπάκι. 5 γκολ έβαλε το παλικάρι.
3: Είναι ο παίκτης του αγώνα. 5 γκολ σε 8 σουτ.
4: It was a crazy final.
3: Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου. Είναι καταπληκτικοί. Τελικώς τα καταφέραμε. We finally made it. Είναι σε όλους όσοι είναι μέλη της ομάδας και στον κόσμο, τους οπαδούς, αλλά και στην κοπέλα του. Και την ώρα που κάνει τη δηλώση, επειδή ακούγονται από τα μεγάλα, το χειροκροτούσαν οι συμπαίκτες, να πούμε. Η ερώτηση είναι για το τελείωμα. Μεγάλη κλάση γκολ από τον αρχηγό μας, τον τρελό.

0: Το Στέλιο Αργυρόπουλο. Ναι.
1: Αλλά όπως είπατε, ένα τρελός τελικός, μια τρελή εμπειρία, τρελές στιγμές. Και το συγχαρητήρια συνέχεια για την κατάκτηση του τίτλου του MVP.

0: Έχουμε στην παρέα μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολες οι στιγμές. Τον Γιώργο Μαυρωτά, γεια σου αρχηγέ μας, τι κάνεις?
1: Είναι ευχάριστες οι στιγμές, Τάσο.
0: Ναι, είναι ευχάριστες, ευχάριστες στιγμές.
1: Απλώς είναι πολύ άσχολες, είναι πυκνές.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι πολύ καλό. Εγώ πατάω και σε μια ανάρτηση που έκανες και εκεί θα ήθελα να το επικεντρώσουμε λιγάκι, που εντάξει, όλα έχουν τη σημασία τους, γι' αυτό και το λέω. Γιώργο Μαυρωτά, κάπου πρέπει να καταλάβουμε, έτσι νομίζω, και ειδικά κάποιοι που προσπαθούμε εδώ και χρόνια μέσω του, πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, να καταλάβουμε ότι υπάρχει και άλλη μορφή αθλητισμού και μάλιστα που μας χαρίζει πολύ μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι φυσικά και η υδατοσφαίριση. Ότι, okay, το να πάρεις ένα χρυσό μετάλλιο δεν είναι εύκολο πράγμα. Πόσα χρόνια το περιμέναμε?
1: Κοίταξε, εμείς είχαμε φτάσει στον τελικό το 1997
0: το κατάμε
1: στο ΆΚΑ, τότε στο FINA Cup που ήταν ο προάγγελος, ας το πούμε, του World Cup. Είχαμε φτάσει στον τελικό, χάσαμε από τους Αμερικάνους. Μετά από 29 χρόνια ήρθαν τα παιδιά σήμερα και τελειώσανε τη δουλειά και ξεπλήρωσαν αυτό το χρέος. Και αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για το αντρικό πόλο. Τα κορίτσια έχουν ξαναπάρει και παγκόσμιους τίτλους, παγκόσμιο πρωτάθλημα, και είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, γιατί ξέρεις, σε ένα άθλημα όπως είναι το πόλο που έχει κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις, το να προκριθεί στην τελική φάση μπορεί να μην είναι δύσκολο, γιατί δεν παίζουν σε όλο τον κόσμο πόλο ή ξέρω εγώ πώς παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή βόλεϊ και handball, αλλά το να προκριθείς μπορεί να είναι πιο εύκολο, αλλά το να φτάσεις στην κορυφή πρέπει να ανταγωνιστείς εκεί πέρα
0: την ελίτ. Τους καλύτερους.
1: Δηλαδή σε τρεις μέρες κερδίσαμε Μαυροβούνιο, Ιταλία, Ουγγαρία, όλα τα παιχνίδια στο γκολ, όλα τα παιχνίδια ντέρμπι. Και αυτό δείχνει ότι η ομάδα είναι, ξέρεις, έχει πλέον την νοοτροπία, ρε παιδί μου, του νικητή, του ότι ήρθαμε για να μείνουμε στην ελίτ του αθλήματος. Ότι τους κοιτάμε όλους στα μάτια και τους κερδίζουμε. Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, γιατί έχουμε περάσει και από στραβοπατήματα και σφαλιάρες αυτή η ομάδα. Δηλαδή δεύτερη θέση στην Ολυμπιάδα να χάσει τον τελικό, δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα να χάσει τον τελικό, εκτός μεταλλίων σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά όλα αυτά σου δίνουν καύσιμο για να προχωρήσεις για την επόμενη νίκη. Γιατί η νίκη θα έρθει όταν είσαι εκεί και πρωταγωνιστής. Η νίκη κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Και με απουσίες.
1: Και με απουσίες σημαντικές. Εφταδάτων παικτών, όπως είναι ο Γενιδουνιάς, ο αρχηγός ομάδας, ο Γκίλας, ο Βανικολάου, ο Ζερδεβάς,
0: ο
1: θερματοφύλακας, που πήγε πολύ καλά βέβαια ο Τζορτζάτος και δεν άφησε να φανεί κάποιο κενό.
0: Σωστό. Ξέρεις, για την υδατοσφαίριση, πάντα ξέρεις, έχουμε αυτό το βίτσιο με την υδατοσφαίριση κάποιοι και καλά κάνουμε. 18 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις και πόσες άλλες επιτυχίες που δεν ήρθαν για μια λεπτομέρεια.
1: Ναι, το και πόσες άλλες στις μικρές κατηγορίες.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστά το τοποθετήσεις, διότι δεν είναι ότι υπάρχει μια φουρνιά καλών αθλητών. Ναι. Και κάνω αυτό που κάνω. Είναι πολλές οι φουρνιές και είναι ένα δείγμα
1: και
0: ότι.
1: Κάθε φουρνιά μου φαίνεται είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Ναι, είναι φοβερό.
1: Συνεχώς, ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη δικιά σου γενιά, να το πω έτσι, ναι. Μαυρωτά, που έλεγα τι αθληταράδες είναι αυτοί. Και βλέπω τώρα τους νεότερους. Εντάξει, άλλες οι συνθήκες, άλλη η προπόνηση, άλλη η προετοιμασία. Συμφωνούμε, τα έχουμε πει.
1: Άλλο το πόλο πλέον.
0: Ναι, άλλοι έχουν αλλάξει μερικοί κανονισμοί. Και οι κανονισμοί αλλάζουν συνέχεια. Και βλέπεις ότι κάθε φορά είναι και καλύτερη. Και αυτό
1: που. Είναι η θεωρία της σκάλας. Κάθε γενιά πατάει στα σκαλοπάτια της προηγούμενης. Βάζει τα δικά της σκαλοπάτια, έρχονται οι επόμενες, πατάνε στα σκαλοπάτια τα δικά της, βάζουν τα δικά τους και έτσι προχωράει και προς τα πάνω το άθλημα. Και να πω, Τάσο, ότι είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό για το ελληνικό πόλο το γεγονός ότι γενικά τα παιδιά αυτά, δύο πράγματα θα πω, ότι ένα, τα παιδιά αυτά παίζουν στις ομάδες τους, έχουν χρόνο συμμετοχής, όλοι οι Έλληνες παίκτες έχουν χρόνο συμμετοχής στις ομάδες και αυτό τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρίες και να πηγαίνουν στην εθνική ομάδα και να είναι έτοιμοι. Και τώρα πλέον εξάγουμε και παίκτες. Δεν είναι ότι παίζουν μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε παίκτες που παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου και το ελληνικό είναι ένα από αυτά. Αλλά παίζουν, ξέρω εγώ, σε Ουγγαρία, σε Σερβία, σε Ιταλία, σε Κροατία και έχουν και διεθνείς εμπειρίες. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει στο χώρο τοξικότητα. Και αυτό είναι κάτι που στην εθνική ομάδα μετράει.
0: Ξέρεις, έχεις και την ικανότητα και τη δυνατότητα και τη, πάντα να λες τα πράγματα μέσα σε τρεις προτάσεις να τα έχεις πει όλα. Γιατί αυτό την τοξικότητα έχει να κάνει και με τα social media, γιατί δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, οι κόντρες των αιωνίων που λέμε συχνά πυκνά και στα άλλα αθλήματα. Και όχι ναι. μόνο. Έχει να κάνει και με τα social media. Δηλαδή,
1: έχει να κάνει, ναι. Και εκεί πέρα ξέρεις, μοιραία παίζει ρόλο και η δημοφιλία του αθλήματος. Δηλαδή, λέμε ότι το πόλο δεν έχει τη δημοφιλία των άλλων αθλημάτων, δεν έχει τα λεφτά των άλλων αθλημάτων, δεν έχει την προβολή των άλλων αθλημάτων, αλλά δεν έχει την τοξικότητα των άλλων αθλημάτων.
0: Πολύ σωστά και τόνισα και προηγουμένως ότι το χρηματικό έπαθλο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι $70,000. Δηλαδή ναι. μιλάμε ένα ποσό το οποίο σε άλλα αθλήματα...
1: Ευτελές για άλλα αθλήματα.
0: Ναι.
1: Για ένα grand slam στο τέννις είναι δηλαδή peanuts.
0: Σωστό. Δηλαδή ο Τσιτσιπάς προχθές πήρε παραπάνω νομίζω, ή αυτό το ποσό πήρε για να...
1: Ναι. Κοίταξε, το άθλημά μας έχει ψυχικό εισόδημα. Και αυτό είναι το σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, για όλα αυτά τα παιδιά.
0: Και τα δάκρυα στην απονομή και ναι, η συγκίνηση
1: δεν είναι λίγο πράγμα. Δεν είναι λίγο πράγμα να ακούς τον εθνικό ύμνο 10.000 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα σου με τους ομογενείς εκεί πέρα. Δηλαδή σε πόσα πεδία η Ελλάδα φτάνει στην κορυφή του κόσμου. Όχι μόνο στον αθλητισμό.
0: Όχι μόνο στον αθλητισμό.
1: Σε οτιδήποτε.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Και με αυτό θα σε αφήσουμε, γιατί ξέρω ότι έχεις και υποχρεώσεις.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, για την κουβέντα.
0: Τιμή μας.
1: Καλά να είμαστε, να πανηγυρίσουμε και άλλες επιτυχίες και σε άλλα αθλήματα, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε και την κοπηλασία, μην την ξεχνάμε.
0: Με τα χρυσά μετάλλια.
1: Under 23, νέων δηλαδή, πρωτάθλημα νέων, που πήγανε πολύ καλά τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια.
0: Και πολύ μεγάλες επιτυχίες
1: και
0: σε διάρκεια. Και σε διάρκεια. Έτσι.
1: Και καλά, σε διάρκεια,
0: ο Τεντόλου τα λέγαμε προηγουμένως δύο φορές, δύο άλματα 8-66. Έτσι, δεν υπάρχει αυτός. Είναι περιπτωσάρα. Ετοιμάσου να πας στο Μπέρμιγχαμ.
1: Μακάρι τα παιδιά να είναι καλά. Και πάμε και στην Αυστραλία.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο Μαυρωτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν στην παρέα μας ο Γιώργος Μαυρωτάς και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση, την ιδιαίτερη παρέμβαση που κάναμε. Ξέρετε, πολλές φορές είναι ωραίο. Εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι αντικειμενικός με τον Μαυρωτά, γιατί τον εκτιμώ από μικρό παιδί ως αθλητής, δηλαδή ως αθλητή τον εκτιμούσα, ο αρχηγός, γιατί τον λέω πάντα αρχηγό. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχουν άνθρωποι και στην πολιτική, εκεί ήθελα να καταλήξω, που από μικρά παιδιά βρίσκονται στον τομέα που πρέπει να βρίσκονται και να υπηρετούν την ελληνική πολιτεία. Ο Γιώργος Μαυρωτάς είναι ένας τέτοιος, αναπληρωτής καθηγητής, έτσι, δεν είναι κάποιος δεύτερος, αλλά εν πάση περιπτώσει η σημασία έχει ότι πάντα μιλάει βλέποντας από την σκοπιά όχι του πολιτικού αλλά του αθλητή, έστω του βετεράνου ή αν θέλετε του παλέμαχου αθλητή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να το παρακολουθούμε αυτό έτσι με ιδιαίτερη προσοχή. Αναφέρομαι φυσικά στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, έτσι να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημιχρόνο θα μιλήσουμε και για τον Τόλου και για άλλα πράγματα και με μια αποκλειστική συνέντευξη. Γεια σου, φίλε Θάνο Τσιμέκα. Με το χάρη που το λογαίνει εμείς ως την τεχνική ηγεσία της ομάδας σήμερα, η βραδινή μπαλαδόρη. Αλλάζουμε και καμιά πασούλα με τον Χάρη. Μας βοηθάει και το βοηθάμε. Και θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Τσούκαλο και φυσικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώντες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν στις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζηρόντα έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Η φωτιά βρίσκεται 15 χιλιόμετρα έξω από την κύρια πόλη του Μπορντό. Η κατάσταση είναι δραματική και στην Ισπανία. Σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο τα πύρινα μέτωπα θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, αλλά με πολλές ενεργές εστίες, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά στη Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια. Στο Τολέδο, η πυρήνη κόλαση πρόλαβε να μετατρέψει σε στάκτη δεκάδες σπίτια, χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων σε μια περιοχή που θεωρείται ως η τοβολώνα κεντρικής Ισπανίας. Έχουν απομακρυνθεί σχεδόν 60.000 άνθρωποι. Συνολικά σχεδόν 30.000 βρίσκονται σε περιοχές και δήμους που έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ πολλές χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας από το καπνό. Την ίδια στιγμή 39 οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Ισπανία επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στη χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστη στο προφήτη Ηλία Κορινθίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προχειρότητα και ασυνέπεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη είναι χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία. Ιστορική διάκριση για τον Όλυμπο στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στον Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η ευρύτερη περιοχή του Όλυμπου εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Το Ισραήλ θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να μπει στη λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον θύλακα, ανέφερε σήμερα ένας Ισραηλινός αξιωματούχος μία ημέρα προτού αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Νετανιάχου ενέκρινε σήμερα το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ανάπτυξη της δύναμης αυτής στον Παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με την πηγή αυτή. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ημέρας της οδού Κρίστοφερ, όπως μετέδωσε πριν από λίγο η ραδιοφωνία Βερολίνου Βραδεμβούργου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 29χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Ιστορική εμφάνιση του Μίλτου Τέντογλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Στο τρίτο του άλμα πέταξε τα 8-66, σοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ. Η επίδοση αυτή είναι και η καλύτερη στον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις στη βόρεια χώρα αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η άνεμη στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πράδυνη Παλαδόρη, μέρος δεύτερο. Στο μικρόφωνο του Επιτρόπου και στην κονσόλα των ήχων, ο Χάρης Κουτουλιγέννης.

0: Έχουμε πάθει και ένα στερητικό σύνδρομο τώρα με το ποδόσφαιρο. 40 μέρες μας βομβάρδισαν με ποδόσφαιρο, με το παγκόσμιο κύπελο. Τουλάχιστον ξεκίνησαν και τα προκριματικά για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε λιγάκι μέχρι να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα τέλη Αυγούστου, για να μπούμε σε full ρυθμούς κανονικά πλέον και να έτσι απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας άθλημα, έτσι. Για το ποδόσφαιρο όμως, αυτό που παίχτηκε στο παγκόσμιο κύπελο είναι πάρα πολλές οι παράμετροι, πράγματα τα οποία καλό είναι να τα λέμε και να τα επαναλαμβάνουμε και να βγάζουμε και κάποια συμπεράσματα πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχουν και πάρα πολλά κοινωνικά, έτσι, με ζητήματα τα οποία δημιουργήθηκαν και προφανώς θα τα βρούμε και ξανά στο δρόμο μας. Μιλήσαμε λοιπόν με τον πολιτικό ερευνητή στο Ινστιτούτο Έτερων, αλλά και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει και βιβλία για αυτή την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού και όχι μόνο, ας επιστήμων. Τον βρήκαμε στο Λονδίνο αυτή τη φορά, τον Δημήτρη Ραπίδη, ο οποίος μας μίλησε στην ελληνική ραδιοφωνία και μας είπε πράγματα πολύ σημαντικά. Μια συζήτηση που αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα που είχαμε με τον Δημήτρη Ραπίδη. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Τάσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαρά μας, και ξέρεις, όταν μιλάω μαζί σου ανοίγουν και λίγο οι ορίζοντες μου δημοσιογραφικά. Οπότε καλό είναι να, που τα λέμε έτσι και συχνά πυκνά, και μου αρέσει πάρα πολύ και εκτός.
1: Πάντα χαρά μου να τα συζητάμε, Τάσο, να συζητάμε μαζί.
0: Λοιπόν, να κάνω μια απλή ερώτηση. Ήταν το καλύτερο Μουντιάλ και γιατί δεν ήταν?
1: Η προσωπική μου εκτίμηση, εμένα μου άρεσε προσωπικά το Μουντιάλ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αγωνιστικά, αγωνιστικά εννοείς.
1: Αγωνιστικά, πάντα, ναι, αγωνιστικά 100% μου άρεσε, γιατί μου αρέσει και να ξεχωρίζουμε και το ποδόσφαιρο, το άθλημα, την μπάλα αυτή καθ' αυτή, από οτιδήποτε είναι γύρω από το άθλημα. Έτσι είναι, άλλο να σου αρέσει το ποδόσφαιρο και να το θαυμάζεις και να το αγαπάς και να παίζεις και εσύ και να το παρακολουθείς, και άλλο όσα συμβαίνουν εναντίον του αθλήματος ή τέλος πάντων όσα μπορούν να συμβαίνουν και εις βάρος του αθλήματος.
0: Πέρα από το αγωνιστικό όμως, θα πάμε και σε άλλα μονοπάτια τώρα. Εντάξει, ήταν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί. Δηλαδή 48 ομάδες, 3 χώρες, συνδιοργανώτριες, 104 αγώνες. Εσύ προσωπικά, πέρα από την επιστημονική προσέγγιση, τώρα να τα αφήσουμε λιγάκι στην άκρη την επιστημονική προσέγγιση, χόρτασες μπάλα ή θα ήθελες ακόμα λίγο? Το λέω αυτό γιατί ετοιμάζονται.
1: Ακόμα λίγο.
0: Να τα βλέπεις. Πολύ. Επειδή έχω κάνει αυτή την κουβέντα με αρκετούς φίλους, γνωστούς, υπάρχει και αυτή η στέρηση τώρα, μια εβδομάδα. Λέει, δεν έχουμε και έναν αγώνα να δούμε. Κοίτα να δεις τι έπαθε ο κόσμος. Ξέρεις, το καλοκαιράκι είναι εύκολο να το ξενυχτάς και λιγάκι. Και 64 ομάδες μετά, για να σε δω.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα, ότι είναι ωραίο ότι την επόμενη σε Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο θα έχουμε 64 ομάδες. Θα έχουμε, περιμένουμε να δούμε και άλλα μάτια.
0: Δεν καταλαβες, όχι μόνο τρεις συνδρομητρίες, είναι και η Λατινική Αμερική.
1: Έτσι. Είναι και η Ουρουγουάη πίσω. Σωστά.
0: Ουρουγουάη, Αργεντινή, Παραγουάη, έχει πράγμα μπόλικο, και γι' αυτό και θέλουν και περισσότερες ομάδες ώστε να μπορούν να διοργανώσουν κάποια παιχνίδια αυτή περισσότερα από το αναμενόμενο και το αρχικό πλάνο. Ναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνει ο Ινφαντίνο και λέει ο Ινφαντίνο. Γιατί είναι το Μουντιάλ της Διασποράς και της Μετανάστευσης?
1: Καταρχάς, πριν πω γι' αυτό, να πούμε ότι όσο περισσότερες ομάδες είναι, λογικά, στατιστικά, θα έχουμε και περισσότερους ήρωες που θα εμφανίζονται. Δηλαδή, είχαμε το Βοζίνια, ας πούμε, από το Πράσινο Ακροτήρι. Είχαμε διάφορες προσωπικότητες που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον, πέρα από τους μεγάλους παίχτες, έτσι, που τους γνωρίζουμε και στην Ευρώπη. Οπότε έχει και από αυτή την άποψη ενδιαφέρον. Μουντιάλ της Διασποράς, ναι. Έχει να κάνει βέβαια και με το γεγονός ότι είχαμε και 48 ομάδες, έτσι. Ήταν το Μουντιάλ της πολυπολιτισμικότητας, θα λέγαμε. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε ένα-δύο γρήγορα στοιχεία, ότι το 1/4, το 25% δηλαδή, των 1.248 ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στο φετινό τουρνουά έχει γεννηθεί σε διαφορετική χώρα από αυτή που εκπροσώπησε. Το χαρακτηριστικό, το ίσως και πιο γνωστό παράδειγμα από όλα, είναι ο Μάικλ Ολίσε της Γαλλίας, που έχει γεννηθεί στην Αγγλία, έτσι. είναι Άγγλος, αλλά αγωνίζεται με τα χρώματα της Γαλλίας. Το υψηλότερο ποσοστό το έχει το Κουρασάο. Το 96% των παιχτών του Κουρασάο δεν έχουν γεννηθεί στο Κουρασάο. Και μετά είναι το Μαρόκο με 73%. Το θεωρώ προσωπικά εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο. Το ότι, okay, φοράς τη φανέλα μιας ελληνικής ομάδας, έτσι την εκπροσωπείς, αλλά έχεις και αναφορές και από άλλους πολιτισμούς και από άλλες πατρίδες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό.
0: Πριν πάμε, και η IT με ένα παίκτη, πολλές ομάδες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Για να προχωρήσουμε όμως πιο άνετα, για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε, τι είναι το Έτερον, αυτό το Ινστιτούτο, και για να καταλάβουμε και ποιοι έκαναν αυτή την έρευνα, έτσι.
1: Το Έτερον είναι Ινστιτούτο για την έρευνα και την πολιτική και την κοινωνική αλλαγή. Ινστιτούτο το οποίο υπάρχει τελευταία 4 χρόνια στα ελληνικά ερευνητικά πράγματα. Κυρίως εστιάζουμε σε μελέτες που δεν έχουν να κάνουν το ποδόσφαιρο, έχουν να κάνουν κυρίως με τη στέγαση, με τη δημοκρατία, με την... με τα κοινωνικά δικαιώματα, με τα έμφυλα ζητήματα, αλλά εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε δώσει έμφαση και στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, ποδοσφαιρικής βιομηχανίας γενικότερα και των όσων αφορούν το άθλημα πέρα από τις 4 γραμμές του γηπέδου, κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές, γεωπολιτικές διαστάσεις. Και στο πλαίσιο αυτό κάναμε και μία μελέτη με τους καλούς συναδέλφους, τον Βασίλη τον Πανάγου, τη Μαρία Τιλούκα και τον Εσωτήρη τον Τσίτσο, πάνω σε κάποια δεδομένα οικονομικά που συγκεντρώσαμε από διάφορες αξιόπιστες πηγές, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το Open Democracy και διάφοροι άλλοι φορείς, σχετικά με το Μουντιάλ, το έξω αγωνιστικό του κομμάτι, την εμπορική του διάσταση, τον οικονομικό του αντίκτυπο, τις γεωπολιτικές του διαστάσεις, τέτοια στοιχεία δηλαδή, και έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία δευτερογενή και τα έχουμε βάλει σε μια μελέτη συγκεντρωμένα και την παρουσιάσαμε πριν από, τη δημοσιεύσαμε πριν από κάποιες μέρες, λίγο πριν τελειώσω το τμήμα.
0: Και μας δίνεις και την αφορμή για να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, γιατί αυτό με το στερητικό σύνδρομο που έχουμε πάθει τώρα μια εβδομάδα χωρίς μπάλα, τουλάχιστον να μιλήσουμε λίγο για παγκόσμιο κύπελο, αν και η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά η σεζόν ξεκίνησε μέσα στην εβδομάδα, ναι, με τα προκριματικά και όλα αυτά που γίνονται για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είπαμε για το Μουντιάλ της Διασποράς, αναμενόμενο ενδεχομένως. Το 25%, όπως είπες, των 1.248 ποδοσφαιριστών έχουν γεννηθεί σε διαφορετική χώρα και εκπροσωπούν, okay, τη χώρα που επιθυμούν ή τέλος πάντων έχουν δικαίωμα να εκπροσωπήσουν. Γεωπολιτικά τώρα, ταξιδιωτική περιορισμοί και όλα αυτά δεν σημαδεύουν μια διοργάνωση. Δηλαδή, ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα αναφερθεί σε όλα αυτά που έπαθε, παράδειγμα, το Ιράν, που έζησε μάλλον το Ιράν.
1: Φυσικά, Τάσο, 100%. Είδαμε πολλά πολλά σκοτεινά σημεία και πολλές προβληματικές πολιτικές από την Αμερικανική διοίκηση, με την ανοχή φυσικά της FIFA. Είχαμε μια πολύ αυστηρή και πολλές φορές μεροληπτική προσέγγιση των επιτελείων των ομάδων. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το Ιράν, το οποίο αλλού έπαιζε, αλλού έμενε η ομάδα, ήταν πάρα πολλές μετακινήσεις, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Γενικά, ειδικά το Ιράν, η αντιπροσωπεία του Ιράν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Την ίδια στιγμή είχαμε μια ακραία αυστηροποίηση του πλαισίου της Visa και της έκδοσης Visa, καθώς οι Αμερικανικές αρχές αρνήθηκαν σε πάρα πολλούς φιλάθλους την είσοδο σε αμερικανικό έδαφος, κυρίως από αφρικανικές χώρες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα βέβαια είναι, όπως ξέρουμε όλοι, η άρνηση της εισόδου στον κορυφαίο στην παρούσα φάση αφρικανό διαιτητή, τον Ομάρ Αρτάν από τη Σομαλία, ο οποίος νομίζω από ό,τι διαβάσαμε θα διαιτητεύσει το Super Cup Ευρώπης. Αλλά
0: σωστό, σωστό. Πολύ σωστό. Ναι. Ήταν η απάντηση της
1: Ρελάνς της UEFA.
0: Ρελάνς της UEFA, ωραία το είπες. Πολύ σωστό. Γιατί η περίπτωση του Ομάρ Αρτάν, πρώτα απ' όλα αποδεδειγμένα, είναι εξαιρετικός διαιτητής. Δηλαδή τον είδαμε και στο Παναφρικανικό, τον έχουμε ξαναδεί και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε καν. Αυτός έχει και διπλωματικό, όλοι οι αυτοί οι διαιτητές έχουν και διπλωματικό διαβατήριο. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε ποτέ να βρεθεί στις ΗΠΑ για να σφυρίξει. Εντάξει, από τη Σομαλία να πούμε ότι είναι, μπορεί και να το έπασε προηγουμένως και εγώ να μην το παρατήρησα. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα τα οποία μας έκαναν έτσι εντύπωση, αλλά πιο εντυπωσιακά είναι τα νούμερα με τα δολάρια δίπλα, έτσι, οι αριθμοί, τα εκατομμύρια, ποια εκατομμύρια, πλέον έχουμε ξεπεράσει τα εκατομμύρια, είμαστε στα δισεκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, τα έσοδα, ειδικά συγκεκριμένα από τις χορηγίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διάφορων αναλυτών, αναμένεται να αγγίξουν τα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό το οποίο είναι αυξημένο κατά περίπου 60%, 60% σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων τριών Μουντιάλ, έτσι, σε Βραζιλία, σε Ρωσία και στο Κατάρ. Τα χωρικά πακέτα κατευθύνθηκαν σε μια σειρά από διαφορετικούς πυλώνες, κεντρικοί πυλώνες. Ήταν όλη αυτή, αν έχεις ακούσει και εσύ, βιομηχανία της νοσταλγίας και της τρίτης κουλτούρας γενικότερα. Αλλά έχουν δοθεί και πάρα πολύ, έχει υπάρξει ένας πολύ μεγάλος οικονομικός αντίκτυπος συνολικά και πάνω στην αμερικανική οικονομία, στο ΑΕΠ της αμερικανικής οικονομίας, από το Μουντιάλ, και συνολικά παγκοσμίως στο παγκόσμιο οικονομικό, ας πούμε, σύστημα, καθώς σύμφωνα πάλι με τις εκτιμήσεις και όσα έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε εμείς, η παραγωγή, ας πούμε, η συνολική παραγωγή παγκόσμια του ΑΕΠ θα φτάσει τα 41 δισεκατομμύρια δολάρια, και από αυτά τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν αποκλειστικά το ΑΕΠ το αμερικανικό, που έχει και ως συνέπεια τη δημιουργία και την απασχόληση 185.000 ανθρώπων. Μιλάμε για τρομακτικά νούμερα, τρομακτικούς αριθμούς, και κάνοντας και μία μικρή τρίπλα, θέλεις, μία μικρή παρένθεση, επειδή είναι και η συζήτηση γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, τα ασθενά του Ορμούς, την οικονομική κρίση για την οποία πολλοί οικονομικοί αναλυτές μιλούν, αυτό το τουρνουά αποτυπώνει και σε κάποιο βαθμό την ανάγκη των ΗΠΑ να παράξουν συνεχώς χρήμα, να κόψουν χρήμα, να δημιουργήσουν οικονομικές ευκαιρίες, έτσι, αμερικανοποιώντας πλήρως το ποδόσφαιρο και φέρνοντάς το περισσότερο στα δικά τους δεδομένα, στα δεδομένα και του Hollywood. Είδαμε τι έγινε και στο ημίχρονο, έτσι, 30 λεπτά ημίχρονο και όλη αυτή την ιστορία. Οπότε βλέπουμε μια μετακίνηση γενικότερα του αθλήματος προς μια καινούρια, αν θέλεις, κατεύθυνση, μια νέα ταυτότητα που θέλουν να δώσουν περισσότερο οι Αμερικανοί.
0: Σε είχα προαναγγείλει και ως Δημήτρη Ραπίδη και ως συγγραφέα, πέρα από την επιστημονική σου ιδιότητα και όλα αυτά που είπαμε, έχεις γράψει βιβλία τα οποία επικεντρώνονται, παραδείγματι, ας πούμε, σε αυτά τα λεγόμενα η μπάλα σε λάθος πόδια. Μήπως τώρα, ενώ ήταν σε λάθος πόδια η μπάλα, και δεν αναφέρομαι φυσικά στο αγωνιστικό καθαρά κομμάτι, αυτά τα λάθος πόδια τελικά, επειδή φέρνουν χρήμα, βολεύονται όλοι και είναι και όλοι ευχαριστημένοι, λέω εγώ τώρα.
1: Ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό που λες, συμφωνώ με αυτή τη θέση.
0: Ξέρεις, η βολεψιά του βγάζω χρήματα, ξέρεις,
1: ναι.
0: Κάπου αφήνουμε στην άκρη την ουσία και την πραγματικότητα, δηλαδή την αξία του παιχνιδιού και γενικά σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και της ζωής. Πολλές φορές, μα βγάζει τόσα, και τι έγινε, βγάζει λεφτά.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ με αυτό που λες. Σε αυτό να προσθέσω το πώς τελικά, δεν ξέρω, στο τέλος της ημέρας, επειδή το ποδόσφαιρο είναι μια κοινή γλώσσα, είναι μια παγκόσμια γλώσσα, έτσι, Και εντάξει, είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι προφανώς. Okay. Αλλά έχω την αίσθηση ότι παρόλα αυτά, παρότι όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται με τις χορηγίες, με την ακραία πνευματοποίηση, με την πολιτικοποίηση κτλ., είναι τέτοια η δυνάμη του αθλήματος που συνεχίζει να παραμένει τόσο απλό, τόσο δυνατό, ας πούμε, στην ψυχή μας, έτσι όσοι το αγαπάμε, το παρακολουθούμε και παίζουμε. Μπορείς, ας πούμε, οπουδήποτε βρεις λίγο χώρο, γι' αυτό το λέω, να βάλεις ξέρω, να παίξεις μπάλα, φτιάξεις δύο δοκάρια, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τόσο απλό στη σύλληψή του το άθλημα, που έχω την η εκτίμησή μου είναι ότι οτιδήποτε και αν συμβαίνει, περίπου την εκμετάλλευση και αν προκύπτει στο άθλημα, πάντα θα έχει αυτή τη δύναμη και αυτό το εκτόπισμα και αυτή τη διαφορετικότητα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Οπότε, λαπελόταν όσο σε μάντσα που λέγανε, πάλι θα λεκιάζεται που είπε ο Μαραντόνα κάποτε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ισχύει αυτό και θα ισχύει ό,τι και αν συμβεί στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις κι εσύ.
0: Μάλλον ευτυχώς το βλέπω κι εγώ έτσι. Δηλαδή, στο τέλος νικάει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, έτσι τουλάχιστον θέλω να είναι. Και προσπαθώ να απομονώνω κι εγώ προσωπικά, Δημήτρη Ραπίδη, αυτά τα γύρω-γύρω, τέλος πάντων, τις γκλαμουριές, τις διθενιές, τις αμερικανιές, τις διαφθορές, και θα αναφερθώ και αμέσως μετά τι εννοώ, τα δις όλα αυτά, και κρατάω την μπάλα, ρε παιδί μου. Η μπάλα, την μπάλα, να το ευχαριστηθούμε, μπάλα. Αυτό θέλουμε. Και όταν λέμε μπάλα, ενώ δεκάδες αθλήματα ενδεχομένως παίζονται με μπάλα, όταν λέμε μπάλα εννοούμε το ποδόσφαιρο. Και αυτό και αυτός είναι και ένας τρίαβος και του ποδοσφαίρου, έτσι. Γιατί η μπάλα είναι μόνο μία, είναι του ποδοσφαίρου. Λες και οι άλλοι δεν έχουν μπάλες. Εν πάση περιπτώσει. Διάβαζα τώρα την έκθεση του οργανισμού Copenhagen Group, αν τη λέω και σωστά. Δημοσίευσε λοιπόν το τζίρο του στοιχήματος και υποστηρίζει ότι έφτασε τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Να το ξαναπώ το νούμερο, παγκοσμίως ο τζίρος του στοιχήματος για αυτή την περίοδο του παγκοσμίου κυπέλου μιλάμε για 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2022. Εντάξει, να πούμε ότι η Copenhagen Group θεωρείται έναν εξάρτητο διεθνές δίκτυο συμβουλευτικού χαρακτήρα που λειτουργεί στο πλαίσιο της σύμβασης του Μακολίν, τώρα εσύ τα ξέρεις, αλλά τα λέω και για τον κόσμο, του Συμβολίου της Ευρώπης, δηλαδή, με αντικείμενο την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων και των παράτυπων στοιχηματικών δραστηριοτήτων. Και λέω εγώ τώρα εδώ, μέσα σε όλο αυτόν τον ωκεανό των χρημάτων, αυτός ο ανεξάρτητος, όσο ανεξάρτητος μπορεί να είναι, μηχανισμός, εντόπισε 15 αγώνες με ακραίες περίεργες διακυμάνσεις, το διαβάζω όπως το αναφέρει, και έβγαλε 7 επίσημες ειδοποιήσεις για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα. Το λέω αυτό γιατί τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ποσά τα οποία ξεπερνούν χώρες, έτσι. Μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Και παρά τις επισημάνσεις του γκρουπ, η FIFA εμφανίζεται κατηγορηματική ότι, δηλαδή, η ομάδα εργασίας ακεραιότητας της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας δεν εντόπισε ποτέ ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα ούτε οποιαδήποτε ένδειξη χειραγώγησης σε κανένα από τους 104 αγώνες της διοργάνωσης. Όλο αυτό επισκιάζεται από τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι. Δηλαδή όλες οι υποψίες, όλα τα οι έρευνες της, δηλαδή η FIFA έκανε έρευνα για το δικό της προϊόν αν ήταν ύποπτο. Αυτό συνέβη τώρα ουσιαστικά, έτσι, για να τα λέμε και όλα. Πού θα φτάσουμε με το στοίχημα, πού προχωράει αυτή η κατάσταση? Γιατί λέμε ένα δίφραγκο, παίζω ένα 3 ευρώ, παίζω, έλα μωρέ, παίζω. Αλλά αυτά τα 3 ευρώ έχουν γίνει 240 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 1,5 μήνα, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα ο τζόγος. Δεν είμαι κατάλληλος να το σχολιάσω. Ωστόσο, δεν έχω δηλαδή την επάρκεια επιστημονική να το σχολιάσω. Το εννοώ. Αλλά όπως και να έχει, Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε στην αρχή ή στη μέση. Στο τέλος σίγουρα δεν βρισκόμαστε. Μια ιστορία που μπορεί να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Και το θέμα είναι πού οδηγεί όλη αυτή η ιστορία. Έτσι, γιατί έχει πάρα πολλές διαστάσεις και κοινωνικές και διαστάσεις στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Αν βγάλουμε την μπάλα δηλαδή, έτσι, είναι ένα πολύ πολύ ευρύτερο, πολύ, πολύ ευρύτερο θέμα. Νομίζω έχει ξεκινήσει μια κουβέντα ήδη από το Κατάρ, από το Μοντιάλ του Κατάρ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και σε επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών για το πώς και σε ΜΚΟ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς θα μπορέσει όχι να ελεγχθεί η διάκταση του τζόγου, του στοιχηματισμού, αλλά πώς θα θωρακιστούν καλύτερα οι πελάτες, οι καταναλωτές γύρω από αυτό το φαινόμενο και πώς θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι, προστασία και ενημέρωση, δηλαδή και πρόληψη. Είμαστε νομίζω σε πολύ πολύ πρώιμο στάδιο σε όλα αυτά τα επίπεδα και όπως είπα και πριν, Τάσο, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία.
0: Μα βλέπεις συνέχεια διαφημίσεις, μιλάμε εκατομμυρίων, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές, γι' αυτό το λέω, δεν ξέρω τις αξίες τώρα, πόσο κοστίζει το δευτερόλεπτο και όλα αυτά τα συναυή. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν διαφημίσεις στοιχηματικές, που βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη μέκα του μάρκετινγκ, διαφημίζουν από μπύρες μέχρι κορδόνια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, και αυτοκίνητα και μηχανές μέχρι οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, και οικιακές συσκευές. Αλλά είδα ότι οι στοιχηματικές εταιρείες μπαίνουν παντού. Βλέπω χορηγίες στο ποδόσφαιρο, βλέπω στις φανέλες, οι ομάδες διαφημίζουν στοιχηματικές εταιρείες. Στις φανέλες δηλαδή. Παλιά βλέπαμε, ξέρω εγώ, τώρα μην αρχίσω και λέω, μάρκες αυτοκινήτων, ασφαλιστικές εταιρείες, διάφορα. Τώρα βλέπουμε, όσο επί του πλείστον, στοιχηματικές. Δεν είναι κακό αυτό, δεν το λέω, γιατί πρέπει να ζει και η αγορά. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ φορτωμένο αυτό το κομμάτι του μάρκετινγκ και... Εντάξει, οι άνθρωποι θέλουν να διαφημιστούν, σου λέει... Βγάζω, για να βγάζω πρέπει να τους το θυμίζω ότι είμαι εδώ, φαντάζομαι.
1: Είναι όπως το λες, και έχει επίσης και χαρακτηριστικά μονοπωλίου. Δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλος ο τζίρος που γίνεται από τις στοιχηματικές, δεν υπάρχει πεδίο ανταγωνιστικότητας για άλλες βιομηχανίες για να μπουν στο άθλημα. Δηλαδή, όπως λέγαμε παλιά, τυχαία τώρα έτσι μου ήρθε η μπαρίλα που ήταν στη φανέλα της Ρώμα, για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μακαρόνια, έτσι, οι άλλες, ξέρω εγώ, και στην Ελλάδα και στο Citroën, αυτό και το βιομηχανίες, ας πούμε, που ήταν και στο Ολυμπιακό. Έχει πιάσει όλο το χώρο ο στοιχηματισμός και οι στοιχηματικές εταιρείες και δεν αφήνουν περιθώριο και σε άλλες βιομηχανίες να μπουν μέσα, και αυτό δεν αφορά απαραίτητα και αποκλειστικά μόνο το ποσό που θα παραταυτώ καθ' αυτό. Αφορά και τις ιδέες που αν δημιουργηθούν. Δηλαδή, διαφορετικές ιδέες έχει, για παράδειγμα, μια εταιρεία marketing που είναι σε μια εταιρεία στοιχηματική, από μια εταιρεία marketing που είναι σε μια εταιρεία που κάνει, για παράδειγμα, μακαρόνια, όπως είπαμε, έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να κλείνει το ποδόσφαιρο χώρους για άλλους που ιδανικά θα θέλαν να επενδύσουν σε αυτό, επειδή ακριβώς έχει ανέβει τόσο πολύ ο πύχης. Και είναι σαν να έχει σχεδόν εγκλωβιστεί το άθλημα σε αποκλειστικά ένα μόνο προϊόν διαφήμιση. Αυτό νομίζω και από οικονομική λογική δεν είναι υγιές, πέρα από όλα όσα συζητήσαμε πριν.
0: Αγαπητέ Δημήτρη Ραπίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σου. Εννοείται ότι είμαστε σε επικοινωνία. Είσαι ένας από τους επιστημονικούς συνεργάτες των Παλαδόρων και μας δίνεις πάρα πολλές φορές τα φώτα σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Φτάσαμε και στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής αναμέτρησης. Είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Ο Δημήτρης Αραβίδης, κοινωνιολόγος, επιστήμον, μας είπε πράγματα τα οποία λίγο πολύ στο μυαλό μας τα έχουμε, αλλά καλό είναι να τα συνειδητοποιούμε, καθώς το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει κατά πολύ και φυσικά μας μιλήσει και για την πορεία των στοιχηματισμού. Αυτά τα δύο, τα τρία ευρουλάκια που λέμε, πως μαζεύτηκαν και έγιναν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 1,5 μήνα. Έτσι, καθόλου άσχημα για τις στοιχηματικές, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο μια αγορά πλέον που πρέπει να την έχουμε και αυτή στα υπόψη μας. Αλκμαρ Ολυμπιακός 3-2, Ντεκράφτσας Κηφισιά 4-2, Go Ahead English Όφη 4-0, Μπολόνια Ηρακλής 2-0, Μπέρσοτ Αστέρας Τρίπολης 2-1, Καλαμάτα Λεβαδιακός 3-1, Χρόνικεν Βόλος 0-0 και Αταλάντα κάτω των 23 με τον Άρη 0-3. Είναι φιλικά παιχνίδια που έγιναν αυτές τις μέρες για τις ελληνικές ομάδες στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Από την άλλη, έκανε μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο πάντα μιλάμε, και συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία, επικρατώντας αυτή τη φορά με 3-0 τη Νεύτσι Μπακού στον τελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου του UEFA Champions League γυναικών. Έτσι ο ΠΑΟΚ πέρασε στην επόμενη φάση και η επόμενη αποστολή του πλέον είναι στη Βουδαπέστη, εκεί στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Οι ταμπλούχες του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσουν την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, την πρωταθλήτρια Φέρετς Βάρος και το μάτς θα ξεκινήσει στις 5:30. Στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ, η ισχυρή πρωταθλήτρια Νορβηγίας Μπραν περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού Μητρόβιτσα από το Κόσοβο με την Λουντογκόρετς από τη Βουλγαρία. Οι ιτημένες ομάδες θα παίξουν για την τρίτη θέση το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 11 η ώρα το πρωί και οι νικήτριες στον τελικό την ίδια μέρα στις 5:30. Είπαμε και χθες για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος είναι πλέον με τα 40 εκατομμύρια ευρώ πιο ακριβό πληρωμένη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανήκει πλέον στην Arsenal και στο πρώτο φιλικό μάλιστα σημείωσε και την πρώτη του assist. Σημείωσε, τέλος πάντων, έκανε την πρώτη του assist. Όλο και πιο κοντά στον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Ζωζέ Σα με τη δεδομένη. Όλο και πιο κοντά στον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Ζωζέ Σα.

πρόσφατο με την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο Σαλιάκας έδωσε και το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τραυματίστηκε βεβαίως, αλλά θα επανέλθει. Παίζεται και ένα σενάριο τι θα γίνει και με την περίπτωση του Ορτέγκα, με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος φαίνεται ότι θα καταλήξει στη River Plate αν τελικά έρθουν στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Σας έχω πει ότι ο Κάγκουα είναι παίχτης του Παναθηναϊκού πλέον από τη Ζάμπια. Θα δώσει το τελευταίο παιχνίδι με την Βίκινγκουρ. Είχε χάσει Χάπο Ελεμπερσεβά από τη Βίκινγκουρ 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Αφρικανός μέσος μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι σημείωσε και το μοναδικό γκολ της ομάδας του, έτσι. Ο Γετβάη ανακοινώθηκε και από την Al Shabab στη Σαουδική Αραβία. Θα συνεχίσει την καριέρα. Τον ευχαρίστησε και ο Παναθηναϊκός με σχετική ανακοίνωση.

Ακόμα ένα φιλικό έδωσε η ΑΕΚ σήμερα απέναντι στη Τσβόλε. Νίκησε 3-2. Ανέτρεψε τα δεδομένα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ. Προηγήθηκε. Ισοφαρίστηκε. Όλα αυτά. Τελικά ο Βάργα έβαλε την υπογραφή του για αυτή τη νίκη. Το θέμα είναι, βέβαια, δεν είναι η νίκη, είναι το ότι συμπεράσματα βγάζει ο προπονητής. Ο Νίκολιτς μετά τον αγώνα είπε ότι περιμένει δύο χαφ. Η απουσία του ποδοσφαιριστή από το Μεξικό δεν ξέρω πώς θα το καλύψει αυτό το κενό και υπάρχει προβληματισμός εκεί. Αναφέρομαι στον Πινέδα, βέβαια.

Ο Κοϊτά έδωσε το προβάδισμα, βρέθηκε πίσω στο Σκοριάεκ με δύο κόλ που δέχτηκε από την Τσβόλε. Στο 68 με μια κεφαλιά ο Βάργα έκανε το 2-2 και στο 87 με τον ίδιο τρόπο, με κεφαλιά δηλαδή, ξανασκόραρε ο Ούγγρος και έδειξε ότι βρίσκεται και ζεστός συνέχεια από τότε που έχει έρθει τον Ιανουάριο στην ΑΕΚ. Επόμενο φιλικό της ΑΕΚ είναι το Ιρλανδικό εδάφος πάλι την Τετάρτη στις 7 η ώρα το ώρα Ελλάδος πάντα απέναντι στη Σάμσουνσπορ. Στο μεταξύ, η ΑΕΚ έδεσε μέχρι και το 2029 το 19χρονο δεξιό αμυντικό Σπύρο Χριστακόπουλο, ένα από τα πιο ελπιδοφόρα project της ακαδημίας της ομάδας. Και ο Λούμπισιτς έχει αποχωρήσει από την ΑΕΚ, πλέον ανήκει, δανεικός πήγε, δεν ανήκει, αλλά εν πάση περιπτώσει με ουσία αγοράς στην αυστριακή ΛΑΣΚ. Η ΑΕΚ έχει μια έτσι ανησυχία και ένα ενδιαφέρον για τα προκριματικά του Champions League. Να θυμίσω ότι 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση για τα play-offs, αυτό την ενδιαφέρει περισσότερο, αλλά περιμένει αποκλεισμό κάποιων από τους ισχυρούς που παίζουν τώρα για να χωθεί, ξέρεις, να τρουπώσω που λέει και ο Βουτζάς, του Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1. Θέλει αποκλεισμό τουλάχιστον της Δυναμό. Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4, πώς να αποκλειστούν οι Πολωνοί που νίκησαν και εκτός έδρας με 4 γκολ. Λάρνα Ερυθρός Αστέρας 0-4, επίσης θέλει αποκλεισμό του Ερυθρού Αστέρα, μάλλον είναι αδύνατο αυτό. Και η Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2, επίσης θέλει αποκλεισμό της Σλόβαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα ζευγάρια στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με την ΑΕΚ να ενδιαφέρεται για την έκβαση των αγώνων των 4 ζευγαριών αυτών, καθώς αν μία από το Δυναμό, Σλόβαν, Λεχ ή Ερυθρός Αστέρας, επαναλαμβάνω, η μόνη περίπτωση να αποκλειστεί αυτή τη στιγμή με τα αποτελέσματα αυτά είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ, η οποία πήρε και εκτός έδρας από την Τούν αποτέλεσμα 1-1. Αν μία αποκλειστεί, τέλος πάντων, η Ένωση θα περάσει αυτομάτως στον γκρουπ των ισχυρών. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον Άλλη μετά την εξάνθρωση του ώμου και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται.

πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του κυρίως. Οπότε περιμένουν αν θα είναι για ένα μήνα ή για μία-δύο εβδομάδες. Θα το δουν αυτό στον ΠΑΟΚ. Αλλά επί της ουσίας έχει τεθεί νοκάουτ. Η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη είναι στην τελική ευθεία από την Augsburg, δηλαδή να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Όμως το ζητούμενο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Ο Παλάσιος είναι παίχτης του Άρη, εννοείται. Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος με θητεία στο Παναθηναϊκό και στο Λεβαδιακό. Και δεν έγινε η μεταγραφή, το είπαμε και χθες, του Ρόκο Γιούρισιτς, ένα παίχτη που ήθελε τον Κροάτη ο Άρης, όμως αριστερός ακραίος είναι, αλλά ήταν πολύ μεγάλο το κόστος και δεν προχώρησε η μεταγραφή. Μετά την απάκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Γιώχαν Ρους, ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι ενάταξε το δυναμικό του και τον 30χρονο σλοβάκο αμυντικό μέσο Γιακούμπ Χρωμάντα.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε News Radio 105,8. Και ακούτε βραδινούς μπαλάδους. Από τις 8 και κάτι που ξεκινήσαμε μέχρι και τις 10 η ώρα θα έχουμε ξετυλίξει για τα καλά το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γι' αυτό και στο τεμαράς αυτό, στην τελική ευθεία, προσπαθούμε να σας πούμε όσο περισσότερα γίνεται, καθώς την περισσότερη ώρα την κέρδισε ειδικά την πρώτη ώρα ο Τεντόγλου και φυσικά η Εθνική Πόλο των Ανδρών με τις μεγάλες επιτυχίες. Ο Τεντόγλου, να θυμίσω για όσους δεν το γνωρίζουν και μπήκα τώρα στην παρέα μας, πέτυχε το πολυπόθητο πανελλήνιο ρεκόρ 8.66, και όταν λέω το πέτυχε εννοώ το ισοφάρισε του Λουί Τσάτομα από το 2007, 8.66, και λεπτομέρειες δεν το ξεπέρασε, θα το κάνει όμως και αυτό, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τον ακούσαμε και απευθείας live στον αέρα εδώ του Earth News Radio και αυτά που είπε, και φυσικά επικεντρωθήκαμε περισσότερο στη μεγάλη επιτυχία, στο πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Πόλο Ανδρών για την εθνική ομάδα. Έχει ξεκινήσει στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για την παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ του Ολυμπιακού Κέντρου στο Ανολιώσια. Το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρέωση της ΚΑΕ να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια, ενώ θα αποδίδει ετησίως ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που θα προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρουμένων χώρων, ξερουμένων φυσικά των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις. Ό,τι κάνει γύρω γύρω θα δίνει το 30% για τα επόμενα 12 χρόνια. Στην τελική ευθεία είναι όλη αυτή η ιστορία. Το Λιόπουλος και επισήμως στον Άρη, σε βάθος τριετίας θα εισπράξει 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Yeah. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα βρεθούν στο Ρόδο για ένα δυνατό τουρνουά προετοιμασίας 12-13 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή πιθανότητα και της Ανατολού ΕΦΕΣ. Το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα. Στα 41 του παρακαλώ, μια από τις μεγαλύτερες μορφές του παγκοσμίου μπάσκετ, ο LeBron James έφυγε από το Los Angeles και πήγε στη Φιλαδέλφια για τους 76ers, μάλλον για τους Sixers πλέον. Μέχρι τα 43 του θα παίζει, τουλάχιστον μέχρι τα 43 του, έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων ή αν θέλετε 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κλοπ ανακοινώθηκε επισήμως από την Εθνική Γερμανίας μέχρι το 30.

Ο φίλος μας ο Πάνος που στέλνει το μήνυμα του, προφανώς κάτι θέλει να μας πει, αλλά δεν το έχει διευκρινίσει απολύτως, εν πάση περιπτώσει. Ένας άλλος φίλος μας ρώτησε εδώ πέρα πότε παίζει ξανά η Εθνική Ποδοσφαίρου. Η Εθνική έχει υποχρεώσει για το Nations League το Σεπτέμβριο πλέον, 24 Σεπτεμβρίου, είναι η πρώτη αγωνιστική του ομίλου της, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία του Κλοπ πλέον, την Ολλανδία και τη Σερβία. Τρεις πάρα πολύ δυνατές ομάδες απέναντι στην Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 24 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Σερβία, Ελλάδα και Ολλανδία, Γερμανία. Ματσάρες και τα δύο, όπως καταλαβαίνετε, με πολύ ενδιαφέρον. Τρεις μέρες μετά, 27 του μηνός, Γερμανία, Ελλάδα. Δύο εκτός συνεχόμενα για την εθνική ομάδα και Σερβία-Ολλανδία, ενώ τρίτη αγωνιστική θα γίνει 1 Οκτωβρίου. Βλέπετε ότι είναι απανατά τα παιχνίδια. Ελλάδα-Ολλανδία και 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία. Θα ολοκληρωθεί αυτή η σειρά πολύ σύντομα, 13 Νοεμβρίου αρχικά η πέμπτη αγωνιστική Ολλανδία-Ελλάδα και θα κλείσει τον κύκλο σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Μακάρι να είναι κρίσιμο, μέχρι τελευταία στιγμή να παλεύει για το καλύτερο δυνατό η Εθνική, υποδέχεται τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου. Εάν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τερματίσει από την πρώτη έως την τρίτη θέση στον όμιλο, τότε θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Να θυμίσω εγώ ότι στην πρώτη λίγα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα, είναι στο δεύτερο όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Ο πρώτος όμιλος αποτελείται από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Τουρκία. Ο τρίτος όμιλος από Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία και ο τέταρτος όμιλος Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία. Επαναλαμβάνω, η πρώτη λίγα του Nations League είναι αυτή με τους τέσσερις ομίλους και μέσα αυτή την elite βρίσκεται και η Ελλάδα και αυτό είναι και μια έστω και μικρή επιτυχία. Μεγάλη για μένα, αλλά μιλάμε για Nations League, έτσι.

Εκτός αθλητισμού είναι κάποια πράγματα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, θα σας το αναφέρω. Ρεκόρ λοιπόν έσπασε μάλλον η σχολή στη Σάμο, λέει, καθώς σε ένα τμήμα εκεί στο Πανεπιστήμιο, η οποία μετά την ανακοίνωση των βάσεων του 2026 φαίνεται ότι θα ξεκινήσει την ακαδημαϊκή χρονιά με μόλις 4 εισακταίους, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον και του τμήματος βεβαίως, και τα πράγματα εκεί είναι λίγο δύσκολα. Να λέμε και καμιά είδηση διαφορετική, γιατί μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ο λόγος για το τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβαση, ιστορικό τμήμα να το πω έτσι, πολλοί έχουν σπουδάσει εκεί, πολλοί τέλος πάντων αρκετοί έχουν πάει εκεί, που ανοίγει τη συζήτηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν περιφερειακά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για την ένταξη του τμήματος μαθηματικών και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων. Ωστόσο εκτιμάται, διαβάζω τώρα, ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς απαιτείται συνολικότερη ανάδειξη των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προοπτικών που προσφέρουν οι μαθηματικές σπουδές.

Λοιπόν, υπάρχουν ειδήσεις. Εντάξει, τώρα σας έκανα μια παρένθεση, έτσι μου έκανε εντύπωση αυτή η ειδήση για τη Σάμου. Την αγαπάω κιόλας, οπότε είχα κάθε δικαίωμα να πω κάτι παραπάνω για τη Σάμου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, όπως θα λέγει ο Δημήτρης Καϊμάς, έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, δηλαδή το φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη, Μπαλαδόρη τη Κυριακή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Φυσικά εμείς, τον Δημήτρη, θα είμαστε στη ροή των εκπομπών του Art News Radio 105,8 και από μέσω όλων των συχνοτήτων σε όλη την Ελλάδα, για να σας ενημερώνουμε τακτικά για το τι συμβαίνει μέσα στην καθημερινότητα και μέσα και γύρω από τον αθλητισμό εντός και εκτός συνόρων. Να θυμίσω την Τρίτη πρωί προς μεσημέρι αναμένεται η αποστολή της εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών της παγκοσμίου κυπελούχου, το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την γαλανόλευκη. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό η Κυριακή, η υπόλοιπο Κυριακής, και φυσικά καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχετε. Γεια χα και χαρά σας. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσούκαλος με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η αγαπημένη μας Όλυνα Ξενοπούλου με την εκπομπή της. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000. Η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Γιρόντα έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές στο μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Η φωτιά βρίσκεται 15 χιλιόμετρα έξω από την κύρια πόλη του Μπορντό. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός εσωτερικών Λόρα Νουνιές. Στην Ισπανία, σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο, τα πυρηνά μέτωπα θεωρούνται πλέον οριοθετημένα αλλά με πολλές ενεργές αιστείες, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά στη Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια. Στο Τολέδο, η πυρηνή κόλαση πρόλαβε να μετατρέψει σε στάκτη δεκάδες σπίτια, χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων. Έχουν απομακρυνθεί σχεδόν 60.000 άνθρωποι. Συνολικά, σχεδόν 30.000 βρίσκονται σε περιοχές και δήμους που έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ πολλές χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Την ίδια στιγμή, 39 οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στη χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας τραυματίας με εγκάβματα που νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο στην πυρκαγιά στη Τραπεζίτσα Κοζάνης που έχει τεθεί υπό έλεγχο. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά ανακοίνωση μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προχειρότητα και ασυνέπεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη είναι χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην Αντλία. Ιστορική διάκριση για τον Όλυμπο στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η ευρύτερη περιοχή του Όλυμπου εντάχθηκε στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει όταν ανατραπεί το καθεστώς ή μόλις τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, διαμήνυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι αν επιτεθεί στη χώρα του θα λάβει πολύ δυναμική απάντηση. Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να τερματιστεί, δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News. Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ημέρας της οδού Κρίστοφερ. Ο 20χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις στη βόρεια χώρα αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και κοντά μας είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης, έχει την επιμέλεια του ήχου και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία, πολύ ατμοσφαιρικά με αυτό το μοναδικό κομμάτι και με την εξαιρετική, μοναδική ερμηνεία στο πιάνο της πολύ αγαπημένης μας, της κυρίας Ντόρας Μπακοπούλου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και με την οποία θα μιλήσουμε για το πολύτιμο δημιούργημά της, για αυτό το μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Όπως ξέρετε φυσικά οι περισσότεροι, η κυρία Μπακοπούλου είναι η ιδρύτρια και η καλλιτεχνική διευθύντρια του μουσικού φεστιβάλ της Έγινας, είναι διεθνούς φήμης πιανίστα. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά για να μιλήσουμε για τη φετινή διοργάνωση, την 20η διοργάνωση του φεστιβάλ. Κυρία Μπακοπούλου, γεια σας.
1: Γεια σας κυρία Ξενοπούλου. Χαίρομαι πολύ που θα συνομιλήσουμε.
0: Και εγώ. Είναι μεγάλη χαρά μου πραγματικά που σας έχω κοντά μου. Είχαμε μιλήσει στο παρελθόν, έχει καιρό τώρα βέβαια που είχαμε να μιλήσουμε, οπότε θέλω με μεγάλο ενδιαφέρον να σας ακούσω για να μας μιλήσετε για τη φετινή διοργάνωση και να πούμε και πιο αναλυτικά βέβαια ορισμένα θέματα για το φεστιβάλ.
1: Βεβαίως. Να σας πω καταρχάς ότι είναι το 20ο φεστιβάλ, όχι το 19ο, αλλά είναι 20 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε, γιατί τη χρονιά του COVID δεν δόθηκε το φεστιβάλ. Ναι. Και υπάρχει μια γενική συγκίνηση για το θέμα αυτό, 20 χρόνια από την ίδρυσή του.
0: Ναι.
1: Και είμαστε όλοι, περιμένουμε την έναρξη που θα είναι στις 3 του μηνός, 3 Αυγούστου, και να σας πω λίγο για το πρόγραμμα.
0: Βέβαια, φυσικά, ναι.
1: Λοιπόν, αρχίζουμε με... είναι τραγούδια της αγάπης και θα είναι ο Τάσος Αποστόλου και θα συνοδέψει ο Διονύσης Μαλούχος, αγαπημένος συνάδελφος.
0: Ο αγαπημένος μας.
1: Ναι, ναι. Quanto di amore είναι... Και
0: ο τίτλος, η συναυλία.
1: Ο τίτλος, ναι, ναι.
0: Η σοπράνο, είναι η σοπράνο, έτσι, η Ελένη Καλένος.
1: Η Ελένη Καλένος, βεβαίως, ναι. Και
0: ο Τάσος Αποστόλου.
1: Ναι, ο Τάσος Αποστόλου.
0: Ωραία.
1: Μετά, στις 5 του μηνός, έχουμε στην Παχιώρα, έχει επάνω στη Βένια, την Δημητρακοπούλου, τη φίλη μου. Ναι. Είναι ένας θαυμάσιος χώρος με τρομερή θέα έξω στον κήπο. Θα είναι κιθάρα και τραγούδι. Είναι ο Σουκαράς στην κιθάρα και η Πατουλίδου.
0: Η Αφροδίτη.
1: Αφροδίτη. Και το περιμένουμε και αυτό με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: Ότι το φετινό φεστιβάλ έχει πολλή ποικιλία και πολλή συγκίνηση.
0: Ωραία. Μα και μετά... ο τίτλος, ο μοναδικός τίτλος αυτός για την Τετάρτη 5 Αυγούστου, Serenades for the Absent.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Ιδιαίτερος.
1: Ωραία. Ναι, πραγματικά.
0: Πάμε μετά Παρασκευή 7 Αυγούστου, εσείς βέβαια.
1: Εγώ θα παίξω ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο για μένα και για όλους τους συναδέλφους. Θα παίξουμε το κουαρτέτο του Σούμαν, το οποίο το έγραψε, το αφιέρωσε στη γυναίκα του, την Κλάρα Σούμαν, και υπάρχει πολλή συγκίνηση μέσα στο έργο και στις πρόβες μας επίσης έχουμε περάσει θαυμάσια με αυτό το έργο. Εγώ και οι συνάδελφοί μου που είναι ο Νίκος Ομάνδηλος, η Κρυσταλία Γαϊτάνου και ο
0: Χριστόφορος.
1: Χριστόφορος
0: Μυρόσνικοφ.
1: Ο Τυρόσνικοφ, ναι.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε...
0: Πάμε την Κυριακή 9 Αυγούστου, έτσι, που πάμε, υπάρχει αφιέρωμα στην τέχνη του πιάνου. Από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Με δύο ταλαντούχους δεξιοτέχνες.
1: Είναι νέοι πιανίστες, εξαιρετικοί. Ο Γκάζιος.
0: Και ο Κιτσικόπουλος.
1: Και ο Κιτσικόπουλος, ναι.
0: Και βέβαια τα έργα είναι κλασικά από ό,τι βλέπω. Είναι Μπετόβεν, Λίστ.
1: Ναι, είναι κλασικό ρεπερτόριο. Αλλά και αυτοί έχουν έχουν δώσει την ψυχή τους αυτή την μουσική, mm-hmm. την κλασική, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους περιμένουμε.
0: Ωραία. Μετά πάμε.
1: 11 είναι το musical. Mm. Όπου υπεύθυνη γι' αυτό όλο είναι η Έλενα Χούντα,
0: ναι.
1: η οποία είναι μια εξαιρετική μουσικός και είναι δική της η μουσική.
0: Ωραία. Πρωτότυπη και, μουσική.
1: Ναι, πρωτότυπη, και έχω δει την παράσταση στη Σχολή Μωραϊτή και είναι καταπληκτική πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Και την περιμένω όλοι μας, νομίζω, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά στις 13 του μηνός είναι η Λένια Ζαφυροπούλου, η οποία, ξέρετε, είναι μια εξαιρετική σοπράνο,
0: ναι.
1: και θα μας τραγουδήσει Σιμπέλιους και Τσαϊκόφσκι.
0: Mm-hmm. Και ο Θοδωρής Τζοβανάκης στο πιάνο, βέβαια.
1: Όχι,
0: δεν είναι στο πιάνο, νομίζω. Έτσι.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι
0: Ωραία.
1: Το όνομα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Μετά είναι μια συναυλία που την οργανώνει η πρεσβεία της Αυστρίας.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή δεν ξέρουμε ακριβώς τα ονόματα, αλλά το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κουιντέτο εν χόρδων.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Ναι, φανταστείτε τι θαύμα θα είναι.
0: Καλά, και σε αυτές τις τοποθεσίες τις μοναδικές,
1: Ναι, πάνω στο
0: Αυτό
1: βουνό.
0: Είναι στο θέατρο Μολφέση, στην Παχιοράχη.
1: Ναι, σε αυτό το θέατρο.
0: Τι
1: το
0: ωραία.
1: Οποίο έχει και καταπληκτική ακουστική και θέατρο μερί.
0: Ναι.
1: Και μόνο να πας εκεί είναι μια μαγεία.
0: Ναι. Γίνονται εναλλάξεις στο θέατρο Μολφέση ή στην αυλή του, στο ναό του Σωτήρος.
1: Ναι. Ωραία. 19 του μηνός είναι μια παρέα από εκλεκτούς μουσικούς και συναδέλφους μου,
0: mm-hmm.
1: και φίλοι. Είναι η Λίλη Μάισκη και θα λάβει μέρος και Σακαλίδης.
0: Ναι.
1: Και η Λίλη Μάισκη είναι με τον αδερφό της, τον Σάσα Μάισκη, και την Ναταλία Μαργούλης, καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για
0: πάρα πολύ
1: σπουδαίους.
0: Ωραία. Μα τι λέτε, μεγάλους μουσικούς, μεγάλους βιρτουόζους.
1: Ναι. Και θα λάβει μέρος και ο νεαρός βιολίστας Σακαλίδης.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Έλληνας, ναι.
0: Και είναι και η Λίντα Άργκεριχ,
1: Η Λίντα Άργκεριχ, ναι.
0: Mm-hmm.
1: ναι. Η κόρη της Μάρθας.
0: Ναι. Τρίτη 18 Αυγούστου αυτό, και πάμε μετά Σάββατο 22 Αυγούστου.
1: 22 Αυγούστου, που θα είναι το τέλος του φεστιβάλ,
0: ναι.
1: το φινάλι, και θα λάβει μέρος η φίλη μου η καταπληκτική η Έλλη Πασπαλά,
0: με τον Αλκίνο.
1: Ο Αλκίνος Ιωαννίδης,
0: ναι.
1: και θα συναδεύσω εγώ στο πιάνο.
0: Τι ωραία.
1: Και είναι μια βραδιά Μάνου Χατζηδάκη.
0: Τέλεια, στην παραλία της Άβρας,
1: Στην παραλία της Άβρας θα είναι η μεγάλη συναυλία το φινάλε του φεστιβάλ.
0: Υπέροχο πρόγραμμα.
1: Υπέροχο,
0: κύριε Μακοπούλου. Πρέπει να χαίρεστε πολύ.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθουν όλοι.
0: Ναι, θα
1: όσοι
0: έρθω.
1: Αγαπάνε το φεστιβάλ και την Έγινα,
0: ναι.
1: να μας τιμήσουν και να χαρούν και αυτοί μαζί μας.
0: Βέβαια, γιατί και η Έγινα είναι αγαπημένο νησί, είναι κοντά, δεν είναι
1: ναι.
0: μακριά. Και έχει πολιτογραφηθεί πια το φεστιβάλ, δηλαδή δεν είναι ένα γεγονός πολιτιστικό που το περιμένουν οι φίλοι της μουσικής πάρα πολύ. Γιατί είναι ένα συνδυασμός, πας ένα ταξίδι, κάνεις διακοπές και βλέπεις,
1: ναι.
0: ακούς βέβαια και αυτά τα φοβερά ακούσματα που είναι πανδεσία.
1: Αλλά πρέπει να προσθέσω ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια μου έχουν συνδράμει και οι φίλοι μου, η αγαπημένη μου πρώην μαθήτρια και νυν σπουδαία καλλιτέχνης, η Έλενα Χούντα,
0: ναι.
1: και η Πόπη Μαλαπάνη, η οποία είναι εξαιρετική πιανίστα, και θα λάβουν μέρος η Έλενα με ένα δικό της έργο, το musical.
0: Ναι.
1: Και η Πόπη επίσης και στην οργάνωση, και θα παίξει πιάνο η ίδια.
0: Mm-hmm.
1: Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που όλοι οι φίλοι έχουν μαζευτεί για να φτιάξουμε ένα θαυμάσιο καλοκαιρινό φεστιβάλ.
0: Mm-hmm.
1: και αγαπάω την Έγινα και νομίζω ότι η Έγινα μας αγαπάει επίσης.
0: Βέβαια σας αγαπάει, αλίμονο.
1: Όλη την...
0: Και γίνεται και διεθνώς και γνωστή η Έγινα, γιατί έρχονται και καλλιτέχνες διεθνούς βεληνικούς, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι μόνο Έλληνες, που είναι εξαιρετικοί και οι δικοί μας, αλλά είναι...
1: Ναι, αλλά και οι ξένοι μαγεύονται από την Έγινα. Δηλαδή έρχονται με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και με παίρνουν τηλέφωνα, θα γίνει, λέω βεβαίως θα γίνει.
0: Ναι, εσάς ανέκαθεν σας τράβηξε από πολλά χρόνια έχει που σας τράβηξε η Έγινα, έτσι δεν είναι? Το αγαπήσατε, θα το αγαπούσατε αυτό το νησί.
1: Η αρχή του φεστιβάλ είναι ως εξής. Εγώ ήμουν καλεσμένη στο φεστιβάλ της Μάρθα Άργερις.
0: Ναι, στο Βερολίνο,
1: Όχι, τότε ήταν στο, δεν ήταν στο Βερολίνο, ήταν στην Ελβετία. Και ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που σκέφτηκα, γιατί κατά σύμπτωση εκείνη τη χρονιά απέκτησε ένα σπίτι στην Έγινα. Και λέω γιατί να μην το κάνουμε. Και τότε, έτσι ας πούμε μία, μάλιστα ο Δήμαρχος είπε... Σαν να τρελάθηκε η Ντόρα Μπακοπούλου που νομίζει ότι μπορεί να κάνει ένα διεθνές φεστιβάλ. Αλλά μετά ήρθε και αυτός και με συνεχάρη και όλο τον κόσμο. Και έχουμε καταπληκτικές αναμνήσεις από τα καλοκαίρια αυτά και από την συνδρομή όλων αυτών των καλλιτεχνών. Μάλιστα μια φορά ήρθε μια μεγάλη μπόρα και αναγκαστήκαμε να μεταφερθούμε όλοι στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου.
0: Περιπέτεια, περιπέτεια.
1: Περιπέτεια, η οποία όμως ήταν πολύ συναρπαστική.
0: Βέβαια.
1: Παίξανε τα devils, τα διαβολικά βιολιά, ο Γκεζάγκορτι, που είναι σπουδαίος και είναι γνωστός σε όλη την Ευρώπη. Και φέτος έχουμε επίσης ονόματα από το εξωτερικό, αλλά και εξαιρετικούς συναδέλφους της Ελλάδας και νέα παιδιά, όπως σας είπα για τον.
0: Αυτό βλέπουμε, ότι είναι στο πολλά νέα ονόματα, τα οποία και εμείς τα μαθαίνουμε και δίνεται και την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν την εμπειρία και να γίνουν πιο γνωστά.
1: Ναι,
0: είναι πολύ σπουδαίο
1: πιστεύω
0: αυτό.
1: Πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ, γιατί είναι τεράστια ταλέντα. Και βεβαίως θα βρουν τον δρόμο τους, αλλά νομίζω και εμείς κάπως βάζουμε ένα λιθαράκι.
0: Βέβαια, σίγουρα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που έχετε κάνει για την Ελλάδα και για την Έγινα, γιατί ξέρετε, είναι και η περιφέρεια που διψάει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλονται και η περιφέρεια, και τουλάχιστον το καλοκαίρι έχουμε πολλά φεστιβάλ στον ελληνικό χώρο, στην επικράτεια, και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Δεν είχαν φεστιβάλ όταν αρχίσαμε εμείς. Νομίζω ότι εμπνεύσαμε μερικά από αυτά.
0: Βέβαια. Είναι τόπος συνάντησης σπουδαίος πολιτισμού. Και εσείς δεν μένετε μόνοι μας στην Έγινα?
1: Όχι.
0: Αλλά το καλοκαίρι.
1: Αλλά το καλοκαίρι, ναι. Έχω ένα σπίτι στην Έγινα και είμαι ευτυχής που υπάρχει και μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δημιουργική υπόθεση, η οποία μου έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Έλενα Χούντα, η οποία βοηθάει πάρα πολύ, όπως και η Πόπη Μαλαπάνη. Γιατί μόνος του κανείς δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά.
0: Αποκλείεται.
1: Στην οργάνωση, στην έμπνευση, σε όλα.
0: Δεν γίνεται αυτό, βέβαια. Είναι μια ομαδική δουλειά. Μπορεί να είστε εσείς η ιδρύτριά του και η ψυχή του, αλλά δεν γίνεται μόνος του κάποιος να προχωρήσει.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο να οργανωθεί.
1: Βέβαια. Αλλά και ο Δήμαρχος μας βοηθάει, δηλαδή έχουμε μία πραγματικά πολύ θερμή υποδοχή και από τους ντόπιους, τους Αιγινίτες, αλλά και από τους Αθηναίους που έρχονται ειδικά για το φεστιβάλ.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε ένα ακροατήριο πολύ πιστό.
0: Πολύ πιστό, μα λίμωνο βέβαια. Και η δυσκολία έγκυται και στο να οργανωθεί, με ποια έννοια, από ότι φαντάζομαι ότι επειδή οι διεθνείς καλλιτέχνες έχουν πολύ πιεσμένο πρόγραμμα και πρέπει από νωρίς να εξασφαλίσετε την παρουσία τους, έτσι δεν είναι?
1: Και το Υπουργείο Πολιτισμού μας βοηθάει οικονομικά.
0: Βέβαια, σπουδαίο αυτό.
1: Ναι, και το ευχαριστώ και αυτό.
0: Να το αναφέρουμε.
1: Και νομίζω σας προσκαλώ, εύχομαι να έρθετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι, θέλω και εγώ να έρθω πολύ.
1: Να είστε μαζί μας σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη γενική.
0: Πολύ θα χαρώ να σας δω. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, σας θαυμάζουμε πολύ. Μας συγκινείτε πολύ με τις ερμηνείες σας. Θα ακούσουμε και ένα ακόμη κομμάτι δικό σας. Μετά, τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι όταν θα σας αποχαιρετήσω με τον Αλκίνο. Έτσι, γιατί είναι και μέρος της δουλειάς, της δράσης σας. Αλλά μετά θα ακούσουμε το παιδί και το κορίτσι.
1: Μου
0: αρέσει πάρα πολύ, το αγαπώ πάρα πολύ και ξεκινήσαμε βέβαια και με την συνεφιασμένη Κυριακή μαζί σας.
1: Ναι, και το τέλος είναι όπως είπαμε με τον Αλκίνο και την Έλλη Πασχαλά.
0: Ναι, Χατζηδάκης.
1: Ναι, Χατζηδάκη, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: όχι, για πείτε, ολοκληρώστε, ναι.
1: Θέλω να προσκαλέσω τους Αθηναίους, είναι κοντά η Έλληνα και είναι πραγματικά μαγευτικές οι βραδιές κάτω από τα αστέρια, να ακούς αυτή τη μουσική και να χαίρεσαι, να μεταδίδεται αυτή η συγκίνηση σε όλους τους ακροατές μας και στους καλλιτέχνες που παίζουν, που ενθουσιάζονται για να έρθουν.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι μου το ζητάνε κάθε χρόνο.
0: Βέβαια, είναι και η Ελλάδα, είναι και όλα μαζί, είναι ο ήλιος μας και κυρίως ξέρουν ότι θα υπάρχει ένα κοινό το οποίο είναι υψηλού επίπεδου, γιατί είναι και το φεστιβάλ υψηλού επίπεδου.
1: Όλοι οι ακροατές μας είναι υψηλού επίπεδου, διότι έρχονται με ενθουσιασμό και με πολύ αγάπη.
0: Ακριβώς. Και να σας ρωτήσω εσείς, ποιον, έτσι από περιέργεια ρωτάω, έχετε κάποιον αγαπημένο συνθέτη που προτιμάτε να ερμηνεύετε ή είναι διάφοροι?
1: Εγώ αγαπάω πάρα πολύ μερικούς συνθέτες σε απίθανο βαθμό, τον Μπαχ, τον Μπετόβεν και τον Σούμαν και τον Μπραμς, αλλά από ό,τι φαίνεται εμένα με αγαπάει πολύ ο Σοπέν.
0: Ναι.
1: Ωραία, και τον αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι. Εντάξει, ο καθένας είναι μοναδικός. Έχει τις δυσκολίες του κάθε συνθέτης, βέβαια. Εσείς τα ξέρετε αυτά πολύ καλά. Οι ώρες που μελετάτε είναι πολλές,
1: Δεν θα έλεγα μελετάω. Είμαι σε επαφή με τη μουσική καθημερινά. Ναι. Κάθομαι στο πιάνο αρκετές ώρες. Διαβάζω καινούργια κείμενα. Παίζω παλιά. Λίγο εξασκώ τη μνήμη μου. Και είναι μια σχέση ζωής.
0: Βέβαια, φυσικά. Αλίμονο. Να είναι η σχέση ζωής.
1: Θυμάμαι τον εαυτό μου χωρίς τη μουσική και χωρίς το πιάνο.
0: Μας δίνετε και εμάς τόση χαρά, που είναι σπουδαίο αυτό.
1: Χαίρομαι να τη μοιράζομαι αυτή τη χαρά. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σας είχαμε κοντά μας. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ξενοπούλου.
0: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Κάλκινος Ιωαννίδης και ο Μανώλης Λιδάκης στον Έκτορα και την Ανδρομάχη και περνάμε στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που παρουσιάζεται σήμερα και αύριο με τίτλο «A Trial» της διεθνώς καταξιωμένης Κριστιάν Ζαταΐ με πρωταγωνιστή τον Βάγνερ Μόουρα, υποψήφιο για Όσκαρ για την ταινία «The Secret Agent» και ευρύτερα γνωστό από το ρόλο του Πάμπλο Εσκομπάρ στη σειρά «Νάρκος». Το «A Trial» μετατρέπει το έργο του Ήψεν, ο εχθρός του λαού, σε ένα σύγχρονο συμμετοχικό λαϊκό δικαστήριο όπου η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται απλώς, αλλά τίθεται υπό κρίση. Και αφετηρία είναι το σκάνδαλο που πυροδοτεί την μπλοκή σε αυτό το σπουδαίο έργο, όπου ο γιατρός Τόμας Στόκμαν, υπεύθυνος υγειονομικού ελέγχου των δημοτικών λουτρών από το οποίο εξαρτάται η ευημερία της πόλης, ανακαλύπτει ότι το νερό είναι επικίνδυνα μολυσμένο και συνειδητοποιεί έτσι ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί πολιτική δράση, κόστος και σύγκρουση. Και όταν ο Στόκμαν επιμένει να μιλήσει, η πόλη, θεσμοί, τύπος και πλειοψηφία τον στοχοποιούν και τον βαπτίζουν εχθρό του λαού.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: το παιδί και το κορίτσι, Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο και περνάμε ευθύς αμέσως στην επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη και πολύ σύντομα θα έχουμε και τη δεύτερη καλεσμένη μου και θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Ένα μοναδικό φεστιβάλ, το Bring Your Chair Cozy Festival στην αγαπημένη μας Σύφνο. Η πρώτη μου καλεσμένη είναι η κυρία Φέη Καζαντζίδου, είναι Art Director, διακεκριμένη Graphic Designer με σπουδαίο βιογραφικό και θα μας μιλήσει, όπως σας είπα, για αυτό το περίφημο φεστιβάλ από τις 28 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κυρία Καζαντζίδου, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς
0: καλησπέρα,
1: είστε?
0: Καλησπέρα, είμαστε πολύ καλά, ανυπομονούμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε, χαίρομαι που είστε κοντά μας. Θα μιλήσουμε για αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ και τώρα θα πάρουμε και την επόμενη καλεσμένη, θα την αναγγείλω κιόλας και πρόκειται για τη Δήμαρχο της Σύφνου που θα μας κάνει την τιμή να μας μιλήσει σήμερα εδώ για αυτό το μοναδικό θέμα, την κυρία Μαρία
1: Ναδάλη. Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε εμείς και παίρνουμε τώρα την Δήμαρχο στο τηλέφωνο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, έκανα εγώ μία μικρή εισαγωγή, είπα τον τίτλο του φεστιβάλ, αυτού του πολυθεματικού φεστιβάλ που ενώνει μουσική, κινηματογράφο, λόγο και είναι ένας ζωντανός χώρος συνάντησης. Ο λόγος είναι σε εσάς να μας το συστήσετε γιατί είστε η ιδρύτριά του και εσείς και η ψυχή του.
1: Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο.
1: Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε στην εκπομπή σας σήμερα. Καταρχήν θα καλησπερίσουμε τους ακροατές από τη Σύφνο που έχει μια εξαιρετική βραδιά, υπέροχη βραδιά χωρίς αέρα, καλοκαιρινή. Πράγματι φέτος διανύουμε την έκτη μας χρονιά σαν φεστιβάλ. Ξεκινήσαμε σαν δύο ιδιώτες, δεν είμαι μόνη μου σε αυτό το εγχείρημα, είναι μαζί μου και η Πάολα Τζοβινέλη, η οποία είναι πολύ καλή φίλη, Ιταλίδα, που ζει και εργάζεται στο Μιλάνο και διατηρεί εξοχική κατοικία στο νησί επίσης όπως και εμείς. Και ξεκινήσαμε με μια λογική ότι θέλουμε να προσφέρουμε κάτι στο νησί, να κάνουμε κάποιες πολιτιστικές δράσεις, έτσι ώστε πάντα με ελεύθερη είσοδο, έτσι ώστε τα καλοκαίρια μας να γίνουν λίγο πιο συναρπαστικά από αυτά που ήδη είναι. Φέτος λοιπόν έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στο line-up του φεστιβάλ μας τον διάσημο σκηνοθέτη Παύλη Παυλικόφσκη, ο οποίος θα έρθει στο νησί στις 8 Αυγούστου για να προβάλλουμε την ταινία του Cold War, μια ταινία για την οποία έχει πάρει βραβείο σκηνοθεσία στο φεστιβάλ Κανών. Και μετά την ταινία θα συνεχίσουμε με ένα Q&A, δηλαδή με ερωτήσεις και απαντήσεις που θα γίνουν από το κοινό, από το κοινό στον σκηνοθέτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Ξεκινάμε μεθαύριο Τρίτη.
0: Έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Δήμαρχο. Θέλετε να μας κάνετε εσείς όμως μια εισαγωγή και να τη βγάλουμε?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ξεκινάμε λοιπόν στις 28 με την Νάντι Καλά στο θεατράκι του Πλατηγιαλού. Η Νάντι θα μας παρουσιάσει το δεύτερο της δίσκο. Είναι μια καινούρια καλλιτέχνηδα, μια καινούρια συνθέτρια, η οποία διατηρεί και αυτή η εξοχική κατοικία στο νησί και θα ερμηνεύσει κάποια τραγούδια δικά της και κάποιες διασκευές από πολύ γνωστά τραγούδια. Και θα συνεχίσουμε στην Μυκηναϊκή Ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα στη 1 Αυγούστου όπου ο Νικόλας Λακιωτάκης θα παρουσιάσει μια performance η οποία λέγεται Σιδάρος με αφορμή τα μέταλλα, τα μεταλλεία μάλλον που διαθέτει η Σύφνος αλλά και η Σέρφος, διότι όλη αυτή η performance δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει στα δύο νησιά, το οποίο λέγεται Μετάλλων Τόποι, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
0: Ωραία, δεν το ήξερα ότι και η Σύφνος έχει μεταλλεία. Καλά, για τη Σέρυφο είναι λίγο πιο γνωστό ίσως. Καλά που μας το λέτε αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχει μεταλλεία από την αρχαιότητα βεβαίως όπου είναι γνωστά και γινόταν εξόρυξη χρυσού και αργότερα κάνανε εξόρυξη ασήμι και στη συνέχεια τα γνωστά μεταλλεία της Ερήφου όπου έγινε και η πρώτη απεργία και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά που είναι πολύ γνωστά
0: που είναι
1: όλα
0: γνωστό
1: αυτά.
0: Βέβαια, ναι. Ναι. Ωραίο το όνομα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Σιδάρος.
1: Σιδάρος, ακριβώς. Ο Νικόλας είναι ένας καλλιτέχνης.
0: Ο Σίδερος, σαν σίδηρος δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Και δημιούργησε αυτή την performance με αφορμή το πρόγραμμα αυτό το οποίο τρέχει στα δύο νησιά.
0: Ναι, είναι ο καλλιτέχνης είναι εικαστικός και συνδυάζει λόγο μουσική.
1: Ναι, κατά βάση είναι ηθοποιός. Θα συνδυάσει ένα βίντεο art και θα κάνει μια performance και θα μιλήσει γενικά για το μέταλλο, το οποίο επηρεάζει την ζωή μας από τα στοιχεία, τα μεταλλικά που έχουμε από το σώμα μας και τον οργανισμό μας, μέχρι αυτά που βρισκούμε στα νησιά μας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.
0: Ωραία. Μετά που πάμε?
1: Μετά πάμε στη Δήμαρχο να μας πει η επόμενη δράση μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως, την υποδεχόμαστε με πολύ μεγάλη χαρά.
2: Καλησπέρα σας,
0: καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
2: Και εμείς το ίδιο, να είστε καλά. Να καλησπέρισουμε και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κυρία Ναδάλη, είναι πολύ σπουδαίο αυτό το φεστιβάλ που έχετε οργανώσει εκεί και θέλω και εσείς να μας μεταφέρετε τις δικές σας εκτιμήσεις, τις δικές σας εντυπώσεις, πώς το βιώνετε.
2: Το φεστιβάλ που οργανώνεται από τον Μπρίγκ Γιωτσέρ, γιατί πρέπει να λέμε ποια προσπάθεια, πρωτοβουλία και προσπάθεια είναι εξαιρετικό. Κάθε χρόνο και καλύτερο, με ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες και κατοίκους των νησιού χρόνο με το χρόνο. Η επόμενη λοιπόν δράση μας είναι στις 16 Οκτώβρου στο κτίριο Δραγάτης στον Αρτεμόνα. Είναι μια δράση που είναι στη συνεργασία με τον Μιλιοτσέρ και με το Δίευτερο Αρχιπέλαγο, συμμετέχει και ο Δήμος σε αυτό. Είναι η πρώτη ουσιαστικά δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΣΥΦΝΟΥ στον Δίκτυο Δημιουργικών Πόλων της UNESCO. Θα ήθελα εδώ μία, αν ο τελέα μου επιτρέπετε, και να πω ότι με την βοήθεια της κυρίας Καζαντζίδου, την πολύτιμη βοήθεια, συμπληρώθηκε ένας εξαιρετικός φάκελος με πάρα πολλά στοιχεία του νησιού και είχαμε μία εξαιρετική έκβαση. Μπήκαμε στο τέλος του προηγούμενου έτους στον Δίκτυο Δημιουργικών Πόλων της UNESCO, στο τομέα της χειροτεχνίας, με έμφαση στην τέχνη που έχει μακριά ιστορία στο νησί μας, που είναι η κεραμική.
0: Εξαιρετικό νέο μας μεταφέρετε. Συγχαρητήρια και στις δύο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γιατί αυτό απαιτεί μια προσπάθεια ομαδική, όπως είναι σαφές.
2: Ακριβώς. Η δράση λοιπόν αυτή θα γίνει 16 Αυγούστου, στο κτίριο Δραγάτης στον Αρτεμόνα. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να γίνει μια παρουσίαση, να παρακολουθήσουμε μια παρουσίαση της κεραμικής και τη σημασία της για το νησί μας από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Θα προβληθούν 7 ντοκιμαντέρ μικρού μήκου, τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο τη έρευνα που έκανε το Διεύθυνο Αρχιπέλαγο για τη Συνέγεια Γεωπλαστική και σήμερα. Θα προβληθούν 7 ντοκιμαντέρ μικρού μήκου, τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο τη έρευνα που έκανε το Διεύθυνο Αρχιπέλαγο για τη Συνέγεια Γεωπλαστική.

0: να πω ότι έχουμε επίσης κάτι εξαιρετικό που είναι ως τέλους Αυγούστου μια ζεφνιά φοιτήτρια της Ανώτης Σχολής Καλών Τεχνών της Μαράγδα Γεωργούλη θα συμμετάσχει, είναι η πρώτη συμμετοχή σε μια πολιτιστική ανταλλαγή που γίνεται πάλι στο πλαίσιο του Δικτύου Δημιουργικών Πόλων της UNESCO στην Νότια Κορέα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που νέα παιδιά μπορούν να είναι έτσι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας μας στο εξωτερικό και φυσικά να εκπροσωπήσουν τη ΣΥΦΝΟ μας στον τομέα της χειροτεχνίας, της κεραμικής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συμμετοχή.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Δήμαρχε, πριν αφού σας έχουμε στη γραμμή και πριν περάσουμε να συνεχίσει η ΦΕΗ, κυρία Καζαντζίδου, να ρωτήσω έτσι, γιατί και από το βιογραφικό σας, από ότι εσείς έχετε ασχοληθεί φυσικά, ξεκινήσατε από τη φιλοσοφική σχολή, έχετε ασχοληθεί με το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, έχετε εργαστεί και στην Αθήνα, είστε από τη ΣΥΦΝΟ.
0: Και γεννήθηκα στη ΣΥΦΝΟ. Ναι. Είμαι από τη ΣΥΦΝΟ και γεννήθηκα στο σπίτι που μένουμε σήμερα.
1: Τι ωραία. Και ήθελα να σταθούμε και στο θέμα αυτό της ενασχόλησής σας με τα κοινά και με το Δήμο και να μας μεταφέρετε, αν θέλετε, και την. Πώς βιώνετε αυτή την αίσθηση αυτής της, του ύψιστου αξιώματος βέβαια εκεί, της διοικητικής αυτής της αυτοδιοίκησης. Ωστόσο όμως πείτε μας δύο λόγια έτσι και για τη ΣΥΦΝΟ και για αυτό το τομέα και αμέσως μετά συνεχίζουμε έτσι όσο γίνεται πιο σύντομα να συνεχίσουμε για το πρόγραμμα με την κυρία Καζαντζίδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά που συζητάμε τώρα είναι από τις πιο ευχάριστες και θετικές πτυχές. Ναι. Φυσικά, όταν είσαι σε αυτή τη θέση, όταν είσαι σε αυτή τη θέση και υπάρχει έτσι, η αίσθηση της μεγάλης ευθύνης, υπάρχει η αγωνία, θέλουμε να πηγαίνει καλά το νησί και για τους κατοίκους να περνούν όμορφα και να έτσι, έχουν όλα όσα πρέπει. Mm-hmm. Και για τους επισκέπτες μας, φοβερή αγωνία. Δηλαδή, αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι σκέπτες να φεύγουμε τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι μια κοινή προσπάθεια του Δήμου και των φορέων και των επαγγελματιών και νομίζω ότι θα καταφέρουμε. Ωραία. Με κάποια μικρά προβλήματα όπως σε κάθε τόπο που έχει άλλα χαρακτηριστικά το χειμώνα και άλλα χαρακτηριστικά το καλοκαίρι. Όπως καταλαβαίνετε, η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που έρχονται στο νησί μας.
1: Ο τουρισμός είναι ικανοποιητικός.
0: Είναι ικανοποιητικός, ναι. Είναι ίσως από τις λίγες φορές που ακούω τους ανθρώπους να είναι τόσο πολύ ευχαριστημένοι, τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό να είναι τόσο ευχαριστημένοι. Και πιστεύω ότι εντάξει, έχουμε ακόμα μπροστά μας τον Αύγουστο, έχουμε τον Σεπτέμβριο. Και να πω ότι τότε έχουμε και το Φεστιβάλ Κυκλαδικής Αστρονομίας Οικολόγησης Ελεμετές που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΣΥΦΝΟ με το Δήμο και με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είναι μια καλή ευκαιρία και το Σεπτέμβρη να έρθει κάποιος στο νησί και φυσικά και αργότερα γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό δίκτυο μονοπατιών που μπορεί να επισκεφτεί ο ταξιδιώτης, ο κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει στο νησί μας και να δει και την άλλη όψη της ΣΥΦΝΟ.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Παραμείνετε και στη γραμμή. Να μιλήσουμε τώρα με την κυρία Καζαντζίδου. Ναι, σας ακούμε για τη συνέχεια του προγράμματός σας.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε και είμαστε πλέον στις 2 Αυγούστου. Έχουμε μια ενότητα ονομάσει By the Book και η φετινή μας ενότητα είναι αφιερωμένη στο διάστημα. Με βασικό μας προσκεκλημένο τον πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος Μανώλη Ράμο. Μαζί με τον κύριο Ράμο θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε το διάστημα και ό,τι κρύβεται και να κάνουμε θα κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα εστιάζει στην εξερεύνηση του σύμπαντος, τους πλανήτες και στις τεχνολογίες βεβαίως που υπάρχουν στο διάστημα και επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας στη Γη, εννοώ για τους δορυφόρους κτλ. Θα κάνουμε μια επίσης αναφορά στο ελληνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων καθώς ο κύριος Ράμος ως πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ συμμετέχει σε όλες στην οργάνωση όλου αυτού του προγράμματος και μαζί του θα πλαισιώνεται τη συζήτηση γιατί θα έχουμε δύο συνεργάτες του φεστιβάλ, τον Πάνο τον Κωνσταντόπουλο και τον Κλοντ Λοράν οι οποίοι θα θέσουν κάποια ερωτήματα στον κύριο Ράμο που απασχολούν το ευρύ κοινόχυρο από τα θέματα του διαστήματος.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε να προλάβουμε να τα πούμε μέχρι παραπέντε.
2: Είμαστε όπου είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, διότι η παραγωγός είναι η συνδιοργανωμένη.

0: πρωτότυπο του φεστιβάλ, η Τίκη, η Πάολα Τζοβινέλη. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο παρουσιάζει 5 ιστορίες γυναικών που έχουν αφήσει κατά κάποιον τρόπο το δικό τους αποτύπωμα στην σύγχρονη ιταλική γαστρονομία. Δηλαδή η ταινία ακολουθεί αυτές τις 5 διακεκριμένες σεφ, την Κατερίνα Σεράντο, την Μαρτίνα Καρούζο, την Βαλέρια Πιτσίνη, την Αντώνια Φλουγκμαν και την Κριστίνα Μπάουερμαν σε ένα, ας το θέσουμε, κινηματογραφικό ταξίδι.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Φύσης, το χρόνο, στους τόπους, γιατί η κάθε σεφ ζει και εργάζεται σε διαφορετικό σημείο της Ιταλίας. Και τον τρόπο με τον οποίο ο τόπος τους διαμόρφωσε τη μαγειρική τους ταυτότητα. Η ταινία που θα προβάλλουμε, δηλαδή το ντοκιμαντέρ, πραγματοποίησε πέρσι παγκόσμια πρεμιέρα στο 2ο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας και είναι η πρώτη φορά που προβάλλεται στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα θα έρθει στη Σύφνο η Κριστίνα Μπάουερμαν, που είναι μία εκ των 5 σεφ, γιατί μετά το τέλος της προβολής θα ετοιμάσουμε μία γαστρονομική παρέμβαση έκπληξη.
1: Ωραία.
0: Θα δημιουργήσει ένα πιάτο παραδοσιακό του νησιού με μία εσάνς ιταλική, ας πούμε, με κάποιον τρόπο. Είναι έκπληξη όμως, οπότε δεν μπορώ να σας πω παραπάνω.
1: Βέβαια, εννοείται, θα χαλάσει η έκπληξη.
0: Και θα τελειώσουμε παρουσιάζοντας τις 28 Αυγούστου την τελευταία δουλειά του τρομπετίστα και συνθέτη Ανδρέα Πολζογόπουλο, πάλι στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Ανδρέα. Είναι 28 Αυγούστου, θέλω να πω ότι είναι η Πανσέληνος του Αυγούστου, οπότε η συναυλία εντάσσεται στις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Ανδρέας λοιπόν θα μας παρουσιάσει τον καινούργιο του δίσκο μαζί με τρεις εξαιρετικούς μουσικούς, τον Γιάννη Παπαδόπουλο στα πίκτρα, τον Γιώργο Κωνσταντίνη στον μπάσο, τον Παναγιώτη Κωστόπουλο στα τύμπανα. Ο καινούργιος δίσκος, επειδή έχει τύχει και κοβρεθεί στις πρόβες και στην ηχογράφηση, είναι ένας ήχος που είναι πιο ηλεκτρονικός από τις προηγούμενες δουλειές του Ανδρέα. Και όλες αυτές τις συνθέσεις του τις εμπνεύστηκε από την σχέση του με τη φύση, γιατί ο Ανδρέας καταγείται από ένα χωριό της Πελοποννήσου, και την ενασχόλησή του γιατί κάνει παραπέντε, οπότε όλη αυτή η σχέση μεταξύ της φύσης του χωριού του και το γεγονός ότι πετάει ελεύθερος στον ουρανό μέσω του παραπέντε αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για το έργο του.
1: Πολύ ωραία.
0: Συνολικά δηλαδή θα υλοποιήσουμε μέσα σε ένα μήνα από τις 28 Ιουλίου μέχρι τις 28 Αυγούστου 7 δράσεις. Φέτος το φεστιβάλ είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Σύφνου και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Επίσης θα κάνουμε την πρώτη μας εκδήλωση, όπως σας εξήγησε προηγουμένως η Δήμαρχος, μαζί με τον Δήμο Σύφνου και το δίκτυο Αρχιπέλαγος. Οπότε ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
1: Βέβαια, αστεία. Εννοείται. Εμείς εδώ αισθανόμαστε αυτή τη λαχτάρα. Φαντάζομαι εσείς εκεί που βιώνετε και τον τόπο και την ενέργειά του, είναι τελείως διαφορετικό το όλο το τοπίο. Να σας ρωτήσω, και όπως είχα ρωτήσει και στην προηγούμενη συζήτηση την κυρία Ντόρα Μπακοπούλου για την έμπνευση για αυτό το φεστιβάλ, πώς σας δημιουργήθηκε.
0: Ξεκινήσαμε να κάνουμε προβολές ταινιών στις αυλές.
1: Έχουμε ένα πεντάλεπτο.
0: Των σπιτιών μας. Ναι. Εξού και ο τίτλος του φεστιβάλ που είναι Bring Yourself, φέρε την καρέκλα σου. Έχουμε κάποιους φίλους εδώ οι οποίοι έχουν και αυτοί καλοκαιρινές θερινές κατοικίες όπως έχουμε και εμείς. οι οποίοι είναι σκηνοθέτες ή εν πάση περιπτώσει παραγωγή στον κινηματογράφο και έτσι μας διέθεσαν τις ταινίες τους, γιατί πάντοτε οτιδήποτε προβάλλουμε έχουμε τα δικαιώματα για να προβληθεί, γιατί είμαστε πολύ υπέρ στο να τηρούνται όλα αυτά, δηλαδή το ότι οτιδήποτε γίνεται πρέπει να έχει τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη. Ξεκινήσαμε να προβάλλουμε στους τοίχους των σπιτιών μας. Μία προβολή η Πάολα και μία προβολή εμείς, τα σπίτια μας. Επειδή λοιπόν την πρώτη φορά είχαμε, ξέρω εγώ, 20 άτομα, τη δεύτερη φορά είχαμε 50 άτομα και την τρίτη φορά είχαμε 80 άτομα, δεν είχαμε τόσες πολλές καρέκλες στο σπίτι μας. Οπότε το μήνυμα ήταν: μην ξεχάσετε να φέρετε την καρέκλα σας. Και επειδή οι φίλοι μας είναι όχι μόνο Έλληνες, αλλά και από το εξωτερικό, το σύνθημα ήταν: bring your chair. Και όταν κάποια στιγμή τέθηκε ένα ερώτημα, πώς θα πούμε το φεστιβάλ μας και τα λοιπά, η ιδέα ήταν της Πάολας που είπε: ωραία, ας το πούμε bring your chair, αφού πάντοτε έχουμε ένα πρόβλημα με τις καρέκλες. Μέχρι τότε ήταν ιδιωτικό. Κάποια στιγμή, και από εκεί ξεκινάμε και μετράμε το φεστιβάλ, σαν ότι τώρα είναι η έκτη χρονιά, είπαμε ότι εντάξει, ας κάνουμε και μία δημόσια εκδήλωση, να μπορεί να έρθει οποιοδήποτε είναι στο νησί, είτε είναι επισκέπτης, είτε είναι κάτοικος, είτε είναι παραθεριστής. Γιατί κάναμε την πρώτη μας μουσική εκδήλωση, τότε στον μεσαιωνικό οικισμό του Κάστρου, και από εκεί ξεκινάμε το νούμερο ένα την πρώτη χρονιά του φεστιβάλ. Γιατί πλέον το φεστιβάλ έγινε, πέρασε από το ιδιωτικό κομμάτι που ήταν τα σπίτια μας ακριβώς, και ξεκίνησε πια να έχει την επαφή με τον κόσμο.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η μικρή μας
1: πολύ
0: ιστορία.
1: Ωραία, πολύ ωραία, και αυτό δηλώνει και αγάπη και φαντασία, αγάπη για το μέρος στο οποίο γεννηθήκατε και εκεί, αλλά και είναι και κάτι που εμπνέει και τους ανθρώπους που ζουν εκεί, έτσι.
0: Δηλαδή, ελπίζουμε ότι θα το καταφέρουμε αυτό. Κοιτάξτε, μέσα στο καλοκαίρι, σε κάθε περίπτωση οι κάτοικοι του νησιού είναι υπερβολικά απασχολημένοι, διότι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και είναι φοβερά δύσκολο τις περισσότερες φορές να έρθουν, αλλά επειδή έχουμε μια πολύ ειδική σχέση με τους ντόπιους, καταφέρνουμε όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές να έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση και από τους κατοίκους του νησιού και από τους παραθεριστές και από πλέον από τους επισκέπτες, οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά και γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα φεστιβάλ. Μπράβο. Και έτσι ανατρέχουν στο πρόγραμμά μας για να δουν τις δράσεις μας. Θέλω να πω ότι φέτος έχουμε πάρει μια απόφαση που είναι πολύ σημαντική για εμάς, δηλαδή ότι αν εξαιρέσουμε τα τρία μεγάλα μπάνερ που έχουμε αναρτήσει στο νησί, να μην αφισοκολλήσουμε πουθενά, με τη λογική ότι δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον τόπο, γιατί τον βάλει σε αφίσες, αυτό σημαίνει σε τόσες εκδηλώσεις και σε πάρα πολλά σημεία. Οπωσδήποτε είναι μια επιβάρυνση περιβαλλοντική για τον τόπο. Και έτσι η εκπομπή σας αποκτά ακόμα πιο σημαντικό ρόλο για εμάς, διότι έτσι μπορούμε να την κάνουμε ευρέως γνωστή, χωρίς να χρειάζεται να δαπανούμε χαρτί, να λερώνουμε το νησί και να δημιουργείται ένα κλίμα που μετά δεν είναι ευχάριστο, οπτικά τουλάχιστον για τον επισκέπτη.
1: Φυσικά, αισθητικά. Και χαίρομαι πολύ, γιατί να πούμε και στους ακροατές μας, για όσους δεν το ξέρουν, ότι η εκπομπή ανεβαίνει αμέσως, δηλαδή σχεδόν αμέσως, αν όχι σήμερα, αύριο ανεβαίνει, και μπορούν να την ακούσουν στην πλατφόρμα ραδιοφώνων της ΕΡΤ, στο ertecho.gr. Ανεβαίνει ως on demand η εκπομπή, οπότε μπορείτε με τον τίτλο της εκπομπής και την ημερομηνία να την ακούσετε ολόκληρη εκ νέου. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί μπορεί κανείς οποιαδήποτε στιγμή να την ακούσει. Αυτό είναι, θέλω να το τονίσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, φτάσαμε στο τέλος. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, γιατί πάντα η περιφέρεια πρέπει να έχει την προσοχή μας και να τις δίνουμε ακόμη περισσότερα από όσα τις δίνουμε. Συμφωνούμε. Και αυτό εσείς το έχετε καταφέρει, και μπράβο σας, όλοι δηλαδή εκεί, και εσείς ιδιαίτερα που το εμπνευστήκατε.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τα καλά σας λόγια και ελπίζουμε του χρόνου να είστε εδώ κοντά μας. Μακάρι. Και τουλάχιστον να είτε από κοντά, ναι, όλη την προσπάθεια και τουλάχιστον μία εκδήλωσή μας.
1: Πολύ ωραία. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας γνωρίσω από κοντά και αυτό το υπέροχο νησί, το οποίο δεν το ξέρω και είναι ευκαιρία. Θα τα πούμε πάλι. Καλή Πράγματι. Συνέχεια, καλή επιτυχία και θα σας παρακολουθούμε.
0: Σας ευχαριστώ
2: πολύ.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε την κυρία Ναδάλη. Γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας. Και φτάσαμε στο τέλος. Θα κάνω και την αποφώνησή μου. Σας αποχαιρετούμε από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Όλοι να Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν κοντά μας, πολύτιμο συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Δραματική κατάσταση στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς η φωτιά βρίσκεται 15 χιλιόμετρα έξω από την κύρια πόλη του Μπορδό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζηρόδη, 240 σπίτια κάηκαν, ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Στην Ισπανία, σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο, τα πυρηνα μέτωπα θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, αλλά με πολλές ενεργές εστίες, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά στη Καστελιόν, κοντά στη Βαλένθια. Στο Τολέδο, η πύρινη κόλαση πρόλαβε να μετατρέψει σε στάκτη δεκάδες σπίτια, χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων. Έχουν απομακρυνθεί σχεδόν 60.000 άνθρωποι. Συνολικά, σχεδόν 30.000 βρίσκονται σε περιοχές και δήμους που έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ πολλές χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας από το καπνό. Την ίδια στιγμή, 39 οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Στην επιχείρηση πυρόσβεση στην Ισπανία συμμετείχαν και τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στο χώρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στη τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση. Ιστορική διάκριση για τον Όλυμπιο στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εντάχθηκε στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας γνωστοποίησε σήμερα με ανάρτησή του στο Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Τορνομόρσκ κοντά στην Οδυσσό. Οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ένα πλοίο χίδιν φορτίου, το Golden Leo με σημαία Ουή Νέας Μπισάου, που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα, βυθίστηκε ανοιχτά της Οδυσσού. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει όταν ανατραπεί το καθεστώς ή μόλις τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, προειδοποιώντας τη Τεχεράνη ότι αν επιτεθεί στη χώρα του θα λάβει πολύ δυναμική απάντηση. Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να τερματιστεί, δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News. Στο μεταξύ, ο στρατός του Λιβάνου καταδίκασε σήμερα τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότο της χώρας, καθώς εμποδίζει τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις να αναπτυχθούν στην περιοχή αυτή, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία που υπέγραψαν τον Ιούνιο οι δύο χώρες με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ημέρας της οδού Κρίστοφερ. Ο 21χρονος Αμπτούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις στη βόρεια χώρα αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: ERT News Radio 105,8.

0: Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Στη μουσική επιλογή ήταν ο Παναγιώτης Τσάρας.
1: You plagued me like the moon. I knew you were bound by old laws of suffering and obscurity. I am fearful of the cripple's wisdom. A pair of crutches, a grotesque limp, can ruin a stroll which I begin in a new suit, clean shaven, whistling. I envied you the certainty that you would amount to nothing. I coveted the magic of torn clothes. I was jealous of the terrors I constructed for you, but could not tremble before myself. I was never drunk enough, never poor enough, never rich enough. All this hurts, perhaps it hurts enough. It makes me want to cry out for comfort. It makes me stretch my hands out horizontally. Yes, I long to be president of the new republic. I love to hear the armed teenagers chant my name outside the hospital gates. Long live the revolution. Let me be president for my last 30 days. Where are you walking tonight, dear friend? Did you give up meat? Are you disarmed and empty, an instrument of grace? Can you stop talking? Has loneliness led you into ecstasy? I dare to hope that you will produce the pearl.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Δραματική κατάσταση στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς η φωτιά βρίσκεται 15 χιλιόμετρα έξω από την κύρια πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν στις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζιρόντ, 240 σπίτια κάηκαν, ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Στην Ισπανία, σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο, τα πύρινα μέτωπα θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, αλλά με πολλές ενεργές εστίες, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά στη Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια. Στο Τολέδο, η πύρινη κόλαση πρόλαβε να μετατρέψει σε στάκτη δεκάδες σπίτια, χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων. Έχουν απομακρυνθεί σχεδόν 60.000 άνθρωποι. Συνολικά, σχεδόν 30.000 βρίσκονται σε περιοχές και δήμους που έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ πολλές χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας από τον καπνό. Την ίδια στιγμή 39 οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Στην επιχείρηση πυρόσβεση στην Ισπανία συμμετείχαν και τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στη χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Ιστορική διάκριση για τον Όλυμπο στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η ευρύτερη περιοχή του Όλυμπου εντάχθηκε στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Ένα τέταρτο πρόσωπο έχουν στοχοποιήσει οι ερευνητές της αστυνομίας στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα, καθώς εκτιμούν ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο των φυλακών διαβατών να οργανώσει το χτύπημα στην οικία ενός από τους 5 στόχους που είχαν μπει στο στόχαστρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, οι πιθανοί στόχοι ήταν ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Ενώ ο 38χρονος Αιγύπτιος είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ για την επίθεση. Φέρεται να πήρε 500 ευρώ προκαταβολικά, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 θα τα λάμβανε μετά τη ρήψη της χειροβομβίδας. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Δίας Κανέλ, καταδίκασε με τον εντονότερο τρόπο το πετρελαϊκό εμπάργο για τις αυστηρές κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα του, χαρακτηρίζοντας πολιτική γενοκτονία την τακτική της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Συρία επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ με τη συμμετοχή πολλών άλλων χωρών, δήλωσε απόψε ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ Αλ-Σάρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Τζαζίρα. Ο Σάρα είπε ότι μια επιτυχή συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια συνολική ειρήνη χωρίς να φυγούν τα δικαιώματα της Συρίας στα υψίπεδα του Γκολάν.
2: Ο καιρός.
3: Παροδικές νεφώσεις στη βόρεια χώρα αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Είσαι μόνη.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
1: Δεν σε σταματάει.
0: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν καεί και δεκάδες χωριά έχουν αδειάσει, καθώς περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών τέρας που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία η φωτιά βρίσκεται 15 χιλιόμετρα έξω από το ιστορικό Μπορντό, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή της Ζιρόντ έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στην Ισπανία, όπου επιχειρούν και δύο ελληνικά Καναντέρ, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με μια νέα πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια, όπου 15.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Δεκάδες σπίτια και χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων κάηκαν στο Τολέδο. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας από τον καπνό, ενώ 39 οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε την Άβυλα δυτικά της Μαδρίτης και σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στη Βαλένθια. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό για να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Συνεχίζεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή προστίθεται η διπλωματική ένταση της Τεχεράνης με το Κίεβο, καθώς το Ιράν κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί ότι θα υπάρξει απάντηση. Τα αμερικανικά πλήγματα έχουν σταματήσει με εντολή Τραμπ. Οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο εμποδίζουν την ανάπτυξη του στρατού της χώρας, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία που υπέγραψαν τον Ιούνιο οι δύο χώρες με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον για να μπει τέλος στον πόλεμο, καταγγέλει η Βηρυτός. Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας του Γάζα, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε χθες Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ αύριο Τρίτη ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο. Η Συρία επιδιώκει να καταλήξει σε συμφωνία ασφάλειας με το Ισραήλ με τη συμμετοχή αρκετών χωρών, δήλωσε χθες ο de facto πρόεδρος της χώρας Αλ-Σάρα, υποστηρίζοντας ότι η επιτυχία της συμφωνίας θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια συνολική ειρήνη, χωρίς να φύγονται τα δικαιώματα της Δαμασκού στα υψίπεδα του Γκολάν. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο στον πρώτο ξένο ηγέτη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από μία εβδομάδα για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Στη Γερμανία, νεκρός είναι ο δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους που συμμετείχε σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Η αστυνομία μετά από πολύωρη αναζήτηση εντόπισε τον 21 ετών δράστη λιβανέζικης καταγωγής στο Σπαντάου και ακολούθησε ανταλλαγή πυρών η οποία κατέληξε στο θάνατό του. Πολιτική γενοκτονία χαρακτήρισε ο κουβανός πρόεδρος το πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Όλυμπος απολαμβάνει πλέον οικουμενική αναγνώριση μετά την ομόφωνη ανακήρυξή του σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στη Σύνοδο της Νότιας Κορέας. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξή του. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι ως 6 μποφόρ από 22 ως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και

0: συντεταγμένες τις τοποθεσίες στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και ολόκληρες περιοχές έχουν αδειάσει, καθώς τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω των τεράστιων πυρκαγιών που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, που προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά βρίσκεται 15 χιλιόμετρα έξω από την ιστορική πόλη του Μπορντό και εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή της Ζιρόντ έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί σε ο πρόεδρος Μακρόν για να συζητήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην Ισπανία, όπου επιχειρούν και δύο ελληνικά καναντέρ, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέα πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια και στην κοντινή Καστελιόν. Δεκάδες σπίτια και χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων κάηκαν στο Τολέδο. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε την Άβυλα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ σήμερα θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στη Βαλένθια. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στον μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Συνεχίζεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή προστίθεται η διπλωματική ένταση της Τεχεράνης με το Κίεβο, καθώς το Ιράν κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση. Στο μεταξύ, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν έχουν σταματήσει με εντολή Τραμπ. Πτώση 5% σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο εμποδίζουν την ανάπτυξη του στρατού της χώρας στην περιοχή, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία που υπέγραψαν τον Ιούνιο οι δύο χώρες με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον για να μπει τέλος στον πόλεμο, καταγγέλει η Βηρυτός. Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε χθες Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ αύριο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο ως τον πρώτο ξένο ηγέτη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από μία εβδομάδα για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Στη Γερμανία, νεκρός είναι ο δράστης της επίθεσης το Σάββατο με βαν εναντίον πλήθους που συμμετείχε σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Η αστυνομία μετά από πολύωρη αναζήτηση εντόπισε τον 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής στο Σπαντάου και ακολούθησε ανταλλαγή πυρών η οποία κατέληξε στο θάνατό του. Πολιτική γενοκτονία χαρακτήρισε ο κουβανός πρόεδρος στο πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει επιδεινώσει τη χειρότερη οικονομική κρίση της Σαβάνας εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας κυλιόμενες διακοπές ρεύματος και λήψεις καυσίμων σε ολόκληρο το νησί. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος στη Σύνοδο της Νότιας Κορέας. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξη.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Στα ανατολικά υπηρετικά ο υδράγυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοιος 6 μποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας 27 του μηνός, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο στα λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, Ρούλα από τον Καναδά.

Μάλιστα. Σαν μπουσπερίρια δεν κόπηκε λίγο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο πίσω δέρι. Κυρία Γιάννη λέει, αφιερώστε το επόμενο στο Δημήτρη, στο Σταύρο και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Θέμης, δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: Καλημέρα στη φίλη μας στη Μάχη που μας ακούει. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούν στην πλατεία Κάνιγκος. Κύριε Γιάννη, το επόμενο για το παρεάκι μας.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

0: Μιχαλής μας είπε ο Βασίλης ο Τερελέγκας και πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.
7: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Λοιπόν, τι έχουμε. Καλημέρα στο καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στην Μυτιλίνη. Αφιερώνει σε όλους όσους ακούνε. Μου λέει ότι πες και χρόνια πολλά στους Παντελίδες και στις Παντελίτσες που γιορτάζουν σήμερα, και επίσης όλους τους αρτοποιούς. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στην, που μας ακούει, στο Βόλο, ο φίλος μας ο Βαρούτ. Καλημέρα και στον Γιώργο από τη Χαλκίδα, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο.
1: Προς την Αιγύρια των Νεκρών θα κάνουμε και εμείς σήμερα. Προς την Αιγύρια των Τριών και Νέων Αξιωματικών του Πολεμικού μας Ναυτικού.
2: Οι περισπούδας τύποι σοπατήσαν. Στις ντροπείς τα έδρα να καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα. Να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι. Τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε, λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους,

δουλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα, στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας, το Γιάννη από το Καρπενήσι, που μας ακούει. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλους τους φουρναραίους. Χρόνια πολλά και στο γιο του τον Παντελή και σε όλη την παρέα εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση από τη Σιάτιστα. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Στέλιος?

Καλημέρα μου στο καλό φίλο τον Κώστα τον Αρβανίτη που μας ακούει στον Πειραιά κατοίκον. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καυσωνά, η φωτιά απειλεί την ιστορική πόλη του Μπορντό και εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή της Ζιρόντα έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στην Ισπανία, όπου επιχειρούν και δύο ελληνικά Καναντέρ, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέα μέτωπα κοντά στη Βαλένθια και στην κοντινή Καστελιόν. Δεκάδες σπίτια και χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων κάηκαν στο Τολέδο. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε την Άβυλα δυτικά της Μαδρίτης. Σήμερα θα επισκεφθεί τη Βαλένθια. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος Τρίτη και Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές και κοινή συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν.